0: Τι έγινε, Γιωργάκη? Σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Interveten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

멋진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου.

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Το Αγίου Πνεύματος.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, γιορτάζει η Τριάδα σήμερα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Μπαίνει επίσημα.
1: Μπαίνει επίσημα Ιούνιος.
0: Μπήκε, δεν μπαίνει. Μπήκε.
1: Ναι, μπήκε.
0: Μα μπήκε.
1: Ναι.
0: Το καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Ήταν το αισθανθήκατε το πρωί ότι έχει μπει το καλοκαίρι.

0: Βέβαια το καλοκαίρι που έρχεται, που ήρθε, θα έχει και ζέστες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα ανέβουν οι θερμοκρασίες.
1: Έχει πολύ ζέστη, χθες είχε πολύ ζέστη.
0: Και θα ανέβουν κι άλλο οι θερμοκρασίες, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Ναι. Ήρθε ο καλοκαίρι. Βεβαίως οι θερμοκρασίες, οι υπόλοιπες είναι ανεβασμένες ήδη, έτσι.
1: Ποιες είναι οι υπόλοιπες?
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο είχαμε.
0: Εντάξει,
1: Σαββατοκύριακο, 30-31.
0: Α, εντάξει, okay, ναι.
1: Καλά, μπλε, το μικρό μπλε φεγγάρι, ένα σπάνιο θέαμα λέει. Αν και δεν είναι τόσο μπλε, αλλά ούτε τόσο μικρό.
0: Ούτε τόσο μικρό, γιατί εγώ το είδα, ήταν μεγάλο.
1: Αλλά λέγεται το μικρό μπλε.
0: Το μικρό μπλε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σημαίνει κάτι.
1: Συμβαίνει κάθε δύο χρόνια, εντάξει, δεν είναι και τόσο σπάνιο.
0: Σημαίνει κάτι.
1: Δεν ξέρω, το μπλε, ναι, όντως.
0: Και μικρό.
1: Μικρό μπλε.
0: Και μπλε και μικρό.
1: Το μπλε είναι μεγάλο όμως. Μεγάλη μπλε.
0: Η
1: μεγάλη μπλε παράταξη πλέον.
0: Η μεγάλη μπλε παράταξη συνεχίζει να υπάρχει, γιατί ξέρεις κάτι γίνεται. Ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Δεν έρχεται.
1: Ήρθε. Ο θεριστής ήρθε προφανώς.
0: Ναι, ήρθε όχι επειδή προχθές ανακοίνωσε το κόμμα και ο Τσίπρα, αλλά ήρθε ο θεριστής. Ήρθε ο Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, μήπως μίκρινε τον μπλε?
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν παίρνει πολύ από μπλε ο θεριστής.
0: Γιατί δεν παίρνει, από παντού παίρνει λέει.
1: Παίρνει από παντού, αλλά δεν παίρνει, για να μικρύνει δεν παίρνει τόσο από μπλε. Εντάξει, παίρνει.
0: Από παντού παίρνει.
1: Παίρνει από παντού, δεν παίρνει τόσο πολύ μπλε λέω.
0: Συγγνώμη.
1: Παίρνει πολύ μικρό ποσοστό μπλε.
0: Παίρνει από την αριστερά.
1: Ναι, από την αριστερά παίρνει.
0: Παίρνει από το Πασόκ.
1: Παίρνει.
0: Τι χρώμα αυτό φοράει η Ελλάς?
1: Όλα είναι διάφορα. Μπλε κόκκινο και έχει κάτι πορτοκαλί στα
0: Εγώ μιλάω για την αστυνομία.
1: Μπλε είναι η αστυνομία.
0: Άρα παίρνει και από την Ελλάς. Άρα ναι. Παίρνει και μπλε.
1: Ναι.
0: Διάβασες καθόλου πρωθυπουργό?
1: Διάβασε, ναι.
0: Πόσο διάβασες? Το, άμα μου πεις ότι το διάβασες.
1: Δεν το διάβασα όλο αναλυτικά, το έκανα προς τα κάτω και διάβαζα συγκεκριμένα κομμάτια.
0: Αυτή μπορεί να μου βοηθήσει σε αυτή την απορία που έχω. Ναι. Παιδιά, και εσείς 6939-943-943, γιατί εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Ναι, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Πρωινιάτικα, γιατί
1: πρωινιάτικα.
0: Ο κύριος Πουρνάρα δεν το λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα είμαστε για τρεις ώρες μαζί.
1: Θα είμαστε για τρεις ώρες. Λείπει και σήμερα ο Αργύρης Δινόπουλος. Να πούμε, από αύριο θα είναι εδώ ο Αργύρης. Από αύριο επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος 7 η ώρα εδώ στην ώρα του, στο πόστο του.
0: Λοιπόν, αυτό το κατεβατό που γράφει.
1: Ναι.
0: Ποιος θα κάτσει να το διαβάσει, γιατί το γράφει? Γιατί το γράφουν.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, ποιος θα κάτσει να το διαβάσει?
1: Για κάποιο λόγο όμως, επειδή το κάνει πάρα πολύ καιρό, το έκανε μια φορά και μετά άρχισε και το έκανε κάθε Κυριακή και ήταν η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για κάποιο λόγο αυτό τη Δευτέρα το πρωί είναι θέμα. Δηλαδή έχει πει μια-δυο ειδησούλες και γίνεται θέμα.
0: Ναι, όπως εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά θα δικαιολογήσω τους μαθητές αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
1: Για πες γιατί.
0: Διότι μπαμπά, εγώ διάβασα. Αλλά άμα ευχήθηκε καλή επιτυχία και ο Μητσοτάκης, ναι. Τι περιμένεις? Προκοπή. Λοιπόν,
1: προκαταλήψεις αυτές.
0: Όντως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι τέλεια, success story.
1: Ναι, είπε για τα 150 ευρώ που θα δοθούν για κάθε παιδί στον Ιούνιο χωρίς καμία αίτηση και ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ.
0: Μα, όλα τέλεια.
1: Ναι, αυτά ήταν. Και μάλιστα είχαμε και έντονες αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για την ακρίβεια, την επιδότηση που είπε, ότι δεν λύνουν το πρόβλημα και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Λοιπόν, ευχήθηκε στους μαθητές καλή επιτυχία και στη συνέχεια είπε ότι η άλλη κυβέρνηση, όταν έρθει και κυβερνήσει ο ίδιος, θα αλλάξει το σύστημα των εξετάσεων, γιατί έχει φτάσει στο τέλος του, δεν πάει άλλο. Αλλά όταν το λέει αυτός που κυβερνάει, ότι θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα αυτό, αφού αυτός κυβερνάει, ποιος θα τα αλλάξει?
1: Ναι.
0: Περιμένει να έρθει και άλλη φορά για να τα αλλάξει.
1: Εντάξει, δεν τα αλλάζουμε όλα από την πρώτη ή δεύτερη θητεία. Κρατάμε κάτι για για τα επόμενα χρόνια.
0: Α, μήπως λοιπόν είναι σαν τον Έμφυα και τον Κατρούγκαλο, τον νόμο? Δηλαδή έτσι σιγά σιγά, δηλαδή μετά από 30 χρόνια θα τα αλλάξουν.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Ή και εγώ, αν βγω καμιά δεκαριά φορές ακόμα.
1: Κοίτα, αν και τώρα σε αυτό που είπες ότι μια κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, να κάνει μεγάλες αλλαγές, όπως η κατάργηση των Παναδικών είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μεγάλη τομή. Δεν πολύ είμαι υπέρ στο να είναι απόφαση μιας κυβέρνησης.
0: Ναι, άλλο,
1: είναι περισσότερο υπερκομματικό και υπερεθνικό αυτό.
0: Για ποια χώρα μιλάμε?
1: Για αυτή τη χώρα.
0: Α, πότε το έδωσες αυτό?
1: Λέω ότι όπως πρέπει να είναι. Τώρα άλλο αν δεν ισχύει. Αλλά το σύστημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι υπερκομματικό. Δεν είναι ότι ήρθε μια κυβέρνηση, παίρνω μια απόφαση και μετά δηλαδή τη καταργεί. Και μετά η επόμενη κυβέρνηση, αν είναι άλλο κόμμα, θα κάνει κάτι άλλο. Δεν βγαίνει πολύ αυτό.
0: Εδώ αλλάζουν τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Όχι όταν αλλάζει κυβέρνηση. Όταν είναι η ίδια κυβέρνηση και αλλάζει υπουργός.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή, εσύ μου λες αν αλλάξει κυβέρνηση και αν θα το καταργήσει.
1: Συμφωνώ, αλλά διαφωνώ σε αυτή τη λογική. Εγώ τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα, σε πολύ μεγάλα.
0: Είναι πολύ ερωτευμένο, παιδιά, και δεν μας το λέει. Είναι πολύ ερωτευμένο, βλέπει ρομαντικά τα πράγματα, βλέπει το φεγγάρι που του αρέσει και δεν μας λέει. Τώρα. Γιατί δεν μας λέει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Σαν τον κύριο Στουρνάρα, βλέπω ομαδικά τα πράγματα. Γιατί είναι να μείνει στην ομάδα, κάτι έδωσε μια συνέντευξη.
0: Τι, πού έδωσε συνέντευξη?
1: Τώρα κάτσε να το βρω μια στιγμή, γιατί μου το στείλανε.
0: Ναι.
1: Στουρνάρας.
0: Ναι, που, για λέγει. Εγώ μέχρι να το πει το που, που είναι, που
1: στέλνει. Κάτι, η Δίνα μείνει στην ομάδα. Μίλασε και θα το δώσω.
0: Ομάδα αλήθεια.
1: Όχι, δεν ξέρω τι που αναφερόταν.
0: Είναι ομάδα αλήθεια. Άμα είναι ομάδα αλήθεια, εφόσον είναι κυβερνητική ομάδα αλήθεια, από εκεί πληρώνεται, φυσικά και έχει δύναμη. Όσο υπάρχει κυβέρνηση αυτή. Λοιπόν, έχουμε την Νέα Αριστερά αύριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Η οποία Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση και πάει σε διάσπαση.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Εντάξει, αυτά στην Αριστερά δεν είναι καινούρια. Έχουν μία τάση στην διάσπαση παραδοσιακά.
0: Ναι, αλλά η Νέα Αριστερά ήρθε από διάσπαση.
1: Και τι του χαλάει να ξαναδιασπαστούν?
0: Και τώρα πάει σε διάσπαση.
1: Ναι, και τι, το κακό που είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτό δηλαδή δεν μπορούσε.
1: Διασπαστήκαμε γιατί διαφωνούσαμε με το προηγούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη. Διασπαστήκαμε. Αλλά τελικά ξαναδιασπαζόμαστε επειδή ξαναδιαφωνούμε.
0: Πού?
1: Στην Αριστερά διαφωνούμε.
0: Ναι, σε τι διαφωνούν τώρα?
1: Ότι...
0: Διαφωνούν με τον Κασελάκη?
1: Όχι,
0: με τους Δημοκράτες? Όχι.
1: Κασελάκης αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Διαφωνούν με τον Κασελάκη? Όχι. Διαφωνούν με τον Φάμελο? Αυτοί τον ψήφισαν.
1: Ο Φάμελος...
0: Δεν τον ψήφισαν αυτοί οι άλλοι.
1: Ο Φάμελος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι άλλο κομμάτι.
0: Με ποιον διαφωνούν?
1: Με τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Με τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Θα μπορούσε.
0: Γιατί δεν τα λέμε όσο έχουν και δεν λένε συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε, ναι.
0: Μία πιθανότητα να πάρουμε καμιά καρεκλίτσα, να πάρουμε κανένα μισθουλάκο είναι με τον Τσίπρα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, γιατί ο θεριστής ήρθε.
1: Ήρθε και είναι υπέρ της συμπαράταξης και ήρθε για να τους ενώσει.
0: Ποια συμπαράταξη? Αυτό δεν θέλει κανέναν.
1: Δεν είπε, δεν θέλω κανένα κόμμα, κανένα που είναι ενταγμένο, κανένα που είναι ενεργή.
0: Άρα η συμπαράταξη.
1: Όποιος θέλει, να συμπαράταξη, διαλυθείτε όλοι, να γίνουμε όλοι μαζί.
0: Ωραία.
1: Υπό το δικό μου όμως.
0: Εγώ είμαι αρχηγός και εσείς από κάτω.
1: Ναι,
0: όλοι.
1: Αυτό. Καλά,
0: δηλαδή, εντάξει, να μην υπάρχει όλοι για να είμαι εγώ αρχηγός.
1: Συμφωνεί ο κύριος Δούκας αυτό.
0: Ο κύριος Δούκας δεν συμφωνεί ακριβώς έτσι.
1: Περίπου. Το είπε.
0: Ο κύριος Δούκας δεν είπε αυτό.
1: Είπε το πρώτο κόμμα, λέει, όποιος από τους δύο να είναι αυτός αρχηγός.
0: Ο κύριος Δούκας είπε να το συζητήσουμε, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε από τώρα μια γραμμή.
1: Ναι.
0: Για μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά.
0: Αυτόνομοι, λέει, θέλουμε να είμαστε. Αλλά μετεκλογικά να το συζητήσουμε από τώρα, γιατί.
1: Ναι, και στην ερώτηση ποιος θα είναι όμως αρχηγός από τους δύο.
0: Όποιος είναι το πρώτο κόμμα.
1: Όποιος είναι πρώτο κόμμα. Ναι. Όταν όμως δημοσκοπικά έχουν βγει τελευταίες 2-3 δημοσκοπήσεις και είναι καθαρά ο Τσίπρας πάνω από το Πασόκ, είναι σαν να κλείνει το μάτι και να λέει: Έχει και ο Τσίπρας να είναι, μ' αρέσει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά ποια δημοσκόπηση λες? Αυτή που την ίδια εβδομάδα δίνει 0,5, γιατί αυτή τη φορά ο κ. Ανδρουλάκης είχε δίκιο. Την ίδια εβδομάδα μία δημοσκόπηση δείχνει 0,5 το ΣΥΡΙΖΑ. Το Ελλάσσε, ξέρετε. Έχω μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από το ΠΑΣΟΚ και η ίδια δημοσκόπηση την ίδια περίοδο δίνει 7-8 μονάδες.
1: Ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ τελικά. Έτσι το κατηγορήσαμε.
0: Ποιον?
1: Ότι ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ
0: ο
1: δημοσκόπος.
0: Γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ? Δεν ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα ανέβασε. Κάτσε, περίμενε. Ήταν Ελλαδίτης.
1: Ήταν
0: Ελλαδίτης. Πάντως θα μας πάρει χρόνο να το συνηθίσουμε.
1: Ποιο, το Ελλάς?
0: Ναι, δηλαδή μέχρι να λέμε ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βεβαίως. Έχει ταυτιστεί μόνο πολλά χρόνια που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2008.
0: Ναι, άρα μέχρι να ξέρεις, θα λέμε ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα λέμε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική αστυνομία. Όχι ελληνική αστυνομία. Πώς το πάμε?
1: Ελλάς.
0: Ναι, τι για μετά κάνει
1: την αποδοσία. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη όμως με κανέναν.
1: Εντάξει, μα.
0: Με κανέναν συμπαράταξη, θέλουμε την αυτονομία μας.
1: Το συμπαράταξη δεν σημαίνει συμπαράταξη με κόμματα, σημαίνει συμπαράταξη με πολλά πρόσωπα ευρέου φάσματος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η συμπαράταξη. το να προσελκύσεις άτομα από όμορους χώρους, όχι το να ενωθούν όλα τα κόμματα μαζί.
0: Και μετά πότε θα τους διαλύσεις πάλι?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Και ναι, μετά... τώρα δεν ξέρω. Αν λες να υπάρχει μια φορά διάσπαση πάλι.
0: Δηλαδή
1: αν έρθουν και... οι σοσιαλδημοκράτες και οι πολιτικοί οικολόγοι. Οι πράσινοι οικολόγοι, οι πολιτικοί, οι πράσινοι οικολόγοι, αυτοί μπορεί μετά να διασπαστούν πάλι. Να σου λένε εμείς οι πράσινοι οικολόγοι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Πάμε να φύγουμε πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 69-39-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Είναι και σε ισχύ ένα δώρο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έχουμε, θα το πούμε μετά το δώρο, γιατί το πρώτο δώρο μας έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Ο υπουργός εκεί εγώ.
1: Ο υπουργός.
0: Τι είπε, την αλήθεια.
1: Ότι δεν.
0: Μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο να λέει την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Έναν άνθρωπο ο οποίος σε βλέπει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Σ' αρέσει. Έχει καλώς. Δεν σ' αρέσει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει την αλήθεια? Και τι μας είπε, ρε παιδιά? Πραγματικά αυτό είναι. Μας είπε ότι εμείς τα κόμματα άλλα λεφτά βγάζαμε και δανειστήκαμε. Τώρα άλλα λεφτά βγάζουμε και δεν μπορούμε να το πληρώσουμε το δάνειο. Εκεί. Αυτό το εκεί της κυβέρνησης, η οποία το λέει μέσω του Υπουργού Όλων των Χαρτοβλακίων, ότι και οι τράπεζες με τις ανακεφαλαιώσεις που τις έδωσε η Νέα Δημοκρατία από την τσέπη της, δηλαδή έβαλε η Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκης με το Γεωργιάδη το χέρι στην τσέπη, πούλησαν δύο σπίτια από τα 200 που έχουν και δώσαν στις τράπεζες τα λεφτά και εντάξει, οι τράπεζες είναι εντάξιλοι, δεν τους λείπουν αυτά τα λεφτά. Εμείς λοιπόν παίρναμε πολλά ως κόμματα. Τώρα παίρνουμε λίγα ως κόμματα, οπότε δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας. Δεν ξέρω, έχουν ετοιμάσει την παραγωγή το τι κάνουμε εμείς.
1: Πιο μετά.
0: Που παίρνουμε εμείς όταν έχουμε πάρει δάνειο και χάσουμε τη δουλειά μας. Και έχουν δώσει τα σπίτια μας στα φαντς και έρχονται τα φαντς και μας παίρνουν τα σπίτια όταν εμείς χάσουμε τη δουλειά μας. Αυτός που θέλει να μας κυβερνάει και μας κυβερνάει, λέει ότι εγώ άλλα λεφτά είχα υπολογίσει, άλλα λεφτά έπαιρνα, άλλα λεφτά παίρνω, δεν θα πληρώσω το δάνειο και εκεί. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μας είπε αυτή την αλήθεια που δεν λένε οι άλλοι. Το εκεί εμείς δεν θα πληρώσουμε γιατί είμαστε μάγκες, γιατί μας ψηφίζετε. Γι' αυτό δεν θα πληρώσουμε. Και δεν θα μας κυνηγήσει και κανένας γιατί τους τα δώσαμε από τη δική σας τσέπη. Εσείς όμως, εσείς και όσοι έχετε ένα δανειάκι, είτε από καταναλωτικό, είτε για ένα σπίτι, είτε για οτιδήποτε, πόσα τηλέφωνα σας παίρνουν εάν ξεχάσετε ή δεν έχετε να πληρώσετε μία δόση? 69-39-943-943. Τον Πρωθυπουργό ή τον κύριο Γεωργιάδη τους παίρνουν κανένα τηλέφωνο να τους πούνε, ρε παιδιά, κάτι εκατομμύρια χρωστάτε? Όχι. Και τι λένε? Δεν θα τα δώσουμε. Και μάλιστα διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα τώρα, ρύθμιση χρόνου. Σε τροχιά υλοποίηση στο νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Με 72 πόσες είναι οι δόσεις που δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Μέχρι λέει το 20 τόσο να τις πληρώσεις τις δόσεις, να τις κανονίσεις και μετά από εκεί και πέρα να πληρώσεις τα τρέχοντα. Ρε μεγάλε, άμα είχα να τα κάνω αυτά τα δύο, δεν θα τα πληρώνα εσένα, θα περίμενα. Να προσπαθούν να πούνε πώς θα πληρώσουμε εμείς το ιδιωτικό χρέος μας και όχι με τον τρόπο που ζητάνε επιχειρηματίες, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να τους κλείσουμε, αυτό είναι άλλο θέμα, και οι ίδιοι να λένε το δικό μας χρέος θα το πληρώσουμε ποτέ γιατί δεν εισπράττουμε. Το μαγαζάκι που πουλάει παπούτσια στην Πατησίων, γυαλιά στην Πατησίων, ξέρω εγώ, στην Αγίου Μελετίου, όπου, ακόμα και στο Κολωνάκι, που δεν πατάει άνθρωπος, που έχει πάει το ενίκιο στο Θεό, που έχει πάει το ρεύμα στο Θεό, που έχουν πάει όλα, δηλαδή ο κόσμος δεν ψωνίζει, δεν του λέει δεν έχεις δουλειά, δεν πειράζει. Του λες θα πληρώσεις, αλλιώς να κλείσεις. Και θα σου πάρουμε και ό,τι έχεις και δεν έχεις. Καταλαβαίνετε ποιοι μας κυβερνούν και ποιοι μας κυβέρνησαν όλα τα χρόνια. Έτσι, δεν βγάζουμε κανέναν απ' όξω.
1: Λοιπόν, χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα. Αυτή ήταν η δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα, γιατί το έψηχα λίγο τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Χωρίς ομάδα σήμερα δεν κάνεις τίποτα, ναι.
0: Δηλαδή, αν λέει την ομάδα αλήθεια, εννοείται γι' αυτό την πληρώνουμε. Το κράτος γι' αυτό την πληρώνει, αν την έχει. Τρόλ δεν έχει μόνο όμως το κυβέρνηση, έχουν και άλλοι. Αλλά τώρα αν λέει χωρίς ομάδα, εννοείται η ΝΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν κάνει τίποτα. Περιμένει να πανηγυρίζει κάτι και το μόνο που μπορεί να πανηγυρίζει είναι η ομάδα που κάνει τίποτα καλό.
1: Αν και πάλι εγώ και σε αυτό διαφωνώ, έχω μια τάση τώρα να διαφωνώ εγώ, έτσι. Δεν διαφωνώ.
0: Εσύ του Αγίου Πνεύματος.
1: Διαφωνώ και, με την, και με τον κύριο Στουρνάρα.
0: Θα σε φωτίσει
1: αυτό, δεν πιστεύω πολύ, δεν πιστεύω πολύ στις ομάδες, πιστεύω στις προσωπικότητες. Είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή π.χ. Τραμπ.
1: Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
0: Π.χ. Τραμπ.
1: Ναι, οι ομάδες ακολουθούν. Τώρα η ομάδα από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Αυτό το ότι υπάρχει ομάδα, εντάξει, το λένε κάποιοι για να πούνε ότι και καλά υπάρχει ομάδα. Οι προσωπικότητες αυτές που βγαίνουν.
0: Ποιες προσωπικότητες.
1: Πάντα μέσα σε μια ομάδα πρέπει να υπάρξει κάποιος ή ένα δύο που να βγουν μπροστά.
0: Που να είναι λίγο πάνω από την ομάδα.
1: Αυτό.
0: Έχεις καμία προσωπικότητα. Καμία προσωπικότητα.
1: Δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
0: Έχεις καμία έτσι που σου έγινε στο μυαλό εύκολα. Γιατί εμένα δεν μου έρχεται καμία μεγάλη προσωπικότητα έτσι εύκολα.
1: Παραδοσιακά μου έρχεται.
0: Παλιά να εννοείς.
1: Ναι, γύρω, παραδοσιακά μου έρχεται.
0: Παλιά θυμάμαι και Θάτσερ και Ζικάρντες δεν εκτός άμα να δώσουμε παραδείγματα. Υπάρχει ας πούμε Θάτσερ και Ζικάρντες.
1: Εντάξει, αυτό στις μέρες μας προφανώς έχει πέσει πάρα πολύ. Και όχι
0: άρα για ποια προσωπικότητα
1: όχι
0: μιλάμε.
1: Όχι στην Ελλάδα, δεν λέω για συγκεκριμένη προσωπικότητα.
0: Για ποια από όλες. Δεν λες για καμία συγκεκριμένη. Άρα δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα. Και αν υπάρξει καμία, γιατί αυτή υπονοείς, είναι προσωπικότητα του παρελθόντος που πάμε να μοιάσουμε μπας και κάνουμε κάτι φέτος.
1: Δεν υπονοώ κάποια προσωπικότητα.
0: Ούτε εγώ.

0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο υπουργός ο κ. Κυριανάκης τα κατάφερε. Δεν τα πέτυχε το έργο του.
1: Τι έκανε ο κ. Κυριανάκης?
0: Σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη μέρα. Το έργο του Υπουργείου έχει αποδώσει. Σήμερα δεν έχει κίνηση.
1: Είναι και άλλα μέρες που δεν υπάρχει κίνηση.
0: Το 15 Αύγουστο πάλι.
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Μιας και λέγαμε, γιατί εγώ έψαχνα αυτά, έψαχνα στον Ζουρνάρα και τη θερμοκρασία, πώς θα φτάσει, 34 βαθμούς.
0: Αφού έρχεται, ήρθε ο θεριστής.
1: Καλά, εντάξει, δεν έχει σχέση.
0: Ο καλοκαίρης.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Θα ανέβω, πώς δεν είναι. Που ήρθε ο Ιούνιος δεν έχει σχέση, που ήρθε καλοκαίρι.
1: Δεν έχει σχέση ο Τσίπρας με θερμοκρασία.
0: Συγγνώμη, ο Τσίπρας απλά είπε, έρχεται ο θεριστής.
1: Ναι.
0: Ο θεριστής ήρθε. Είναι ο Ιούνιος. Ο καλοκαίρης μπήκε. Είναι αυτός εδώ ο μήνας. Το καλοκαίρι συνήθως κάνει ζέστη. Και είπα, αφού ήρθε ο θεριστής.
1: Okay.
0: Και ήρθε το καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Δεν θα κάνει ζέστη. Θα κάνει. Άρα, τι δουλειά έχει ο Τσίπρας? Επειδή το είπε πιο νωρίς ότι θα έρθει.
1: Επειδή είπε ότι είμαι ο θεριστής. Αυτό
0: είχε πάει στην καφετζού τη δικιά μας και είχε ρωτήσει, θα έρθει ο θεριστής? Και του είπε η καφετζού δικιά μας, θα έρθει ο θεριστής. Και βγήκε ο Τσίπρας και μας το είπε εγκαίρως. Θα έρθει ο θεριστής. Έρχεται, λέει. Ορίστε, που ήρθε. Δικαιώθηκε ο κύριος Τσίπρας.

0: Να πούμε, παιδιά, ότι σήμερα τα εμπορικά και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά. Οι δημόσιες υπηρεσίες τράπεζες είναι κλειστά. Να ξέρετε. Εντάξει, εμπορικά και σούπερ μάρκετ.
1: Με κανονικό ωράριο.
0: Είναι ανοιχτά, ναι.
1: Και σήμερα γιορτάζει η τριάδα, δεν ξέρω αν το είπαμε. Χρόνια πολλά, έχεις και μια τριάδα.
0: Λέγε, ποιοι γιορτάζουν, να μάθει ο κόσμος.
1: Τριάδα, δεν είναι αυτό.
0: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
1: Η τριάδα γιορτάζει.
0: Α, η τριάδα, ναι.
1: Όχι, γιορτάζουν κι άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι γιορτάζουν.
1: Είναι πολλοί.
0: Α, είναι πολλοί.
1: Ναι. Λοιπόν, γιορτάζει ο ευέλπιστος, η ευελπίστη, όπου έχεις κάποιον με διακόπτης. Ιέρας, ιέρακας, γέρακας. Γεράκης, γερακίνα. Πύρος, πύρος. Είναι δύο ονόματα. Είναι ο πύρος.
0: Έχω το δήμα.
1: Είναι με δύο ρο και ο πύρος με ένα ρο.
0: Έχω το δήμα. Τον
1: αυτό,
0: δήμα.
1: Αυτό βγαίνει και σε Γιάννης.
0: Ναι. Καλά, βγαίνει και σε Γιάννης, σε νέα έκδοση.
1: Ναι, πύρα και πύρα.
0: Βγαίνει και σε Ελλάς αυτό.
1: Με δύο ρο και με ένα ρο βγαίνει και σε Ελλάς. Θεσπέσιος, θεσπέσις, θεσπέσια, όλα να σε λένε θεσπέσιο. Θεσπέσιος. Ο Ιουστίνος, η Τριάδα, ο Κορίνος, η κόρη και η Κορίνα. Από όλα αυτά το Κορίνα είναι το πιο γνωστό όνομα.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα, μια γιορτινή μέρα, την πρώτη του καλοκαιριού, εμείς εδώ θα κάνουμε μια αγροτική επίσκεψη. Γιατί αφού τους αξίζει το όριο του Πρωθυπουργού, ότι όλα πάνε καλά, ότι ο ΠΚΠ τελείωσε, δεν υπάρχει τίποτα, να ρωτήσουμε τους αγρότες, επειδή τώρα πιάσαν όλους τους κακούς. Οι αγρότες οι δικοί μας τώρα όλα καλά, πληρώνονται, παίρνουν τα λεφτά τους και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, φαντάζομαι. Έχουμε και ένα δεύτερο θέμα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
5: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο.
14: Η ώρα είναι 7:30.
15: 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
14: Η ώρα είναι 7:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Και ξαναλέμε, η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα, αλλά θα είναι κανονικά μέχρι τις 10. Θα κάνουμε άλλες 2,5 ώρες.
1: Το 9 με 10 δεν είναι πρωινιάτικα.
0: Το 9 με 10 είναι σκέτη εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι, αλλά είναι πρωί και αυτό. Δεν λογίζει το πρωί το 9 η ώρα.
0: Άλλο 9 με 10 το πρωί, άλλο 7 το πρωί. Πρωινιάτικα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, άμα σου πω έλα σε 9 το πρωί, θα μου πει εντάξει. Άμα σου πω έλα σε 10 το πρωί, κάπου 9 7 το πρωί, σαν λεπτά να πουλήσει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε την εβδομάδα αυτή, το τέλος αυτής της εβδομάδας, τις πέτσες μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια. Και γεύμα ή δείπνο στο Μπάτραλι. Λοιπόν, όταν θα μπείτε να δείτε το ξενοδοχείο του Ρουμάνι, το μέσα θα το καταλάβετε, θα το ζήσετε. Δείτε τη θέα. Από εκεί ξεκινάμε. Τώρα, όσο για τον Αργύρι, το Μπάτραλι είναι από τις πιο κλασικές και πιο παλιές ταβέρνες, εστιατόρια μάλλον, των Πετσών. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο και τους συνεργάτες της που μας έδωσαν αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε εμείς. Έτσι. 69-39-943-943 τα μηνύματά σας για να. Καλημέρα, Μανουέλα, Γιάννη, Κώστα, Κωνσταντίνε. Θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, αλλά και να έχετε συμμετοχή στο δώρο που θα κληρωθεί την Παρασκευή. Επίσης όμως.
1: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Όχι σε αυτήν.
0: Στην άλλη.
1: 9 με 10. Ναι, 9 με 10. Ναι, γιατί η αντίστοιχη αυτή της Παρασκευής θα είναι ο Ρίγης Ντινόπουλος.
0: Από αύριο.
1: Ναι, από αύριο.
0: Λοιπόν, επίσης. Έχουμε άλλο ένα δωράκι. Μικρούλι, σαν τις πέτσες, άλλο ένα μικρούλι.
1: Ναι, το σπετσάκι.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει να συμμετάσχει, να πάει μέχρι το Αλεποχώρι, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι Θάλασσα.
1: Και... γιατί το λες πολύχρωμο?
0: Γιατί είναι πολύχρωμα καρεκλάκια, πολύχρωμα φτιαγμένο.
1: Εγώ είχα πάει το καλοκαίρι. Μπλε νομίζω ήταν όλα.
0: Δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και μπλε και κόκκινα.
1: Okay.
0: Και πορτοκαλί.
1: Okay. Τέλος πάντων ήταν ωραίο και η τοποθεσία. Γιατί είχα κάτσει και κάτω-κάτω κοντά στην Αμμουδιά, λίγο πάνω την Αμμουδιά.
0: Και θάλασσα, και θάλασσα πάνω στη θάλασσα.
1: Θάλασσα από κάτω.
0: Και, ο
1: και ωραίο φαγητό.
0: Ο είναι από τις λίγες ταβέρνες που ο ιδιοκτήτης είναι σεφ. Και
1: ναι, είναι βραβευμένος γιατί έχει και κορνίζα. Το είχα δει.
0: Λοιπόν, εκεί ο νικητής όμως θα πάρει άλλους τρεις μαζί του. Δεν θα είναι δύο όπως κάθε φορά. Θα είναι μια παρέα 4 άτομα. Θέλετε 2 ζευγάρια, θέλετε μια οικογένεια με 2 παιδιά. Θα είναι 4 άτομα που θα πάνε για να φάνε στο Αλεποχώρι. Έτσι. Και φυσικά θέλουμε και από τον πρώτο κερδισμένο και από τον δεύτερο κερδισμένο, και το λέμε πάντα, φωτογραφίες. Από τη θέα του ξενοδοχείου, από τον Μπάντραλι και από το θάλασσα, αυτοί που θα πάνε στο Αλεποχώρι. 69-39-943-943 για τη συμμετοχή σας.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Σήμερα ο Βασιλάκης ο Καΐλας.
1: Θα βάζει τα κλάματα ο Καγκελές, γιατί έβαζε τα κλάματα συχνά, θα βάζετε, πόσο μάλλον σήμερα, έτσι.
0: Ναι, τώρα ποιος είναι αυτός που παίζει το ρόλο του Βασιλάκη του Καΐλα σήμερα, και έχω την απορία, παιδιά, βοηθήστε.
1: Τι μετρά λεφτά.
0: Ναι, 69-39-943-943.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Είναι ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, ο οποίος μετρούσε και είδε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πληρώσει το δάνειο. Αυτός είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλας και έχει βάλει τα κλάματα, όπως τον είδατε. Είναι ο συνταξιούχος που διαμαρτύρεται ότι ο νόμος Κατρόγκολ καταργήθηκε, βέβαια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει από το 19. Αυτό το ξέρετε, φαντάζομαι. Ο οποίος 15 του μηνού, 20 του μηνού, μέχρι εκεί βγαίνει το πολύ. Είναι ο εργαζόμενος ο οποίος πρέπει να πληρώσει το νίκη, το ρεύμα και ό,τι άλλο τρέχει, ο οποίος έχει πάρει αύξηση και οπότε πρέπει να ζει πλούσιος και να μην κλαίει. Ποιος από όλους αυτούς είναι ο Βασιλάκης ο Καΐλας σήμερα? Εσείς ποιος λέτε? Δώστε μια βοήθεια.

0: Τα χρέη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Έτσι θα το πω, κύριος Υπουργός.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν και δεν πρόκειται.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι, να τα ακούσουμε λίγο ακριβώς πώς το είπε. Γιατί έχουμε τώρα. Είπε δεν πρόκειται, δεν μπορούν. Πώς το είπε ακριβώς.
1: Για να τα ακούσουμε.

0: στον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση τον χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε.
1: Ποιο?
2: Το ότι δεν είπε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή,
3: εντάξει, ναι.
2: Όταν λέμε ότι είναι.
3: Εβάζει του Πασόκ πρώτα.
2: Όταν λέμε ότι είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, δεν είναι μόνο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι υπουργός και του Πασόκ.
3: Ναι. Γιατί λέει, είναι υπερκομματικός.
2: Υπερκομματικός υπουργός. Και λέει οι τράπεζες δεν έχουν πρόβλημα. Με τα δικά σας λεφτά τους τα δώσαμε και το έχουν καλύψει. Δεν έχουν πρόβλημα. Και προσπαθώ να καταλάβω τι λέει ο ποιητής. Εσένα σου παίρνουν το σπίτι γιατί έχασε τη δουλειά σου. Και αυτοί που παίρνουν τσάμπα λεφτά, επιχορήγηση λέει προεκλογική, και μειώθηκε η προεκλογική επιχορήγηση. Να κάνετε λιγότερα πάρτι, ρε παιδιά.
3: Τα πάρτι δεν κόβονται.
2: Να κάνετε λιγότερα πάρτι. Δεν πάνε να κόψετε τελείως.
3: Γιατί να σταματήσουμε στα πάρτι να βάζουμε αυτό το.
2: Να έχετε λιγότερα γραφεία.
3: Το ωραίο τραγουδάκι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να κάνετε λιγότερες διαφημίσεις. Αν και δεν μας συμφέρει αυτό. Γιατί στα μίντια τα δίνετε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να κάνετε κάτι λιγότερο. Πουλήστε κανένα σπίτι, πουλήστε κανένα ακίνητο, κάτι. Βρείτε κάτι να κάνετε. Δηλαδή, ο απλός πολίτης που χάνει τη δουλειά του, ο απλός πολίτης που έχετε φροντίσει, όλοι εσείς που μας κυβερνάτε τα τελευταία χρόνια, να μας φέρετε στα μνημόνια, να ζούμε στα μνημόνια και να πεθάνουμε με τα μνημόνια. Όλοι εσείς λοιπόν. Να λέτε ότι δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Εσείς που κυβερνήσατε, εσείς που τα κάνατε όλα, και στον απλό πολίτη να μην του προστατεύετε ούτε την πρώτη κατοικία. Να μείνει στο δρόμο. Τα φαντς που έφερε ο κύριος Τσίπρας και τα φαντς που συντηρεί η Νέα Δημοκρατία, που αγοράζουν τα δάνεια, μην πω σε τι ποσό και σε τι ποσοστό, χωρίς να οχλούν τον πολίτη, μήπως μπορεί να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο. Και όλοι σας να χάνετε τα σπίτια σας, ενώ οι κυβερνήσεις που αυτοί σας έκαναν να φτάσετε σε αυτό το σημείο, λέει δεν θα τα πληρώσουμε γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά που παίρναμε. Μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη όμως, που είπε την αλήθεια. Όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω-γύρω, τι μας λένε, απλά παραμύθια.
3: Περνάμε στις εφημερίδες, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι καλοί συνάδελφοι, τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Στάβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ύδρα της Παρανομίας.

0: πάμε στην εφημερίδα Το Βήμα.
1: Οι οποίες είναι χθεσινές, έτσι.
0: Οι εφημερίδες είναι οι χθεσινές, σήμερα προφανώς δεν βγαίνουν. Είναι με ημερομηνία 31 Μαΐου. Πάμε στην εφημερίδα Το Βήμα. Πολιτικό survivor, Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει από κάτω φιγούρες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καριστιανού, που είναι, που είναι στα συγκρουόμενα και κονταροχτυπιούνται. Η εφημερίδα απογευματινή, νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φορού. Σε ποιες περιπτώσεις προκύπτει πλήρης απαλλαγή για κατοικίες. Πώς φορολογείται η μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τους γονείς. Σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 500 ευρώ η καθεμία, η αποπλήρωση των υποχρεώσεων και τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό της ΑΔΕ. Και από κάτω, πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά και δεκάδες εκδηλώσεις χωρίς εισιτήριο απ' άκρη σ' άκρη της Αττικής. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι είμαι λάτρης, μια και το διάβασα τώρα, όχι, αλήθεια. Περίμενε, είναι σοβαρή δήλωση αυτή, των θερινών σινεμά.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πηγαίνω κάθε χρόνο και πρόκειται τώρα μια αποκάλυψη, πάω και μόνος μου. Δηλαδή, άμα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα δεν είναι ευρωπαρέα, κλείνω εισιτήριο, πάω μόνος μου.
1: Πολύ κόσμος το κάνει αυτό, αλλά και στο θέατρο το κάνει. Πάει κάπου πολύ κόσμος μόνος του. Όχι όμως όσο συγκεκριμένο και καλοκαιρινό κινηματογράφο, το οποίο είναι πραγματικά μια μοναδική ελληνική διασκέδαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς το έχουμε, δεν το έχουν άλλοι.
0: Η εφημερίδα.
1: Με μπύρα και ποπκόρν.
0: Ναι, ανάλογα τη διάθεση, αλλά συνήθως ναι. Η εφημερίδα Αυγή. Στα δύο διελιστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη. Στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%. Και ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέσα Ανατολή, πόλεμη χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνει το πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή έχουμε και αναζωπήρωση του πολέμου της Ουκρανίας σε μια περίοδο που εδώ και αρκετούς μήνες λέμε ότι τελειώνει και τελειώνει και τελειώνει. Και είχαμε ακούσει και τον Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε ότι θα βγω και θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Καλά, ναι, εντάξει, δεν είπε θα ξεκινήσω να ταινιάχω τον άλλον και εγώ θα τον ακολουθήσω. Αλλά έχουμε μια αισιοδοξία ότι κάτι θα γίνει εκεί στα στενά που είναι πολύ στενά.
0: Στη Μέση Ανατολή. Ναι.
1: Κάτι θα γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι ερχόμενος από Δίνεση μέχρι εδώ είδα βενζινάδικα κάτω των 2 ευρώ.
0: Αυτό είδα και εγώ χθες.
1: Κάτω των 2 ευρώ.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και πάλι ακριβά, έτσι.
1: Έλα τώρα που είναι ακριβά.
0: Γιατί πρόκειται τώρα.
1: Να σου πω, είσαι αντικυβερνητικό. Έχεις πάρει πας και πας.
0: Δεν είναι.
1: Έχεις πάρει.
0: Τι πας έχω πάρει, 40 ευρώ. Και τι το έκανα δηλαδή το 40 ευρώ.
1: Ξέρεις τι σημαίνει 40 ευρώ. Δώσ' μου 40 ευρώ, έχεις.
0: Έχω να ζω 40 ευρώ.
1: Φέρτο,
0: αυτό είναι τραγούδι.
1: Φέρτο 40 ευρώ.
0: Στο διάλειμμα.
1: Ναι, δεν μου τα δίνει.
0: Θα το διαπραγματευτώ στο διάλειμμα.
1: Ενώ η κυβέρνηση αδιαπραγμάτευτα στα δώσε τα 40 ευρώ.
0: Δεν το έδωσε αδιαπραγμάτευτα.
1: Και αν ήσουν θεσμικό, θα έπαιρνε 50.
0: Με έβαλε να κάνω αίτηση, δεν το έκανε αδιαπραγμάτευτα.
1: Καλά, και δεν έκανε την αίτηση καμιά εβδομάδα γιατί δεν έπαιζε πλατφόρμα.
0: Αυτό. Δυσκολεύτηκα, ξέρει αυτό. Το να μπαίνεις να κάνεις αιτήσεις και διάφορα μέσω gov που σου λέει μόνος σου, αυτό στην ουσία δεν είναι καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Καταρχάς δεν είναι καταπολέμηση, γιατί έχουμε απλά ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Αντί να το κάνεις στο χαρτί, όλα τα πάντα τα κάνεις στον υπολογιστή.
1: Με υπομονή.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Με υπομονή.
0: Θέλει πάρα πολύ, θέλει χρόνο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, αντί να πας στο ΚΕΠ και να σου κάνει τη δουλειά ο ένας εργαζόμενος και να το πάρεις έτοιμος και εσύ ένας χαλαρός, κάθεσαι και σπαζοκεφαλιάζεις να δεις κωδικούς, δεν μπαίνει τώρα να ξαναμπω, κολλάει το σύστημα, προσπάθειες, δήλωσε τα στοιχεία σου.
1: Ναι,
0: και τη δουλειά που θα κάνει ο άνθρωπος που είναι στο ΚΕΠ έχει βάλει να την κάνει ο κάθε πολίτης μόνος του.
1: Είμαστε επιτελικό ψηφιακό κράτος και εκείνη την περίοδο κατάλαβα τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής.
0: Τι σημαίνει?
1: Ήταν οι λογιστές που καθόντουσαν τη νύχτα ή ξυπνάγανε τη νύχτα για να μπας και μπουν στην πλατφόρμα να εξυπηρετήσουν τις πελάτες τους. Δηλαδή έτσι είναι οι ξύπνοι λογιστές. Ήταν ξύπνοι όλη τη νύχτα. Αλλά να σου πω, ψηφιακό επιτελικό κράτος, γιατί ξέχασα να πω τον Αρίστον.
0: Τον Αρίστον, ναι. Όχι του Αρίστου, γενικότερα τον Αρίστον. Γιατί ο Αρίστον.
1: Τον
0: αποπέμψαμε.
1: Ούτε που πρόκειται να καταλάβει πότε ήρθε ή πότε ήρθε.
0: Τον αποπέμψαμε. Πότε ήταν ο Αρίστος?
1: Είναι καιρός τώρα. Μία που μπήκε, μία που έφυγε. Μία που μπήκε, μία που έφυγε.
0: Ναι, δηλαδή το θυμάμαι σαν ανάμνηση.
1: Ναι, ως ανάμνηση όμως, ξέρεις πως άλλοι σου θυμόμαστε στο επιτελικό κράτος των Αρίστων.
0: Πολλούς.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει κανένα σχηματισμό. Μόνος του.
0: Τι είναι μόνος του.
1: Μόνος του. Χωρίς να τρέχει να πρέπει να απομπέμψει τον Μπουρνταρά.
0: Όχι, είναι.
1: Όχι, κάποια, όχι, κάθε φορά κάποιον έπρεπε να απομπέμψει.
0: Μπορεί και να έχει κάνει μόνος, δεν θυμάμαι. Αλλά συνήθως, δεν που θυμάμαι. Ήταν στον απόέχο ενός γεγονότος που προσπαθούσε να αποπέμψει κάποιον και λόγω του γεγονότος αυτού έκανε ένα σχηματισμό. Όπως το τελευταίο ήταν ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Διαμαντάρη, Σταραντίδη, Σταθόπουλος, Λιβανός, Δημήτρια. Δημήτρια, Καλαμαλής, Παπασταύρου, Μηταράκης, Μπρατάκος, Κούντουρος, Παπαγεωργίου, Τριαντόπουλος.
0: Τους έχεις γράψει αυτούς.
1: Ο Πρωθυπουργός έχει γραμμένους και
0: όχι,
1: τους έγραψε.
0: Έχεις φέρει γραμμένα ονόματα, γιατί βλέπω ότι έχεις σκύψει τώρα και διαβάζεις.
1: Πάντα.
0: Έχεις φέρει γραμμένα ονόματα.
1: Για να μην ξεχνάω.
0: Τους ανθρώπους που έχουν διαγραφεί.
1: Έχουν απομακρυνθεί.
0: Απομακρυνθεί, να το πούμε έτσι πιο κοσμικά.
1: Μέχρι νεοτέρας.
0: Μέχρι νεοτέρας.
1: Βλέπει, Αυγενάκης.
0: Στην ναι, εντάξει, όταν είσαι μάχημος, κάθεσαι λίγο στον πάγκο και κάνεις προθέρμανση και ξαναμπαίνεις έτοιμος μετά.
1: Πώς το είπε ο Πανούσης. Κυβέρνηση κληρονομικού δικαίου.
0: Ναι.
1: Αν είσαι της οικογενείας, συνεχίζεις και συνεχίζεις
0: αυτό,
1: και συνεχίζεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι μόνοι που στεναχωρήθηκαν είναι οι Ολυμπιακοί που πήραν την κούπα την Ευρωπαϊκή και ο κόσμος ασχολιόταν με τον καυγά του κληρονομικού δικαίου με το τηλεοπτικό, του κληρονομικού, με το τηλεοπτικό δίκαιο.
0: Τηλεοπτικό δίκαιο.
1: Κληρονομική κυβέρνηση τηλεοπτικού δικαίου. Άρα, ασχολιόταν με αυτόν τον καυγά. Το είπα σωστά, δεν έχει πιάσει ακόμα καφές. Πότε θα πιάσει αυτός. Δεν είναι καφές διακούπη γι' αυτό. Είναι πρωί και δεν είναι ανοιχτός ο ήλιος.
0: Δεν είναι, ανοίγει 8 η ώρα διακούπη.
1: Γι' αυτό δεν πάει καλά.
0: Άνοιξε λίγο πιο πριν, παιδάκι μου τώρα. Να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027. Αδιαμφισβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση. Και γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι. Η εφημερίδα Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ενόπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Η εφημερίδα Βραδινή, φάκελος κληρονομιές. 1. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο. 2. Κληρονομικό δίκαιο, όχι τηλεοπτικό, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. 2. Ο φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες. Οι αλλαγές στις συμβάσεις, τα χρέη και η εξαδιαθέτου διαδοχή και τι ισχύει για πρώτη κατοικία, δωρεές και γονικές παροχές. Πάμε στην εφημερίδα πρώτο.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Και δεξιά, ένα θέμα για τον τουρισμό. Τουρισμός καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Αυξημένες θέσεις κατά 8% από τις αεροπορικές. Ανάμεικτη εικόνα δείχνουν τα στοιχεία από ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και κρατήσεις στα Airbnb. Η εφημερίδα Μακεδονία. Γιατί η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαφορετικά από την άλλη Ελλάδα, ενισχυμένη η αντισυστημική ψήφος. Ο Ο τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη παρέμβαση, θωρακίζει την πρώτη κατοικία χιλιάδων πολιτών. Δίχτυ ασφαλείας με επιδότηση ενοικίου έως 210 ευρώ και δικαίωμα επαναγοράς κατοικίας. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών με νέο πλαίσιο προστασίας κατοικίας. Η εφημερίδα Κόντρα αρχίζει η μάχη των μαχών στην δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών? Μείζον θέμα υπάρχει πλέον εντός των τυχών του κυβερνούντος κόμματος, καθώς τελεί υποαμφισβήτηση το αφήγημα του Μαξίμου από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και πολλά γαλάζια στελέχη.
1: Τώρα από αυτή την όλη ομάδα ξέρεις ποιος μου λείπει?
0: Τη γαλάζια ομάδα.
1: Όχι, από όλη την ομάδα. Διότι έχουμε τον κύριο Σαμαρά. Τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Καραμαλή. Τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Τσίπρα.
0: Ο κύριος Καραμαλής βέβαια δεν είναι απόλυτα ενεργός.
1: Δεν έχει, είναι πρώην πρωθυπουργός, είπα. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, τι είναι? Πρώην πρωθυπουργός. Ας έρθει και ο Γεωργάκης Παπανδρέου να κουμπώσει το θέμα.
0: Υπάρχει ο Γιώργος.
1: Όχι, ας έρθει σε επικαιρότητα να βγει μπροστά. Μιλάει προς το παρόν.
0: Δεν γι' αυτό είπα για τον Κώστα Καρμαλή ότι δεν είναι τόσο μπροστά.
1: Είναι τελευταία, είναι μπροστά το θέμα.
0: Υπάρχει ο Γιώργος.
1: Όχι, ας έρθει σε επικαιρότητα να βγει μπροστά. Μιλάει προς το παρόν.
0: Γι' αυτό είπα για τον Κώστα Καρμαλή ότι δεν είναι τόσο μπροστά.

0: τι λένε οι άλλοι.
1: Περί ποιου θέματος.
0: Γιατί οι άλλοι τι λένε. Περί ποιου θέματος.
1: Οι άλλοι.
0: Συγγνώμη, οι άλλοι όλοι.
1: Έχουν μια ατζέντα.
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί που ήρθαν και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Όλοι, όλοι. Έτσι, κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ποιος τους φταίει για τα λάθη που έγιναν.
1: Κανένας.
0: Οι ίδιοι έχουν κάποια ευθύνη.
1: Το επιτελείο τους και ο εαυτός τους.
0: Οι ίδιοι έχουν κάποια ευθύνη.
1: Προφανώς.
0: Είναι δυνατόν να έρθουν αυτοί που μας κυβέρνησαν και να μας λένε θα έρθουμε εμείς να σας σώσουμε.
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Η εφημερίδα Documento, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία Βρετανικών Υπηρεσιών από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding. Τι είχαν αποκαλύψει οι ανώνυμους για τη συνεργασία του Νίκου Μαρατζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από τον Foreign Office. Η εφημερίδα Το Παρόν με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς και στόχος το συντηρητικό ακροατήριο και οι απογοητευμένοι από τον Μητσοτάκη.

0: Η εφημερίδα Μπαμ, η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος Φάντς από το νόμο της πρώτης κατοικίας στο ΔΣ εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled Tastes Better.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda

0: Rock με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Skoda. Unicars. Driving your stories.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκστάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Την Τρίτη αύριο αναμένεται ο ερχομός του Γιάκομ Νέστρουπ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αδανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Αντρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Fit. Είπα επανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προμονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη Φανέλ Τσάι. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει Telegraph. Ο στόπερ των Ρέντς, Ιμπραχήμ Ακαονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Άλι Κότς είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και για το πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
6: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
7: Νέα Δημοκρατία. Το στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Μα τον Τσίπρα, τον θέλουμε αντίπαλο. Τον θέλουμε 100% αυτόν δεύτερο, διότι τον έχουμε νικήσει καμιά 30 φορές.
8: Εντάξει.
7: Ή 30 ή 31.
8: Αλλά.
7: Θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το 31ο πρωτάθλημα.
8: Και αυτό σημαντικό δεν είναι.
7: Είναι σημαντικό, εντάξει. Όποιο πρωτάθλημα παίρνει, σημαντικό είναι. Αλλά με τον ίδιο αντίπαλο.
8: Εντάξει, θα σου απαντήσω αυτό μετά.
7: Εντάξει.
8: Λοιπόν, εφημερίδα πριν, όχι άλλοι σωτήρες, η ελπίδα στον αγώνα. Αρχηγικό κόμμα με γενικόλογες υποσχέσεις και χωρίς ίχνος ρήξης με το ευρωμνημονιακό πλαίσιο. Το κεφάλαιο και η πολεμική νατοϊκή συμμετοχή παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Και με την εφημερίδα πριν, ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες. Τις συνεχίσαμε και τις ολοκληρώσαμε, κύριε Γεωργιάδη.
7: Να τα.
8: Συνεχίζει να μας στέλνει τα μηνύματά σας. Έχουμε σπέτσες οι οποίες θα κληρωθούν 9 με 10 το πρωί την Παρασκευή. Σε λίγες μέρες δηλαδή, έχετε 4 ημέρες.
7: Δηλαδή,
8: στέλνετε σπέτσες, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα τριμεράκι.
7: Την Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 θα κληρώνουμε τις πέτσες.
8: Όχι, μεταξύ του διαστήματος 9 με 10. Κάποια στιγμή θα υπάρξει η ανακλήρωση και η ανακοίνωση.
7: Αυτές οι ανακρίβειες του Πουρναρά. Οι ανακρίβειες.
8: Δεν είναι ακρίβεια.
7: Την Παρασκευή.
8: Απλά δεν δίνω ακριβώς για να μπει ο άλλος 9 η ώρα.
7: Την Παρασκευή.
8: Και να κάτσει μέχρι τις 10. Εμείς το κάνουμε 10 παρα 5.
7: Στις 10 παρα 10, παρα 4 με παρα 10 μάξιμο.
8: Ναι, αλλά
7: θα
8: τώρα,
7: γίνει αλλά, κλήρωση αλλά, για να μην
8: τώρα, το αναγκάζει τώρα το κοινό, το πολυπληθές κοινό, να μπει 10 παρα 4.
7: Αν νομίζει ότι θα μπει το κοινό για να ακούσει την κλήρωση, θα τη διαβάσει και στα social. Θα μπει για να ακούσει τι άλλο λες. Λοιπόν, ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια, στις Πέτσες, σε παιδιά καταπληκτική θέα. Το μέσα θα το δείτε. Εγώ τη θέα, δηλαδή, όσες φορές έχω πάει, τη θέα δεν βγαίνω έξω. Αλλά θα βγείτε έξω γιατί θα πάτε στο Μπάντρα, είναι ένα από τα κλασικότερα και παλαιότερα εστιατόρια των Σπετσών. Ευχαριστούμε το Δήμο και τη Δήμαρχο, κυρία Φραγκιά, που μας έδωσε αυτό το δώρο για να σας το δώσουμε. Και βέβαια, μία βόλτα μέχρι τα Λεποχώρη, στο Θάλασσα, το αυτό που λέω πολύχρωμο, γιατί το λέω πολύχρωμο, και ροκ ταβερνάκι, 4 άτομα. Την Παρασκευή θα γίνουν και οι 2 κληρώσεις. 6939-943-943 μαζί με τα μηνύματά σας. Να πάτε και καμιά βολτίτσα. Είτε μέχρι το Αλεποχώρη κοντά καμιά βουτιά, μια και μπήκε ο θεριστής. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρνά, μπήκε ο θεριστής.
8: Μπήκε ο θεριστής, ναι.
7: Τώρα που μπήκε ο θεριστής, να κάνετε καμιά βουτιά και εσείς και να φάτε και κάτι ή να πάτε μέχρι τις Πέτσες. Εμείς θα πάμε στο success story του Πρωθυπουργού, διότι κάποτε υπήρχε ο ΠΚΠ. Το θυμάστε παλιά.
8: Τι εννοείς, αφού πηγαίνουν, υπάρχουν κατηγορούμενοι.
7: Για ποιο πράγμα?
8: Για τον ΟΠΚΕΠΕ.
7: Καταρχάς, παλιά υπήρχε ο ΟΠΚΕΠΕ.
8: Παλιά, αυτό είναι αλήθεια.
7: Δεν υπάρχει.
8: Τώρα δεν υπάρχει ο ΟΠΚΕΠΕ, ναι.
7: Το φτιάξαμε αυτό, ναι. Το ρυθμίσαμε.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, κάποιοι πηγαίνουν, κάποιους πάνε και τους συλλαμβάνουν.
8: Τους συλλαμβάνουν. Ναι.
7: Διότι έκλεψαν.
8: Παλιά. Ναι, βρήκανε τρύπες, λέει, και έκλεψαν.
7: Ναι, είναι αυτοί που βρήκανε τρύπες.
8: Τρύπες στο σύστημα.
7: Ναι, πήγανε στον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υπουργό, κορόιδεψαν τον Υφυπουργό, κορόιδεψαν τον πρόεδρο του παλιού ΟΠΚΕΠΕ, ο οποίος είχε διοριστεί από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό. Και αφού τους κορόιδεψαν όλους, πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα έβαλαν στα ταμεία τους και γύρισαν.
8: Ναι. Έτσι λες ότι έγινε.
7: Δεν έγινε. Έτσι έγινε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
8: Μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
8: Άρα δεν ξέρουν τίποτα. Οι πολιτικοί προστάμενοι δεν ξέρουν τίποτα.
7: Τώρα το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης αυτό.
8: Τι είπε?
7: Εγώ είμαι σίγουρος ότι από τις 10 στην τύχη αριθμός υποθέσεις, 2-3 θα έρθουν στο ακροατήριο και οι 3 θα είναι οθωτικές αποφάσεις στα ελληνικά δικαστήρια.
8: Το είπε αυτό, αλήθεια είναι.
7: Πού το ξέρει όμως?
8: Θα το ψυχανεμίζετε.
7: Α, το ψυχανεμίζετε. Ναι. Εγώ ψυχανεμίζομαι όμως, και δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί αυτοί, ξέρεις, που σκάβουν. Αυτοί που,
8: και αυτοί το... που δεν είναι χομπίστες, έτσι.
7: Ναι, που δεν το κάνουν από χόμπι πρώτον. Και δεύτερον, δεν περιμέναν το θεριστή να τον πει ο κ. Τσίπρας ότι έρχεται.
8: Ναι,
7: τον έχουν κάθε χρόνο. Δηλαδή τον ξέρουν πολλά χρόνια. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα πράγματα όπως συμβαίνουν αυτή τη στιγμή από τον Ευρωπαίο Υπουργό και την υπόλοιπη ομάδα. Αν είναι έτσι όμως ή όχι, η κυρία Διαμαντούλα Κρητικού, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγροτικού στη Δυτική Ελλάδα, στο Αμίντεο. Καλημέρα σας, κυρία Κρητικού.
8: Καλημέρα, κυρία Κρητικού.
9: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Να είμαστε ικανοποιημένοι άραγε από τι? Από το θέαμα που παρακολουθούμε, από συλλήψεις οι οποίες δεν φύγουν ποτέ, ονόματα, πρόσωπα, καταστάσεις. Τα ΚΙΒ για να προφυλάξουν, αν μη τι άλλο, γιατί εγώ δεν μπω στην δικαστική, έτσι, απόφαση, στις δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι δουλειά δική μου. Όμως, για ποιο λόγο δεν ξέρουμε ποια ΚΙΒ είναι αυτά που τα κάναν για να προφυλαχθούν και άλλοι αγρότες?
7: Ας πάμε,
9: για να μην λέμε μετά.
7: Ας πάμε, κυρία Κρητικού, στην πρώτη μας ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε. Είναι αυτή τη στιγμή, αν οι αγρότες παίρνουν τα χρήματα που πρέπει, ποια είναι αυτά που πρέπει, πότε πρέπει να τα πάρουν, αν τα έχετε πάλι και τι από εδώ και πέρα έπεται? Στην λοιπόν, κανονική, στη σημερινή λειτουργία, δηλαδή, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα.
9: Ωραία, από το 2024, από ενστάσεις που κάναμε από monitoring, το οποίο φωτογραφήθηκε, ξαναφωτογραφήθηκε και χωρίς ευθύνη δική μας δεν πληρώθηκε, και μετά, ας πούμε, το 2025 ξαναπροσπαθούσαμε με φωτογραφίες να πούμε ότι εμείς πέρυσι είχαμε στάρι. Όμως φέτος έχουμε βάλει καλαμπόκι ή έχουμε βάλει κάτι άλλο. Και μου ξαναζητάς ξανά φωτογραφίες. Φτάσαμε στο 2026 και από τα 1000 αγροτεμάχια που είχαμε στο συνεταιρισμό, τα οποία δεν πληρώθηκαν, έφτασαν τα 1600. Βγήκαν κι άλλα τα οποία ήταν λάθος. Υπενθυμίζω από το 2024, 2025, 2026.
7: Τώρα για να καταλάβω, κυρία Κρητικού, καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι?
9: Όχι, να σας πω.
7: Δηλαδή
9: λίγο,
7: σας ψάχνουμε πολλές φορές, μην την ξαναπατήσουμε γιατί την πατήσαμε την πρώτη?
9: Όχι, δεν νομίζω, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι δεν έχει κι άλλα, έτσι, προνόμια για να δει. Αν θέλει να δει αν είμαι αγρότης, αν είχα στάρι, μπορεί κάλλιστα να δει αν πούλησα στάρι, αν αγόρασα σπόρο, αν πήρα πετρέλαιο, αν έχω καρτελάκια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποδείξω ότι είμαι αγρότης, με το άλλο το οποίο ήταν είμαι δημοσιογράφος και δηλώνω, ας πούμε, και 2, 5, 10, 50 χιλιάδες στρέμματα ξαφνικά, χωρίς να πάρω, να έχω χρησιμοποιήσει τίποτε, κανένα αγροτικό εφόδιο. Είναι απλά τα πράγματα, πάρα πολύ απλά, απλά τα κάνουμε δύσκολα. Έχουμε τώρα να πληρωθούμε από τον Δεκέμβριο του 2025, ο οποίος έδωσε πλήρωση βασική ενίσχυση Νοέμβριο. Εμείς που είμαστε στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελεγχών δεν πληρωθήκαμε τον Νοέμβριο, πληρωθήκαμε τον Δεκέμβριο, από τότε έχουμε να πάρουμε. Μέτρο 23, το οποίο το χάσαμε γιατί έχει συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής 31 Δεκεμβρίου, δεν πληρώθηκε. Κομφούζιο και οικολογικές παρεμβάσεις, τις οποίες τις πληρώνουμε από την τσέπη μας και δεν τις έχουμε πληρωθεί. Συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, είμαστε απλήρωτοι από όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία πραγματικά λείπουν από το σπίτι μας, λείπουν από την οικονομία μας, και εμείς ακούμε ότι πληρώνουν 350 αφημί, τα οποία, ας πούμε, είχαν λάθος και το διορθώσανε, ή πληρώσανε συνδεδεμένοι και κρατήσαν τα χρεωστήτως καταβληθέντα από το 2023 με υπαιτιότητα του κράτους, ως διευκρίνηση παρακαλώ, αλλά τα τοκίσαν τα χρήματα αυτά με 1,25, δηλαδή τα 200 ευρώ στον άνθρωπο που του στερίζαν τα 204 ευρώ, που του τα δώσαν το 23 με κρατική υπαιτιότητα, και θέλω να γίνει κατανοητό, το γράφει, καταλάβατε, απαλλάσσονται όλοι μας, λένε ότι με κρατική υπαιτιότητα κάναμε λάθος και σας δώσαμε 200 ευρώ παραπάνω. Μετά από δύο χρόνια ερχόμαστε να τα πάρουμε. Αλλά πώς? Έντοκα. Και τώρα τα 204 ευρώ έχουν 1,25. Φαντάζεστε κάποιος να χρωστάει 3, 5, 10 χιλιάρικα. Πόσα λεφτά παίρνουν από τους αγρότες? Μας χρωστάνε, μας πήραν και τα ζωντανά μας, που λένε. Αυτή είναι η κατάσταση.
8: Βάζετε δηλαδή λεφτά από την τσέπη σας, έτσι?
9: Να σας πω,
8: γιατί προφανώς οι αγροτικές δουλειές δεν σταματούν. Μπορεί να μην υπάρχει χρηματοδότηση, δεν σταματάνε οι υποχρεώσεις.
9: Κύριε Πουρναρά, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν σε μια υπηρεσία 5 υπάλληλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και σταματήσει η πληρωμή τους για 2 χρόνια, θέλω αυτοί οι κύριοι να έρθουν να μου πούν τι θα κάνουν. Όχι να μου πούν σε μένα, να πούν σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουν να πάνε στη δουλειά τους, θα συνεχίσουν να παράγουν, να εξυπηρετούν τους πολίτες. Δηλαδή, ο Θεός να φυλάξει. Κάθε μέρα ακούμε ότι θα τα τακτοποιήσουν, θα τα λύσουν, θα τα κάνουν. Και μετά ρωτάει κανείς πώς περνάμε εμείς. Ρωτάει πώς συντηρούμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, πώς πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές. Πώς θα ξαναμπούμε να καλλιεργήσουμε με τέτοια ακρίβεια. Δηλαδή, πραγματικά, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε χάσει τον βηματισμό μας, έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας στην κοινωνία. Δεν καταλαβαίνει κανένας τους. Ας σκεφτεί ότι έχει να πληρωθεί ένα χρόνο, τι θα κάνει.
7: Μήπως, κυρία Κρητικού, είναι ένας στόχος αυτό της συγκεκριμένης κυβέρνησης που έχουμε σήμερα, η οποία με αυτό το νόμο που ψηφίσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πολύ θέλει τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε εισαγωγές.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Και
7: δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στον Όπεν έχει από τον Ευρωκόπη συνάδελφό σας και από την Νάξο συνάδελφό σας και λένε αδιάθετες οι πατάτες λόγω εισαγωγών. Μήπως οι εισαγωγές και αυτό που ψήφισαν στην Ευρώπη, όπως το ψήφισαν και όπου πάει, σου λέει αφού θα έχουμε εισαγωγές και φτηνές εισαγωγές, γιατί έχει ερωτηθεί. Υπάρχει υπουργός που λέει καλά, δεν θέλεις φτηνά προϊόντα. Τα δικά μας είναι πιο ακριβά. Εγώ εμείς φέρνουμε φτηνά. Μήπως είναι αυτή η γραμμή.
9: Πρώτον, τα δικά μας προϊόντα δεν είναι πιο ακριβά. Αυτό που ακούμε κάθε μέρα είναι εξωφρενικό, δηλαδή πουλάνε βερίκοκα με 50 λεπτά και μιλάμε για ακρίβεια. Τώρα το πόσο φτάνουν, το τι φτάνουν είναι αλλού ευθύνη να το δει, δεν θα το λύσουμε εμείς. Πουλάνε κεράσια με 1,5 ευρώ και ακούμε ας πούμε ότι ούτε διαμάτια δεν πουλούνται, ούτε σκοσμήματα δεν μπορεί να τα φάει ο καταναλωτής στα κεράσια. Δεν μπορούμε να απολογηθούμε εμείς για αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, και αν δεν θέλουν αγρότες. Δεν είναι κακό κι αυτό. Γι' αυτό δεν μένουν και νέοι. Θα τελειώσουν, ας μη στεναχωριούνται. Απλά θα πρέπει να δούμε λίγο τι θα κάνουμε εμείς. Οι ηλικίες οι δικές μας, οι οποίες βρισκόμαστε στην έξοδο από το επάγγελμα. Δεν θα έχουν αγρότες. Σαφώς ένα άλλο σύστημα θα εφαρμοστεί. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά και το τι θα τρώμε αφορά όλους μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό τους θέμα. Αυτοί θα μπορούν να τρώνε πράγματα σωστά πάλι. Εμείς θέλουμε να παράγουμε για να ξέρουμε με τι συντηριζόμαστε εμείς και τι τρώνε και οι συνάνθρωποι μας. Και αυτό όμως μια σοβαρή χώρα θα έπρεπε να το δει. Θα έπρεπε να δει πώς θα τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Να πει stop κύριοι, θα έρθουν ας πούμε ξέρω εγώ 4 φανς, θα κάνουν αυτές τις δουλειές, βγείτε έξω γιατί δεν πάει άλλο. Κατανοητό και αυτό, και αυτό είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε, γιατί απειδήσαμε πλέον κύριε Γεωργιά, δεν είναι καταστάσεις αυτές. Δεν μπορεί ας πούμε όλη αυτή η βοή που υπάρχει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην γίνεται τίποτα, να μην αποδίδεται ευθύνη, να μην φταίει κανείς. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί εμάς, δεν μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν ήξερε. Εμείς έχουμε στείλει έγγραφα στους υπουργούς, έχουμε στείλει έγγραφα στους προέδρους, οπότε είναι γραπτός, δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς και τους ενημερώναμε και τους λέγαμε ακριβώς τι γίνεται. Οπότε είναι αστείο όταν ακούμε ότι δεν ξέρανε και τι ευθύνονται.
8: Όπου δεν πήρατε απάντηση,
9: Όχι, πήραμε απάντηση.
8: Α, έχει πάρει κάτι πάρει.
9: Έχουμε πάρει απάντηση. Ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε.
8: Ναι.
9: Και θέλουμε από πρωτοδικείο την έγκριση του συλλόγου, του συνεταιρισμού. Και αν είστε ένας, δεν φτάνει. Θέλουμε τουλάχιστον 5 να ζητάνε αυτό που λέτε για να σας απαντήσουμε. Και όταν πήραμε μετά από 95 μέρες οριακά στον χρόνο, ας πούμε, την απάντηση ήταν ότι μας στείλαν όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και εσείς δεν την ξέραμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι λέει αυτό και αυτό. Μα εσείς δεν κάνετε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνετε άλλα. Αυτή ήταν η απάντηση και τελειώσαμε εκεί. Εμείς όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι ξέραν. Αυτό μόνο. Αλλά θα μου πείτε, με όλα αυτά δεν έχουμε να λαβαίνουμε κάτι. Και να πω και κάτι ακόμη, ναι. Και αλήθεια, θα πρέπει να αναρωτηθεί όλος ο κόσμος της Ελλάδος. Αν όλα αυτά στη χώρα μας γίνονται με αυτόν τον τρόπο, εμείς τι έχουμε να πούμε στα παιδιά μας? Τα παιδιά μας έχουν φύγει από τα χωριά μας, δεν ασχολούνται ούτε καν μαζί μας. Αλλά και όταν βλέπουν τέτοια συνδοσία, τι πρέπει να τους διδάξουμε? Ότι πρέπει να είστε απατεώνες για να μπορείτε να ζήσετε καλά. Γιατί βλέπετε ότι εμείς που πραγματικά προσπαθούμε να είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας, δεν πάμε καλά.
8: Και έρχεται ο Νίκος τώρα, ο ακροατής, και λέει τα λεφτά που έχουν πάρει κάποιοι επιτίδη έχουν επιστραφεί.
9: Κατά καιρούς μας λένε ότι έχουν εισπράξει κάποια χρήματα. Όμως δεν μας λένε αν ήταν από χρήματα τα οποία κλάπηκαν. Μας λένε ότι έχουμε εισπράξει κάποια χρήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε, από τη στιγμή που επιβάλλουν ποινές σε ανθρώπους που τους δώσανε χρήματα με δική τους, με κρατική υπετιότητα και έχουν μαζέψει κάποια λεφτά πίσω, πώς να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα χρήματα? Και ναι, γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι αυτοί που τα κλέψανε? Θυμάστε πώς κρεμάσαν στα μανταλάκια τους ανθρώπους που ήταν στους δρόμους τον καιρό των διαμαρτυριών? Με όνομα, με επίθετο, ένας πίσω από τον άλλον έβγαινε. Τώρα, εκεί δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Τώρα, γιατί δεν ακούμε ποιοι είναι αυτοί?
7: Δεν μου λέτε, κυρία Κρητικού, για να πάω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί είδαμε προχτές στην Αρκαδία έριξαν να χαλάζει το οποίο ήταν καρύδια, δεν ήταν χαλάζι. Ο ποινιός κάτω της Πελοποννήσου πλημμύρισε, υπερχείλησε και γέμισε όλα τα χωράφια. Εσείς ζείτε σε μια δύσκολη περιοχή και οι καιροί έχουν αλλάξει. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, τι θα γίνει μετά με σας? Θα πάρετε κάτι, θα πάρετε κάποια χρήματα, αν κάτι δεν πάει καλά με τον καιρό?
9: Κοιτάξτε, συν όλα τα άλλα έχουμε και την κλιματική αλλαγή που, εντάξει, σηκωνόμαστε το πρωί και τρέμει το φιλοκάνδι μας. Είτε φυσάει, είτε θα βρέξει, είτε θα καλάζει, θα ρίξει. Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι πέρυσι τις αποζημιώσεις όσον αφορά οποροφόρα δέντρα τις πήραμε. Και εδώ θέλω να το πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι ήταν πραγματικά έτσι υπόθεση του κυρίου Λικουρέτζου, γιατί ό,τι μας είπε τηρήθηκε. Ήταν από τις μοναδικές φορές που ό,τι υπόθηκε τηρήθηκε στις πληρωμές. Όμως δεν έχουμε πληρωθεί κεράσια τα οποία δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό.
7: Τα κεράσια και... τώρα που το λέει και ο Μανώλης, που το είπατε πριν, Μανώλη, μισό λεπτό, θα διαβάσουμε και το άλλο. Γιατί εδώ είναι στα 7-8 ευρώ? Πόσο τα πουλάτε εσείς?
9: 1,20, 1,30, τα πολύ μεγάλα, τα υπερπολιτελείας, μέχρι 2,5-3 ευρώ.
7: Μάλιστα. Αλλά σκεφτείτε. Την πήρες, Μανώλη, όταν... την απάντησή σου, έτσι, από πώς έρχονται από εκεί. Και μιλάμε, κάνουν και ένα ταξιδάκι από το Αμίντο έρχονται.
9: Ωραία, έρχονται από το Αμίντο. Πόσο μπορεί να στοιχήσουν για να τα φάει κάποιος? Κοιτάξτε, το να τα φάει κάποιος 5 ευρώ, νομίζω ότι εντάξει. Είναι μια λογική τιμή. Γιατί ξέρετε, έχουν πολύ υψηλό κοστολόγιο συγκομιδής. Και όταν λέμε τα πολύ καλά προϊόντα, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ένα φρούτο έχει μέγεθος, είναι πάρα πολύ λίγο πάνω στο δέντρο. Οπότε η συγκομιδή του διπλασιάζεται ως κόστος. Εκ των πραγμάτων, ας πούμε, πληρώνεται καλύτερα. Μέχρι εκεί όμως. Και από εδώ και πέρα που θα βγαίνουν και τα άλλα φρούτα.
7: Άρα θεωρείται πολύ το 7-8 ευρώ που είναι περίπου όσο.
9: Το 7-8 ευρώ, δεν ξέρω για τι προϊόντα μιλάμε, δεν ξέρω σε ποια περιοχή πολλούνται, δεν ξέρω τι επεξεργασία, δηλαδή αν έχουν περάσει υδροκούλερ, έχουν περάσει, ας πούμε, συσκευασία, αν είναι, ξέρω εγώ, έχουν περάσει από μηχανήματα.
7: Τώρα, Μανώλη, πού τα βρήκες, Λαϊκή, σούπερ μάρκετ? Άμα μπορείς, γράψουμε μας μέχρι να τελειώσουμε με την.
9: Ναι, αυτό καταλάβατε. Δηλαδή έχει να κάνει με πάρα πολλά. Γιατί όταν ένα κιλό κεράσια περνάει από ηλεκτρονικό μάτι, έχει ένα επιπλέον κόστος. Γιατί ό,τι παίρνεις και το τελευταίο κεράσι είναι καλό μέχρι το κουκούτσι. Οπότε έχουν να κάνουμε όλα αυτά, αλλά αυτά θα παίξουν στο 1-2 ευρώ επιπλέον. Τώρα, αυτά τα 15 και τα.
7: Και κλείνουμε με αυτό, κυρία Κρατικού.
9: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι από τον παραγωγό συνεχίζει η ίδια κατάσταση. Δεν υπάρχουν αυξήσεις στα προϊόντα, ούτε σταθερότητα σε τίποτα στις πληρωμές. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια που, να σας πω κάτι, θα τη δούμε λίγο αργότερα. Θα φανεί λίγο αργότερα. Τώρα παράγουμε, οπότε θα φανεί και το κόστος των προϊόντων. Σκεφτείτε ότι τα λοιπάσματα έχουν διπλασιαστεί. Και οι άνθρωποι αυτοί μας λένε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους και θα τακτοποιήσουν και θα πληρωθούν οι έντιμοι αγρότες. Πώς θα πληρωθούμε μετά από 2 χρόνια? Πώς θα ζούμε αυτά τα χρόνια? Πώς ζούμε αυτά τα χρόνια? Και το ερώτημα είναι ένα. Εάν δεν πληρωθούν αυτοί που τα λένε όλα αυτά για 2 χρόνια, να μας πούν πώς θα τα βγάλουν πέρα, να ξέρουμε τον τρόπο, γιατί εμείς πλέον το χάσαμε.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και με αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλύτερα.
8: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κρητικού. Μήνυμα τώρα. Ρε Γεωργιάδη, ο ποινιός είναι στη Θεσσαλία.
7: Όχι, έχει ποινιό.
8: Ναι, έχει ποινιό στην Ηλία.
7: Και είναι και δήμος ποινίου.
8: Είναι 2 ποινοί, ένα στη Θεσσαλία και ένα στην Ηλία.
7: Και μάλιστα στην Ηλία σκεφτόντουσαν να αλλάξουν το όνομα του Δήμου, ναι, γιατί κανένας δεν τους ξέρει και λένε όλοι αυτό ότι είναι στην Λάρισα.
8: Στην Ηλία διασχίζει τον κάμπο της Ηλίας και εκβάλλει στο Ιόνιο.
7: Ναι.
8: Και πηγάζει από τον Ερήμανθο. Σου λέω τώρα και μια πληροφορία παραπάνω.
7: Κοντοχωριανό σου είναι. Μία πάνω από τη Μεσσηνία είναι. Και σου είπα, θέλουν να αλλάξουν το όνομα του Δήμου, το συζητάνε δηλαδή. Δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα, εδώ και αρκετό καιρό βέβαια το συζητάνε, διότι ακριβώς.
10: Super Sport 104.
11: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
12: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Βες και το πιο σημαντικό, τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας οικονομικά και τέλεια, όπως προείπα, από σχέδια και χρώματα. Και αυτό που διαφωνεί ο Πουρνέλας, θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα της, αφού θα αλλάξετε το σπίτι.

0: Να πούμε ότι έρχεται και το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω μέσα στον Ιούνιο. Ναι. Για όσους ενδιαφέρονται.
1: Για όσους μπορούν.
0: Για όσους μπορούν.
1: Για όσους μπορούν. Ναι. Γιατί αν θυμάσαι, ο κ. Κρανίδης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας, είπε ότι είναι για τα κλειστά σπίτια μόνο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με μια πενταετία, αν θυμάμαι καλά, ότι θα τα νοικιάζεις μόλις τα φτιάξεις.
0: Ναι.
1: Αυτά. Όχι δηλαδή για όλα τα σπίτια. Περιμένουμε από Σεπτέμβρη να έρθει για να κάνεις ανακαίνιση σε όλα τα σπίτια. Αλλά η άλλη ανακαίνιση που θα έρθει το Σεπτέμβρη θα είναι μόνο για κουφώματα κτλ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επανερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.
2: Intervetten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητα.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πάλι μπακαλιάες τώρα, τα πέραντι στο σταμπόνο, σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
3: Λοιπόν, ο θεριστής ήρθε.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Οπότε καλό μήνα, καλή εβδομάδα,
2: καλή
3: εβδομάδα, καλό
2: καλοκαίρι. Ναι, καλό καλοκαίρι.
3: Ήρθε ο θεριστής.
2: Ναι.
3: Πριν και... λίγο καιρό ο θεριστής έρχεται. Και τώρα ο θεριστής ήρθε.
2: Και μεγάλη γιορτή, έτσι.
3: Για μεγάλη γιορτή και χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Και μια και ήρθε ο θεριστής, έχουμε δώρα.
2: Έχουμε δωράκι. Εμείς ένα ταξιδάκι στις Πέτσες. Εντάξει, δεν είναι και ταξιδάκι, ταξιδάρα αυτό.
3: Εντάξει, ταξιδάκι είναι τίποτα.
2: Ταξιδάκι.
3: Είναι. Αυλή του σπιτιού μας.
2: Ο καθένας όπως το βλέπει.
3: Αυλή του Κολονακίου είναι στις Πέτσες.
2: Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτρελης. Να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, στην εκπομπή αυτήν που ακούτε, η Ελλάδα σήμερα, με τον Γιώργο Γεωργιάδη,
3: και τον κύριο,
2: τον βασικό.
3: Και τον κύριο Πουρναρά, αυτός είναι ο βασικός. Και εδώ τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
2: Περίμενε, γιατί, να ολοκληρώσω.
3: Άσε με αυτά για τα παράθυρα.
2: Και πριν για να ολοκληρώσω.
3: Γιατί δεν το κάνουμε το Σάββατο στις 6 να είμαστε μαζί με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως πάρει κανένα και φύγει.
2: Για το Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή εμείς, καθημερινές.
3: Θα κάνουμε μία έκτακτη.
2: Είμαστε του καθημερινού.
3: Θα κάνουμε μία έκτακτη. Μήπως από το ΣΥΡΙΖΑ κανένα τσαντιστεί, πάρει το δωρέ και πάει μέχρι τις Πέτσες.
2: Ναι.
3: Εκεί που θα το διασπαστούμε.
2: Πάρε μισήτα από το σταθμό, από την διεύθυνση. Πάρε μια άδεια για ειδική έκτακτη εκπομπή.
3: Ναι.
2: Το Σάββατο. Και άμα δοθεί το OK, το συζητάμε.
3: Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν,
2: η συμμετοχή στο Viber σταθμό 6939-943-943. Το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση για το σούπερ αυτό δωράκι, το οποίο θα το κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, και άλλο ένα, για 4 άτομα θα πάνε μέχρι το Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι πάνω στη θάλασσα. Την ίδια μέρα θα γίνει και αυτή η κλήρωση.
2: Θάλασσα που είναι στη θάλασσα, φαντάζεσαι να ήταν θάλασσα και να ήταν στο βουνό, να ήταν σε ορεινή περιοχή.
3: Ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, και μια και ο θεριστής ήρθε,
2: ναι,
3: και ήδη ξεκίνησαν από αυτό το τριήμερο, ο κόσμος έφυγε, τα νησιά ήταν γεμάτα, ο Αργός Ιωαννικός, όπως λέμε και για τις Πέτσες, γεμάτος, ναι, οι κοντινές παραλίες,
2: ναι, κυκλάδες,
3: γεμάτες.
2: Κυκλάδες και Αργός Ιωαννικό είχαν κόσμο.
3: Οι κοντινές παραλίες εδώ γύρω στην Αθήνα γεμάτες, αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι.
2: Ποιο είναι αυτό?
3: Ένα προβληματάκι στον Εβοϊκό, έχουμε πάλι τσούχτρας.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον αυτό λέγεται.
2: Ναι.
3: Εγώ εχθές το Βίλεση δεν τις είδα.
2: Γιατί βούτυξες?
3: Όχι, από μακριά.
2: Άμα δεν βούτυξες, πώς δεν τις λέει?
3: Έλεγα, μήπως είναι εκεί γύρω.
2: Στο τραπέζι εκεί που είναι στα γούσα δεν έρχονται.
3: Δεν έρχονται.
2: Όχι, πρέπει να μπει στη θάλασσα για να
3: πρέπει να μπει στη θάλασσα για να την. Λοιπόν, πάντως ακούμε πολλά. Πριν λίγο καιρό είχαμε εδώ τον αντιπεριφερειάρχη της Εύβοιας, τον κύριο Κελαϊδίντη, και μας είπε ότι έχει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
10: Σάμος, αποστολή για Ικαρία και Βορέα Δεκάνησα σε λίγο.
3: Εκεί έχει τσούχτρα σαν τον Εβοϊκό ή εκεί την κλειδώσατε?
10: Γενικώς δεν έχει. Γενικώς το Αιγαίο δεν έχει μέρους. Και νομίζω ότι αυτή η υπερπροβολή ήταν μια ευκαιρία για κάποιους να πουλάνε κίτια μέδουσες, για κάποιους άλλους να κάνουν κάτι άλλο. Γενικώς οι μέδουσες είναι ζώα τα οποία τα βρίσκουμε στο ανοιχτό πέλαγος. Και το τελευταίο που θέλουν είναι να εγκλωβιστούν στις παραλίες κοντά σε όλους εμάς. Άρα έχει να κάνει με τα ρεύματα, έχει να κάνει με πάρα πολλά.
3: Υπάρχουν όμως στον Ευωϊκό. Δεν είναι τυχαίο ότι χρηματοδοτούνται οι Δήμοι από την περιφέρεια για να φτιάξουν δίκτυα. Άρα τα έχουν δει οι άνθρωποι, τις έχουν δει.
10: Υπάρχουν. Αλλά όχι στο επίπεδο πανικού που προβάλλεται μέσα από τα μίντια. Προφανώς είναι μια θάλασσα η οποία έχει υπεραλλιευθεί. Είναι μια θάλασσα στην οποία μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούταν και δυναμίτης. Όταν δεν έχουμε ψάρια, δεν έχουμε και τους φυσικούς θηρευτές. Μόλις εχθές μου περιγράφανε κάτι δίτες για σε άλλη περιοχή του Αιγαίου, ένα κοπάδι από γόπες να τρώει ένα κοπάδι από μέδουσες. Εάν εξαφανίσουμε τους φυσικούς θηρευτές, προφανώς θα έχουμε και έξαρση σε μέδουσα και έξαρση σε εισβολικά είδη και σε άλλα θαλάσσια είδη. Οπότε πριν θεωρήσουμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, η κλιματική αλλαγή, ας σκεφτούμε τι είναι αυτό που έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι, είτε ως ψαράδες είτε ως καταναλωτές λιευμάτων, και τελικά έχουμε απορριθμίσει τους φυσικούς μηχανισμούς ισορροπίας της θάλασσας που θα εξαφάνιζαν ή θα περιόριζαν αυτές τις πρόσκαιρες εξάρσεις.
2: Μάλιστα. Η εμφάνιση συνεπάγεται και ένα συγκεκριμένο μοντέλο, κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που έχουν προηγηθεί, ή είναι τυχαίο γεγονός?
10: Η μέδουσα είναι ένα ζώο το οποίο...
3: Να σας διακόψω λίγο, μισό λεπτό κύριε Αμίλιο, διότι έχουμε πάλι αστυνομικό δελτίο στην Καλαμάτα. Σύζυγο στη σύζυγο, μάλλον σκότωσε, δεν έχω περισσότερα νέα. Μόλις μάθουμε θα σας πούμε. Αυτό το αστυνομικό δελτίο, δηλαδή, έλεος πια, δεν έχουμε μέρα που να μην έχουμε θέματα. Συγγνώμη κύριε Αμίλιο, συνεχίστε.
10: Ναι, πάλι λοιπόν στις μέδουσες. Τα ζώα αυτά ζουν στο ανοιχτό πέλαγος. Τα συναντάμε την άνοιξη, είναι ο φυσικός τους κύκλος που κάνουν της αναπαραγωγής και της έξαρσης. Είναι και πολύ χρήσιμο γιατί είναι τροφή για πάρα πολλά διαφορετικά θαλάσσια είδη. Και κάποιες φορές τα ρεύματα θα τα παρασύρουν ή σήμερα που δεν έχει καιρό και μπορεί να εγκλωβιστούν σε κάποια παράκτια περιοχή. Είναι κάτι το οποίο νομίζω σαν Έλληνες το έχουμε ζήσει, το έχουμε παρατηρήσει ως φυσιολογικό εδώ και δεκαετίες πριν αποκτήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα και όλο αυτό το πανικό. Σίγουρα έχουμε κάποιες περιοχές υπάρχουν εξάρσεις, όπως οι πρόσκαιρες, όπως είναι στον Ευωϊκό. Χρήσιμα είναι τα ρεύματα, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει επιτέλους σαν χώρα, αν δεν διαχειριστούμε τη θάλασσα, είμαστε η μόνη χώρα στην οποία ψαρεύουμε την εποχή της αναπαραγωγής των ψαριών. Εάν δεν επενδύσουμε όχι στον ΟΠΚΕΠΕ της Θαλίας, που κι αυτός είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά στο να έχουμε μια βιώσιμη θάλασσα που να έχει τα είδη τα οποία θα φάνε τις μέδουσες και ό,τι άλλο είναι, δεν είναι σε ισορροπία, τότε θα έχουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερα προβλήματα και θα ανακαλύπτουμε και τέρατα από τα διάφορα είδη τα οποία έρχονται και μας ενοχλούν όταν παραθερίζουμε.
3: Είναι τώρα αυτά τα χρώματα που δίνουν, οι μπλε, οι μόβ, οι κόκκινες, αν σε τσιμπήσει αυτή πρέπει να κάνεις κάτι, αν σε τσιμπήσει μια άλλη πολλά ή λιγότερο, αυτό πώς το ξεχωρίζει κάποιος? Διότι τώρα αυτή τη στιγμή η Εμμανουέλα λέει, εγώ τα παιδιά μου τα πήγα στα πολιτικά, νομίζω απέναντι στην Εύβοια, δεν κάναμε μπάνιο τελικά.
10: Νομίζω είναι θέμα κοινή λογική. Δηλαδή, εάν μπει σε πάση μια περιοχή που έχει πολλές μέδουσες, δεν μπαίνει στη θάλασσα, κοιτάς λίγο τα ρεύματα, υπάρχουν διάφορα app, διάφορες εφαρμογές στο κινητό. Πας σε μια, άμα έχει βοριά, θα πας σε μια νοτινή παραλία ή αντίστροφα. Από εκεί πέρα δεν θα μάθει κανείς όλα τα είδη μεδουσών, αλλά με μια μάσκα, αν βουτήξεις και δεις μια μέδουσα, εγώ θα πάω τη φωτογραφική μηχανή και θα τη φωτογραφίσω. Είναι εντυπωσιακά ζώα. Άμα δεις 100, προφανώς δεν τις πλησιάζεις. Είναι πάση σε άλλη περιοχή.
3: Αυτά τα δίκτυα που λένε προστατεύουν, τι γίνεται με αυτά που είπε ότι περιφερειάρχης, ότι θα βάλουν οι Δήμοι?
10: Από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές και έχουν αποτέλεσμα. Έχουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα και πιστεύω είναι και ψυχολογικός ο παράγοντας για τους γονείς με τα παιδάκια που θα πάρουν μια παραλία να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Δεν έχω εμπειρία, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι απλό και εφικτό. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή εάν δεν κοιτάξουμε την αιτία του προβλήματος, αν δεν κοιτάξουμε την επιραλίευση των Ευωϊκών για παράδειγμα, δεν είναι ένα σύντομο, ένα μέτρο που θα μας βοηθήσει φέτος το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό, αφού το συνειδητοποιούν, να δοθεί και μια λύση. Δεν μπορούμε να βλέπουμε δυναμήρες στον εμβολικό, παράνομη αλία, εντατική αλία, κανένα μέτρο διαχείρισης, και να περιμένουμε μόνο να επενδύουμε, να σπαταλάμε τα λεφτά των φορολογούμενων σε μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να μας τα ρυθμίσει μόνη της η θάλασσα.
2: Κατανοητό. Κύριε Μίλιου, είχαμε και φάλαινα στον Βόρειο Βοϊκό.
10: Φάλαινα στο Βόρειο Βοϊκό τώρα τελευταία όχι. Γενικότερα έχουμε. Γενικότερα υπάρχουν παρατηρήσεις. Πρόσφατα δεν έχω.
3: Γιατί τώρα που μιλάμε μαζί από ένα τοπικό site μας στείλανε ότι βρέθηκε κεφάλαινα.
2: Για χθες, Κυριακή, για Κυριακή.
10: Δεν το είδα, θα το ψάξω.
2: Ωραία,
10: έχουμε φάλαινες ελληνικές θάλασσες. Έχουμε σε διάφορα είδη. Έχουμε συναντήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε σπανίους, μάλιστα σε ρηχά νερά, μια νεαρή φάλαινα να ψάχνει, δηλαδή και σε 40 μέτρα βάθος της Ιτήρα να ψάχνει ένας ψηρικάς νεαρός, να ψάχνεται να δει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι δύσκολο να τα εντοπίσουμε και να τα καταγράψουμε, αλλά θεωρώ ότι σε μια χώρα όπου δεν εφαρμόζουμε κανένα μέτρο για την προστασία των θαλασσών μας, το ότι έχουμε και επιβιώνουν στα νερά μας κάποιοι τους σημαντικότερους πληθυσμούς από θαλάσσια θηλαστικά, 4 δελφινιών, 3 φυσιτήρες, ουτεροφάλαινες, ζυχοί και η φώκια βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ότι κατάφερε να επιβιώσουμε μέχρι σήμερα, αλλά είναι και μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι μας κατά πόσο θα γίνουμε άλλη μια χώρα του κόσμου και του Μεσογείου όπου αυτά εξαφανίζονται, ή θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά είδη που μοιράζονται τις θάλασσες μαζί μας.
3: Μάλιστα. Ο Θανάσης Ολυμπιακός Σωροπό. Καλημέρα. Κυρία Μίλιου, αν βάλουν δίκτυα στην Εύβοια, θα έρθουν προς τα μας όλες οι μέτρες, δηλαδή θα γεμίσουμε εμείς?
10: Όχι, όχι. Απλώς αποφεύγεται να εγκλωβίζονται σε μία περιοχή. Δεν σημαίνει ότι θα βάλουν προπέλες να τις οθούν στην απέναντι αυτή. Τα ζώα αυτά, όπως είπα, θέλουν να βρίσκονται στο ανοιχτό πέλαγος. Εκεί είναι η τροφή τους, εκεί είναι και οι θηρευτές τους. Άρα δεν θέλω να θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επαναλαμβάνω, καλά είναι τα δίχτυα, καλό είναι να δούμε όμως και την
3: αιτία του προβλήματος. Την αιτία του προβλήματος που είναι, ναι, το καταλάβαμε όλοι, και όταν μιλάμε για δυναμίτη, φτάνουμε στα εκτέλεσμα από τη στράτα, δηλαδή που τα ξυλώνουν όλα από κάτω, μιλάμε και για δυναμίτη, πραγματικά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και δεις τον ευωϊκό.
10: Και για κανένα μέτρο διαχείρισης, δηλαδή θα μπορούσε ο ευωϊκός να αρχίσει μία απλή διαχείριση, όταν σπαταλήθηκαν 70 εκατομμύρια και καλά για την αλία και γίνανε βίλες, κότερα και άλλα αντίστοιχα. Θα μπορούσε να έχει γίνει ένα σχέδιο για την αλία και στον ευρωϊκό και σε πάρα πολλά άλλα σημεία των ελληνικών θαλασσών, να προστατεύσουμε την εποχή της αναπαραγωγής, να έχουμε μια αποζημίωση παράρτη ψαράδες, έτσι ώστε να επανέλθουν τα αποθέματα που δεν ωφελεί μόνο στην καταπολέμηση των μεδουσών. Αυτή σημαίνει ότι έχουμε αλία, αλιεύματα, υγιή οικοσυστήματα και πάρα πολλά άλλα. Άρα είναι πολύ κρίμα να χάνονται, είναι παράδοξο να χάνονται ευκαιρίες και μετά απλώς να σπαταλάμε και άλλα χρήματα και εκατομμύρια σε φράγματα και ό,τι άλλο.
3: Μάλιστα. Κυρία Μίλιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλό ταξίδι.
10: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά και με τις μέδουσες και την πιθανότητα φάλαινας.
3: Ναι.
2: Αν υπάρχει, δεν το έχει.
3: Τώρα εγώ πάλι θέλω να κάνω την ερώτηση στον κύριο Πουρναρά.
2: Παρακαλώ.
3: Ποιες τσούχτερες ετοιμάζουν περισσότερο, της θάλασσας ή της ταιριάς?
2: Ποιες τρομάζουν, τι είπες?
3: Σε τρομάζουν, ποιες τσούχτερες?
2: Δεν με τρομάζουν.
3: Δεν με τρομάζουν. Ή τσούχτερες της ταιριάς?
2: Καμία από τις δύο.
3: Καμία.
2: Δεν με τρομάζουν.
3: Έτσι είναι. Ατρόμητος.
2: Το εντυπωσιακό μπλε φεγγάρι έλουσε τον Άφλιο. Έβλεπα φωτογραφίες τώρα στον Άφλιο. Πολύ ωραία.
3: Μόνο τον Άφλιο.
2: Εντάξει, το άρθρο αναφέρεται στον Άφλιο.
3: Α, Νέα Δημοκρατία είναι τον Άφλιο. Αλλά μπλε έχει. Μπλε έχει και ο Ελλάς, δεν είναι και ο Ελλάς λίγο μπλε.
2: Ναι, και ο Ελλάς, ναι.
3: Έχει και ο Ελλάς λίγο. Έχει κανένα άλλο μπλε. Βελόπουλος έχει μπλε, έχει.
2: Έχει, ναι.
3: Ποιο άλλο? Η κυρία Καρθιανού έχει μπλε. Για κάποιο λόγο δεν θυμάμαι το χρώμα τη κυρία Καρθιανού. Έχει.
2: Ελπίδα.
3: Το χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Το περιστέρι με την ελιά.
2: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα?
3: Υπάρχει κάτι επίσημο σε χρώμα, έτσι.
2: Δεν νομίζω.
3: Δεν νομίζω.
2: Θα κάπως, θα έχει, αλλά τώρα δεν το έχω στο μυαλό μου. Πώς ακριβώς.
3: Ούτε κι εγώ είδες.
2: Είναι το Ελπίδα. Γιατί δεν έχει λανσανιστεί τόσο πολύ.
3: Τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Ενώ ο Τσιπίτα Πανιόνι ήταν μπροστά.
2: Μα ο Τσίπρας έκανε καμπάνια ολόκληρη. Με μπάλα Μπαρτσελώνα, την μπλούζα, τα χρώματά μας για την πατρίδα και τους αγώνες μας. Το λάσαρε. Τώρα, η κυρία Καριστίνου δεν έκανε κάποιο προμόσιο.
3: Τώρα που είπες μπάλα, είδα ένα βίντεο και δεν ξέρω αν ισχύει. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Χιλάκι να τον ρωτήσουμε.
2: Τον Εμίλιο.
3: Δεν είπα το Χιλάκι.
2: Α, νόμιζα τον Εμίλιο Χιλάκι. Λόγω Τσίπρα.
3: Είδα, λέει ότι.
2: Ο οποίος Εμίλιος Χιλάκης υπέγραψε. Ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ιδιοκτησία.
3: Πάρα πολύ καλλιτέχνες.
2: Μόνο καλλιτέχνες είχε.
3: Ναι. Λοιπόν, είδα, λέει, ότι η μπάλα του στο παγκόσμιο κύπελο θα έχουν φορτιστεί και θα τη φορτίζουν, λέει, γιατί θα έχει τσιπάκια μέσα και θα βοηθάει το VAR.
2: Δεν το είδα αυτό.
3: Πολύ, το είδα σε ένα βίντεο και λέω
2: πολύ,
3: πρέπει να ρωτήσω. Θα ρωτήσω τον Ευάγγελο που θα έρθει μετά.
2: Πολύ πιθανό. Ξέρεις, το θέμα είναι μήπως μη χακάρετε το τσιπάκι,
3: ναι,
2: και σουτάρεις και κατευθύνεται
3: γκολ
2: κατευθείαν στο τέρμα.
3: Oh,
2: δηλαδή εκεί που να πάει out, το χακάρεις και στρίβει και πάει γκολ.

0: Λοιπόν, πάντως η έλευση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στα πεπραγμένα της πολιτικής ξανά.
1: Ναι, έχει φέρει μία αναστάτωση σε εισαγωγικά του αναστάτωση.
0: Μία αναστάτωση παντού.
1: Μία αναδιάταξη, όχι αναστάτωση. Με την έννοια της αναδιάταξης. Γιατί υπήρχε και στη Νέα Δημοκρατία που λέει «Οπ, έρχεται ο Τσίπρα να κάνουμε υπερσυσπήρωση». Στο Πασόκ.
0: Οι οποίοι θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι, ναι.
0: Και ο κ. Γεωργιάδης είπε: ο κύριος εγώ Γεωργιάδης είμαι σίγουρος ότι θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
1: Όλοι έτσι λένε. Ο κ. Γεωργιάδης, μάλιστα, είπε: μου άρεσε το ύφος του. Γιατί το είδα αυτό το απόσπασμα. Που λέει: μου αρέσει ο Τσίπρας ως αντίπαλος. Λέει: έχει κάτι γοητευτικό. Είναι ωραίος, λέει.
0: Ναι, το είπε.
1: Το είπε, λέει: μου άρεσε το ύφος του.
0: Καλημέρα, Τάκη. Τάκης λέει: Αλεποχώρη, να είσαι καλά. Είναι αριστερά αύριο.
1: Μαζεύονται. Ναι, αύριο τι γίνεται στην αριστερά.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Μαζεύονται για να φύγουν.
1: Μαζεύονται για να φύγουν.
0: Μαζεύονται
1: θα φύγουν. Θα φύγουν 6 με 7 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και άλλοι που θα μείνουν.
1: Ναι, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν μπορεί να υπάρξει. Κάτω από 10 βουλευτές δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα αυτοί οι 6-7 που φεύγουν, πιθανότητα με μία επιστολή, αν δεν κάνω λάθος. Το τι θα λέει η επιστολή και τους λόγους φυγής θα τους δούμε. Πάντως ο πραγματικός λόγος θα είναι για να είναι ελεύθεροι, για να μπορούν να ενταχθούν
0: στο
1: κόμμα Τσίπρα.
0: Να δώσουν έδρα. Αλλά θα τη δώσουν τώρα την έδρα.
1: Ναι,
0: ή θα τη δώσουν ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και ο κύριος Τσίπρας θα τους πάρει τώρα ή θα τους πάρει ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ή δεν θα τους πάρει καθόλου γιατί δεν δώσαν την έδρα. Μετά πάμε το Σάββατο. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και μετά είναι το Σάββατο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ό,τι επέμεινε, ναι.
0: Ό,τι επέμεινε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος λέει: εμείς προσπαθήσαμε από την αρχή να κάνουμε. Μα μέσα δεν σας στέλνω. Τι προσπαθώ, αφού δεν σας στέλνω. Από την
1: και
0: αρχή.
1: Ο κύριος Φάμελος νομίζω αυτή τη στιγμή δεν έχει και. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο κόμμα. Δεν χαίρει αυτή τη στιγμή τη πλήρους εμπιστοσύνης. Γιατί όταν βγαίνουν οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ στελέχοι και μιλάνε για το κόμμα Τσίπρα, πώς μπορείς δηλαδή να είσαι.
0: Χωρίς να έχουν παραιτηθεί όμως.
1: Χωρίς να έχουν παραιτηθεί.
0: Και
1: δηλαδή,
0: χωρίς να έχουν παραδοθεί.
1: Είναι και λίγο υποτιμωτικό για τον ίδιο τον κύριο Φάμελο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το κόμμα κρατείται διότι έχει αφημί και πρημοδοτείται. Έτσι,
1: ναι, δεν αντιλέγω.
0: Πρημοδοτείται. Αλλά λιγότερα πρημοδοτείται, το είπε και ο κ. Γεωργιάδης. Παίρνουμε λιγότερα, οπότε δεν παπλώσουμε τα δάνεια. Λοιπόν, πρημοδοτείται. Θα κρατήσουν το αφημί μέχρι νεοτέρας. Εντάξει, δεν θα το κλείσουν το αφημί, δεν θα το κλείσουν το μαγαζί. Εδώ είσαι και εδώ είμαι. Όποιοι φύγουν λοιπόν το Σάββατο, δύσκολα θα φύγουν πολλοί και θα παρατήσουν την έδρα. Δεν την παρατά την έδρα. Χάρη στο μισθό.
1: Ναι,
0: και
1: άμα
0: δεν σε πάρει μετά. Θα έχουν συμφωνήσει όλοι, προσυμφωνήσει και άμα κάποιος.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
1: Το ποσοστό. Ανάλογα στην κάθε εκλογική περιφέρεια, ποια θα είναι τα ονόματα, μπορεί να υπάρχει όνομα μεγαλύτερο από σένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και να μην βγεις.
0: Πάντως με το ποσοστό έχουμε περισσότερες πιθανότητες ανάλογα με το μικρότερο.
1: Αλλά εγώ δεν σου λέω. Που έχει 3% προφανώς.
0: Με παίρνει ένα τηλέφωνο εχθές και μου λες αύριο Αγίου Πνεύματος έχουμε εκπομπή. Σωστά. Έρχομαι εγώ
1: δεν
0: εδώ.
1: Δεν το είπα χθες.
0: Έρχομαι εδώ εγώ να κάνω την εκπομπή και μου λες άλλαξα γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα. Πάει κάποιος και έχει συμφωνήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό. Παρετείται, δίνει την έδρα, πάει εκεί, έχασε το μεροκάματο και λέει ο κύριος Τσίπρας, άλλαξε γνώμη, δεν σε θέλω.
1: Ναι.
0: Τι κάνει εκεί. Πάξε να πάρει την έδρα πίσω.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Α, δεν γίνεται. Αυτό κακώς δεν γίνεται. Πρέπει να το φροντίσουμε. Δίνω την έδρα, άμα δεν. Δεν ξαναπάρω πίσω. Δικιά μου δεν ήταν.
1: Έχουμε κινησούλα και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι προφανώς έτσι για τις μονοήμερες.
0: Το πηγενέλα, ναι.
1: Το πηγενέλα, ρε. Υπάρχουν 19 δρομολόγια σήμερα τα οποία έχουν προγραμματιστεί για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Καλά, προφανώς Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν κάνεις μονοήμερη.
0: Είπαμε, ο Υπουργός σήμερα τα κατάφερε. Δεν έχει κίνηση Κηφισός, δεν έχει κίνηση Αττική Οδό, δεν έχει κίνηση Κηφισίας.
1: Ναι, επειδή δεν δουλεύει ο κόσμος.
0: Δεν έχει σημασία, δεν τα κατάφερε ο Υπουργός. Αυτό όμως που με έχει μπλέξει λίγο με τον Υπουργό, ξέρεις πόσο.
1: Ποιον Υπουργό.
0: Τον υπουργό, τον υπουργό. Ναι. Τον δρόμο.
1: Τον δρόμο, ωραία.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσες εστάσεις υπάρχουν για άδικες κλήσεις με τις κάμερες?
1: Γενικότερα υπάρχουν και ενστάσεις, όχι μόνο για τις κάμερες, και για πολλές κλήσεις στους δρόμους με φυσική παρουσία αστυνομικών.
0: Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή ότι είναι.
0: Οι ενστάσεις είναι με τις κάμερες τώρα.
1: Και ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις. Καλημέρα χαρά, καλημέρα χαρά, η οποία γράφει κάτι. Ενστάσεις
1: ότι τι δηλαδή.
0: Ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ήμουν εκεί, ότι δεν ήμουν εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν πάρα πολλές ενστάσεις που έρχονται για τις κλήσεις που έρχονται με την τηλεόραση.
1: Okay.

0: Και να γυρίσω λίγο στην κυρία Κρητικού, γιατί το σκεφτόμουν την ώρα που ήμασταν στο διάλειμμα και λέει τα παιδιά μας φεύγουν από τα χωριά.
1: Τα παιδιά, ναι, αλήθεια,
0: δεν θα,
1: αλήθεια,
0: τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τη δουλειά αυτή.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Τα παιδιά...
1: Τι ποσοστό παιδιών αγροτικής οικογένειας ακολουθάει το επάγγελμα, τον επαγγελματικό αυτό προσανατολισμό? Πολύ μικρό.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Και αν το ακολουθήσουν, πρόσεχε, θα είναι ως μια δεύτερη συμπληρωματική δουλειά να ακολουθάει το επάγγελμα, τον επαγγελματικό αυτό προσανατολισμό. Πολύ μικρό.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Και αν το ακολουθήσουν, πρόσεχε, θα είναι ως μια δεύτερη

0: και σπουδάζει. Και πάει και δίνει αυτές τις εξετάσεις που η επόμενη κυβέρνηση θα αλλάξει γιατί δεν είναι καλές. Το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Δεν κυβερνάει 7 χρόνια ο Πρωθυπουργός. Κάποιος άλλος ήταν. Να μου πεις, ήταν άλλη υπουργός παιδείας και την άλλαξε. Γι' αυτό δεν προλάβε.
1: Ναι.
0: Και δίνει και περνάει. Και μετά θα πρέπει να βρει τώρα να πάει όξο από εδώ για να βρει καμία δουλειά. Δηλαδή, οι αγρότες, τα παιδιά μας δεν τα θέλουμε. Εγώ σου λέω, έρχονται και γίνονται πολιτικοί μηχανικοί. Περνάνε κάπου. Ναι. Έρχονται και γίνονται δικηγόροι, γιατροί. Γιατροί, άστο.
1: Κοίτα, κανένα.
0: Άμα γίνονται γιατροί και κομμουνιστές, άστα. Τσουφάει μαρμάγκα. Αλλά έρχονται και περνάνε. Και μετά δεν υπάρχει δουλειά, δουλειά που να πληρώνονται, έτσι. Δουλειά για τσάπα υπάρχει. Δηλαδή, πού πάμε.
1: Οτιδήποτε και να σπουδάσεις, η αλήθεια είναι ότι δεν θα, κανένα πανεπιστήμιο, κανένα χαρτί, κανένα πτυχίο δεν θα σου εξασφαλίσει 100% δουλειά.
0: Εντάξει, καλό είναι να έχεις ένα πτυχίο.
1: Αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προφανώς και πρέπει να...
0: Παίρνοντας ένα πτυχίο, προσδοκάς και με
1: προσδοκάς,
0: βρεις μια καλή δουλειά που να πληρώνεσαι, έτσι. Δηλαδή...
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda.
2: Unicars. Driving your stories.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Βουλευτές όλων των κομμάτων.
1: Τον.
0: Τους βουλευτές όλων των κομμάτων.
1: Πού να τους πάμε.
0: Να δούμε πού έχουν σπουδάσει οι ίδιοι και πού σπουδάσαν τα παιδιά τους.
1: Ναι, αλλά
0: από πρωθυπουργό, πρωθυπουργούς και κάτω.
1: Έχουμε μισό λεπτό, δεν θα προλάβουμε να πάμε για τους όλους.
0: Δεν μπορούμε
1: να πες με ενδεικτικά έναν δύο.
0: Ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το δήλωσε.
1: Ναι.
0: Άρα βγάλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Στο Πολυτεχνείο.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Κοίτα, κι άλλοι θα είναι στην Ελλάδα προφανώς. Αρκετοί.
0: Θα τους ψάξουμε έναν. Λοιπόν, τους υπουργούς μετά το διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε.

0: ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν.
0: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
0: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Μανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Το λιώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αύριο Τρίτη αναμένει το ερχομό του Γιάκομ Νέστρουπ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλι ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfermarkt. Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέλους προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ιραόλα προκειμένου να κλείσει η συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds, Ιμπραχίμ Κονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσίας. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κόντς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο, Ανδρών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο Πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τριτοτελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
3: Στο Inter Veteran Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Inter Veteran με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veteran Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Για να έχω, Γιώργο.
8: Θυμάσαι μία βουλευτήνα η οποία είπε να μην ακούτε τους Γεωργιάδες και της απάντησα, μα άμα θα μ' ακούνε, δεν θα ακούνε και εσάς.
7: Και έβαλε τα γέλια. Μην ακούτε τους Γεωργιάδες.
8: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber, τόσο για να μας πείτε τη γνώμη σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, όσο και να έχετε συμμετοχή στις πέτσες, στο ταξίδι που έχουμε, θα κληρώσουμε την Παρασκευή για τις πέτσες, όπως και το γεύμα ή δείπνο στο Αλεποχώριστο Θάλασσα. Ναι. Θα τα πούμε εκτενέστερα και πάλι κλήρωση, στην κανονική εκπομπή.
7: Η κλήρωση για τις πέτσες, για όσους δεν το θυμούνται, θα γίνει την Παρασκευή.
8: Και για το Αλεποχώρι.
7: Θα γίνουν την Παρασκευή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εκεί γύρω στις 10 παρα 10. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα.
8: Εκτός αν τα αλλάξουμε και το κάνουμε Σάββατο.
7: Δεν θα γίνει Σάββατο.
8: Γιατί?
7: Σου είπα, άμα πάρεις άδεια από τη διεύθυνση του σταθμού, εμείς είμαστε καθημερινές. Η εκπομπή μας είναι καθημερινή. Δευτέρα ως Παρασκευή.
8: Θα το αλλάξω.
7: Αν θες να γίνει Σάββατο.
8: Για συγκεκριμένους λόγους.
7: Ποιος είναι αυτός?
8: Είπα. Το Σάββατο θα συναντηθεί, αύριο συναντηθεί την αριστερά. Το Σάββατο θα συναντηθούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως κανένα θέλει να πάρει να κερδίσει τις πέτσες, να σηκώνει και να φύγει.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο.
7: Και γιατί να σηκωθεί να φύγει, πρέπει να πάει στις πέτσες οπωσδήποτε.
8: Είναι μια ευκαιρία. Καταρχά, πέτσες να πας έτσι κι αλλιώς.
7: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο το ότι είναι ωραία. Να. Εγώ θα πάω στις πέτσες έτσι κι αλλιώς.
8: Έτσι κι αλλιώς θα πάω. Εσύ το Σεπτέμβριο.
7: Εγώ το Σεπτέμβριο θα πάω έτσι κι αλλιώς.
8: Στο πρώτο street food.
7: Εκεί θα είμαι εκεί εγώ.
8: Το κακό δεν έχει κάνει χοντρό.
7: Ναι.
8: Μην γίνει εκεί.
7: Δεν έχω κάνει και δεν έχω κάνει και παντρεμένο.
8: Γι' αυτό δεν ξέρει τη μουρμούρα τη.
7: Αυτό. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες μας στον Γιάννη, στον Μανώλη, στον Τάκη, στη Χαρά, στην Ελπίδα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
8: Έτσι, σωστά.
7: Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Κύριε Μπαλατσούκα, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα και καλή σας αρχή.
9: Καλό μήνα, χρόνια πολλά, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Και καλή σας αρχή στα καθήκοντά σας.
9: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
8: Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε με τη δήλωση τη χθεσινή του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι αν θέλουμε πραγματικά και βλέπουμε ότι πραγματικά το κακό της χώρας είναι ο Μητσοτάκης, μετά τις εκλογές να συνεργαστεί ο Ελλάς με το Πασόκ, το Πασόκ με το Ελλάς, φυσικά και βάζει μπροστά τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο που κατάφεραν μια νίκη, και να συναντηθούμε από τώρα, λέει, να δώσουμε μια γραμμή.
7: Αλλά είναι σαν να κλείνει το μάτι, έτσι ερμηνεύτηκε ο Πούλου, σαν να κλείνει το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο Πασόκ, που εδώ και χρόνια φαίνεται να έχει μια άλλη γραμμή, απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ερώτημα αυτό νομίζω ότι ο κύριος Δούκας το απευθύνει περισσότερο στον κύριο Ανδρουλάκη, του πετάει τον μπαλάκι με λίγα λόγια. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη, ώστε να νικήσει στη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν εκλογές. Και προς ώρας φαίνεται ότι έχουμε πετύχει τουλάχιστον τον πρώτο μας στόχο, δηλαδή την αναδιάταξη των πολιτικών σχετισμών, γιατί κυρίως απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα.
8: Μάλιστα. Πρώτες δημοσκοπήσεις σας έχουν ανεβάσει ως δεύτερο κόμμα. Τα ποσοστά όμως που δίνουν, όπως είπε και εκμεταλλεύομαι τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη αυτή τη φορά, όχι τις δικές μου, μα ο κύριος Τσίπρας λέει έφυγε με 17%. Αν γυρίσει και έχει 15%, θεωρείται επιτυχία? Άρα η ερώτησή μου είναι, ποιος αριθμός θεωρείται επιτυχία και ποιος αποτυχία σε αυτή την καινούρια αρχή του κύριου Τσίπρα?
9: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η δυναμική αλλά και η πολιτική εμβέλεια του Αλέξη Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητη. Και το λέω αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα εξής πραγματικά περιστατικά, τα εξής facts. Ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός που παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, κατέβηκε στην κοινωνία και δεν θυμάμαι άλλο να έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια που να έχει μια τέτοια δυναμική προς τα πάνω και να λέει ταυτόχρονα ότι εμείς απευθυνόμενοι στην κοινωνία θέλουμε να συγκροτήσουμε μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης και πιστεύω ότι αυτό συν το χρόνο με τις εξειδικεύσεις και τον προγραμματικό μας λόγο και κυρίως τη διαβούλευση που θα ανοίξει με τους πολίτες για τη διαμόρφωση ενός νέου προοδευτικού αριστερού προγράμματος διακυβέρνησης, νομίζω πως αυτό μπορεί και θα κερδίσει και τις καρδιές αλλά και τα μυαλά των Ελλήνων, υπό την έννοια ότι εδώ διαμορφώνεται μία πρόταση που αφορά την εποχή μας αλλά κυρίως απευθύνεται στο μέλλον.
7: Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω κύριε Μπαλατσούκα και πού απευθύνεστε σε επίπεδο ψηφοφόρων. Τι εννοώ, το αριστερή συμπαράταξη περιορίζεται σε αυτό, στο αριστερό κομμάτι του ιδεολογικού του κόσμου ή μπορείτε να κάνετε άνοιγμα και σε κεντρώους, γιατί παραδοσιακά έτσι όπως έχει δείξει η ιστορία, κυβερνήσεις δίνει το κέντρο.
8: Και να συμπληρώσω λίγο πριν απαντήσετε, γιατί στην ίδια γραμμή είμαι και εγώ. Είπατε προηγουμένως αριστερού προγράμματος. Δηλαδή αυτό το αριστερό πρόγραμμα το προτείνετε στους κεντρώους, αλλά ίσως και στους κεντροδεξιούς.
9: Εμείς απευθυνόμαστε στη μεσαία και στη μικρομεσαία τάξη, στα 3/4 των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Πιστεύουμε, όπως ακριβώς αυτό δείχνει, αυτή την κατεύθυνση δείχνει και το όνομα, ότι η συμπαράταξη είναι και θα πρέπει να είναι ένα μέτωπο της λαϊκής αλλά και πατριωτικής πλειοψηφίας, δηλαδή μιας συμπαράταξης που αφορά τους πολίτες που προέρχονται από την πληθυντική αριστερά, αφορά όλους τους Έλληνες που θέλουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και κυρίως θέλει να συνασπίσει τις δυνάμεις της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, δημιουργώντας έναν αυτόνομο πόλο εναλλακτικό.
8: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός όμως χαρακτήρισε το ότι γίνεται στην αριστερά Βαβέλ. Δηλαδή, όντως, ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, το να μείνει είναι λίγο δύσκολο, καλά θα μείνει λόγω αφημί. Ναι, αριστερά βγήκε από διάσπαση και τελειώνει μάλλον αύριο. Γι' αυτό το είπε Βαβέλ την αντιπολίτευση εννοώντας την αριστερά.
9: Αν σε κάτι είναι προφανές και εμφανές είναι ότι αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα η δική μας ευθύνη είναι η συγκρότηση αυτής της συμπαράταξης με όρους όχι Βαβέλ, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί εργαλειακά το χάος και τις Βαβέλ επειδή μάλλον νομίζει ότι τον βολεύει, αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε ολοκληρωμένη, σταθερή πρόταση για μια όχι απλά πολιτική αλλαγή, αλλά για μια αλλαγή πολιτικής. Εμάς ο στόχος μας είναι να προκαλέσουμε ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που θα μπορεί να συσπυρώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Άρα όχι μόνο ως Βαβέλ δεν το βλέπω, ίσα ίσα η δικιά μας προσπάθεια είναι προσπάθεια ενωτική που θέλει να συγκροτήσει ένα νέο, στιβαρό και σοβαρό πόλο.
8: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν είναι δυνατόν δημοσκοπήσεις την ίδια περίοδο, δύο διαφορετικές, η μία να μας δείχνει μισή μονάδα διαφορά και η άλλη να μας δείχνει 7-8 μονάδες διαφορά. Εσείς έχετε εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις?
9: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο μέτρησης της στιγμής. Αλίμονο αν κάνουμε πολιτική με βάση τις αποτυπώσεις της στιγμής. Προφανώς και τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πολιτικής. Αν γίνουμε και η σκέψη μας η πολιτική καθορίζεται από το τι λένε οι παροδικές ή δεν ξέρω και εγώ ποιες άλλες τάσεις, δεν θα κάνουμε σοβαρή πολιτική. Εμείς προφανώς και τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά λέμε ότι το πρωτείο πρέπει να είναι στον προγραμματικό και στον πολιτικό λόγο και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης στο πεδίο που το πεδίο είναι η κοινωνία. Εκεί αλλάζουν, αναδιατάσσονται, όπως κάνουμε τώρα, οι δυναμικές.
10: Υπάρχει κάποιο οργανόγραμμα, δηλαδή διάβασα και διάφορες απόψεις και είχαμε και κάποια μηνύματα ακροατών. Με το κόμμα ακριβώς τι γίνεται, θα υπάρξει συνέδριο, τι γίνεται με τα μέλη? Για αυτή τη στιγμή έχει παρουσιαστεί παρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας, παρουσίασε και εσάς και την ομάδα των εκπροσώπων τύπου και μέχρι εκεί.
9: Εμείς φτιάχνουμε ένα υβριδικό κόμμα νέου τύπου με την έννοια των χαρακτηριστικών του 2026. Δηλαδή του σύγχρονου υβριδικού κόμματος, και πράγματι θα δείτε στο εν καιρό σιγά σιγά θα ξεδιπλωθεί και όλο το οργανόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο που θεσμικά θα λειτουργεί, θα υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία η Ελλάς, γιατί πιστεύουμε ότι η αντανάκλαση αυτού που κάνουμε εσωτερικά είναι πολύ σημαντική για να δείξουμε ότι είμαστε ένα δημοκρατικό και αριστερό κόμμα.
8: Ναι, αν πάρουμε πάλι την δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη ότι μετά το Σεπτέμβριο δεν θεωρούνται προώρες εκλογές, αν και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τότε, αλλά αν τις κάνει πολύ πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός, έτσι αποφασίσει, εσείς είστε έτοιμοι?
9: Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Όποτε και να γίνουν εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί πιστεύουμε ότι πλέον πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πολιτικής.
10: Μάλιστα, ωραία, θα το δούμε. Με το όνομα κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο ζήτημα, κάποιο θέμα με τον Άρειο Πάγο?
9: Η νομική μου κρίση, κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, ναι, είναι πως δεν θα υπάρξει κανένα θέμα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σύγχυση νομικά μιλώντας από τη στιγμή που μαζί με τον τίτλο, με την ονομασία, ξεκαθαρίζεται το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κανένας κίνδυνος δεν μπορεί να υπάρξει και θα μου προκαλέσει και έκπληξη αν δω κάτι αντίθετο.
8: Ναι, θα το δούμε αυτό. Απλά θεωρείται σε πρώτη φάση ότι όταν ανακοινώθηκε το όνομα, το τι υπόθηκε από εκεί και πέρα, είτε καλό είτε κακό, θεωρείται πετυχημένη το όνομα αυτό, δηλαδή την
9: έχει απολύτως πετύχει, πρώτα απ' όλα γιατί έχει γίνει established, νομίζω ότι όλοι το
8: επικοινωνιακά είναι σίγουρο
9: το
8: περιεχόμενο, θέλω να ρωτήσω,
9: και στο περιεχόμενό του, γιατί δείχνει ακριβώς ένα πλαίσιο, μια κατεύθυνση στην οποία εμείς όχι μόνο πιστεύουμε αλλά θέλουμε να την κάνουμε επίκαιρη. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ιστορικό βάθος της αριστεράς για να ξανακάνουμε επίκαιρα τα νοήματα των αγώνων, των κοινωνικών κινημάτων στο σήμερα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τους νέους, και για τους νέους, ειδικά τα παιδιά της ηλικίας μου, εγώ είμαι σχεδόν 30 χρονών, τους millennials, τους Gen Z, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για την ελευθερία της αυτοδιάθεσης, την ελευθερία της συνείδησης, όλα αυτά τα ταυτοειδικά ζητήματα που αφορούν μια σύγχρονη αριστερά και πρέπει να είναι πρώτα στην ατζέντα. Πιστεύω ότι έχει πετύχει το όνομα και κυρίως αυτό που θα πετύχει θα είναι το περιεχόμενο, γιατί πλέον νομίζω ότι όλος ο κόσμος το περιεχόμενο θα κοιτάξει και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία.
10: Ωραία. Θες να πεις, Γιώργο, ένα τελευταίο ερώτημα έχω, δεν ξέρω, λογικά θα έχει ο Γιώργος Γεωργιάδης άλλο ένα. Κύριε Μπαλατσούκα, υπάρχει το κατηγορό της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή ότι έρχεται ο κύριος Τσίπρας, παρουσιάζεται ως κάτι νέο, αλλά στην ουσία δεν είναι το νέο. Και η ερώτηση είναι σε εσάς, τι νέο είναι αυτό που κομίζει ο κύριος Τσίπρας?
9: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι μια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την πολιτική που βασίζεται και στο ρεαλισμό αλλά και στο όραμα. Είναι μια νέα ομάδα με εξαιρετικούς ανθρώπους, τόσο όλα τα ονόματα, οι επώνυμες προσωπικότητες που ανακοινώθηκαν από άποψη διαδρομής, βιογραφικών, αλλά κυρίως πολιτικής εμβέλειας, είναι εξαιρετικοί και έχουν πολλά να προσφέρουν. Νομίζω ότι εμείς και με τον πολιτικό μας λόγο αλλά και με το ήθος της σύγχρονης αριστεράς μπορούμε να διεκδικήσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε να ξαναγίνει ο λαός πρωταγωνιστής, να ξαναρθεί η κοινωνία στο προσκήνιο και να διαμορφώσουμε, να αρθρώσουμε μια πρόταση που δημιουργεί τις συνθήκες αυτής της νέας εποχής. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν κάτι κατάλαβε κατά την ταπεινή μου κρίση πρώτος από όλους και το ενσαρκώνει, είναι ακριβώς αυτή η νέα εποχή. Είναι η Ελλάδα που θέλουμε από το 2026 και μετά, ποια χαρακτηριστικά θέλουμε για αυτήν και κυρίως πόσο θέλουμε ο ελληνικός λαός να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδια την ιστορία του.
8: Λοιπόν, το Πασόκ περισσότερο το λέει ότι η κάθοδος του κ. Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές βοηθάει και τη συσπήρωση και τη Νέα Δημοκρατία περισσότερο και γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θέλει δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα.
9: Δεν νομίζω. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι ο αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε διαρκή σκάνδαλα, βλέπουμε τη διαπλοκή να οργιάζει, βλέπουμε τα ξένα φαντς να λαιλατούν την ελληνική οικονομία, βλέπουμε ένα όργιο κερδοσκοπίας στη στέγη, βλέπουμε να μπαίνουν τα κέρδη πάνω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και επίσης βλέπουμε και μία, θα το πω, αστάθεια, γιατί επί τους ουσίες περί αυτού πρόκειται. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε διεθνώς επικίνδυνα νερά, βλέπουμε να κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού, έχουμε τόσο σημαντικές προκλήσεις σε διεθνές και γεωπολιτικό επίπεδο. Βλέπετε κι εσείς την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, βλέπετε την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από την κυβέρνηση του Ισραήλ, που σημειωτέων εμείς ζητάμε ευρωπαϊκές κυρώσεις και επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων και όχι προσκόλληση στην κυβέρνηση αυτή. Χρειάζεται δηλαδή πλέον να δοθεί μια στιβαρή και σοβαρή απάντηση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς λέμε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι οι πράξεις αλλά και οι παραλήψεις της Νέας Δημοκρατίας, της ευθετούς διακυβέρνησης, στις οποίες πρέπει και θα το κάνουμε και θα αρθρώσουμε έναν προγραμματικό λόγο συγκροτημένο, σαφή, που θέλει να πάει την Ελλάδα παρακάτω.
8: Το να περιμένουμε, αλλά πάντες δημοσκοπικά αυτοδυναμία δεν φαίνεται πουθενά. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει η αυτοδυναμία, δεν έρθει. Που είναι πολύ πιθανό να μην έχει κανένας αυτοδυναμία. Εσείς σκέφτεστε με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε εφόσον αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη?
9: Απάντησα ότι η δική μας στόχευση, το δικό μας πεδίο είναι ένα και είναι μόνο το κοινωνικό πεδίο. Εμείς ένα πράγμα λέμε, ότι μόνο με την ελληνική κοινωνία μπορούμε να συνεργαστούμε, να κερδίσουμε τον κόσμο και επί τη βάση αυτή να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη δική μας εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
10: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μπαλατσούκα, με το καλημέρα του κόμματος, της παρουσίασης του κόμματος, είπατε για τα χρέη των δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ. Και ακούμε, χθες προχθές πότε ήταν, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη αυτά των δύο κομμάτων δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τι λέτε γι' αυτό?
8: Και την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τα λεφτά και κατεβαίνει τώρα, γιατί είναι πολλά άλλα λεφτά για να κάνεις ένα κόμμα.
9: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα νούμερο και είναι, το έχω μπροστά μου, 541.866.905 ευρώ και 86 λεπτά. Είναι αυξημένα κατά 54 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά μου προκαλεί τεράστια πορεία πως μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη δεν προκλήθηκε, ειδικά στο κόμμα του, τι να πω, δεν κουνήθηκε φίλο ουσιαστικά να ομολογεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της. Και πραγματικά, τι κατάντια, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Και δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο όταν βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία να έχει κάνει στο κόμμα της αυτό που έκανε και στη χώρα. Από την άλλη, για το άλλο που μου είπατε για την κυρία Διαμαντοπούλου, από όσο γνωρίζω από την Αμαλίας, οι λογιστές του κυρίου Τσίπρα έχουν δηλώσει όλα τα νόμιμα παραστατικά, είναι διαθέσιμα στα γραφεία, όποτε θέλουν μπορούν να έρθουν για ένα καφεδάκι να τους κεράσουμε να τα δουν, οπότε νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητη η εντυμότητα και η ακεραιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό παρέλκει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο.
8: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, να σας ευχηθούμε και πάλι καλή αρχή.
9: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
8: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Γεια σας.
8: Καλημέρα.
7: Ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς.
8: 30 χρόνια.
7: Ναι, ναι, νέος. Είναι μεταξύ, είναι στην ομάδα, την επικοινωνική ομάδα στους εκπροσώπους. Η κυρία Κουφωνακοπούλου είναι η βασική εκπρόσωπος και έχει άλλα τρία ονόματα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι οι αναπληρωτές.
8: Ναι, τρεις.
7: Την καλημέρα μας στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Πάμφωτο, καλημέρα, καλό μήνα στους πνευματικούς συνομιλητές του ραδιοφώνου. Η επέλαση
8: των... Μαστρολάρης, Πάμφωτο, μαστρολάρης.
7: Η επέλαση των δημοσιολόγων.
11: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook. Προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή. Άνεση στην οδήγηση. Γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
12: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
13: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
14: Super Sport 104.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Γιατί...
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Το ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
7: Η ώρα είναι 9:30.

0: τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, τα πάω όλα.
1: Ναι, δεν πες και κάτι άλλο, τζάμπα είναι.
0: Γεια σου πάλι, Μπουρναρά.
1: Ωραία. Την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη, ο άλλος είναι ο υπουργός.
0: Ναι, να το ξεκαθαρίζεις.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Τον οποίο όμως.
1: Τον οποίο ποιον,
0: τον
1: Γιώργο.
0: Τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη.
1: Τον Άδωνη, ναι.
0: Μετά το Φλωρίδη, ναι. Μην μου τον πειράξετε.
1: Δεύτερο σφέτη ζητάς.
0: Ναι, δεύτερο.
1: Γιατί ζητά ρουσφέτη.
0: Πρώτα απ' όλα μου πειράξετε τον κύριο Φλωρίδη. Θα μου κόψετε την εισαγωγή.
1: Ναι, αυτό είναι ρουσφέτη.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχει.
1: Σήμερα δεν υπήρχε θέμα όμως με Φλωρίδη.
0: Νομίζεις.
1: Τι θέμα υπήρχε.
0: Κάτσε, περίμενε. Ρε. Και επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει άποψη. Είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και έχει άποψη για όλα. Μας δίνει ερωτήσεις για όποιον έχουμε απέναντί μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, είναι ισχύ.
0: Όποιον έχουμε απέναντί μας. Αλλά να ξεκαθαρίζουμε. Όταν θα λες για μένα, θα λες ο Γιώργος.
1: Εγώ το προσπαθώ να το κάνω αυτό. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ είμαστε μια όμορφη εκπομπή που είναι λίγο gossip.
1: Μια όμορφη.
0: Ναι, η οποία είναι λίγο gossip.
1: Ενίο.
0: Μιλάμε ποιος θα έχει με ποιον.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή... για τις μηνύσεις, ναι.
0: Μηνύσεις είναι όταν ολοκληρωθεί.
1: Όταν φτάνει σε αγάπη μεγάλη. Σε παθολογική αγάπη.
0: Αλλά έτσι. Υπάρχουν αγάπες οι οποίες δημιουργούνται, έχουν ξεκινήσει και είναι σε ένα καλό βαθμό, σε ένα καλό στάδιο.
1: Ναι, χτίζονται. Ναι.
0: Από το Δήμο Αθηναίων ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κ. Αποστολόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Μιλάμε για μια μεγάλη αγάπη κ. Γλουδούκα, έτσι. Πρόεδρο Κέντα και Δήμαρχο Αθηνών.
2: Εκεί υπήρξε πολύ έντονη αγάπη και πράγματι είναι απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Ξαφνικά ο πρόεδρος Κέντα, επειδή ακούμε κριτική σε έναν νόμο που φαίνεται ότι είναι φωτογραφικός και ουσιαστικά είναι δρομολογεί την επιστροφή, την προσπάθεια επιστροφής του προηγούμενου δημάρχου του κ. Μπακογιάννη, ξαφνικά να προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι ανάποδα και να λέει με αυτό το, θα έλεγα, πολιτικά αλαζονικό ύφος ότι εμείς δεν θέλουμε τον νόμο γιατί θέλουμε να ξανανοίξει δήμαρχος ο κ. Δούκας και ότι θα εξελίγει με 14% και τη που ξέρουμε πολύ καλά ότι στο δεύτερο κύριο είχε άνω του 32%. Δηλαδή πραγματικά πίστευτα πράγματα και ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το οποίο περισσότερο με ενοχλεί εμένα είναι ο τρόπος, αντί κάποιοι να έχουν βάλει πολιτικά τη γουρά στα χέρια, να μην μιλάνε πολύ και να τέλος πάντων να προσπαθούν να αιτιολογήσουν κάποια πράγματα με έναν τρόπο πολιτικά ορθό, εξορθολογισμένο, είναι σε τέτοιες διαδικασίες με τέτοιο ύφος και με τέτοιες είδους απαντήσεις που πραγματικά είναι ένα... Ο κόσμος ας πούμε κλείσεται. Αν και ο κόσμος καταλαβαίνει και βλέπει τι γίνεται, διότι αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει μόνο τη προσπάθεια της επιστροφής του Μπακογιάννη, ο δημάρχος στην Αθήνα, ενός δημάρχου να θυμίσω, το οποίο το όνομα συνδέθηκε με την αποτυχία του Πανεπιστημίου, την αποτυχία στο λόγο του Στέφη, τα κοντέινερ ανακύκλωση τα οποία γέμισαν όλες τις πλατείες στην Αθήνα, τα οποία μάλιστα μας τα έχουν φορτώσει για μια εφταετία και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε τα κοντέινερ στα προνήπια, εκείνα τα απαράδεκτα σπίτια που έσχυγαν τα σύστηματα, τα οποία τα παιδιά μας με τα προνήπια μπαίνουν μέσα και κάνουν μάθημα και πολλά άλλα πράγματα, όπως ας πούμε...
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας όμως ψήφισε κατά του κώδικα πρόσφατα, προχτές.
2: Βεβαίως ψήφισε κατά του κώδικα.
0: Με πλειοψηφία, έτσι.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Το οποίο ετός του Δήμου σε κάποιο βαθμό πώς πάλι υποστηρίζει την προηγούμενη κατάσταση, δεν είναι εύκολα όλα.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό που, το, ένα από αυτά που λέει ο κώδικας, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως όχι δεύτερη Κυριακή, στην πρώτη Κυριακή θα κρίνεται το ποιος θα κυβερνήσει το Δήμο, αποκλείουν να συμβεί αυτό που έγινε με την πρώτη Κυριακή, ο κ. Μπακογιάννη να είναι πολύ μπροστά, και τη δεύτερη Κυριακή όλοι εναντίον του Μπακογιάννη και ο κ. Μπακογιάννης δεύτερος.
2: Ό,τι εκλογικά συστήματα και να ενορχιστρώσουν και να εφαρμόσουν, η λαϊκή βούληση σίγουρα είναι παραπάνω από αυτά. Όμως δημιουργούν προϋποθέσεις ευνοϊκές για συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Ας για παράδειγμα αυτό που λέτε, ισχύει μόνο με μία έτσι που έχουν μία επισήμανση, ότι πιστεύω ότι ακόμη και με τέτοιες συνθήκες η λαϊκή βούληση πρέπει να αντισταθεί και ο κόσμος να αντισταθεί. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ το Μπακογιάννη με το ποσοστό που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές επιπρόσθετα. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε ένα θέμα της πραγματικότητας, γιατί ουσιαστικά έτσι όπως κάνουμε αυτό το σύστημα αποκλείει.
0: Κινηθείτε, γιατί δεν ακούγεστε καλά, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Ουσιαστικά.
0: Ναι, τώρα μια χαρά.
2: Ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
2: Με
1: ναι.
2: Αυτό το σύστημα λοιπόν ουσιαστικά αποκλείουν κάποιον ο οποίος δεν θέλησε να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές από τη δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ουσιαστικά σου λένε, όποιος ψήφισε τον πρώτο ή το δεύτερο. Αν δεν έχεις ψηφίσει όμως, κατά την καταμέτρηση η οποία θα γίνει ουσιαστικά των ψήφων, δεν έχει δυνατότητα που θα μπορούσε να έχεις εάν γίνονταν δεύτερος γύρος για να συμμετέχεις και να ψηφίσεις. Άρα ουσιαστικά υπήρχε ένα θέμα συμμετοχικότητας και αντισταγματικότητας. Από την άλλη μεριά, έχει μπει και παράμετρος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία δοκιμάστηκε πιλωτικά κατά τη γνώμη μας από τους μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας στις σωματικές εκλογές. Εκεί φάνηκε ότι όποιοι είχαν τουλάχιστον να δώσει την Αλφα Αθήνας, όποιοι τάσσονταν ας πούμε ενάντια στο καθεστώς, αυτό το εσωτερικό καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις κανονικές εκλογές βγήκαν ότι, ενώ στις ψηφιακές εκλογές καταποντίστηκαν. Και υπάρχουν καταγγελίες στο Facebook, ακόμα και για παρεμβάσεις, στις δοκιμαντικές εκλογές παρεμβάσεις, μπορεί να γίνει και στις άλλες, δηλαδή, γιατί τα ψηφιακά συστήματα το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι και διάτρητα και είναι δύσκολο να τα ελέγξεις, γιατί μπορεί κάποιος για παράδειγμα να πάει τους κωδικούς της γιαγιάς του, λέω εγώ, η οποία έχει προβλήματα και δεν μπορεί να πάει να ψηφίσει, να ψηφίσει αντί για τη γιαγιά του ο ίδιος και από την δεύτερη χαίρεται. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες στρέβλωσης του εκλογικού αποτελέσματος με αυτό το σύστημα που πάνε να εφαρμόσουν. Πρώτα έχουμε ένα φωτογραφικό σύστημα, μετά έχουμε ένα ψηφιακό το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο το φωτογραφικό. Και βεβαίως έχουμε και άλλες διατάξεις, αυτές οι οποίες τρέφονται κατά των εργαζομένων ή των συμβασιούχων, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν καταρχάς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά υπάρχει μια απαγόρευση προσλήψεων και λοιπόν, μια μνημονιακή επιβολή.
0: Κύριε Αποστερόπουλε, επειδή σας χάνουμε κιόλας, ναι, θα επικοιτάξουμε από μέσα στην εβδομάδα να ξανασυζητήσουμε και αν είναι εφικτό να έρθετε και στο στούντιο για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλα τα θέματα.
2: Βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα για το Δήμο της Αθήνας, ο οποίος είναι και για δηλώσεις του κ. Δούκα που θέλουμε να συζητήσουμε και σε σχέση με την κεντρική σκηνή. Αλλά επειδή και δεν σας ακούμε και περνάει ο χρόνος, σταματάμε εδώ, βάζουμε μια ολοτελεία και θα επανέλθουμε για να εξηγήσουμε. Καταλάβαμε όμως ότι καθαρά, ξεκάθαρα, ναι, λέτε ότι είναι φωτογραφική η παρέμβαση της κυβέρνησης για να επιστρέψει ο πρώην Δήμαρχος.
2: Είναι και αυτό. Και βεβαίως ευνοεί και υποψήφιους και σε παραλλαδικό επίπεδο οι οποίοι πρόκειται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίαρχη πρόταση κυβέρνηση είναι αυτή που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Γιώργος Αποστολόπουλος.
1: Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Λοιπόν, είδες η ΔΕΗ, είδες η κυβέρνηση. Λέει ο κύριος Δούκας για ένα μοντέλο,
1: ναι,
0: το οποίο κατά τη γνώμη του πέτυχε μια συνεργασία ενάντια στην κυβέρνηση, στο Δήμο Αθηναίων.
2: Και σου λέει να το εφαρμόσουμε τώρα και στην κεντρική σκηνή αυτό.
0: Ωραία. Το οποίο όμως η κυβέρνηση για τους Δήμους το αλλάζει. Από ό,τι λέει ο κύριος Αποστολόπουλος από το Δήμο Αθηναίων. Το αλλάζει για να βοηθήσει τον κύριο Μπακογιάννη να βγει από την πρώτη κυρία και να μην υπάρχει δεύτερη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν το αλλάζει και η κυβέρνηση στο.
2: Ότι όποιος βγαίνει πρώτος
0: τελείωσε
2: είναι τελείωσε το θέμα. Μα όλα τα μπόνους μαζί τελείωσε.
0: Αρκεί να βγεις με μία ψήφο.
2: Με μία ψήφο να βγεις, είσαι πρώτος, τελείωσε.
0: Ξέρεις γιατί δεν το κάνει.
2: Γιατί.
0: Και άμα πέσουν έξω από τις δημοσκοπήσεις και βγήκα από σου πρώτα με μία ψήφο. Λέμε τώρα, λέμε και κάτι να. Και χάσουμε τα πάντα.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά βλέπουμε ότι όντως και ο Δήμος Αθηναίων το ψήφισε κατά του κώδικα της αλλαγής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν είναι μόνο η Αθήνα που αλλάζει και πρέπει να δούμε αν τελικά ποιον συμφέρει αυτή η αλλαγή. Πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση και θα το ψάξουμε περιοχή-περιοχή.
2: Πιστεύεις δηλαδή ότι είναι αποκλειστικά λόγω κάποιου συμφέροντος?
0: Ναι, εγώ δεν βλέπω.
2: Να μην είναι, για παράδειγμα, να σου πω και την άλλη πλευρά.
0: Να κρατήσουμε λεφτά.
2: Αυτό. Μπορεί να είναι κάτι το πολύ πολύ απλό και να σου πούνε εξοικονόμηση χρήματος, καταργούμε τις δεύτερες εκλογές γιατί να υπάρχουν. Εξοικονομούμε τόσα χιλιάδες, τόσα εκατομμύρια.
0: Πόσα εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν στις εκλογές?
2: Δεν το ξέρω. Μπορεί λέω, να είναι μια απλή. Να σου πούνε ότι είναι μια απλή.
0: Πόσα εκατομμύρια θα εξοικονομήσουμε αν λοιπόν στις κεντρικές εκλογές, δηλαδή τις, το 25% κάνει κυβέρνηση. Όποιος βγήκε.
2: Ναι.
0: Πόσα θα οικονομήσουμε? Γιατί μπορεί να έχουμε και δεύτερες και τρίτες, μπορεί να έχουμε πολύ πράγμα. Ναι. Άμα λοιπόν το κάνουμε και παντού, γιατί να το κάνουμε μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Μάλιστα.
0: Τι διαφορά έχουν οι εκλογές με τις εκλογές? Θα μου πεις, είναι όλη η Ελλάδα. Γιατί σαν πως αυτός,
2: ναι,
0: αυτός που κυβερνάει μας έχει κυβερνήσει και την πλειοψηφία της Ελλάδας. Την πλειοψηφία όσων ψηφίζουν έχει.
2: Προφανώς.
0: Δεν είναι η πλειοψηφία της Ελλάδας.
2: Προφανώς, προφανώς.
0: Άρα λοιπόν, εγώ κάτι βλέπω. Θα το μελετήσω λίγο περισσότερο.
2: Εντάξει.
0: Άκουσα και τις δηλώσεις του κ. Σπανάκη. Θα το μελετήσω όμως λίγο περισσότερο και όσο νούπο θα σας πω παραπάνω. Πάμε λοιπόν. Καλό μήνα. Ο θεριστής ήρθε.
2: Ναι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι ήρθε.
0: Και αφού ήρθε καλό.
2: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ήρθε και εβδομάδα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, οι αφού γιορτάζουν, τριάδα.
0: Καλαμάτα.
2: Καλαμάτα.
0: Με ποιον, παπρόσωπη Καλαμάτα.
2: Με Ιωάννα Γουρνά.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Πάνο, καλημέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, εκεί ηλιόλουστα.
3: Ηλιόλουστα, αλλά με βαρύ κλίμα λόγω του γεωργού.
0: Δυστυχώς, ναι.
3: Έχουμε χώρα.
0: Σήμερα το πρωί,
3: Τα ξημερώματα, ένα 49χρονος δολοφόνησε τη. Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω τον όρο δολοφόνησε, έτσι.
0: Ναι.
3: Τη σύζυγό.
0: Και ομολόγησε κιόλας.
3: Ομολόγησε. Το τραγικό είναι ότι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Φαντάζεστε για ευνόητους λόγους. Έχει συλληφθεί, ναι.
0: Έχουμε ιδέα εθνικότητας?
3: Όχι, αλλά επέτρεψέ μου να κάνω μία εκτίμηση, γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι πολυκατοικημένη, οι πολυκατοικίες είναι παλιές, πιθανότητα να είναι άλλης εθνικότητας.
2: Οκ, εντάξει, το δούμε αυτό.
3: Πιθανότατα. Ναι. Δεν έχουν δοθεί ακόμη στοιχεία, πληροφορίες περαιτέρω καθόλου.
0: Μάστε, πάμε να το κάνουμε λίγο ευχάριστο λόγω γιορτής, λόγω καλοκαιριού. Ας φύγουμε από αυτό. Είχε επισκεψιμότητα το κόσμος, βγήκε έξω, είναι έξω?
3: Όχι όπως θα θέλαμε.
0: Ναι. Για πες.
3: Όχι όπως θα θέλαμε. Ο κόσμος ψυχήθηκε στις παραλίες γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει έρθει κόσμος. Είχαμε ένα γεγονός το οποίο έφερε πάλι προσωπικότητες.
2: Ποιο?
3: Και είχαμε το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζέννης Παλατινού. Όπου έγινε έτσι ένα θέμα. Διότι πραγματοποιήθηκε.
0: Γκόσιπη πολιτική ή ταυτόχρονα.
2: Το ίδιο είναι ταυτόχρονα.
3: Κοίτακα να δεις τώρα που είναι το θέμα.
2: Έχουμε αναπτύξει ένα νέο ρεπορτάζ. Αυτό το γκόσιπη πολιτική.
3: Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου της Πύλου. Αυτό είναι το point.
2: Μάλιστα.
3: Πώς δόθηκε η άδεια και από ποιον και πώς να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση μέσα σε αρχαιολογικό χώρο.
0: Βλέπω λοιπόν όλους τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που
2: στο
0: είναι και στην Καλαμάτα.
2: Σπύλου,
0: βλέπω τους ρεπόρτερ ενός καναλιού που είναι στην Καλαμάτα, δεν θυμάμαι ποιο είναι και ποιανού είναι. Αύριο να αρχίζουν να ψάχνουν να έχουν σκάψει κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε η άδεια.
3: Λοιπόν, σίγουρα δόθηκε από την κυρία Μενδώνη. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί άλλος να υπογράψει για ένα τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο.
0: Να επικοινωνήσουμε αύριο με την αρχαιολογία εκεί της περιοχής και να μάθουμε ποιος όντως στην άδεια.
3: Ναι. Και το τρίτο θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή το Σαββατοκύριακο είναι οι 26 μετανάστες οι οποίοι συνελέγησαν ανοιχτά του Μεσσηνιακού κόλπου από το λιμενικό.
0: Μάλιστα.
3: Φιλοξενούνται στο λιμάνι μέχρι να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες.
0: Δεν ερχόντουσαν διακοπές τριημέρου, φαντάζεσαι?
3: Όχι, 26 άμβρες από τον Μπαγκλαντές είναι.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν για το τριήμερο για διακοπές και δεν θα πούνε για χρόνια πολλά, μάλλον.
3: Σίγουρα όχι. Αυτά τα νέα από τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Θα πάμε όλοι για μπάνιο εμείς τώρα.
0: Λοιπόν, κάντε και μια βουτιά για εμάς, Ιωάννα.
2: Και τι καιρό έχει?
0: Έχει ηλιόλουστρο.
3: Ήλιο, έχει. Μα, πολύ καλό καιρό.
0: Εδώ έχει συμπαθητικό, εδώ θα έχει την Καλαμάτα τέλειο.
3: Λοιπόν, σας φιλώ, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά, Ιωάννα.
3: Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια.
2: Ιωάννα Γουρνά, κανάλι 1. Κανάλι 1 Καλαμάτας.
0: Ναι, το οποίο σου λέω, όλοι οι ρεπόρτερ θα έχουν, αύριο θα σκάβουν τον αρχαιολογικό χώρο να δουν από πού δόθηκε άδεια. Εμείς όμως να πάρουμε ένα τηλέφωνο την αρχαιολογική υπηρεσία να μάθουμε. Μάθουμε και εμείς από εδώ. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν θα μάθουμε σαν την Ιωάννα. Πρώτα θα μάθει γιατί είναι και η τοπιότητα. Αλλά να ρωτήσουμε κι εμείς. Κόρη έχω, βρε παιδί μου, μπορεί να θέλω να κάνω και εγώ στην Ακρόπολη το γάμο μου. Το γάμο της.
2: Το γάμο, καλά το πιστεύω.
0: Το γάμο μου πάει πάλι, δεν. Λοιπόν, στην Ακρόπολη το γάμο της. Γιατί έτσι όπως την είδα και στο φόντο, ήταν πολύ ωραία και ωραία φωτισμένη.
2: Στο φόντο του Τσίπρα.
0: Ναι, στο φόντο του Τσίπρα. Και όπως έλεγε.
2: Ναι,
0: και δεν είναι προσπόληση. Δεν ήταν πρόταση Τσίπρα, ήταν πρόταση από άλλη χώρα τότε. Αλλά αν είναι αρχαιολογική.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Κάτω στην εκπομπή μας.
0: Θεού θέλοντος,
2: 112 επιτρέποντος.
0: Νετανιάχου επιτρέποντος.
2: Τραμπ Νετανιάχου. Για μένα, εσύ λες Νετανιάχου, Τραμπ.
0: Υπάρχει μια αισιοδοξία, μήπως θα βρει ο Τραμπ και μήπως πάρει τηλέφωνο τον Νετανιάχου και του πει: κάνε λίγο πίσω, σε παρακαλώ πολύ, με κλάματα, σαν τον Μακρόν.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι βλέπω τον Τραμπ. Με κλάματα να παρακαλάει τον Νετανιάχου. Σταμάτα λίγο, μπας και.
2: Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιας και το ξεκινήσαμε, φέρεται να έχει αποστείλει στην Τεχεράνη μία εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού, η οποία όμως είναι πολύ αυστηρότερη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τα αλλάζει διαρκώς.
0: Και για τα όπλα, τα πυρηνικά και για τα ασθενά. Ναι.

0: Λοιπόν, εκτός πλάκας τώρα, όσοι μας ακούτε και όσοι δεν μας ακούτε, να προσέχετε στην επιστροφή σας. Αυτό που λέμε πάντα, όσοι φύγαμε τόσο να γυρίσουμε, όσοι φύγατε τόσο να γυρίσετε, διότι δεν είναι τίποτα. Αυτό που έλεγε και θα το ξαναπεί φαντάζομαι ο Πάνος, πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε με 150 και πόση ώρα κάνουμε Αθήνα Καλαμάτα αν πηγαίνουμε 90%.
1: Ίδια ώρα.
0: Η διαφορά
1: μπορεί να είναι 7 λεπτά, 4, 5 λεπτά.
0: 5, 6. Ναι. Σώθηκε κανένας για 5 λεπτά. Άρα κάντε μια υπομονή. Έτσι, απολαύστε τη διαδρομή. Καλύτερα.
1: Λοιπόν, σπέτσε. Θα τα λέω τρεις φορές τώρα. Θα λέω Γιώργο, σπέτσε.
0: Μα λεποχώρη. Εγώ είμαι πιο κοντά. Θα πάω στα λεποχώρη να γυρίσω, να φάω, να γυρίσω.
1: Ναι. Δωράκι, δωράρα στις σπέτσες, δώρο εδώ από τον σταθμό, ταξίδι στις σπέτσες, να το πούμε έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αυτήν εδώ την Παρασκευή, στις 5 Ιουνίου, στην εκπομπή, αυτήν εδώ την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι?
0: Θα το δούμε.
1: Τι λες, να πάει Σάββατο?
0: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θα θέλει να πάει άνω στις πέτσες μέχρι τα λεποχώρη να φάει.
1: Γιατί,
0: κάτι
1: άμα,
0: να δει τη θάλασσα να ανασάνει.
1: Περίμενε.
0: Πες γιατί έχουμε και το θάλασσα στα λεποχώρη.
1: Ότι κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει. Δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή την Παρασκευή, την Πέμπτη. Δηλαδή...
0: Δεν είναι σίγουρος.
1: Τι δεν είναι σίγουρος?
0: Μπορεί να πηγαίνει με άλλες προσδοκίες.
1: Μα άμα κάποιος θέλει να φύγει την Πέμπτη.
0: Δεν είναι σίγουρος.
1: Τι δεν είναι σίγουρος?
0: Μπορεί να πηγαίνει με άλλες προσδοκίες.
1: Μα άμα κάποιος

0: αν μας θέλει και αν βγούμε, έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Ναι. Αλλά να παρατήσω και το μεροκάματο μέχρι όποτε κάνει ο άλλος εκλογές είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, γιατί χάνει το μισθό του.
0: Ναι.
1: Χάνει το μισθό του. Ναι.
0: Το κόμμα δεν και θα κλείσει. Το άφημι θα εισπράττει μέχρι την μία μήνα μετά.
1: Και άντε καλά, άμα γίνουν το Σεπτέμβρη. Αλλά άμα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, χάνω πολλά μισθά, πολλούς μήνες.
0: Δεν καταλαβες.
1: Θα μπω μέσα σε λίγο. Συμμετοχή για τις σπέτσες στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Το λέω άλλη μια φορά.
0: Δεν θέλει το αλεποχώρη, επειδή πήγε και έφαγε και θα.
2: Super Sport 104.
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Αυστρία-Τινησία σε διεθνές φιλικό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
7: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
8: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
9: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
10: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ανώτερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλφάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλφάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervet Sports. Στο γήπεδο του Τούμπα θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθιας σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρολευκούς θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αύριο Τρίτη αναμένει το ερχομό του Γιάκομπ Νέστρουπ στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλι ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Παϊπανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds, Ιμπραχίμα Κονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια. Ο Έλληνας αριστερός μπακός Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος Φενερμπαχτσέ, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και στο Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
6: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ιντερβέντεν Sports, καλημέρα, καλή εβδομάδα, good morning, good week και good month, που θα έλεγε και ο Ευάγγελος Μίχος. Δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά μην αγχώνεστε, θα τον έχετε μαζί σας σε λίγο. Στο δεύτερο μισάωρο θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα αναλύσουμε, θα σχολιάσουμε και τον τελικό του Champions League. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, το καταλαβαίνετε. Φυσικά περιμένω τα μήνυματά σας στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται η Ανδριάννα Πουλιού.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ για την ακριβία. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, θα συνεχίσουμε φυσικά με ποδόσφαιρο. Βλέπω εδώ μηνύματα για το διαγωνισμό του σταθμού για τις σπέτσες. Περιμένω να συνεχίσετε φυσικά, έτσι, τα μηνύματα. Στείλτε για να συμμετάσχετε.

Το μόνο που χρειάζεται για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για σπέτσες είναι να στείλετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σπέτσες. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε το εξής. Έχουμε την επίσημη πλέον αποχώρηση, τουλάχιστον όπως το ανέφερε και ο ίδιος. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ αποτελεί παρελθόν από τον Έρυθρο Αστέρα. Αποχαιρέτησε με ένα όμορφο μήνυμα, με ένα όμορφο, μια ωραία δημοσίευση την ομάδα του, τον Έρυθρο Αστέρα. Και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Την επόμενη σεζόν δεν θα είναι στη Σερβία, θα είναι όμως σε άλλη ερυθρόλευκη ομάδα. Θα βγάλει τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα και θα φορέσει σχετικά φιλικά ερυθρόλευκα προς τους Σέρβους. Θα φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού του χρόνου. Είναι, όπως το έχουμε αναφέρει εδώ και καιρό, έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Φυσικά δεν θα είναι ο μόνος γκάρντ που θα προσθεθεί στο δυναμικό των πρωταθλητών Ευρώπης. Ήδη έχουμε, όπως έχω αναφέρει και τον προηγούμενο καιρό, τελειωμένη θεωρείται και η υπόθεση του Ζαν Μοντέρο. Τα τυπικά μένουν φυσικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πρέπει να υπάρξουν ανακοινώσεις. Φυσικά αυτό θα συμβεί έτσι μετά τους τελικούς. Μετά τους τελικούς βέβαια δεν θα είναι οι μόνες κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν και οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ήδη κάποιες εργασίες γίνονται προφανώς σε σημεία του έργου, σε σημεία του σταδίου που είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν, που είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς να επηρεαστεί καθόλου το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Yeah. Όπως το έχω αναφέρει και πιο παλιά, οι βαριές εργασίες, το έχει πει και ο Γιώργος Κουγκαλίδης, τα έχουμε πει 100 φορές. Αυτό θα συμβεί μετά τη λήξη της σεζόν, νομίζω 13 Ιουνίου, πάνω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, 13 Ιουνίου δεν είναι η μέρα του πέμπτου τελικού, αν χρειαστεί πέμπτος τελικός. Κάπου εκεί. Νομίζω κάπου εκεί είναι. Φυσικά όλα αυτά για τον Ολυμπιακό περνούν σε δεύτερη μοίρα, γιατί θα έχει και τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Είναι δεδομένο αυτό. Για πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο. Για πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε πολύ πράγμα εδώ από ό,τι βλέπω. Έχουμε δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Γίνεται χαμούλης κανονικότατα. Σίγουρα αναφέρουν στην Τουρκία. Αναφέρεται το όνομα του Ανδρέας Κρίστενσεν για τον Παναθηναϊκό. Το ανέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος ο Εκρέμ Κονούρ. Ενώ παράλληλα ο Ματίας Γένσεν, ο Δανός μεσοεπιθετικός, έχει επανέλθει στο προσκήνιο για τους πράσινους. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται το transfer feed. Και φυσικά το πάρτι συνεχίζεται με το Africa Foot, το οποίο συνδέει τον Ολυμπιακό με τον 25χρονο, αν δεν κάνω λάθος, 25χρονος πρέπει να είναι, δεξιό μπακ Ζερεμί Ογιόνο. Ο παίκτης αγωνίζεται στη Φροζινόνε και οι ερυθρόλευκοι φέρεται να έχουν καταθέσει και πρόταση για τον ποδοσφαιριστή ύψους 1,5 εκατομμυρίου. Βλέπω αρκετά μηνύματα από τον κόσμο, βλέπω μηνύματα για σπέτσες. Συνεχίστε παιδιά, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα
που θα έχουν την την ευκαιρία να πάνε στις σπέτσες και να περάσουν, αν δεν κάνω λάθος, ένα ωραίο τριήμερο, ένα υπέροχο μάλλον τριήμερο για το καλοκαίρι. Μπήκαμε και στο καλοκαίρι, θυμίζω, τέλος της εβδομάδας θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Θα επιστρέψω στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είναι μόνο τα δημοσιεύματα για τον Γένσεν και τον Κρίστενσεν. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα και να σηκώσει μανίκια ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πραγματικά θα έχουμε αρκετές εξελίξεις, γιατί όπως ανέφερα και πιο πριν, θα σηκώσει μανίκια και αρχίζει σκληρή δουλειά ο Δανός coach. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να ξεκινήσει την προετοιμασία του, οπότε ο ίδιος θα θέλει να έχει σχεδιάσει κάποια πράγματα όσον αφορά στο ρόστερ του Τριφυλιού.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει η FIFA, γιατί η FIFA έχει αλλάξει κάτι στους κανονισμούς εν ώψη του Μουντιάλ. Έναν κανονισμό που θα μπορούσε και να χαρακτηριστεί αντι-Arsenal.

Λοιπόν, η αλλαγή αυτή αφορά στο σύστημα που κάνουν και η Arsenal το κάνει και αρκετές ομάδες το κάνουν. Είναι κάπως δανεικό αυτό το σύστημα. Το έχει δανειστεί. Η τακτική αυτή είναι δανεισμένη από το μπάσκετ. Και γιατί το λέω αυτό? Η τακτική αυτή είναι τα screen στις επιθετικές στημένες φάσεις. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές της επιτιθέμενης ομάδας να δίνουν screen στους συμπαίκτες τους, ώστε να εμποδίζουν την αμυνόμενη ομάδα, την άμυνα που βρίσκεται και πρέπει να αποτρέψει τον goal, να αμυνθεί. Η κίνηση αυτή γίνεται πολύ συχνά στο μπάσκετ, γιατί αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως, είναι μέρος και των συστημάτων πλέον που οργανώνουν οι προπονητές. Τα screen που δημιουργεί ένας παίκτης χώρο για τον συμπαίκτη του, μπλοκάροντας τον αμυνόμενο. Αυτό λοιπόν θα συμβαίνει μέσω του VAR, θα γίνεται αυστηρός έλεγχος και αυτά τα goal που θα μπαίνουν από τέτοιες μεθόδους θα ακυρώνονται.

Επί της ουσίας, αν ένας αμυνόμενος εμποδιστεί να αμυνθεί λόγω κάποιες αντικανονικής ενέργειας πριν από τη σέντρα ή και το σουτ, τότε οποιοδήποτε γκολ που θα μπαίνει σε τέτοια φάση μπορεί να ακυρώνεται. Θα το δούμε να ακυρώνεται. Ανεξάρτητα, έτσι, από το αν η μπάλα θα έχει μπει επίσημα στο παιχνίδι τη στιγμή της παράβασης. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν η μπάλα, αν η φάση θα έχει ξεκινήσει, αν το corner ή το foul έχει εκτελεστεί. Αυτό θέλω να αναφέρω.

Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, Αποστολή. Εύχομαι καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Με υγεία, τύχη, χαμόγελα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές που ρωτούσαν για μένα όλες όσες μέρες ήμουν στο νοσοκομείο μετά από μια επέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σιδερένια, Αποστολία.

0: Παράλληλα, είχαμε και την ανακοίνωση της αποστολής του Εκουαδόρ για το Μουντιάλ, για τον Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα γίνει σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, η οποία έχει και μια προσθήκη, για την ακρίβεια έχει μια συμμετοχή, η οποία είναι ο Μόησες Ραμίρες, που αγωνίζεται στην Κηφισιά. Ναι, και ναι, καλά καταλάβατε, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Κηφισιάς θα είναι στην Εθνική Εκουαδόρ στο Μουντιάλ. Φυσικά μέσα σε αυτή την αποστολή, έτσι, υπάρχει και ο Καϊσέδο και ο Βαλένσια.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
5: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος. Λα, μου πεθάνει.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε το καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου!
18: Ανακαινίζουν το!
19: Έτσι!
18: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
19: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
18: Α, μόνο τηλεόραση!
19: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
18: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
19: Ξέρω.
18: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπει να τις χάνουμε.
20: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 10:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
24: Είτε μέσα στο γήπεδο.
25: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
24: Είτε έξω από αυτό.
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
24: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
28: Η Paris Saint-Germain, επαναλαμβάνω, θα ήταν πολύ ωραίο να το πάρει για πρώτη φορά η Arsenal, αλλά ήταν δίκαιο που το πήρε η Paris Saint-Germain. Όπως δίκαιο βγήκε και ο Κβαρατσέλια, κορυφαίος παίκτης του φετινού Champions League στη διάρκεια του. Πέρυσι ήταν ο Ντέμπελε, φέτος ο Κβαρατσέλια. Αυτά για την Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μαζεύτηκαν χθες 1,5 εκατομμύριο στο Λονδίνο στη Σιέστα για το πρωτάθλημα της Arsenal, παρότι είχαν μεσολαβήσει λίγες ώρες μετά τη μεγάλη απαγοήτευση της απώλειας. Το ότι δεν κατέκτησε το Champions League είναι επίσης κάτι εντυπωσιακό. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να πανηγυρίσουν μια επιτυχία μιας ομάδας, οι οπαδοί της. Αυτό που έγινε στο Λονδίνο χθες. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Και επίσης το μήνυμα που περνάει βλέποντας το προχθεσινό Champions League, που να σου πω την αλήθεια, εγώ ξεκίνησα με καθυστέρηση, γιατί παρότι το ήξερα, το είχα ξεχάσει, είναι η συνήθεια, νόμιζα ότι θα ξεκινούσε ωραία Champions League, όχι στις 7.
0: Και εγώ ξαφνικά το Σάββατο έχω γυρίσει στο σπίτι και λέω να δω τι ώρα είναι ο τελικός, και μετά κατευθείαν θυμάμαι, ρε παιδιά, 7 η ώρα δεν είναι ο τελικός. Είχε πάει 7 και 4 βέβαια.
28: Κάτσε, νομίζω αρκετοί την πάθανε έτσι, παρότι το γνωρίζαμε και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, συνήθεια είναι πολύ μεγάλη, τεράστια δύναμη. Αυτό που βλέπει κανένας και πρέπει να καταλάβει είναι ότι πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που υπάρχει η αθλητικότητα, η ένταση, τα πολλά παιχνίδια, σε αυτό το επίπεδο, έτσι, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 20 παίχτες βασικούς για να μπορείς να τα απεξέλθεις, να βγάλεις όλη τη σεζόν. 18 με 20 παίχτες. Δηλαδή, ακούω προπονητές που λένε εγώ θέλω 25 παίχτες. Okay, να έχεις 25 παίχτες στο ρόστερ σου, αλλά οι 18 με τους 20 θα πρέπει να είναι βασικοί, ενδυνάμει βασικοί. Και ό,τι λέω ενδυνάμει βασικοί, όταν θα πρέπει οι 5, γιατί 5 αλλαγές πλέον, νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ το σύγχρονο ποδόσφαιρο από πλευράς αθλητικότητας, εντάσσεων, που έχει πάει σε άλλο επίπεδο, έχει να κάνει και με το ότι καθιερώθηκαν αυτές οι 5 αλλαγές. Σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις τη μισή ομάδα σου στη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό λέω ότι πλέον θα πρέπει να έχεις 18 με 20 βασικούς, έτσι ώστε και να μπορούν, αν κάνεις 5 αλλαγές, και οι 5 αυτές μαζί που θα έρθουν από τον πάγκο να μπορούν να παίζουν στο ίδιο επίπεδο που παίζαν οι βασικοί σου. Αυτό είναι για μένα το μήνυμα που θα πρέπει να το αντιληφθούν και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ που ετοιμάζεται να παίξει ή στο Champions League ή στο Europa League και να υπερασπιστεί και τα σκύπτρα της στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταλάβει ότι οι 3-4 μεταγραφές που έχει ζητήσει ο Νίκολης θα πρέπει να είναι ανώτερου επίπεδου, έτσι, για να μπορούν να κάνουν και τη διαφορά και να αυξήσουν τον αριθμό των βασικών επιλογών της από τους 13-14 που έχει τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να θυμηθεί πως το γεγονός ότι έπαιξε για 2 μήνες το πιο ωραίο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και για 3 μήνες μπορούσε και ανταπεξερχόταν, δηλαδή έπαιρνε αποτελέσματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν έφτανε, γιατί μετά τα χτίσανε όλοι και στο τέλος είχε το τέλος που είχε. Και θα πρέπει και ο Μεντιλίπαρ, ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που έμεινε ο Μεντιλίπαρ, γι' αυτό λέω Ολυμπιακός, να αντιληφθεί πλέον ότι όσο και καλός κι ας ήταν, γιατί ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστός, πολύ καλός στο Champions League, οι ίδιοι παίκτες στο πρωτάθλημα, σε αγώνες που ερχόταν ο ένας τον άλλον, δεν είχαν το ίδιο επίπεδο. Γιατί υπήρχαν βασικοί που δεν ήταν πάνω από 13-14 και υπήρχε εκεί το πρόβλημα. Αυτά για το Champions League και αυτά που μάθαμε, τα μηνύματα που έστειλε.
0: Λοιπόν, περιμένω φυσικά και μηνύματα. Δεν έχουν έρθει ακόμα, η αλήθεια είναι, μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, έχουν βγει, Ευάγγελε, κάτι δημοσιεύματα,
28: ναι,
0: τα οποία μπλέκουν τον Παναθηναϊκό με τον στόπερ της Μπαρτσελώνα, τον Ανδρέας Κρίστενσεν.
28: Κοίτα να δεις. Με την Κυριακή το μεσημέρι, χθες δηλαδή, ο Βαγγέλης ο Καράμαλης, που είναι ο διευθυντής μου στο Σπορντοκ, μου στέλνει ένα μήνυμα, γιατί εγώ από την Παρασκευή και μετά, όταν ολοκλήρωσα και την εκπομπή το απόγευμα στο Σκοράκια, το Χατρίκ, και έφυγα για την Αμάνθο εδώ για την ιδιαίτερη πατρίδα, δεν πολύ ασχολήθηκα με το τι έχει γραφτεί, τη γραφό του, αν είδαν το Champions League, απλά έριγνα μια ματιά δύο μέρες. Μου στέλνει λοιπόν ο Βαγγέλης ο Καράμαλης, ο διευθυντής μου στο Σπορντοκ, ένα μήνυμα με κάτι link και μου λέει όλη η Ευρώπη αντιγράφει Μίχο. Γιατί το λέω αυτό? Αυτά που γράψανε και στο εξωτερικό και έγινε αναπαραγωγή, και από ό,τι βλέπω στο YouTube σήμερα θα απασχολούν και κορυφαίες εκπομπές του YouTube, τα ονοματολογία αυτή που μου λες και εσύ, ήταν μια αποκάλυψη που έχω κάνει την Παρασκευή. Και για τον Γένσεν και για τον Κρίστενσεν, σε αυτούς τους δύο αναφέρεις, τους δύο Δανούς, τους δύο συμπατριώτες του Γιάκοπ Νέστροπ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
28: Αυτούς τους δύο. Απλά επειδή ζούμε στην χώρα που ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει αυτό που θέλει, και το κόλπο με το γράφτηκε στο εξωτερικό, γιατί πλέον και από το εξωτερικό μας παίρνουν κομμάτια, θέματα, γράφουμε και μετά γίνεται αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Έρχεσαι και εσύ και μου λες σήμερα αυτά που γράφτηκαν στο εξωτερικό και τα πήραμε εδώ πέρα. Δεν γράφτηκαν στο εξωτερικό. Η πρώτη φορά που ακούστηκαν και γράφτηκαν ήταν την Παρασκευή και ήταν στις δικές μου εκπομπές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γένσεν δεν είναι κάτι καινούριο για τον Παναθηναϊκό. Από την εποχή που ήταν ο Μπενίτες προπονητής του, από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο Παναθηναϊκός, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κάνανε προεργασία για το καλοκαίρι, για αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, τις λίστες με τους ελεύθερους παίχτες που μέναν ελεύθεροι, συγγνώμη, που θα μέναν ελεύθεροι το καλοκαίρι, μέσα σε αυτούς ήταν και ο Γένσεν της Μπρέτφορντ. Ήταν η νούμερο ένα επιλογή της από τότε, μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ένας ενεργεία δανός διεθνής, ο ορισμός του σύγχρονου box-to-box, το σύγχρονο οκτάρι, έτσι, πολλά χρόνια στην Μπρέτφορντ, φέτος τελειώνει το συμβόλαιό του, έχει η Μπρέτφορντ δικαίωμα για επέκταση ακόμα ένα χρόνο που μπορεί να το ενεργοποιήσει μέχρι 14 Ιουνίου, να μην κάνω λάθος. Δεν έχει δουλέψει αυτή την υπόθεση ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ δύσκολη πράξη, δεν την παράτησε ποτέ. Ήταν διατεθειμένος να ρίξει πολύ χρήμα. Είναι μια δουλειά, μια υπόθεση που δουλεύεται όντως από τον Δεκέμβριο είχε ξεκινήσει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν καταφέρει και κάνει το κόλπο γκρόσο και τον πείσει το δανό και έρθει, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έχει και το συμπατριώτη πλέον προπονητή, τον Νέστρου. Θα έχουμε εξελίξεις άμεσα σε αυτήν την υπόθεση, ενδεχομένως πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτά για τον Γένσεν. Για τον Κρίστενσεν, ο Κρίστενσεν είναι ένα στόπερ που κάποια στιγμή ήταν τα 40 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία. Πήγε στην Μπαρτσελόνα πριν από 4 χρόνια, τελειώνει το συμβόλαιό του. Είναι αλήθεια ότι την τελευταία τριετία δοκιμάστηκε από σοβαρούς τραυματισμούς, πρώτα στον Αχίλιο και μετά στους χιαστούς την τελευταία σεζόν. Έχει επιστρέψει, έκανε τα τρία τελευταία παιχνίδια της La Liga, ήταν υγιής, δεν θα συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, είναι ελεύθερος, είναι από αυτό που λέμε ένας leader, μια προσωπικότητα. Δηλαδή αν καταφέρεις και φέρνεις τον Κρίστενσεν, ξέρεις ότι φέρνεις ένα leader στην άμυνά σου, στο κέντρο της άμυνάς σου. Εντάξει, με το όποιο ρίσκο, γιατί διαφορετικά, γιατί σε επαναλαμβάνω, την τελευταία τριετία είχε αυτούς τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Και αυτός είναι στο κάδρο του Παναθηναϊκού και είναι φυσιολογικό να βρίσκεται λόγω του Νέστρου, και επειδή ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την δική μου ενημέρωση, με τις δική μου πληροφορίες, ό,τι και να γίνει, θα βάλει τέσσερις πολύ δυνατές μεταγραφές, τέσσερις προσωπικότητες για την ενδεκάδα του το καλοκαίρι. Έτσι. Και αυτοί δεν θα έχουν σχέση, δηλαδή δεν θα είναι στο ηλικιακό, απαραίτητο στο ηλικιακό γκρουπ. Δηλαδή κάνουμε νέους παίκτες 20-21, 23-24, μπορεί να είναι και παίκτες όπως ο Γένσεν, όπως ο Κρίστενσεν, όπως ο Βάβρο, ένας άλλος στόπερ της Βόλφσμπουργκ που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ο προπονητής. Αυτά για τις δύο. Είναι δύο υποθέσεις που τις βγάλαμε στον αέρα την Παρασκευή και προφανώς για να τις παίζουν, επειδή γραφτήκαν στο εσωτερικό, κάτι τρέχει και για με τους δύο. Έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα, και ο Κορώνα και ο Κοτσόλης, και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα και ο Μπαλντίνη, έχουν ασχοληθεί με πολλές περιπτώσεις, έχουν κάνει σχετικές προεργασίες ώστε να ήταν έτοιμοι το καλοκαίρι. Πλέον υπάρχει ο νέος προπονητής, υπό την αίρεση του ειδική του Νέστρουπ θα περάσουν όλες αυτές τις υποθέσεις. Μια τέτοια περίπτωση που θα μπορούσε να κλείσει για τον Παναθηναϊκό, αν δώσει το OK ο Νέστρουπ, είναι του Ζαγαρίτη, του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος στην Ολλανδία με στις δύο χρονιές που είναι, πρώτα στην Αλμέρε και την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Χέρενφέιν, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ένας παίκτης που είναι και προέρχεται από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, είναι Παναθηναϊκός, ήταν και στο μπάσκετ τώρα στο τελευταίο μάτι με τον ΠΑΟ. Έχει τον ίδιο Ναντζέντη, τον Πασκάλι τον Ντούρι, που έχει και τον Ντετέι και τον Κοντούρι, και έχει πολύ καλή σχέση με τον Κοτσόλη. Είναι μια υπόθεση, θεωρώ, Ζαγαρίτης, που αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, ο Νέθρου πει το ναι και αποφασίσει ο Παναθηναϊκός ότι θα πάει για έναν ανταγωνιστικό αλλά backup του Κυριακόπουλου, να είναι ο Κυριακόπουλος πρώτος και Ζαγαρίτης δεύτερος, θα είναι ο Ζαγαρίτης. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Αυτά με τον Παναθηναϊκό. Απλά εδώ να βάλω, να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί στην εκπομπή από μήνυμα ενός ακροατή είχα ακούσει πρώτη φορά το όνομα του Ντρίσα Καμαρά. Ο Ντρίσα Καμαρά, που είναι ένας 24χρονος μεσοεπιθετικός Ιταλοαφρικανός είναι, έχει γεννηθεί στην Ιταλία, ήταν στην Πάρμα πέρυσι το καλοκαίρι, πήγε στην Γκαζιάντεπ, έκανε μια σούπερ σεζόν στην Τουρκία, στην τουρκική Super League. Οκτάρι που μπορεί να παίξει και δεκάρι, που μπορεί να παίξει και αριστερός εξτρέμ, παρότι δεξιός περισσότερο, δηλαδή χαφ που μπορεί να παίξει και στα άκρα, συγκλίνοντας προς τα μέσα. Ψάχτηκα λίγο, γιατί σου επαναλαμβάνω, την προηγούμενη την εβδομάδα είχε έρθει το μήνυμα για το συγκεκριμένο και έλεγε θα πάει στον Παναθηναϊκό. Υπήρχε ένα δημοσίευμα τέλος Απριλίου τούτο Mercato Web που έλεγε από το πουθενά ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται από και άλλες ομάδες για τον Ντρίσα Καμαρά. Ψάχνοντας λίγο την υπόθεση, την περίπτωσή του, μου προέκυψε ότι τον κοιτούσε ο Ολυμπιακός από το Φεβρουάριο, τον κοιτάει ο Ολυμπιακός, το τμήμα σκάουτινγκ του Ολυμπιακού, για να είμαι ακριβής. Τον κοιτάει, άλλο τον κοιτάει και άλλο τον ενδιαφέρεται.
0: Το Διαμαντής το είχε στείλει αυτό το μήνυμα.
28: Για ποιον, για τον Ντρίσα Καμαρά.
0: Ναι.
28: Ναι,
0: το γράφει ο ίδιος και στέλνει και ρωτάει αν ο Νίκολιτς θα είναι στον πάγκο, νομίζω.
28: Λοιπόν, ίδια, άστο τώρα. Ναι. Πάντως δεν έχω ολοκληρώσει για τον Ντρίσα Καμαρά και γιατί ρωτάει για τον Νίκολιτς. Νίκολιτς είναι άλλη περίπτωση, πάμε στην ΑΕΚ μετά. Άστε να ολοκληρώσει το
0: ακριβώς.
28: Το Καμαρά, γιατί δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Λοιπόν, ο Ντρίσα Καμαρά ανήκει σε ένα πολύ μεγάλο μανατερικό γραφείο. Κατά πολλούς τα τελευταία χρόνια ο Ρίσο, ο Ιταλός ατζέντης, είναι ο κορυφαίος Ιταλός ατζέντης, έτσι. Είναι ο ατζέντης που έχει τον Πυρολά του Ολυμπιακού. Είναι ο ατζέντης που προσπάθησε να φέρει τον Ντένις Μαν πέρυσι πρόπερσι τον Ρουμάνο εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Είναι ο ατζέντης του οποίου πελάτης του ο Λούκα πήγε δανεικό στην Νότιχαμ Φόρεστ, του Βαγγέλη Μαρινάκη, από την Νάπολη τον περασμένο Γενάρη. Έχει σχέση δηλαδή λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη όμως είναι και πολύ καλός φίλος χρόνια με τον Μπαλντίνη, το σύμβουλο του Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Και για να κλείσω, ο Ντρίσα Καμαρά προωθήθηκε από την ΚΑΠΑ 19 της Πάρμα στην πρώτη ομάδα της Πάρμα όταν διευθυντής ποδοσφαίρου στην Πάρμα ήταν ο Ριμπάλντα και chief scout ήταν ο Μαλφιτανό, δηλαδή οι δύο άνθρωποι που έχουν τις αντίστοιχες θέσεις αυτή τη στιγμή στην ΑΕ. Γιατί τα λέω όλα αυτά, αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί η πληροφορία που μου προκύπτει είναι ότι, και γι' αυτό έχει αξία, γιατί με το ζόρι βγήκε ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που ασχολείται, μεγάλη ελληνική ομάδα που ασχολείται με τον Ντρίσα Καμαρά, με την περίπτωσή του και την έχει προχωρήσει σε συζητήσεις, όχι για ανακλήσει. Έχει κάνει κίνηση και την έχει προχωρήσει μεγάλη ελληνική ομάδα. Χωρίς όμως να διαρρέει ποια είναι, γιατί προφανώς ακόμα το θέμα δεν έχει καεί. Εγώ έβαλα πάνω στο τραπέζι τα δεδομένα ψάχνοντας για αυτόν τον Ντρίσα Καμαρά που δεν τον ήξερα. Δεν έστελνε τον Διαμαντή, δεν τον ήξερα. Αυτά για τον Παναθηναϊκό, για τον Ντρίσα Καμαρά. Που λέγε τώρα ο Διαμαντής, ρωτάει.
0: Ρωτάει για τον Νίκολιτς αν θα είναι στον πάγκο. Την καλημέρα μου στον Ευάγγελο. Νίκολιτς, θα είναι στον πάγκο.
28: Σε ποιον αγώνα?
0: Αυτό ρωτάει, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει πιο συγκεκριμένος.
28: Εννοεί αν του χρόνου θα είναι στον πάγκο της ΑΕΚ.
0: Πιθανότητα ναι.
28: Μάρκο Νικόλης, πιθανότητα, αυτό είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, οι Τούρκοι σε αυτά που γράφουν δεν παίζονται. Είχαν πιάσει αρχικά τον Λουτσέσκου, τώρα συνεχίζουν με τον Νίκολιτς. διαβάζουν ότι μιλάει με την Μπεσίκτας, προτείνει ένα σούπερ συμβόλαιο η Μπεσίκτας στα διπλά λεφτά που του δίνει η ΑΕΚ, ότι η ΑΕΚ από την πλευρά της προσπαθεί να τον κρατήσει, να του κάνει νέο συμβόλαιο με ένα προσαρμογή αποδοχών, παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ο ορισμός του βερμπαλισμού. Βερμπαλισμός, ξέρεις τι σημαίνει βερμπαλισμός?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν το ξέρω.
28: Πρώτο που μπορούμε να σου απαντήσω.
0: Πάνω...
28: Υπερβολές, για να μην χάνουμε χρόνο. Υπερβολές. Να σου πω κάτι. Χωρίς να... να μπω σε λεπτομέρειες που βεβαίως δεν τις γνωρίζω καλά. Αλλά είμαι βέβαιος, είμαι 100% βέβαιος ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα άφηνε την ΑΕΠ στη δεδομένη στιγμή για να πάει στην τρίτη ομάδα της Τουρκίας, στην τρίτο-τέταρτη ομάδα της Τουρκίας, την Μπεσικτάς, όταν ξέρουν όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σύνα στη Γαλατασαράι και στη Φενέρα, ακόμα και αν πήγαινε. Όταν εδώ στην ΑΕΚ έχει μια θεωμένη δουλειά, είναι θεός, παίρνει καλά λεφτά και έχει μπροστά του το μεγάλο βέλεαρ, την προοπτική τη συμμετοχή στο Champions League και επίσης να εξελίξει αυτήν την ομάδα, την έχει τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο χρόνο μπορεί να την εξελίξει και να την απογειώσει. Έτσι πιστεύω ότι σκέφτεται ο Νίκολης. Και επειδή είναι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, είναι γνωστό ότι μάθαινε Ισπανικά και αυτό όνειρό του κάποια στιγμή να πάει στην Ισπανία, γνωρίζει πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς ότι η ευκαιρία του για να κάνει αυτό το άλμα στην προπονητή του καριέρα, έτσι, θα είναι να πάει στο Champions League, να πάει καλά με την ΑΕΚ, να κάνει και ένα ρεπετησιόν ενδεχομένως στο πρωτάθλημα, μεγάλη προβολή. Έχει ένα έργο που πάει καλά ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει ξεκινήσει να έχει, έχει μείνει στη μέση. Λες να το αφήσει για να πάει στην Τουρκία, στην Πεσίτα, που κάθε χρόνο αλλάζει προπονητές κτλ. Για ποιο, για 1,5 εκατομμύριο παραπάνω, δεν το πιστεύω. Που δεν πιστεύω ότι είναι και έτσι τα πράγματα. Βεβαίως όλο αυτό θα μπορέσει να τον βοηθήσει να κάνει ένα καλύτερο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, με μια καλή αναπροσαρμογή αποδοχών κτλ. Αυτά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ο Νίκολης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μια δεύτερη σεζόν στην ΑΕΚ που μπορεί, είναι σεζόν της, μπορεί να είναι και η σεζόν της δικής του ανάδειξης μέσω της ευρωπαϊκής πορείας για να πάει μετά σε Ιταλία ή Ισπανία. Αυτά για τον Νίκολη. Γι' αυτό δεν τα πιστεύω και τα θεωρώ υπερβολές. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί βλέπω περνάει και ο χρόνος, απλά θα πω ότι στον Ολυμπιακό πάμε για πολλές μεταγραφές. Έχει γραφτεί ένα όνομα στην Ιταλία του δεξιού μπάτου. Τη Φροζινόνε.
0: Ναι, του Ογιώνο.
28: Ναι, αναπαραγωγή από το Αφρικα, όπως το λένε.
0: Αφρικα Food, ναι.
28: Δεν τα πιστεύω αυτά πράγματα. Νομίζω είναι καθαρά, φαίνεται αν δει κανείς και το βιογραφικό του 13 συμμετοχές στο Αφρικα, όπως το λένε.
0: Αφρικα Food, ναι.
28: Δεν τα πιστεύω αυτά πράγματα. Νομίζω είναι καθαρά, φαίνεται αν δει κανείς και το βιογραφικό του 13 συμμετοχές.

0: εσύ, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
7: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Για το παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόισες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το παγκόσμιο κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26άδα του σημερινού συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπισνιάν. Στο στόχαστρο του Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
5: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: 943 Intervention Sports.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.

Επιστρέψαμε εδώ 11 και 5. Ακούσατε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ακούσατε και τις διαφημίσεις. Πάμε δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα. Πάμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τον Ηρακλή και όχι τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αναφέρομαι στον μπασκετικό Ηρακλή που ανακοίνωσε τον σέντερ, τον Αμερικανό σέντερ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 24χρονος, έτσι, σέντερ Jacob Hudson. Ενισχύεται στη ρακέτα του ο γυραιός. Ναι, Αμερικανός είναι. Ήθελα να το τσεκάρω. Ενισχύεται λοιπόν ο γυραιός στη ρακέτα του με τον Χάτσον. Να δούμε και ποιες άλλες θα είναι κινήσεις του Ηρακλή. Καλά, όχι μόνο στο μπάσκετ, καλά, στο ποδόσφαιρο θα έχουμε σκληρό ροκ στον Ηρακλή. Θα έχει αρκετές προσθήκες προκειμένου να σταθεί στην Super League.

Ο Ηρακλής, ο οποίος να πούμε πως χθες έβγαλε και μια ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον κόσμο της ομάδας, καθώς έχουν πουληθεί ήδη πάνω από 1,5 χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Πολύ λαϊκά το είπα. Επανώ. Πολύ λαϊκά το είπα. 1,5 χιλιάρικο. Πάνω από 1,500 εισιτήρια διαρκείας. Τέλος πάντων.

Να πούμε επίσης πως στον Ολυμπιακό είναι μια εβδομάδα που θα έχουμε αρκετές ανακοινώσεις από ό,τι φαίνεται. Και το λέω αυτό γιατί, όπως έχει αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες ο Κώστας Αμοθράκης, οι Ερυθρόλευκοι εντός της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρώσουν δύο προσθήκες, συγκεκριμένα την απόκτηση του Νάι Λόπεζ και την επιστροφή του αρχηγού του Ολυμπιακού, του αρχηγού των Ερυθρολεύκων, του Κώστα Φορτούνη. Εντάξει, η επιστροφή, η αλήθεια είναι, του Φορτούνη αποτελεί εδώ και πολύ καιρό κοινό μυστικό για τον Ολυμπιακό. Το λέγαμε από το Γενάρη μήνα, είχε ξεκινήσει ο χαμός για τον Κώστα, οπότε αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να γίνει.

παράλληλα στην Αγγλία αρχίζουν και βγάζουν φήμες, αρχίζουν και βγάζουν ρεπορτάζ τα οποία αναφέρουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ, η Βασίλισσα, η οποία δεν έχει πάει για τόσο καλά, χρειάζεται, αναζητά έναν ηγέτη και τον έχει βρει στο πρόσωπο του Ντέκλαν Ράις, του Άγγλου χαφ της Άρσεναλ. Το θέμα είναι ότι ο Ράις δεσμεύεται με συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος, για άλλα 2 χρόνια, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Σίγουρα δεσμεύεται και αυτό σημαίνει ότι για να πραγματοποιηθεί η μετακίνησή του στους Μαδριλένους, σημαίνει ότι πρέπει να δώσει το OK η Arsenal, και αυτό είναι μια λίγο δύσκολη δουλειά, γιατί η Arsenal για να δώσει το OK θα πρέπει να δει μια προσφορά με αριθμό 9 ψήφιο και μεγάλο 9 ψήφιο. Τι εννοώ? 113 εκατομμύρια νομίζω είχε δώσει στη West Ham για να δώσει τώρα τον Declan Rice, που έχει κάνει απίστευτα πράγματα στο Λονδίνο, στο Βόρειο Λονδίνο, με την φανέλα των κανονιέριδων. Πρέπει να δει νούμερο πάνω από 150 εκατομμύρια για να τον δώσει. Να δούμε, θα τα δώσει αυτά τα λεφτά η Ρεάλ. Σίγουρα ο Ρικέλμε έχει κάνει και προεκλογικές δηλώσεις εν ώψη και των εκλογών εντός Ρεάλ, και έχει πει πως του χρόνου η Ρεάλ θα έχει έναν Ρόδρι στο κέντρο. Να δούμε.

Παράλληλα, να πούμε κιόλας, αυτό το κάνει ο Ευάγγελος Μίχος, οπότε θα χρειαστεί να το αναφέρουμε κι εμείς, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος. Μάλιστα. Μάλιστα. Επίσης, σαν σήμερα είναι και η μεγαλύτερη νίκη του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι αιωνίων. Σαν σήμερα, το 1930, 8-2 νίκη για το Τριφύλι επί του Ολυμπιακού, 1η Ιουνίου 1930.

Λοιπόν, για πάμε σε μια ακόμα είδηση σχετικά με τον μπάσκετ, ότι ο Πάμπλο Λάσο έχει παραχωρήσει δηλώσεις σε ισπανικό μέσο και μίλησε για το μέλλον του στον πάγκο της Ανατολού Εφές. Αναφέρει ότι ο ίδιος δεν μπορεί να αλλάξει τα όσα λέγονται και γράφονται, τα όσα ακούγονται και γράφονται. Το αναφέρω γιατί έχουν βγει δημοσιεύματα ότι αποχωρεί. Παράλληλα, φαβορί για τον πάγκο της ΕΦΕΣ είναι ο Λούκα Μπάνκι. Θα δούμε βέβαια αν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Βέβαια, η χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για την ΕΦΕΣ. Είχε για τον τραυματισμό του Λάρκιν, δεν τερμάτισε σε καλή θέση στη EuroLeague. Οι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν είχε καλή χρονιά φέτος. Ήταν μια περίεργη σεζόν. Τερμάτισε αρκετά χαμηλά.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμα υπόθεση, μπασκετική υπόθεση, που έχει να κάνει με τον Ναν. Ο ίδιος έκανε ένα tweet, ένα αποστάρισμα μάλλον στο X, το οποίο είναι λίγο διφορούμενο, να το πω, πώς να το αναφέρω. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον Kendrick Nunn. Γιατί έχει βάλει μια φωτογραφία με τον Kevin Garnett, με από ό,τι βλέπω με διάφορα quotes του, με διάφορα αποφθέγματα που έχουν σχέση και με τον Kevin Garnett, επί της ουσίας να δείξει πως ήθελε να δείξει μάλλον πως όσα γράφονται δεν τον αγγίζουν, και σαν δική του λεζάντα έγραψε ούτε καν ένα. Τι ακολουθεί? Αυτό ήταν το μήνυμά του. Ούτε κανένα. Τι ακολουθεί?
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Άλλο, τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: 3, Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έχει κλιμακωθεί η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε Ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σε αντίπεινα εφρουρή της Επανάστασης απήντησαν με χτύπημα σε βάση. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά την ανακατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Δολοφονία στην Καλαμάτα. 41χρονο σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Ο άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο ενήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ένα λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά τη δήλωση του Χάρη Δούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό ζητά από τα τύρανα του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο και για την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ανοιχτά είναι σήμερα του Αγίου Πνεύματος τα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Λειτουργούν κανονικά και οι λαϊκές αγορές, κλειστές οι τράπεζες και ο δημόσιος τομέας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας σήμερα, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Στην Αττική έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αντικαθία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervention Sports.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στον 943 Inter Vetter Sports, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε σε μια ωραία είδηση σχετικά με, με τα διεθνή, με τον διεθνή χώρο. Η Μπαρτσελώνα κατέθεσε πρόταση, φέρεται τουλάχιστον να έχει καταθέσει μέσω email πρόταση επίσημη στην Ατλέτικο για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η Mundo Deportivo. Η πρόταση είναι αρκετά μεγάλη, είναι 9 ψήφια, είναι ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δούμε τώρα αν θα τη δεχτεί η Ατλέτικο. Ωστόσο, αυτό είναι το σχετικό ρεπορτάζ από την Ισπανία, από τη Mundo Deportivo. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα αναφέρουν οι Ισπανοί, ο παίχτης θέλει διακαώς να μετακομίσει στη Βαρκελόνη, θέλει να πάει στους Blaugrana. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι.

πάμε και σε άλλη μία ειδησάρα από τον μπάσκετ. Και έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία βρίσκεται στα τελευταία στάδια, στο τελευταίο μάλλον στάδιο, μένουν υπογραφές μόνο για να συμφωνήσει, έχει μάλλον κλειδώσει τη συμφωνία της προκειμένου να χρησιμοποιεί ως έδρα της το γήπεδο στα Άνω Λιώσια, στην Σαν Ελ Αρίνα. Να δούμε αν καταρχάς μόνο οι ανακοινώσεις μένουν και οι υπογραφές. Αυτό θα πρέπει να γίνει.

Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ έχει αλλάξει πάρα πολύ το γήπεδο των Άνω Ηλιοσύνων, το κλειστό. Ένα γήπεδο το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο όταν πρωτοπήγε η ΑΕΚ. Τώρα είναι τελείως, έχει αλλάξει τελείως. Πραγματικά είναι πολύ διαφορετικό. Ανεβασμένο σε επίπεδο εμπειρίες για τους θεατές. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση εκεί την τελευταία πενταετία η Ένωση, με τις κινήσεις εντός και εκτός σάλας, και φυσικά έχει προσθεθεί και το Cube στο γήπεδο, αντίστοιχο της Rogers Arena στη Βαλένθια, που έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ την εμπειρία του σταδίου, του κλειστού μάλλον, του γηπέδου.

Παράλληλα έχουμε και άλλη μία είδηση. Χθες μάλλον ο Ζαν Μοντέρο διέλυσε την Μπαρτσελώνα. 102-77 νίκη της Βαλένθια στο Παλάου Μπλαουγκράνα, με 19 από τους και 4 ασίστια τον Rising Star της EuroLeague. Μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς για την Λίγκα Εντέσα, για την ΑΣΕΜΠΕ, το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, το ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Μπήκε λοιπόν στην καλύτερη πεντάδα. Ο παίχτης, να θυμίσω ότι, εντάξει, έχει γίνει γνωστό βέβαια, έτσι, πως από τη νέα σεζόν θα φοράει ερυθρόλευκα. Φέρεται να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις. Μόνο αυτό μένει.

Παράλληλα να πούμε πως ο James Milner ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Ο θρύλος της Premier League έχει αγωνιστεί στη Liverpool, έχει αγωνιστεί στη Manchester City, έχει πάρει Premier League, έχει πάρει Champions League. Θα αγωνιστεί, θα ολοκληρώσει τη σεζόν του, θα ολοκληρώσει την καριέρα του σε ηλικία 40 ετών μετά από 24 σεζόν στην Premier League. Αγωνίστηκε στη Leeds, αγωνίστηκε στην Aston Villa, στην Swindon, στην Newcastle. Τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίστηκε στην Brighton. Ένας πραγματικός θρύλος του αθλήματος, θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο James Milner.

0: Φυσικά να επαναλάβουμε ότι την Τετάρτη θα έχουμε τον πρώτο τελικό της Greek Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αναμένεται να είναι κατάμεστο το γήπεδο του Ολυμπιακού. Φυσικά ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί. Θα ακούσετε την αναμέτρηση σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παράλληλα, να πούμε πως στον Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει από χθες την απόκτηση του Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τώρα στις γυναίκες, στον Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 13-12 στο Παπαστράτιο για τον τρίτο τελικό της Water Polo League και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, από το να αναδειχθούν πρωταθλήτριες Ελλάδος οι Ερυθρόλευκες.

Να πούμε πως εκτός αποστολής για την Εθνική Σερβίας όσον αφορά τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα της Σερβίας, θα είναι ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς, ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Δέχτηκε χτύπημα σε παλιό του τραύμα. Δεν θα αγωνιστεί λοιπόν στα φιλικά. Ο ίδιος δήλωσε πως δέχτηκε ένα δυνατό χτύπημα σε ένα σημείο του σώματος που ήταν ήδη τραυματισμένο και εξαιτίας του οποίου είχα αναγκαστεί να μείνω εκτός δράσης. Αυτό έχει δηλώσει ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς. Γι' αυτό μίλησα με τον ομοσπονδιακό προπονητή και δεν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του αγώνα με το Μεξικό. Αυτό ανέφερε

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104.

0: Σαν το 1930 στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά, ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
1: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
2: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
3: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
4: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
5: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους
10: τσακμπάνι.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρική.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα

0: Λευκοβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξί μπακ Ζερεμί Ογιόνο. Σύμφωνα με το Africa Foot, σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προσθήκη του Ναϊλόπεθ και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26η του ησημερινού συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάντζον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Μούντο Ντεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέγκλαν Ράι, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Ελάκης.
2: Interfetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interwetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interwetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interwetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούνι. Είναι και του Αγίου Πνεύματος σήμερα, επιφύτηση σε όλους όσοι και όλους, όλες όσες τον το επικαλούνται. Σε όλες και όλους που τον επικαλούνται, που το επικαλούνται το Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς που ευεβαίου το λόγο του ασφαλές, έτσι. Μακάρι να έχουν επιφύτηση. Και αφήστε τους καθολικούς με τους ορθόδοξους να τσακώνεται αν εκπορεύεται εκ του πατρός μόνο ή το εκπορεύει και ο Υιός.

Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αντριάννα Πούλιου και, προσέξτε τώρα, και ο Τζόρτζης Ιωάννου, έτσι, τον οποίο απολαύσατε επί δύο ώρων. Κάθομαι και εγώ εδώ πέρα, βλέπω τα μηνύματα και έτσι με πιάνει μια μελαγχολία, ας πούμε. Ποια είναι η μελαγχολία, διαβάζω εδώ τα ονόματα. Όλα είναι ονόματα γυναικών, παιδιά. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή σέβομαι το κοινό και υπάρχει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, δεν μπορώ να σας πω το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Βάλτε το μυαλό σας, θα δουλέψει. Δεν μπορείτε, αφού ο Πάνος έχει μείνει ενεός. Πέρασε μια βόλτα το ίδιο, μου λέει: Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα. Μου λέει: δεν υπάρχουμε στο χάρτη. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Έτσι. Τι ποταμός, τι χύμαρος, τι πλημμυρίσεις είναι αυτή συναισθημάτων, εκδηλώσεων λατρείας. Πόθον θα μπορούσα να πω, ναι, πόθον θα μπορούσα να πω προς το πρόσωπό του. Αφού τα βλέπω, τα διαβάζω και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή αναρωτιέμαι εμάς, δεν μας γέννησε εμάνα άραγε. Γιατί όλες στρέφουν τα βέλη του έρωτός τους προς τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και δεν φεύγει για κανένα βέλος ξόφαλτσο να χτυπήσει εμένα, τον Πάνο, να περνά απ' έξω, ξέρω εγώ τι, κάτι, τίποτα. Όλες σκοπεύουν και πετυχαίνουν Τζόρτζη. Αρέσει πολύ αυτό το αγόρι, αφού έχουν γίνει και παρατηρήσεις. Μην τον βάζεις, Γιώργο, στο μικρόφωνο, δεν σου φταίνε τίποτα, γιατί εντάξει τα ελεύθερα κορίτσια, παιδιά. Συμβαίνει και το εξής, και θα το πω τώρα, επειδή είναι τέτοια ημέρα, είναι αργία και μπορεί να μην μας ακούνε και τόσοι πολλοί. Και παντρεμένες. Δεν θα διαλύσουμε και σπίτια τώρα για ένα ραδιόφωνο, για όνομα του Θεού.

0: Τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι, αρέσει πολύ το αγόρι αυτό. Τι μπουσδούνις, τι Σαμοθράκης που θεωρείται ότι κατεξοχήν ερωτογόνη αυτού του σταθμού, τίποτα. Τώρα το ρεύμα εστράφει, εστράφει αυτή η πλημμυρίδα προς Τζόρτζ Ιωάννου. Τελείωσε το πράγμα. Μου τα έλεγε εμένα, ο Ευάγγελος ο Μίχος που είναι εδώ τα πρωινά και δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω, αμάν, είσαι υπερβολικός, του έλεγα, Βαγγέλη, είσαι υπερβολικός. Και να που είχε δίκιο. Κατόπιν αυτών πρέπει να εισέλθουμε σιγά σιγά και στην επικαιρότητα την αθλητική, που ασφαλώς αντιλαμβάνεστε δεν είναι πλούσια, έτσι, δεν υπάρχει κάτι το συνταρακτικό, πέραν του γεγονότος ότι η Παρή ξαναπήρε το Champions League και κατά τη γνώμη μου το πήρε, φαντάζομαι να είναι και η δική σας αυτή, απολύτως δικαιολογημένα, γιατί ήταν μια ομάδα που δεν έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, που όμως προσπάθησε να παίξει. Από την άλλη, η Arsenal που ευτύχησε σε μια από τις αντιπιθέσεις της με το Havertz, το Γερμανό, να βάλει γκολ στο έκτο λεπτό, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που μας παρουσίασε. Και ακούω και μια συζήτηση, τι θέλεις να κάνει, αυτό μπορεί να παίξει. Όχι, δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα η Arsenal. Παιδιά, η Arsenal μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Απέφυγε να το παίξει, προτίμησε να μην το παίξει και στο τέλος, έστω και με τον τρόπο που έγινε αυτό, τιμωρήθηκε. Και τιμωρήθηκε σε μια διαδικασία που οι περισσότεροι περιμέναμε ότι θα έχει πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια είναι ένας τερματοφύλακας πολύ καλός, έμπειρος, ο 31 ετών Ισπανός. Έτσι, με σαφώς πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις από τον Σαφόνοφ, τον τερματοφύλακα του Ρώσου, των Γάλλων, και θα περίμενε κανείς εκεί να έχει πλεονέκτημα. Και έχει το πλεονέκτημα, γιατί ο Ράγια έπιασε ένα πέναλτι. Έτσι, ο Σαφόνοφ δεν χρειάστηκε να πιάσει, γιατί τα στείλαν out οι παίκτες της Arsenal. Έτσι, νομίζω ότι δικαιολογημένα, θέλω και τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, δικαιολογημένα ο τίτλος πήγε και πάλι στην Παρή. Έτσι, η οποία Παρή, λέω εγώ, θα το είχε πάρει και πιο εύκολα και από την κανονική διάρκεια και νωρίτερα, αν δεν τραυματιζόντουσαν, και για το λόγο αυτό αναγκάστηκαν να βγουν και ο Τεμπελέ που έπαιζε χωρίς να είναι έτοιμος 100% και ο Κβαρασχέλια που είδε το μεγάλο αιμάτωμα που είχε στο πόδι. Αν αυτοί οι δύο ήταν υγιείς, απολύτως καλά και έπαιζαν κανονικά, νομίζω ότι πιο εύκολα θα είχε καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θα γίνει με τον ΠΑΟΚ που δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και τον πήγε στην παράταση. Σκούπισε ο Παναθηναϊκός. Τον ΠΑΟΚ σκούπισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Και από την Τετάρτη θα αρχίσουν να αναμετρώνται μεταξύ τους. Όποιος φτάσει πρώτος στις τρεις νίκες παίρνει και το πρωτάθλημα. Πλεονέκτημα έδρας, αν και αυτά είναι σχετικά πλέον, έχει ο Ολυμπιακός.

Και βέβαια σιγά σιγά μπαίνουμε και σε κλίμα Μουντιάλ. Το Μουντιάλ αρχίζει στις 11 το μηνός, όχι αυτήν την Τετάρτη δηλαδή, την παραπάνω, και όλοι και όλες ετοιμαζόμαστε να πάρουμε θέση μπροστά στις τηλεοράσεις μας, να παίρνουμε και πίνουμε και δυνατούς καφέδες, δεν ξέρω τι να κάνουμε, γιατί τα παιχνίδια είναι νύχτα, να μην μας παίρνει ο ύπνος, για να απολαύσουμε, έτσι ελπίζουμε, θέαμα από τους μεγάλους αστέρες που για περίπου 40 ημέρες, παρακαλώ, θα συνοστίζονται στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και, και του Καναδά. Άντε να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πάνω στη φασαρία και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και ετοιμάζεται για τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Μην τα δίνετε και κόμπο, όπως όλα δείχνουν. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας και ευχές για το μήνα και το καλοκαίρι, έτσι, και για τον Ιούνιο αλλά και για το καλοκαίρι, και απόψεις πάνω σε αυτά που συζητάμε. Επίσης πρέπει να θυμίσω, έτσι, πρέπει να θυμίσω, έχουμε μεγάλο δώρο από τον 943 Intervention Sports για σας. Ένα ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες και μπαίνετε στην κλήρωση. Γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς, δεν κάνουμε τεστ κτλ. Και βεβαίως δεν χρεώνουμε τους ακροατές μας για να πάρουν μέρος. Τα λέω αυτά, αξιολογήστε τα εσείς όπως νομίζετε.

Κοιτάξτε πώς θολώνει τώρα τα νερά ο Σάκης ο Μπουσδούνης, παιδιά. Εγώ και ο Σαμό πήραμε σύνταξη, θείο, παραδώσαμε σκυτάλι στον Τζόρτζι. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα και καλό μήνα, φίλε Σάκη. Κατά τα λοιπά, τα περί παράδοσης της σκυτάλης, πες τα κάπου αλλού, διότι εγώ γνωρίζω τις δραστηριότητές σου, γνωρίζω πώς αναπτύσσεσαι, πώς διεισδύεις στο γυναικείο κοινό και δεν μπορείς να τα διαψεύσεις αυτά τα πράγματα. Διότι έχω μάτια και βλέπω ωραία Σάκη. Βεβαίως να παραδεχτώ ότι ο Τζόρτζης, αν έρχεται ραγδαία να πούμε την κλίμακα της ωραιότητος και του πάθους που προκαλεί στις γυναίκες, πλην όμως Σάκη μου, εσύ είσαι μια σταθερή αξία. Και εσύ και ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος, ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Και ξέρω ότι εσύ δεν είσαι μνησί κακός, χαίρε κακός άνθρωπος, χαίρεσαι με την πρόοδο των άλλων και χαίρεσαι που ο Τζόρτζης πηγαίνει έτσι με αυτόν τον ταχύτατο ρυθμό αναγνώρισης του κάλους του από τις ωραίες γυναίκες. Δεν σε πειράζει αυτό το πράγμα, διότι το μοναστήρι να είναι καλά, Σάκη μου, και εσύ μπορείς να αλλιεύεις παντού. Διότι δεν πιάνεσαι σε αυτή τη δουλειά, ρίχνεις τα δίχτυα σου και βγάζεις ωραιότατα μπαρμπούνια. Σου ρε Σάκη γίγαντα, είπα θα σε πάρω τηλέφωνο. Αχ Σάκη μου φαίνεται, πάει στο διάλογο. Γεια ρα Σάκη. Ο φίλος μου ο Πέτρος με τρολάρι μου λέει: καλημέρα coach, εσύ που έχεις βαρέσει χιλιάδες πέναλτι, δεν πας κατά Άρσενα μεριά να τους δείξεις πως θα βαράνε? Ο άλλος παίρνει φορά, σταματάει, ξαναπαίρνει φορά, ξανασταματάει και το πετάει out. Το πως τύπα εγώ τα πέναλτι να ρωτήσετε καμιά μέρα το Βασίλη το γερασί μου, να σας πει αυτός. Διότι Βασίλη μου, δύο είναι οι εκτελεστές πέναλτι, εγώ και ο Μιχαλάκης ο Μαρδάς. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@papaki943.gr. Να την επαναλάβω, onair@papaki943.gr. Γεια σου φίλε Ηλία, γεια σου φίλε Ηλία με τα ωραία σου. Αυτή την εβδομάδα, όπως μας έχει πει άλλωστε και ο Κώστας Σαμοθράκης, που αν ξεμπλέξει εκεί με μια παρέα φανατικών θαυμαστεών του και τον ακούσουμε μετά τις 12.30 θα μας το επιβεβαιώσει, πιστεύω, θα έχουμε ανακοινώσεις μεταγραφών αυτή την εβδομάδα από τον Ολυμπιακό. Η πρώτη θα αφορά προφανώς τον Κώστα Φορτούνη, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχει ανακοίνωση και σε ό,τι αφορά τον Ουνάι Λόπεθ. Αυτό δεν το λέω με σιγουριά, θα μας τα πει αργότερα ο Κώστας, αλλά για τον Κώστα Φορτούνη πιθανότατα η ανακοίνωση να γίνει αυτή την εβδομάδα. Ο φίλος μου ο Αντώνης μου λέει: καλησπέρα θείε, εν τέλει η Arsenal το πάλεψε με μια πιο ποιοτική ομάδα όπου έπαιξε φουλ συντηρητικά, γιατί στο τελικό μετράει πρωτίστως το αποτέλεσμα. Για την Παρή έκανε ομάδα συνόλου και όχι ομάδα αστέρων. Και αυτή η παρατήρηση που κάνει ο Αντώνης για την Παρή ισχύει στο ακέραιο, διότι η Παρή για να το πάρει είχε εξοδέψει 3 ανατρεπόμενα λεφτά, φέροντας παίκτες όπως ο Σουάρεθ, όπως ο Νεϊμάρ, όπως έχοντας παίκτες όπως ο Εμπαπέ, όπως ο Μέση, και έκανε μια τρύπα στο νερό. Πήγε σε μια άλλη λογική από τότε που κάθισε στον πάγκο της ο Λουίς Ενρίκε και έχει τώρα 2-2. Και παίζει και καλό ποδόσφαιρο και αναγνωρίζουν όλοι ότι ήταν καλύτερη ομάδα συνολικά στη διοργάνωση. Το λέω λοιπόν εγώ σε όλους τους πρόεδρους, δεν είναι μόνο τα λεφτά πρόεδροι, πρέπει να παίρνετε και ένα καλό προπονητή. Και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, το λέω έτσι παρεμπιπτόντως, το λέω και επειδή είμαι μπροστά προς Θεού, είμαι ελεύθερος.

Έρχεται και ο Νίστρου Ποντανός, προπονητής του Παναθηναϊκού, αυτή την εβδομάδα για να τρέξουν ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Και εδώ αναμένονται βεβαίως πολλές απομακρύνσεις και πολλές μεταγραφές. Πολλές. Ο Λάμπρος ο Καραγκάνης τις υπολογίζει σε 10, μπορεί και παραπάνω. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει: σου είχα γράψει ότι η Arsenal είναι ξενέρωτη, ευτυχώς που έχασε, γιατί αυτό δεν ήταν ποδόσφαιρο. Όχι, αυτό που έπαιξε η Arsenal δεν είναι ποδόσφαιρο και δεν νομίζω ότι γενικώς σαν ομάδα την αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, αυτή δεν είναι μόνο ότι έπαιξε πίσω, παιδιά, έκανε και μελετημένες καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι η Arsenal και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο διαιτητής να σε κυτρινίζει για καθυστέρηση. Δεν είναι ωραία εικόνα τώρα, όπως και να το κάνουμε. Και το λέω αυτό απευθυνόμενος και στους πολλούς στην Ελλάδα φίλους της Arsenal.

Φίλε Γιώργο, καλησπέρα, λέει ο Διαμαντής. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Προπονητικά είσαι ελεύθερος, γιατί ο Κώστας ο Άρχοντας μας λέει άλλα. Ποιος Κώστας, τι σας λέει άλλα, ο Σαμοθράκης? Τι σας λέει ο Σαμοθράκης, σε λίγο θα τον βγάλω. Αν εννοείς το Σαμοθράκη και δεν εννοείς κανέναν άλλον, μην πάρουμε κανέναν άνθρωπο στο λαιμό μας. Για πρόσεξε.

Ένας δεκαθλητής, ο Σίμον Χάμερ, πήδηξε στο μήκος 8.51, που είναι η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Πέρασε τον δικό μας, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει κάνει 8.49. Αυτή ήταν η καλύτερη επίδοση του κόσμου μέχρι προχτές, που ο Σίμον Χάμερ έκανε αυτό το φοβερό και τρομερό 8.51. Να είναι καλό. Να είναι καλά. Ο Καραλής Τηλεμεσό, εκεί που πήδηξε και έκανε τα 8.49 ο Μίλτος Τεντόγλου, πέρασε τα 6 μέτρα στο επικοντό και αποθεώθηκε βεβαίως από τον κόσμο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ που έκανε στα 400 μέτρα ο Γιώργος Φράγκς είναι φοβερό. Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέβηκε τα 45 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα με 44.88 στο Κεντάκι. Τον έκανε αυτό το χώρο, που είναι κορυφαίος για Ευρωπαίο το 2026. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα απλά με 44.88. Πολύ μεγάλη επίδοση, φοβερή επίδοση από τον 22χρονο πρωταθλητή μας στο Κεντάκι. 44.88. Πρώτος Έλληνας αθλητής που κατεβαίνει τα 45 μέτρα.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Αυστρία-Τινησία σε διεθνές φιλικό.
2: Je

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
5: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
9: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ραδιοταξί στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Στο σπίτι τους, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η εκτακτή ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά τη δήλωση του Χαριδούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, επανήλθε με νέα δήλωσή του σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Απολογούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαρύνονται με τουλάχιστον 5 κακουργηματικές διώξεις. Την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό του Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιοχή Σβέρνιτσα της Αλβανίας ζητά από τα τύρανα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έκανε λόγο και για την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Ανοιχτά σήμερα του Αγίου Πνεύματος στα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν κανονικά και οι λαϊκές αγορές, κλειστές τράπεζες και ο δημόσιος τομέας. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εκτακτή συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στον Λίβανο μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική Έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
19: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για βάλτε λοιπόν τώρα που γυρίζει στο 69-39-943-943, ό,τι θέλετε. Συζητάμε και για μεταγραφές των ομάδων, συζητάμε και για το τελικό του Champions League, συζητάμε και για το Μουντιάλ που έρχεται, αλλά και για ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, έτσι. Στο 69-39-943-943, αχρεωστήτως στέλνετε το μήνυμά σας. Το ίδιο νούμερο χρησιμοποιείται και για τη μεγάλη μας προσφορά, έτσι. Ένα δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια. Ένα γεύμα ειδύπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα
1: γίνει. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

Νικόλας λέει: ο Αρτέτα έπαθε Παντελίδη. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια για το θέαμα. Ποιο θέαμα? Δεν ήταν ένα θεαματικό τελικό. Το είπαμε αυτό. Και η ευθύνη είναι στην πλευρά της Arsenal, που παραιτήθηκε από την υποχρέωση της να παίξει ποδόσφαιρο. Έδωσε την μπάλα στην Paris Saint-Germain και προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους επιτιθέμενους της γαλλικής ομάδας με αλληλοκαλύψεις και δύο ζώνες άμυνας. Αυτό το πράγμα είδαμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η Παρή ήταν η καλύτερη ομάδα, ως προς αυτό, καλή μου φίλη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και να σας πω, χαρήκαμε και πολύ που οι περισσότεροι ήσασταν συντονισμένοι εδώ στο 1933 Intervention Sports και ακούσατε τη διαδικασία των πέναλτι στην πολύ ωραία περιγραφή που έκανε ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος από τη Βουδαπέστη. Φίλε μου Λάμπρο, σε ευχαριστώ από που, και για τον καλό μήνα και για το καλό καλοκαίρι. Από πού μας ακούς και έχεις πρόβλημα για να το διορθώσουμε? Μας ακούς από αναλογικό διάκτη και που είσαι? Μας ακούς από το Live24? Μας ακούς από το site? Από πού μας ακούς? Ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων ο Μάριος Οικονόμ, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Του γίνονται εγκεφαλικά τεστ, να δούμε τι θα γίνει. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να επανέλθει δυνατός ο Μάριος, που δίνει μάχη για να μείνει στη ζωή αυτή την ώρα.

0: Τώρα νέο δημοσίευμα από την Αφρική λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 25χρονου δεξιού μπακ Ζερεμίο Γιώργιο και προσφέρει μάλιστα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα διαβάζουμε στο Africa Foot, έτσι που επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες ότι αυτός ο δεξιός μπακ από την Γκαμπόν που παίζει στη Φροζινόνε κοστίζει 1,5 εκατομμύριο και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Ο Γιώκο πήγε πέρσι στη Φροζινόνε, το καλοκαίρι δηλαδή του 2024, προερχόμενος από μια ομάδα εκεί της περιοχής του, την Μπουλόν Σιρμέρ, με συμβόλαιο με τον Ιταλικό Σύλλογο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η αξία του εκτιμάται σύμφωνα με το Transfermarkt, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, 400.000 ευρώ. Έπαιξε φέτος στη Serie B σε 13 αγώνες, εκ των οποίων τις δύο ως βασικός και έχει δώσει μια assist σε 486 λεπτά. Είναι σημαντικό στοιχείο πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνιστεί τόσο στη θέση δεξιού αμυντικού, αλλά και ως δεξιός μέσος και είναι και διεθνής 15 φορές. Δεν ξέρω αν όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αν πραγματικά δηλαδή ο Ολυμπιακός κοιτάει τον συγκεκριμένο παίχτη. Ο φίλος μου Γιάννης λέει: καλησπέρα Γιωργάρα, καλό μήνα. Εγώ αυτό που θέλω να θίξω είναι ότι ξεκίνησαν τα βιολιά πάλι με ανακοινώσεις με του μεν και τους δεν για τους τελικούς της Basket League. Καλή υπομονή σε όλους. Θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα. Είναι δύσκολη εβδομάδα όταν έχουμε κοκορομαχίες εκτός των γηπέδων. Εμάς θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στις τέσσερις γραμμές. Από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και κάτω. Όχι από τον Αταμάν, τον Μπαρτζόκα και πάνω. Αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτι άλλο. Ο φίλος μου ο Σωτήρης λέει: τελικά εκεί στο λιμάνι έχουν μεγάλη πλάκα. Ας συνεχίσει έτσι ο Σαμοθράκης να κάνει το άσπρο μαύρο. Έχουμε στο Σαμοθράκη στη γραμμή. Για να δούμε τι λέει παρακάτω. Πρόταση λέει: το ρεπορτάζ του θρύλου έκανε για ένα δεξί μπακ από την Γκάνα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Καλά τα πάει το κογκλάβιο των συμβούλων του λιμανού. Έχει και το χωριό με ένα δεξί μπακ που παίζει στο Α τοπικό. Σαν δεν τρέπονται, παιδιά, να ξεκαθαρίσω κάτι πριν δώσω το λόγο στον Κώστα του Σαμοθράκη. Αυτές τις πληροφορίες δεν βγαίνουν από τον Ολυμπιακό, παιδιά. Και δεν τις γράφει ο Σαμοθράκης. Αυτές τις πληροφορίες τις γράφουν site από το εξωτερικό. Σας είπα τη συγκεκριμένη πληροφορία, ένα site από την Αφρική τη γράφει. Δεν σημαίνει όπως σας είπα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η μέρα είναι διαφορετική. Σήμερα δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με γκρίνια, αλλά πρέπει να δώσω το λόγο στον Κώστα να κάνει κάποιες διευκρινήσεις γύρω από αυτά. Ο Κώστας που βλέπει με λύπη του, φαντάζομαι, στην ιεραρχία των top ωραίων του σταθμού να υποχωρεί και η πρώτη θέση να περνάει στον Τζόρτζι Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Είναι χρόνια τρέλα. Πολλά. Χρόνια πολλά. Για μένα γιατί.
1: Το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει, φίλε. Και το Περιστέρι να περάσει πάνω από το κεφάλι σου. Να σε φωτίσει πραγματικά. Και να φωτίσει και αυτόν τον φίλο που έγραψε.
0: Έτσι,
1: το μήνυμα,
0: εγώ το εξήγησα. Αλλά εξήγησε το και εσύ Κώστα, αλλά μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Διότι ο Σαμοθράκης τέτοια πράγματα δεν τα λέει, φίλε Σωτήρη.
1: Αυτό έχει βγει το όνομα εδώ και δύο μέρες και δεν έχω καν αναφερθεί εγώ.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, έτσι είναι. Πριν από λίγο ανέφερα εγώ λέγοντας ότι ένα site από την Αφρική το λέει.
1: Δεύτερον και πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αποκλείται να κοιτάξει παίκτη από την Γκαμπόν ή και από την Αργεντινή, όπως γράφτηκε πριν από δύο μέρες για να ποδοσφαιριστεί.
0: Εξήγησε το γιατί.
1: Έχει 7 μη κοινοτικούς. Άρα συζητήσεις για παίκτες μη κοινοτικούς δεν γίνονται αυτή τη στιγμή από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καμία βάση αυτό το δημοσίευμα. Και παραλαμβάνω, εγώ δεν έχω πει τίποτα. Ούτε και στον Ολυμπιακό ψάχνουν τέτοιους παίκτες. Ολυμπιακό θα κάνουν έξυπνες μεταγραφές αυτές που πρέπει για να γίνουν οι προσθήκες στο ρόστερ.
0: Τα ακούς, φίλε Σωτηρή?
1: Τώρα, άμα αρχίσουμε και διαβάζουμε και ό,τι γράφεται στο εξωτερικό, δεν θα βγάλουμε.
0: Όχι, να το διαβάζουμε, αλλά να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε ότι διαβάζουμε. Εγώ δεν λέω να μην το διαβάσουμε.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι για να μεταφέρεις ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό πρέπει να έχει κάποια βάση. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με παίκτες μη κοινοτικούς. Ας και δεν ξέρω, παίζει την Φροζινόνε που παίζει την Ιταλία.
0: Ναι, Φροζινόνε, στην πίτα κατηγορία.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι παίζει και στην δική ομάδα της Γκαμπόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Παίζει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οπότε τι να κάνουμε συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, εγώ ποτέ δεν μεταφέρω. Γενικά και το αποφεύγω, ας πούμε.
0: Το ξέρω, Κώστα. Και παρότι σε πιέζω εγώ να μας πεις δύο-τρία πράγματα, είσαι πάντα επιφυλακτικός.
1: Είμαι επιφυλακτικός γιατί έτσι πρέπει.
0: Μόνο στο θέμα γυναίκα δεν είσαι επιφυλακτικός. Ξανήγεσαι και όποιον πάρει ο χάρος. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι επαγγελματικό.
1: Πες το και έτσι, πες το και έτσι. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, πριν πάμε σε αυτά που έχω αναφέρει από την Παρασκευή, ότι αυτή η εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις με δύο πρόσωπα, με τα γραφικά. Mm-hmm. Εμένα το ενδιαφέρον μου είναι επικεντρωμένο από την Παρασκευή στο Γιάρεμτσουκ. Και το λέω αυτό γιατί αφού πρώτα ανέβασε ένα βίντεο που κάνει ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και στο γυμναστήριο και μάλιστα ευχαρίστησε για την παλιά του ομάδα που έδωσε χώρο στο γήπεδο για να προπονείται. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή η οποία όλοι είναι διακοπές, έτσι.
0: Βέβαια. Μόνο εμείς οι δύο δουλεύουμε. Συνέχισε, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Με προκαλείς, αλλά άντε να το αφήσω.
0: Δηλαδή, εγώ δεν δουλεύω, δηλαδή μόνο εσύ δουλεύεις.
1: Ναι, δουλεύεις.
0: Και τότε γιατί το προσπεράσεις.
1: Λοιπόν, ναι, να σου πω ότι ο Γιάρεμτσουκ την Κυριακή το απόγευμα, ναι, επειδή είδα το παιχνίδι, στο φιλικό παιχνίδι Ουκρανία-Πολωνία πέτυχε μια γκολάρα πάλι. Ένα γκολ, αν θυμάσαι, Ολυμπιακός Βόλος στο κύπελο. Στο
0: έξω από την περιοχή που την γύρισε μπαμ και την έστειλε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν θυμάμαι με ποιον μιλάς, ρε Κώστα, με ποιον μιλάς.
1: Έχεις δίκιο, λάθος, η επισημανσή μου λάθος.
0: Κοίταξε, είμαστε και οι δύο, εκτός από οπαδί του Καραπιάλ και του Φορτούνη, μας αρέσει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Εμένα, εντάξει, έχω εκδηλώσει την αδυναμία μου. Όχι τώρα. Το Γιάρεμτσουκ, μάλιστα με είχε ρωτήσει κάποιο γιατί τρώγεσαι με τον Γιάρεμτσουκ. Τι αρέσουν, βέβαια, από πριν έτσι τον Ολυμπιακό μου άρεσε. Όπως και ο Γιαρμολένκο, ο οποίος πέτυχε το 2-0. Το 1-0 το έκανε στο 37 ο Γιάρεμτσουκ. Το 2-0 ο Γιαρμολένκο και έτσι 2-0 η Ουκρανία. Εντάξει, έχω σε κάποιους παίκτες αδυναμία. Μ' αρέσει το στυλ, μ' αρέσει. Καταρχάς για τον Γιάρεμτσουκ μου αρέσει πιο πολύ ο χαρακτήρας. Επειδή έχω μιλήσει και με τον Προτάσο. Είναι ένα παιδί που ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Παρότι ήξερε ότι είναι δεύτερος, δεν άντεξε να είναι τρίτος. Okay, αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Έτσι. Και νομίζω ότι το γυαλί ράγισε, το έχω ξαναπεί, αλλά το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Στο παιχνίδι Ολυμπιακός Λεβερκούζεν 2-0. Όταν ο Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή είχε επιστρέψει αργά τα μεσάνυχτα, την άλλη μέρα, την Τρίτη. Τετάρτη νομίζω παίζαμε και η πρώτη αλλαγή που έκανε στο 70 τόσο ήταν ο Ελκαμπή και άφησε το Γιάρεμτσουκ εκτός. Είχε παίξει βασικό στο Θαρέμι, έτσι, για να το διευκρινίσω. Λοιπόν, εκεί κάπου ξενέρωσε ο Γιάρεμτσουκ και το παιδί ούτε σανασχέτησε τίποτα. Είπε στο Μεντιλίμπαρ, όχι, απλά θέλω να πάω να παίξω κάπου γιατί έβλεπε και πιθανή πρόκριση της Ουκρανίας στο παγκόσμιο κύπελο, άσχετα αν αποκλείστηκαν τελικά. Και ήθελε να έχει παιχνίδια στο πόδιο. Αλλά φαίνεται ότι έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Οπότε νομίζω, Γιώργο, ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένας από τους τρεις σεντερφόρ του Μεντιλίμπαρ τη νέα χρονιά?
1: Καταρχάς, ένας σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα αποκριματικά, αν θες την άποψή μου.
0: Ναι, να το πάμε έτσι. Να το πάμε έτσι, λέω, βήμα-βήμα, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Ελκαμπή δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει από το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου. Δεν σου λέω ότι θα φτάσει μέχρι τον τελικό του Μαρόκο.
0: Αλλά δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να πάει στους 32, μπορεί να πάει στους 16. Και δεν θα γυρίσει, τελειώσει το Μουντιάλ και θα επιστρέψει αμέσως στον Ολυμπιακό. Θα πάρει 15 μέρες άδεια να ξεκουραστεί, γιατί ήταν πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του από το χειμώνα με το κόπο Αφρικα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ελκαμπή. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα έρθει στην προετοιμασία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει γενικά την άποψή του. Όχι ότι, μάλλον δεν το λέω καλό, έχει αλλάξει. Συνεχίζει να το πιστεύει και νομίζω ότι θα βασιστεί σε αυτόν για τον Ελκαμπή αρχικά. Δεν βάζω τον Ταρέμι, γιατί το Ταρέμι νομίζω θα φέρει πρόταση. Και ο ίδιος φαίνεται, δηλαδή, ο μάνατζερ του κινείται να το βρει ομάδα. Μάλιστα υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία, υπήρχε από την Τουρκία αλλά δεν πάει στην Τουρκία, υπάρχει μια πρόταση από την Ιταλία να επιστρέψει, δηλαδή, ο Ταρέμπι εκεί. Οπότε πάμε με αυτούς τους δύο και βλέποντας, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται να ψάχνει και τον επόμενο Ελκαμπή, αν θέλεις. Είναι ένας 23χρονος, ο Ταουφίκ Μπενταγέμ, Μαροκινός.
0: Μπενταγέμ, ναι.
1: Ναι, δεν είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκο, τώρα απέκλεισε ο προπονητής, παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι είχε βάλει δύο γκολ, δύο Ελκαμπή και δύο αυτός της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, τελικά τον απέκλεισε. Έχει πετύχει 20 γκολ, στην Τουρά έπαιζε.
0: Στην Τουρά, ναι.
1: 23 ετών, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, γιατί είναι πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος έχει στρέψει τα βλέμματα πολύ κόσμο πάνω του. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και τον επόμενο Ελκαμπή. Οπότε κάπου εκεί θα κοιμηθεί. Δεν νομίζω ότι ο Κλέιτον μπορεί να παραμείνει. Δηλαδή να πάει στην επιστρέψη με τη μορφή δανεισμού στην Ρίο Άβε. Αλλά γενικά εκεί θα κινηθούν τον Ολυμπιακό. Με Ελκαμπή και Γιάρεμτσουκ. Αυτή είναι η εκτίμησή μου και η πληροφορία που έχω.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Αυτή την εβδομάδα περιμένεις κάποια ανακοίνωση?
1: Ναι, περιμένω τον Νάι Λόπεθ. Από τη στιγμή που η Νάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, έχει τον ίδιο. Έχει και αυτός, είναι μάνατζερ και του Ισπανού μέσου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή, γιατί και ο παίκτης έχει πει OK από ό,τι ξέρω. Για 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι αυτός και βέβαια. Αυτό που το, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική, που το ξέρουμε εδώ και καιρό, ότι θα επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης και θα υπογράψει συμβόλαιο για 2 χρόνια.
0: Για 2 χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, για 2 χρόνια. Για να κλείσει και την καριέρα. Τώρα, αν θα τα κλείσει σε 2 ή σε 3, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα αποφασίσει.
0: Κάτσε να δω. Θα πάει μέχρι τα 37. Είναι 33, στα 34 τώρα.
1: Εντάξει. Στα 36.
0: Αν πεις, εγώ είμαι. Πόσο είμαι και παίζω ακόμα, θα μου πεις, ναι.
1: Ακριβώς. Και ο Γκόγιτς είχε έρθει 35 και είχε βγάλει μάτια.
0: Είχε σαρώσει, φίλε. Είχε σαρώσει ο Σίνης.
1: Ναι, μην κοιτάμε το διαβατήριο του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Και λέει η Περδικούλα του μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, και αυτή είναι και η άποψη και του προπονητή, έτσι. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει να κατεβάσει το μέσο ηλικίας, αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι τους θέλει και για τα αποδυτήρια. Δηλαδή ο Ροντινέη, ο Ελκαμπή. Ο Ντάνι Γκαρθία που έχει προτείνει την παραμονή του για άλλο ένα χρόνο, ο Φορτούνης, είναι ο Ρέτσος που είναι παροτοκαμπλισμένος τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτες στους οποίους δεν τους θέλεις μόνο στο γήπεδο, τους θέλεις και στα αποδυτήρια. Και ο Φορτούνης προφανώς και έχει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.
0: Για να σου πω τώρα κάτι, βέβαια προηγουμένως το έκαψες με τον τρόπο που έκανες εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Για αυτόν τον Αργεντινό από την Βαλένθια που μένει ελεύθερος, δεν βλέπει.
1: Ναι, για αυτόν. Για τον Ροντρίγκες.
0: Δεν μπορώ να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να σε ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, καλή περίπτωση, αλλά είναι καταρχάς έχει πολύ ψηλό συμβόλαιο. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια από ό,τι ξέρω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ελεύθερος. Καταρχάς είναι κοινοτικός. Έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Άμα είναι κοινοτικός, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Ναι, απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Αυτή είναι η πληροφορία.
0: Διότι σαν παίκτης ήταν καταρχήν στο Μουντιάλ με την Αργεντινή το 22, έτσι. Σαν παίκτης, Κώστα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καλός παίκτης.
0: Μπορεί να πεις κουβέντα.
1: Καλός παίκτης. Απλά έχει μεγάλο συμβόλαιο. Κοίταξε, Γιώργο, τώρα κάθε μέρα θα βγαίνουν και ονόματα, έτσι. Το θέμα είναι να αξιολογούμε.
0: Στα 5 το 1 μπορεί να ισχύει, τα 4 μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, δει, το θέμα είναι να τα αξιολογούμε σωστά και να μην μπερδεύουμε τον κόσμο όπως το φίλο πριν που διάβασα, ας πούμε, για αυτό τον. Τον Γιώνο, τον Ζερεμίο Γιώνο από την
0: Καβάλα. Εδώ ο φίλος επανέρχεται και λέει: καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη. Όχι, άλλος είναι αυτός, κάτσε να μην τα μπερδεύω. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι, λέει ο φίλος ο Θανάσης εδώ. Ναι. Καλημέρα, coach. Πες το Σαμοθράκη, αν θες, ότι λογικό ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μη κοινοτικούς γιατί έχει 7. Συμφωνώ, έτσι λέει η λογική. Ναι. Θυμίστε του όμως ότι το Γενάρη που πέρασε είχαμε 5 κοινοτικούς και έφερε ο πρόεδρος 2 ξένους από 3 Everett για να μείνουν εκτός αποστολής. Κοινή λογική και διοίκηση του Ολυμπιακού δεν συμβαδίζουν. Οπότε γιατί να μην περιμένουμε να πάρουν κανένα καμπονέζο για δεξί μπακ με 1,5 εκατομμύριο και να μένει πάλι εκτός αποστολής και να παίζει ο Ροντινέη.
1: Ναι, κατάλαβα το πνεύμα του φίλου. Θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Okay. Προφανώς και έχουν αναγνωρίσει τον Ολυμπιακό ότι ήταν λάθος αυτές οι 2 κινήσεις και πιο πολύ γιατί έφεραν τον προπονητή σε δύσκολη θέση, γιατί αναγκαζόταν κάθε Κυριακή να αφήνει 2 εκτός. Okay. Καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος ο τρόπος που προσπάθησαν να ενισχύσουν με τους 2 αυτούς παίκτες τον Ιανουάριο, όμως προφανώς και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό το λάθος, έτσι. Ήδη ο Ορτέγκα έχει πρόταση από Ιταλία για να συνεχίσει και την καριέρα του, ο Ταρέμι νομίζω θα μας χαιρετήσει, το ίδιο και ο Κλέιτον, οπότε μπορεί να μείνει και μια θέση κοινή. Μένουν 4.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μη κοινοτική. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
0: Αυτά για προτάσεις του Ορτέγκα τώρα και τα λοιπά.
1: Ισχύει. Ο μάνατζερ του λέει ότι έχει φέρει 2 προτάσεις από την Ιταλία. Τα αξιολογούν στον Ολυμπιακό και θα αποφασίσουν ανάλογα. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Μεντιλίβαρ ανάμεσα στον Ορτέγκα και τον Μπρούνο προτιμάει να μείνει την παραμονή Μπρούνου. Άλλωστε και για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει καμία πρόταση, για να λέμε την αλήθεια. Το καλοκαίρι κάτι ακούστηκε, τον Ιανουάριο
0: κάτι
1: ακούστηκε για Τουρκία κτλ. Αλλά δεν είχαν βάσει. Άλλωστε και εγώ γενικά στους Τούρκους δεν δίνω μεγάλη βάση στα δημοσιεύματά τους. Ποτέ δεν έχουν πετύχει τίποτα.
0: Ούτε γαϊδούρι φορτωμένο με κλίματα από τα 3 μέτρα.
1: Ναι, μόνο τον Βαλμποενά είχαν πετύχει.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν πει ότι θα πάει στον Ολυμπιακό. Από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή όλα τα δημοσιεύματα εδώ και χρόνια από την Τουρκία, κανένα δεν επιβεβαιώθηκε. έτσι όπως και τώρα για τον Ικάρντι που γράφει και δεν υπήρχε καμία περίπτωση Ολυμπιακούς με center for τον Ελκαμπή και επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, δεν θα μπορούσε να κάνει συζήτηση για τον Ικάρντι και μάλιστα με αυτό το συμβόλαιο που, λέει, που έχει στη Γαλατασαράι. Και γράφει και ότι απάντησε αρνητικά. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει καμία πρόταση στον Ικάρντι, και ούτε είχε στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Άλλωστε, να έρθει ο Ικάρντι στον Ολυμπιακό να κάτσει, να έρθει δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή, δεν γίνεται αυτό. Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός ο σχεδιασμός είναι Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης, όσο είναι ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε, τι άλλη συζήτηση να κάνουμε τώρα. Τώρα το αν θα ψάξει μια άλλη περίπτωση όπως αυτή του Μαροκινού που σου είπα του Μπενταγέμ είναι άλλη ιστορία.
0: Θέμα γιατί εδώ το αντιμετωπίζει το επένδυση και τα λοιπά.
1: Ναι, και γι' αυτό και Γιώργο μου ο Ταρέμι ψάχνει να φύγει. Ξέρετε θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
1: Αυτός όταν ήρθε το καλοκαίρι έστω και την τελευταία στιγμή πίστευε ότι μαζί με τον Ελκαμπή θα είναι το δίδυμο στην επίθεση. Ναι. Γι' αυτό και ήρθε. Αν ήξερε ότι θα είναι αναπληρωματικός του Ελκαμπή νομίζω δεν θα έρχονταν.
0: Έτσι, το πιστεύω και εγώ αυτό.
1: Έτσι. Οπότε μην κάνουμε τώρα, μην μιλάμε με υποθέσεις και κάνουμε σενάρια όπως
0: Κώστα, η μέρα είναι καλή, είναι αργία και θέλω να μου πεις πώς την προγραμματίζεις από εδώ και πέρα. Με ρωτάνε διάφοροι, αν θέλω να είμαι ειλικρινής, με ρωτάνε διάφορες.
1: Όχι, δεν προγραμματίζω τίποτα, Γιώργο, αφού ξέρεις ότι έχω ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσω σιγά-σιγά.
0: Δεν θα βγεις καθόλου.
1: Το καλοκαίρι δεν μου μπήκε με τον καλύτερο τρόπο και πρέπει να το αντιμετωπίσω με ηρεμία και όπως μου έχουν πει οι γιατροί.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις τις διακοπές σου σε κάποια από τα γνωστά μεγάλα τουριστικά θέρετρα.
1: Με εμένα μιλάς. Σε τρώει πάλι, αλλά.
0: Ήταν ο Κώστας Αμποδράκης, ήταν ο Κώστας Αμποδράκης.
1: Θα το προσπεράσω λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας. Σε ευχαριστώ
1: πολύ. Έλεγε και ο Κωνσταντίνου. Άντε, λόγω της ημέρας.
0: Λόγω της ημέρας, Αντωνάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμποδράκης, λόγω της ημέρας. Ο φίλος μου, ο Γιώργος από το.
2: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη στάση Y. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση

0: χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand βραστό στήθος κοτόπουλο σε φέτες 150 γραμμάρια ή χαμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
4: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
5: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
6: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
15: Πλάνο για τους ερυθρόλευκους, η προσθήκη του Ουναϊλόπεθ.

0: και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελιμπινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον δανό χαφ της ΑΕΚ Γεν Γιόνσον και τον αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελο. Μεταξύ άλλων, στην 26η του σημερινού συμπεριλαμβάνονται η Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικομπ Χάτσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Πόρτικ Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει το Transfer Fit. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Εμούντο Τεπορτίβο. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέγκλαν Ράις, σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χιλάκης.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Αλεποχώρη στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι της περιοχής. Ένα γεύμα λοιπόν ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο Θάλασσα. Στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι που λέγεται Θάλασσα.

Προσέξτε τώρα, και αυτή η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, που είναι το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι αυτό της περιοχής. Για συμμετοχή γράφετε τη λέξη Θάλασσα και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του σταθμού, έτσι, στο 6939-943-943. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι. Μη μου πείτε, μη μου πείτε. Are you gonna be the one? I won't back down, I won't pretend. Τώρα να σας προσανατολίσω και όλα προς τα που είναι το Αλεποχώρι, μια υπέροχη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, έτσι, για θάλασσα μιλάμε, έτσι, ανάμεσα, κοντά στα Μέγαρα, στη Μάνδρα, είναι το Αλεποχώρι. Μια παραλιακή περιοχή, πάρα πολύ ωραία, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια, προσέξτε, μιλάμε για το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι θάλασσα, στο οποίο τώρα θυμήθηκα, Παναγιώτη, ότι έχω φάει. Αλλά έχουμε φάει και δύο και έχουμε καλές εντυπώσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στην εκπομπή του Παναγιώτη, λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση για να πάρετε μέρος να κερδίσετε αυτό το τραπέζι για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στην ταβέρνα Θάλασσα, στο εστιατόριο Θάλασσα, στο 6939-943-943. Γράφετε Θάλασσα, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση. Μα θα μου πείτε, κάποιοι πεινάτε τώρα. Εάν πεινάτε τώρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι σε όλες τις περιοχές που εξυπηρετεί, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, το Πολύδροσο, τη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, η επιλογή είναι μία. Μπαίνουμε και κάνουμε την παραγγελία μας online στο ilovesouvlaki.gr. ilovesouvlaki.gr. Κάνε την παραγγελία σας στα καλύτερα κρέατα, έτσι, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, σε καλαμάκι, σε τυλιχτό, σε μερίδα, ilovesouvlaki.gr, και το delivery σας φέρνει σπίτι σας και απολαμβάνετε τις γεύσεις των πρωταθλητών.

Να και ο φίλος μου ο Χάτζημαν που δεν έχει αφήσει μαγαζί για μαγαζί πουθενά. Μου λέει μαγαζάρα είναι coach, πολύ καλό ψάρι και μεζέδες, καθαρό τσίπρο. Και άμα θες ρίχνεις και μια βουτιά. Έτσι κι αλλιώς μέσα στη θάλασσα είναι. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία αυτή, φίλε μου Χάτζημαν. Να είσαι καλά. Να μην νομίζω τα λέω μόνο εγώ και ο Παναγιώτης. Τα ακούσατε έτσι. Βεβαίως σας στέλνουμε και στις Πέτσες, ταξίδι στις Πέτσες, είναι δώρο του σταθμού για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, έτσι, 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες αυτή τη φορά. Ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει: Γιώργο, εμείς που είμαστε κανένα χιλιόμετρο από τον κόκκινο μήλο, δεν παραγγέλνουμε στο I Love Souvlaki. Πώς δεν παραγγέλνεις παρήγγυλα, κάνεις τη δουλειά σου τώρα, Αποστόλη. Μπαίνεις στο I Love Souvlaki.gr και κάνεις online την παραγγελία σου και τρως τον αγλέωρα. Καλή όρεξη, Αποστόλη.

Να και ο Πέτρος, μου λέει ο σταθμός θα κάνει μεταγραφές για τη νέα σεζόν. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Αυτά είναι ερωτήματα, Πέτρο μου. Θα επιστρέψει ο Λίγκρης. Εδώ είναι, τον θέλει ο κόσμος πίσω το Λίγκρη. Εδώ είναι τα θέματα, κύριε Πάνο. Σου λέει μεταγραφές, Λίγκρης, ονοματάρα. Μεσίνιος. Τι όνομα, ρε παιδιά. Μεσίνιος, ναι. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, Λίγκρης, τι όνομα να μεγάλο είναι. Λίγκρης, δυσύλλαβο είναι. Ποιος Λίγκρης τώρα. Εν πάση περιπτώσει, θέλετε το Λίγκρη. Έχουμε δύο παιχνίδια της Εθνικής τώρα. Φιλικά. Και τα δύο θα τα ακούσετε σε μετάδοση του Γιώργη του Λίγκρη. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ο Νικόλας μου λέει, Χελάκη, βγάλε συρίγο, είμαι εξαρτημένος, να μην μου λείψει η καθημερινή δόση. Λοιπόν, σήμερα είναι αργία, δεν το μεγάλο, ρε παιδιά, μάζεψε την όρεξή σου για αύριο. Θα περάσει μια μέρα έτσι τόσο πολύ τοξικό συρίγο εξαρτημένος είσαι, ε? Από Χαϊδάρη θα το δω, Λάμπρο θα το δω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.

φίλος μου ο Σωτήρης μας είχε πει αυτά για τον Ολυμπιακό. Επιμένει, λέει, ο Σωτήρης τυχαίνει να ξέρει τι λέει. Να σας δω και τους δύο, εμένα και τον Σαμοθράκη δηλαδή, τι θα πείτε όταν φέρει τέτοιους παίκτες. Α, Κυριακή κοντή γιορτή, ρε φίλε, θα δούμε.

άντε για τραπέζι τώρα όσο πάτε, λέει, τώρα στο Αλεποχώρι, έρχεστε πιο κοντά στο Αίγιο, να πάρω κι εγώ για την κλήρωση. Θα κάνουμε κλήρωση, φίλε, και θα δώσουμε τραπέζι στην Κιανή Αχτή στα Σαλιανίτικα. Να είσαι δίπλα. Και μην μου πεις ότι δεν γουστάρεις Κιανή Αχτή, για θα μου πεις ψέματα. Άντε, γιατί έχω πάνω από ένα μήνα να πάω και εμφανίζω στερητικό σύνδρομο.

0: Λοιπόν, και ο Πινέδα της ΑΕΚ, αυτό αναμενόμενο, αλλά και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ θα είναι στην αποστολή της ομάδας του Μεξικού για το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Πινέδα έκανε και μια ωραία δήλωση. Λέει: το να κουβαλάω το Μεξικό είναι κάτι περισσότερο από το να παίζω ποδόσφαιρο. Καλά, τόση ώρα μιλάω και είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Ωραία, θα με αρχίσει τώρα σε τίποτα καντιλέρια. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Συγγνώμη, τώρα το πήρα χαμπάρι. Μ' είχε πιάσει ο ίστρος με τα φαγητά, γιατί έκανα κουβέντα για φαγητά. Σαν να μου πει, δεν σε ενδιαφέρει, άλλο παιδί.
1: Εγώ πλέον είμαι σε φάση διαφορετική. Εντάξει. Αλλά επειδή υπόθηκε ότι έχουν εξάρτηση από το Σύριγο, όπου δεν βγαίνει ο Σύριγος, βγαίνω εγώ, το alter ego.
0: Σας παρακολουθούν και εδώ και φυσικά στην εκπομπή, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου κάνεις πάταγο, δεν το είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στα αγόρια του σταθμού που αρέσουν στις γυναίκες και δεν έκανα αναφορά στο όνομά σου, είναι λάθος, διότι
1: στο
0: τώρα...
1: Έκανες.
0: Ε?
1: Ούτε στο Σύριγο έκανες πάταγο.
0: Εσύ αρέσεις, ρε φίλε, να πούμε.
1: Εμείς οι δύο, αδερφέ, έχουμε μαγέψει τον μισό ελληνικό πληθυσμό.
0: Ένα, δεν είναι ψέματα, δεν είναι ψέματα.
1: Τον άλλο μισό παλιάρας και κλείσαμε. Ό,τι από τα λιμά παραμένει είναι για σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε.
1: Εμείς είμαστε μεγαλόψυχοι. Τα 50 άνω τα δίνουμε όλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι έχουμε. Πάμε σιγά σιγά για τη σειρά των τελικών.
1: Και γρήγορα, γρήγορα, με σου πω.
0: Ναι. Και η ευχή μας είναι ότι είναι να συζητάμε να είναι μέσα στο γήπεδο. Αυτό έλεγα και προηγουμένως. Μην αρχίσει πάλι αυτή η τοξικότητα που μας κάνει να χάνουμε το μέτρο και να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα εκτός του παρκέ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, η αλήθεια είναι, χωρίς να ήμουν ποτέ κινδυνολόγος, ότι το υπόβαθρο δεν είναι το καλύτερο.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι. Το περιβάλλον είναι τοξικό. Το ξέρουμε. Αν δηλαδή σκοτώνονται για το αν αδικήθηκε ή ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι σε Ισπανούς, αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει στα μεταξύ τους. Θεωρώ, Γιώργο, ότι για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ξέρεις, εμείς τους αρέσει, δεν τους αρέσει, τα λέμε όπως τα νιώθουμε, ακόμα και αν τα νιώθουμε λάθος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ αφελή τρόπο να προσεγγίζει τα πράγματα. Αφενός δημιουργεί την εικόνα μιας έτσι υπερδύναμης που έχουν οι Αγγελόπουλοι να επηρεάζουν το παρασκήνιο. Εγώ δεν θα το έδινα τόσο απλόχερα. Και δευτερευόντως, ξέρεις, όταν θεωρείς, δηλαδή είναι απίστευτο ότι στον Παναθηναϊκό συζητάνε ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και την ίδια στιγμή μεταφέρουν όλο το βάρος της αποτυχίας του να μπουν στο Final Four στην πλάτη της Διετσίας. Εδώ τώρα αυτά τα δύο παίζουν λίγο μπουνιές μεταξύ τους. Ή είσαι καλή ομάδα και σε σταμάτησε η Διετσία, οπότε γιατί να αλλάξεις κάτι. Ή δεν είσαι καλή ομάδα, οπότε ακόμα και αν είχες αποφάσεις που δεν ήταν υπέρ σου, πρέπει να γίνεις καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αυτόν τον παραλογισμό. Απ' τη μία να λένε είμαστε σούπερ και απ' την άλλη να λένε πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Να λένε από τη μία ότι ξέρεις κάτι, ο Αταμάν είναι ο προπονητής, ο τίτλος είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής.
0: Και είναι πετυχημένος.
1: Και απ' την άλλη να συζητάνε με τον Ομπράντοβιτς και τον Κάθε Ομπράντοβιτς. Εμένα, αν θες τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι η δεύτερη. Έτσι. Πάει ο καιρός που νομίζω ότι Αταμάν δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων, έχει μείνει πίσω. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι το πάνε λάθος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι το κομμάτι του Παναθηναϊκού. Στην πλευρά του Ολυμπιακού, ενώ θα έπρεπε να έχουν μια μεγαλοψυχία ως πρωταθλητές Ευρώπης, ως μια ομάδα που, πώς να το πω, παθομολογούμε να παίζει το καλύτερο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ένα ήττη. Έτσι και στα play-offs, σκουπίσαν όποιον βρήκαν μπροστά τους και στην κανονική διάρκεια. Τώρα, κάτι τα τραγούδια με τη Λιόλιου που, okay, το ακούω, μακάρι να είναι εκεί η καζούρα και να σταματάει εκεί, έχει την πλάκα του αυτό. Κάτι οι απαντήσεις με βίντεο και αυτά παρανεβάζουν τους τόνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το περιβάλλον που θα μπούμε στους τελικούς που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις τώρα, εδώ οι ισορροπίες, επειδή γέρνουν προς το κόκκινο, θα ήταν ανόητος όποιος έβλεπε κάτι διαφορετικό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μην ξεχνάς ότι και πέρυσι στο πράσινο γέρναν και ήρθαν τα πράγματα τούμπα. Θα μου πεις, υπήρξε η παρέμβαση του Γιαννακόπουλου που ήταν πώς να το πω, λυτρωτική για τους ερυθρόλευκους. Okay, ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρξει και πού σε μια σειρά τελικών. Επίσης υπήρχαν και άλλες φορές, όπως το 13 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, που το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα απέναντι στη Ρεάλ. Ο Παναθηναϊκός του κάνει 3-0 με δύο νίκες μέσα στην, στο ΣΕΦ, πάλι με μειονέκτημα έδρας, με τον Αργύρη Πεδουλάκη τότε προπονητή. Βεβαίως τότε ο Παναθηναϊκός είχε μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι έχει τώρα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον οι πράσινοι θα εμφανιστούν ως ομάδα και όχι ως μονάδες, κάτι που δεν έχουν καταφέρει, θέλω να σου πω, μέσα όλη τη χρονιά. Κατά πόσον αυτή η δεδηλωμένη πλέον ξυνήλα, να μην πω αντιπάθεια, των παικτών προς τον Εργίνατα, αν θα παίξει το ρόλο της ή αν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης θα κυριαρχήσει. Και από την άλλη μεριά, κατά πόσον ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι το ίδιο σοβαρός όσο είναι μέχρι τώρα. Θέλω να σου πω πάντως ότι το τελευταίο δίμηνο, να μην πάω πιο πίσω, ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός. Ως προς το κομμάτι της στοχοπροσήλωσης, ως προς το κομμάτι των πολλών εναλλακτικών λύσεων και της εικόνας ομάδας που βγάζει. Και βεβαίως εντυπωσιακός είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που εμφανίζεται πάρα πάρα πολύ ήρεμος. Τώρα, αν θα παραμείνει ήρεμος και στους τελικούς, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού, δεν το κρύβει, και αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, αυτό δεν το ξέρω να σου το πω. Mm-hmm. Ξέρω όμως ότι εμείς ως Intervention Sports θα είμαστε παρόντες και θα κάνουμε μετάδοση σε όλους τους τελικούς.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Όχι με λίγκρι βέβαια.
0: Όχι με λίγκρι. Εδώ θα βάλουμε βέβαια θα πεταχτείς και εσύ τώρα να κάνεις μια μετάδοση, αλλά τι να πεις, ουδέν κακόν εσύ αμεδές καλού Λένα Καραλή.
1: Ναι, Λένα ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί, γιατί καλά είναι το.
0: Τι να δοκιμαστεί, εσύ δοκιμάσαι ρε Λένα, τα καταφέρνει μια χαρά ρε τρομάρα να τσούρδι. Που θα συγκριθείς εσύ με τη Λένα, μην που τύξω καμιά καρέκλα και την ξεστηλιάσω και σε πλακώσω με δάφτη.
1: Έλα μωρέ τώρα η Λένα, τώρα θα παλέψει να τα πει όσο μπορεί τώρα το κοριτσάκι.
0: Τρομάρα να τσούρτι.
1: Να πούμε και ότι είχαμε ένα πολύ κακό, έτσι, πολύ δυσάρεστο, τραγικό συμβάν. Μιλάω για το παιδάκι της εφηβικής ομάδας της εκεί στον Ηλία Κωνσταντίνο, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του στη μηχανής, εκεί με το τραγικό τροχείο που έγινε εκεί μεταξύ Πάτρας και Ρίου, εκεί που γίνονται το έργα. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση Παναχαϊκή. Υπάρχει ένα μήνυμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάντα ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν ξέρεις τον άνθρωπο, είναι δυσάρεστο. Όταν ανοίξει μια οικογένεια αθλητική, γίνεται ακόμα πιο, το νιώθεις ακόμα πιο έντονα.
0: Μάλιστα. Βλέπεις φαβορί
1: στο παιχνίδι, στο τελικό.
0: Στη σειρά, συνολικά για τον πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Όποιος πει το αντίθετο, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Αλλά τα φαβορί επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται στην πράξη. Πάντως ο Ολυμπιακός ξεκινάει από διαφορετική αφετηρία. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι αίτητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι γηπεδούχος, έχει πολύ καλή εικόνα, ξαναλέω, αγωνιστική, και έχει και μηδενικά προβλήματα. Είναι καλύτερος στη front line. Όλα αυτά μαζί και το κάθε ένα χρόνο τον κάνουν φαβορί. Ο Ολυμπιακός μπορεί να βάλει προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και στην πράξη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κοίταξε, πάντα η τελική είναι σαν τις εκλογές. Η κάλπη είναι εγκυμονούσα. Θα το δούμε στην πράξη. Πάντως, αυτή τη στιγμή η φαβορή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά όταν μιλάς για ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μπορώ να ανακαλέσω εύκολα στη μνήμη μου καμιά δεκαριά παιχνίδια που λέγαμε ότι το φαβορί είναι ο ένας και το έπαιρνε ο άλλος.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό έχουν και ενδιαφέρον τελική. Νομίζω, Γιώργο, ότι μπαίνουμε στο καλύτερο σημείο, και επίσης να σημειώσουμε και ένα πράγμα. Είναι η τελευταία τελική ίσως που θα δούμε με αυτήν την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς ήδη ΠΑΟΚ και Άρης φαίνεται ότι ετοιμάζουν μια μεγάλη αντεπίθεση και να γεμίσουν τα ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι θα αλλάξουν και την εικόνα του πρωταθλήματος συνολικά, γιατί με άλλο να είναι πολυθρόνα για δύο το πρωτάθλημα και άλλο να είναι 4-5 ομάδες που να είναι καθέτος ανταγωνιστικές. Εντάξει, ήδη ο ΠΑΟ κάνει σπουδαίες κινήσεις, ο Άρης άμα τη εμφάνιση του Βασίλη Σπανούλη που λέγεται, και εμείς το λέμε έτσι, δεν λέγεται, ότι είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τον αυτοκράτορα, θα αλλάξουν πολλά. Και αυτό είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Κούρασε αυτό το δίπολο. Πρέπει να ανανεωθεί. Πρέπει να μπουν και άλλοι, δηλαδή, μνηστήρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, ο Μακιντάιρ λέει αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τα λοιπά.
1: Κόκκινα θα φοράει.
0: Κόκκινα θα φοράει. Αυτό το θεωρείς δεδομένο, ε?
1: Ναι.
0: Μακιντάιρ.
1: Αυτός έχει υπογράψει, Γιώργο.
0: Αυτός έχει υπογράψει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Καιρό τώρα.
0: Είναι δεδομένο.
1: Για τους άλλους θα δούμε. Ο Μοντέρο είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Αλλά το κοντά σε μια μεταγραφική περίοδο μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα. Ο Πίτερς αποφασίζει αυτός. Ο Μακίσικ έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει αυτός. Μιλώντας για τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι. Ο Νιλικίνα θα χαιρετήσει.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του OPAP Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πετάνεις.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψυσταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
14: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε μάλιστα την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Αναταραχή στο Πασόκ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως είπε, αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Με μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Σε τροποποίηση στο προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ προχωράει η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στα πελάγη. Στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
18: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
20: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέρασε στο Σταμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
15: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» στο 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο «Πες μπάλα» με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
1: Εμείς στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι μόνο μια ανάμνηση, είναι ο τίτλος του βιβλίου, τον επαναλαμβάνω, «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι» του βιβλίου που έγραψε ο συνάδελφος και φίλος, μέλος της διοίκησης της ΕΣΥΑ, ο Μάκης Διώγος, ο φίλος μου ο Μάκης που είναι τώρα στη γραμμή. Μάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
1: Να πω καταρχήν να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, το δεύτερο σου, αν δεν κάνω λάθος, βιβλίο.
2: Το δεύτερο, ναι.
1: Δύο πέτρες, λοιπόν.
2: Λίγο πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
1: Λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο που παραπέμπει σε μια εποχή που ίσως πολλοί από τους ακροατές μας τώρα να μην την γνωρίζουν, να μην μπορούν να το φανταστούν, και τι ιστορίες είναι αυτές οι 51 ιστορίες που περιέχει.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι, εντάξει, ο τίτλος του βιβλίου θα αναφέρει λίγο και την ηλικία μας, γιατί όντως...
1: τι να κάνουμε.
2: Ναι, το 70 και το 80 εμείς παίζαμε μπάλα στον δρόμο και βάζαμε πέτρες για δοκάρια και πολλές φορές δεν είχαμε και μπάλα, οπότε εφευρίσκαμε μπάες, είτε κάποιο άδειο κουτάκι ή κάποια πορτοκαλάδα. Τότε βγαίνανε κάτι σαγγελές, θυμάσαι.
1: Πώς, τις κλώτσα κι εγώ.
2: Ναι, τις γεμίκαμε με χαρτιά και παίζαμε. Είναι ένας τίτλος ο οποίος προφανώς βγάζει στην αγγλία, γιατί τυχώς, έτσι όπως έχει εξελιχθεί πια το ποδόσφαιρο, μας αναγκάζει να κοιτάμε προς τα πίσω, να αναρωτιόμαστε τι βλέπουμε σήμερα, τι βλέπαμε τότε, και όχι πλευράς ποιότητας και γράμματος, γιατί το τωρινό προφανώς είναι πιο ποιοτικό και πιο θεαματικό, αλλά νομίζω ότι είναι λιγότερο ανθρώπινο. Δηλαδή ψάχνεις, ας πούμε, να δεις κάτι για να στηθεί. Ας πούμε, εγώ είδα τον τελικό Arsenal Paris. Εντάξει, δεν είναι το θέμα, και αυτό που μου έλεγε στο τέλος ήταν η αγκαλιά του Μαρκίνιος με τον Γκάμπριελ.
1: Σωστά.
2: Πέναντι ο Γκάμπριελ το τελευταίο, και ο αρχηγός της Παρή, αντί να πάει στα πανηγύρια, έπαιξε να τον αγκαλιάσει. Και μάλιστα διάβασα από συνάδελφο ότι είπε ότι και εγώ είχα το κρίσιμο πέναλτι της Βραζιλίας και αποκλείστηκε. Τώρα για το δεύτερο σχήμα της ερώτησής σου, είναι 51 ιστορίες από αυτές που κάνα Σαββατοκύριακο τελευταία. Πολλά χρόνια γράφω στην εφημερίδα η εποχή, διαλέξαμε 51 και όπως είπα και στην παρουσίαση.
1: Μάκη, με συγχωρείς, επειδή δεν ακούγεσαι καλά, θα κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Γιατί δεν ακούγεσαι, να μην ταλαιπωρήσει και εσύ, μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Σε λίγο ο Μάκης Διώγος είναι και πάλι μαζί μας. Μας έλεγε ο Μάκης ότι είναι 51 ιστορίες από αυτές που έχει γράψει, που γράφει κάθε Κυριακή σε μια εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, εφημερίδα, την εφημερίδα Εποχή. Επέλεξε 51 και τις έβαλε στο βιβλίο.

0: Ελπίζω τώρα να τον ακούμε πιο καθαρά. Το Μάκη, μας έλεγες, Μάκη, ότι επέλεξες αυτές τις 51 ιστορίες. Με τι σκεπτικό τις επέλεξες, ναι.
1: Κοίταξε, σκεπτικό ότι να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύ το φάσμα που θα καλύπτει και γεωγραφικό και ποδοσφαιρικό και ιστορικό, να το πω έτσι. Είναι 51 ιστορίες που έχουν θέματα από το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι σύγχρονα θέματα, σύγχρονους προπονητές, ποδοσφαιριστές που γράφουν τη δική του ιστορία, τον Καντονά, τον Κλοπ, διάφορους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο, υπάρχει μια ιστορία για μια κόντρα που είχε ο Μάλκομ Εξ με τον Μοχάμεντ Άλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, που ήταν μια κόντρα τότε που ο Μοχάμεντ Άλι από Κάσιους Κλέι έγινε Μοχάμεντ Άλι και ο Μάλκομ Εξ τον κατηγορούσε, συσσαγωγικά βέβαια, που κάνει κριτική, ότι δεν είναι πολύ ριζοσπαστικός και πάει λέγοντας. Είναι ιστορίες οι οποίες πιστεύω ότι θα αρέσουν στον κόσμο. Είναι και καλοκαίρι, είναι και η περίοδος του Μουντιάλ, γιατί έχει και ιστορίες από
0: βέβαια. Και πάντως έχει και ιστορίες, Μάκη, που δεν είναι, πώς να το πω τώρα. Είναι για αποκλίνουσες προσωπικότητες, όχι από τις συνηθισμένες του ποδοσφαίρου πολλές από αυτές.
1: Προφανώς.
0: Φαντάζομαι το έκανες κατ' επιλογή, δεν πρόκειται.
1: Ναι, είναι γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Γιώργο, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτό που έχουμε, που παρακολουθούν τα παιδιά μας τώρα και όλοι μας, είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι, πώς να το πω έτσι τώρα, είναι αρκετά σιδερωμένο,
0: να το πω έτσι,
1: με την έννοια ότι είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές είναι superstar πια, είναι απλησίαστοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Μερικές φορές ξέρεις πιάνω τον εαυτό μου, θα το παθαίνεις και εσύ, να μιλάω σαν αντάρτης του βουνού, του χαριστάς, ότι εμείς αυτά που κάναμε λοιπόν. Αλλά είναι πραγματικότητα. Οι δικοί μας ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού ή του Πανιωνίου ή του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, όλων των ομάδων, από την πρώτη κατηγορία μέχρι τα τοπικά, ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και αν όχι της διπλανής γειτονιάς, της λίγο παραδίπλα. Που σημαίνει ότι πέρα από την κυριακάτικη σχέση που είχες, είχες μαζί του ενδεχομένως και τον έβρισκες στον δρόμο,
0: μια προσωπική
1: την ώρα
0: σχέση,
1: που κόλλαγε. Ναι, μια προσωπική σχέση. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια άλλη σχέση και με την ομάδα που παίχτες. Σήμερα οι ποδοσφαιριστές είναι απρόσωποι, οι ομάδες αλλάζουν ποδοσφαιριστές κατά δεκάδες μέσα σε 2-3 χρόνια, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν προλαβαίνεις να δεχθείς. Και εγώ επέλεξα να έχω κάποιες ιστορίες από ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε μέσω του ποδοσφαίρου επιχείρησαν να συμβάλλουν σε αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες, άντρες και γυναίκες, είτε ποδοσφαιριστές που ως ποδοσφαιριστές είχαν καθοριστική. Ας πούμε, έχω μια ιστορία του Σπαρβάσερ, ο οποίος ήταν η νεότερη ούτε καν.
0: Ήταν
1: ποδοσφαιριστές του Μαγδεβούργου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, Μαγδεβούργο, τότε Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, έκανε την έκπληξη, πήρε το κύπελο κυπελούχων το Μαγδεβούργο, κόντρα στην Μίλαν, που κανένας δεν το περίμενε, και όλοι τότε ήμασταν με τον Μαγδεβούργο μόνο γιατί ήταν ο μικρός, ας πούμε. Λοιπόν, και του έσωσε τη ζωή το γεγονός ότι ήταν ποδοσφαιριστή του Μαγδεβούργου όταν επιχείρησε να φύγει από την Ανατολική Γερμανία, να περάσει το τείχος.
0: Ναι.
1: Ο στρατιώτης που ήταν εκεί
0: ήταν
1: οπαδός, τον γνώρισε και τον άφησε να περάσει. Θα μπορούσε να τον είχαν συλλάβει. Και
0: είναι εντυπωσιακή ιστορία.
1: Ναι.
0: Όπως και η ιστορία του Αλία Καμάρα, έτσι, βρέθηκε σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Μόρια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακή ιστορία αυτή.
1: Αυτή είναι μια παλιά ιστορία, είναι αρκετών χρόνων. Και τη φιλοξένησα γιατί είναι πολλά παιδιά, Γιώργο, και εσύ και το ξέρεις, γιατί και εσύ ασχολείσαι με το ερασιτεχνικό και το ανεξάρτητο ποδόσφαιρο. Πολλά παιδιά που γλιτώνουν από το Αιγαίο και από τις Βάρκες και όλα αυτά έχουν όνειρο να παίξουν μπάλα ή παίζανε μπάλα στις χώρες.
0: Ναι.
1: Έρχονται εδώ. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να ανοίξω μια παρένθεση, εδώ η ΕΠΟ και η ΕΠΟ βασικά, γιατί άμα δώσει η ΕΠΟ εντολή, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ενταχθεί σε μια ομάδα? Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θέλει μια σειρά από γραφειοκρατικά χαρτιά, τα περισσότερα παιδιά δεν τα έχουν, ή δεν υπάρχουν, ας πούμε, πρεσβείες, δεν υπάρχουν, ξέρεις. Και αυτά τα παιδιά στερούνται το δικαίωμα να παίξουν ποδόσφαιρο, και κυρίως, εγώ θα το πω και πιο φεμινιστικά, στερούνται και ομάδες καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Και ταλέντα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να παίξουν ακόμα και σε υψηλές κατηγορίες. Είναι ωραίες ιστορίες. Εντάξει,
0: εγώ
1: πάντως
0: θα μιλήσω εγώ και θα πω ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο, Μάκη, διακρίνει Τώρα βέβαια είναι τα δικά μου μάτια αυτά, δεν ξέρω αν ήταν η δική σου πρόθεση, αλλά επειδή είπαμε έχουμε κοινές εμπειρίες, γιατί είμαστε πάνω κάτω της ίδιας, όχι πάνω κάτω, ακριβώς της ίδιας ηλικίας, εγώ διακρίνω, ας πούμε, έτσι μέσα από τον τρόπο που περιγράφεις και αναδεικνύεις τη λαϊκότητα του ποδοσφαίρου ως αθλήματος και ως βιομηχανοποιημένου προϊόντος, διακρίνω έτσι, ρε παιδί μου, και μία, πώς να το πούμε, μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα, να το καθαρίσει από αυτή τη χρυσόσκονη που έχει πέσει πάνω του και να μας το παρουσιάζει όπως πραγματικά είναι το ποδόσφαιρο. Ένα λαϊκό άθλημα. Μπορεί και να προκύπτει και μια δόση νοσταλγίας για όσα ζήσαμε και δεν τα ξαναζήσουμε. Αλλά εγώ διακρίνω έτσι και θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν ήταν πρόθεσή σου ή αίσθησή σου, ότι ρε παιδί μου, είναι και αυτό το πράγμα ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση, τα μεγάλα συμβόλαια κτλ. Αυτό το πράγμα αγαπήσαμε εμείς και φτάσαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί. Και είσαι απόλυτα μέσα, γιατί κοίταξε να δεις. Όχι αν υποθέσουμε, αυτοί που κανονικοποίησαν το ποδόσφαιρο είναι οι Άγγλοι.
0: Mm-hmm.
1: Το ποδόσφαιρο τι ήτανε, το διάλειμμα των εργατών.
0: Έτσι,
1: όταν δουλεύανε, ξέρω, 18 ώρες, πόσες δουλεύανε εκείνη την εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς και τις ομάδες τις φτιάξαν και τις συντηρήσαν άνθρωποι που είχαν χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία αυτό, γιατί ποιος θα αγοράσει ρούχα, ποιος θα αγοράσει ο εργάτης, δεν υπάρχει. Αλλά το ποδόσφαιρο λοιπόν ξεκίνησε ως μια διασκέδαση. Στην πορεία λοιπόν σήμερα η Αγγλία, η οποία ήταν αυτή η οποία και έβγαλε και τους κανόνες και ήταν και τ' άλλο, σήμερα δεν μπορεί, όχι ο εργάτης Άγγλος, ο μέσος Άγγλος, ο μέσος, δηλαδή αυτός που είναι, ξέρω εγώ, σε μια επιχείρηση, δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο. Δηλαδή έχει γίνει πλέον απαγορευτικό, ή ας πούμε αυτό που είδαμε τώρα με τον τελικό του Champions League που έγινε 7 η ώρα. Λένε κάποιοι, μα γιατί να μην είναι 7 η ώρα, κάποιοι συναδελφοί μου καλοί γράψαν ότι 7 η ώρα να το δουν και να πει. Ναι, καμία αντίρρηση, εγώ δεν έχω κάνει. Αν ο σκοπός της UEFA και της FIFA ήταν να το δουν περισσότεροι, συμφωνώ. Έλα όμως που δεν ήταν αυτός. Απλά μαζί με το βασιλικό ποτήρι και την γλάστρα. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός. Ήταν τα τεράστια συμβόλαια που έχει σε Ασίες, από εδώ, από εκεί που η ώρα είναι διαφορετική με την Ευρώπη. Και έπρεπε να παίξει πιο νωρίς. Πάντως είναι αυτό, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Μάλλον είναι και αυτό. Γιατί και το άλλο είναι ωραίο.
0: Και το άλλο είναι ωραίο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν λέω. Τα μεγάλοι παίχτες,
0: βεβαίως,
1: διοργανώσεις.
0: Να τους βλέπουμε, να τους θαυμάζουμε και τα λοιπά. Καμία αντίρρηση. Αλλά να ξέρουμε και περί τίνος πρόκειται και να ξέρουμε ότι με το ποδόσφαιρο αποκτάς μια σχέση βιωματική, αν και εσύ έχεις βρεθεί να παίζεις. Βεβαίως τώρα κάπως αλλιώς. Όχι με δύο πέντες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, γιατί άλλαξαν εποχές. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό το πράγμα. Και ότι είναι καλύτερο κανείς να παίζει ποδόσφαιρο, άμα μπορεί, σε αυτές τις ηλικίες, παρά να μιλάει απλώς και να το καταναλώνει ως θέαμα από την τηλεόραση.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τα παιδιά πλέον, ακόμα και οι αλάνες που λέγαμε, που πέθαμε, βγάλανε πολλούς ποδοσφαιριστές, άσχετα αν φτάσανε κάπου.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα το ποδόσφαιρο, και το λέω και ως γονιός, είναι ένα μέσο το οποίο παρκαρίσματος. Συγγνώμη που το λέω. Δηλαδή να πάμε το παιδί να παίξει μια ώρα, δύο.
0: Να πάμε δίπλα στην καφετέρια, πιούμε τον καφέ μας. Ναι,
1: στην καλή περίπτωση, γιατί υπάρχουν και κακές εκδοχές ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι Ρονάλντο ή Μέση ο γιος ή η κόρη και επενδύουν, ας πούμε, οικονομικά σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει το ποδόσφαιρο να έχει τη λαϊκότητά του, να τη συντηρούμε όσο μπορούμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Και προφανώς να το παρακολουθούμε και με κριτική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μακή, πού μπορεί κανείς να βρει το βιβλίο σου, Δύο Πέτρες για δοκάρια και ένα δύο κουτάκι?
1: Επειδή είμαστε και στην εποχή, είμαστε με τις πέτρες και τα τέτοια. Λοιπόν, αν μπει κάποιος στις εκδόσεις λογότυπο, μπορεί πολύ εύκολα να το παραγγείλει και να το έχει.
0: Διαφορετικά,
1: από αύριο νομίζω ότι θα είναι σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπολία της Αθήνας και γενικότερα, αλλά μπορεί κάποιος να το παραγγείλει στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς του και να το φέρουν. Τα παιδιά των εκδόσεων είναι πολύ δραστήρια και πολύ εξυπηρετικά.
0: Μάκη, μας συγκίνησες με το βιβλίο αυτό, πρέπει να σου πω. Σου εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε και την επόμενη συγγραφική σου δουλειά. Μάκη, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Πότε φεύγεις για Αγκίστρι, δεν μου είπες μόνο?
1: Εντάξει, θα πηγαίνουμε. Αύγουστο πια.
0: Άρα είναι νωρίς ακόμα. Να τελειώσει το
1: Μουντιάλ. Έχουμε και Μουντιάλ μπροστά. Έχουμε ακόμα ένα Μουντιάλ. Να κάνω και το ποδοσφαιρικό μου σχόλιο για να δούμε με τι τρόπο δεν θα το πάρει και αυτό η Αγγλία. Τι τρόπο θα υπάρξει πάλι.
0: Δεν θα πω στον κόσμο ότι είσαι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ.
1: Όχι. Μα μόνο οι ομάδες οι αγγλικές δίνουν χαρά στους οπαδούς του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η εθνική σου λέω. ΠΑΟΚ. Είναι περίεργο εδώ με τι τρόπο θα,
0: ναι, ναι, με τι τρόπο θα το χάσουν. Και εγώ είμαι περίεργο να το δω. Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι καλό τάξο το βιβλίο.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε Μάκη. Ήταν ο Μάκη Διώγο, ο συνάδελφό μου. Τον παρακολουθείτε στο Star. Γράφει κάθε Κυριακή στην Εποχή και μα παρέδωσε 51. Πολύ ωραίες, 51 πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες, όχι μόνο εκεί που λάμπουν τα φώτα, αλλά και εκεί που τα φώτα δεν πέφτουν ή πέφτουν σπάνια. Και πάλι εύχομαι στο φίλο μου τον Μάκη τον Διώγο, που έχουμε πολλά κοινά που δεν περιορίζονται βεβαίως στην αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, να είναι το βιβλίο του καλοτάξιτο.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποίησε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα. Έτσι, πρώτο παιχνίδι στις 9 η ώρα την Τετάρτη.

Φίλος μου Θανάσης λέει ωραίος ο Διώγος, χρόνια τώρα. Έτσι είναι. Ο Μάκης είναι ωραίος εδώ και χρόνια και είναι πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου. Μάκης, το λέω διότι πολύ συχνά θα το δείτε στις εξέδρες να παρακολουθεί την ομάδα της γειτονιάς του, τα Πετράλωνα. Θα τον δείτε εκεί. Θα τον δείτε στο γήπεδο του Πανιωνίου, ο παδός του Πανιωνίου. Κάνει και ωραίες εκπομπές στο YouTube για τον Πανιώνιο Μάκης. Κάνει εκπομπές σε web radio που συνδυάζει την πολύ καλή μουσική με ιστορίες ποδοσφαιρικές. Είναι ένας πραγματικός εραστής του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου όπως μας έκανε το ποδόσφαιρο να τα αγαπήσουμε σε μια άλλη εποχή. Να τον φέρω στο σταθμό, παιδιά. Ξέρετε πώς θέλω να φέρω στο σταθμό, αλλά δεν μπορώ. Δεν είναι ένας μόνο. Και ασφαλώς μέσα σε αυτούς είναι ο Μάκης. Και σήμερα ακούσατε το Μάκη, έτσι αύριο μεθαύριο θα ακούσετε και άλλους.

Φοβερές εικόνες μας έρχονται από το Λονδίνο, όπου είτε θέλετε το πιστέψετε είτε όχι, υπάρχουν και φωτογραφίες. Πάνω από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο οπαδοί της Arsenal ήταν στους δρόμους παρά την ήττα στον τελικό και την απώλεια του Champions League. Αυτός ο κόσμος δεν βγήκε βεβαίως για να πανηγυρίσει αυτή την ήττα, βγήκε για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Φοβερές εικόνες, 1,5 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ξεσηκώνει κυρίες και κύριοι.

0: Σας είχαμε πει ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο άσος της Μπενφίκα, θα απασχολήσει πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Είναι στα 27 του χρόνια, στην καλύτερη ηλικία. Έτσι, στο χορό για την απόκτησή του μπαίνουν και οι τουρκικές ομάδες. Η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στην Μπενφίκα που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι πρόκειται να κάνει τίποτα με αυτά τα λεφτά, διότι οι αετοί της Λισαβόνας, προκειμένου να παραχωρήσουν τον Βαγγέλη Παυλίδη, απαιτούν περίπου τα διπλάσια, 40 εκατομμύρια δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα βρουν 40, αλλά θα βρουν πολύ περισσότερο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε. Τα Kids Festive σας περιμένουν στο...
1: Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε. Τα Kids Festive σας περιμένουν...

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπάμε αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
3: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Super Sport 104. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρό.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports, τώρα που είναι 2. Σας είχα πει ότι θα είμαστε παρεούλα και του Αγίου Πνεύματος, πράγμα που συμβαίνει όπως το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, κανονικά εκπομπή σήμερα, ούτως ή άλλως ο αθλητισμός, τα αθλητικά τρέχουν, δεν υπάρχουν ρεπό, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η πολύ πολύ αγαπημένη τη Αδριάννα Πούλιου, που είμαστε αυτοί πίσω από τα μικρόφωνα που θα σας καθοδηγήσουμε την επόμενη ώρα.

Μαζί μας φυσικά και σήμερα είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, και θα μας κρατήσει συντροφιά όλη αυτή την ώρα. 69-39-943-943, 69-39-943-943, το Viber του σταθμού, για να δω τι έχετε στείλει ως τώρα, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Πολλοί μπορεί να είστε στις θάλασσες, μπορεί να κολυμπάτε, μπορεί τέλος πάντων να χαλαρώνετε κάπως, και όπως βλέπω εδώ βρίθη μηνυμάτων. Μάλιστα, συνεχίζετε λοιπόν, στέλνετε και τη δική μας εκπομπή, ό,τι θέλετε σχόλια και παρατηρήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ έντονο ύφος στους παίκτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο forward της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 30χρονο δανόστοπερ της Μπαρτσελώνα, Αντρίας Κρίστενσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στο προσκήνιο επανέρχεται για το τριφύλλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Φροζινόνε για τον δεξιό μπακ Ζερεμί Ογιόνο, σύμφωνα με το Africa Foods. Σε πρώτο πλάνο για τους Ερυθρόλευκους η προσθήκη του Ναϊ Λόπες και η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσεθ του ΠΑΟΚ συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελο 2026. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν οι μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν, ο γυραιός κινείται για το δανό χαφ της ΑΕΚ Γιένς Γιόνσον και τον αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρούσι. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, Μόιζες Ραμίρες, βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Με συγχωρείτε. Μεταξύ άλλων, στην 26άδα του Ισημερινού συμπεριλαμβάνονται η Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Εστουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού center Jacob Hudson, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-2027. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξίου μπακ της Sporting Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Η Μπαρτσελώνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο σέντερ της Τριέστε Μαντί Σισοκό. Ο 25χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τους Μερένχες.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέρασε πάνω από ένα 24ωρο από τον μεγάλο τελικό του Champions League, εκεί που κράτησε τα σκύπτρα φυσικά η Paris Saint-Germain στα πέναλτι, νίκησε την Arsenal, ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, που έκανε και την περιγραφή και ήταν εκεί να μας δώσει ένα περαιτέρω κλίμα, αυτό που έχει ήδη γραφεί από χτες Κυριακή. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Χτες επέστρεψες.
1: Όχι, στη Βουδαπέστη είμαι ακόμα στο αεροδρόμιο.
0: Α, οκ, επιστρέφεις σήμερα, ε.
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε, γίνανε δύο γιορτές. Η μία έγινε μετά το τέλος του αγώνα στους δρόμους της Βουδαπέστης από τους οπαδούς της Paris Saint-Germain. Η δεύτερη έγινε στον πύργο του Άιφελ από τους Γάλλους, όπου βεβαίως εκεί είχαμε και επεισόδια. Είχαμε ένα νεκρό, είχαμε 219 τραυματίες. Πολλές συλλήψεις, και όπως είπε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Μανουέλ Μακρόν, αυτοί ήταν οι παραβάτες και θα τιμωρηθούν. Ο νεκρός τώρα πώς έγινε? Ο νεκρός οδηγούσε μια μηχανή και στα οδοφράγματα που είχαν κάνει διάφοροι ανεγκέφαλοι έπεσε πάνω εκεί και σκοτώθηκε ένα νέο παιδί. Παράλληλα, ο δεύτερος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Στην άλλη πλευρά, τώρα στο Λονδίνο, η οπαδή και η Arsenal είχε κανονίσει για την κατάκτηση της Premier League. Υπέθεταν ότι θα πάρουν και το Champions League. Έτσι λοιπόν είχαν κανονίσει χθες. Μπήκε σε ένα μεγάλο πούλμαν αυτά που κάνουν οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Γύρισαν όλο τον Λονδίνο, αποθεώθηκαν από τον κόσμο. Το κίνησε ουσιαστικά το Λονδίνο χθες. Εντάξει, ο τύπος αποθεώνει τους Γάλλους. Εκεί που έχει τίτλο η ανίκητη. Ξεκινάει με τον Λουίς Ενρίκε τη δημιουργία μιας μεγάλης δυναστείας πλέον. Η οποία αν συνεχίσει έτσι θα πάρει και άλλα τρόπαια την προσεχή περίοδο και τα προσεχή χρόνια. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ο μεγάλος αυτός πρεσβευτής πλέον της UEFA, αναφερόμενος στον τελικό, λέει: πολύ βαρετή ομάδα αυτή η Arsenal. Ευτυχώς που νίκησε η Paris. Ναι. Η Sunday Telegraph τα έχει βάλει με τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον Βραζιλιάνο στόπερ που αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, αλλά δεν λέει τίποτα όμως για τον Εζέ, το διεθνή Άγγλο επιθετικό που τον πήρε πέρσι το καλοκαίρι με 80 εκατομμύρια ευρώ από την Crystal Palace, που και αυτός έχασε πέναλτι. Δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά κάνουν οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Επίσης η Gazzetta dello Sport λέει: ο κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης ο Λουίς Ενρίκε έχει φτιάξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Τώρα η UEFA ανακήρυξε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της φετινής αγωνιστικής περίοδου στο Champions League το Γεωργιανό αριστερό εξτρέμ της Paris Saint-Germain, τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια. Ένα ποδοσφαιριστή που τον είχε αγοράσει τον Ιανουάριο του 25 με 80 εκατομμύρια ευρώ από την Νάπολη. Τον είχε εντοπίσει καταρχήν ο Λουίς Κάμπος, ο αθλητικός διευθυντής της Paris Saint-Germain, ο οποίος στη συνέχεια συνεργάζεται με τον προπονητή των Παριζιάνων, τον Ισπανό Λουίς Ενρίκε. Και από εκεί και πέρα, αν κρίνει και ο...
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
10: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Πήραμε την πρώτη χρονιά πρωτάθλημα, τη δεύτερη, παρά το γεγονός του ξαδίου στα μάτια τα εκατομμύρια, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνει στις καρδιές μας και τώρα όλα δείχνουν ότι ο επικρατέστερος είναι ο Ισπανός Ιραόλα, Άντων Ιραόλα, ο οποίος μέχρι πρώτος ήταν προπονητής στην Μπόρνεμουθ. Επίσης ο Κονατέ από τη Λίβερπουλ, ενώ έδειχναν όλα ότι είναι σε διαπραγματεύσεις, καθότι τώρα τον Ιούνιο λήγει το συμβόλαιο του και θα το ανανεώσει με τους κόκκινους. Τελικά ο ίδιος αποφάσισε να μην συνεχίσει την σταδιοδρομία του στην αγγλική ομάδα. Πιθανότατα μπορεί να πάει στην Ρεάλ Μαδρίτη, όπως είχε κάνει ένα χρόνο νωρίτερα ο πρώην συμπαίκτης του Τρέντα Αλεξάντερ Άρνολτ.
0: Τι άλλο έχουμε στα πέρα?
1: Τι άλλο έχουμε? Στην Γερμανία, να πούμε, η Μπάγερ Μονάχου έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι για τον Κονατέ. Δεν ξέρω κατά πόσον θα προχωρήσει αυτό το θέμα ή όχι. Είναι ένα πολύ σοβαρό, δύσκολο θέμα. Ο Κονατέ βεβαίως με τον Αντζέ του θέλει να πάρει όσο περισσότερο γίνεται χρήματα. Ενώ πρέπει να πούμε τώρα για την όψη των πληρώσεων των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που θα ξεκινήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο μετά την επιτυχία της Άστον Βίλα να πάρει όχι μόνο το γύρο πάλι αλλά και την πέμπτη θέση. Πιθανούς αντιπάλους, ο Ολυμπιακός θα θυμίσουμε θα είναι στους ισχυρούς. Άρα πιθανή του αντίπαλη είναι μία από τον Ουνιόν Σεντζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Ναϊμέχεν η Ολλανδική που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Champions League. Ο νικητής του αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα έχει προωθεί από το δεύτερο προγραμματικό. Ο ΠΑΟΚ που θα είναι στο δεύτερο προγραμματικό γύρο θα παίξει με την νικήτρια του Ζεύγους. Ακόμα θα δούμε ποιοι θα έχουν περάσει από τον πρώτο γύρο. Μπορεί να είναι και η Τυρασπόλ. Επίσης με την νικήτρια του Ζεύγους που θα είναι και η Δυναμού Κιέβου, καθώς επίσης και η νικήτρια του Ζεύγους που μπορεί να είναι και η Χάιντουκ. Η νικήτρια του Ζεύγους είναι την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Βουλγαρική. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά. Μετά θα είναι η Μπεσίκτας, η Τρέντε, η Τρόμσο, η Σενγκάλη, η Ελβετική, η Χάμαρμπι. Πάμε στον Παναθηναϊκό που θα είναι στο δεύτερο προγραμματικό του Conference. Μπορεί να είναι η νικήτρια Σίντι Βλάσνια, η Πανεβέζης, η Λιθουανική, η νικήτρια του αγώνα της Νεύση Μπακού με την αντιπαλό της, η Motherwell της Σκωτίας, η Βίκινγκουρ, η Γκότα από την Ισλανδία, η Ντουνάης Καστρέντα, η Σλοβακική. Η νικήτρια Σίντι Λαφιωρίτα από τον Άγιο Μαρίνο, η Γκάις από την Σουηδία, η Γκέτεμπορκ επίσης από τη Σουηδία, η Βαραζδίνα από την Κροατία, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ το Ισραήλ, η νικήτρια του αγώνα την Γεωργιανή Ντι Λαγκόρη, η τιμένη του αγώνα τη Ζηλίνα που μπορεί να πέσει από το Europa League, η ομάδα της Σλοβακίας, η νικήτρια του αγώνα την Μπάτε Μπορίσοφ της Λευκορωσίας, η νικήτρια σύν την Αλασκέρ της Αρμενίας, η τιμένη σύν την Αλουμίνη της Σλοβακική που μπορεί να πέσει το Europa League, η Σλοβενική η Κόπερ, η επίσης Σλοβενική Μπράβο, η Τουράν από το Αζερβαϊτζάν, η νικήτρια σύν την Τορπέντο Κουταΐσα τη Γεωργία, η Ζήμπρη Κισινάου τη Μολδαβία, η Βαλούρ από την Ισλανδία, η Άουντα από τη Λετωνία, η Τσέσεκα Σόφιας βεβαίως από τη Βουλγαρία, η Σέλμπουρν Ιρλανδία, η τιμένη Σίντι Ντέρι Σίτι που μπορεί να προέλθει από το Europa League να υποβαστεί δηλαδή, η τιμένη Σίντι Βέστρι την Ισλανδική που και αυτή μπορεί να πέσει από το Europa League, η Ντουγκατζίνη από το Κόσοβο, η Βαλέτα από τη Μάλτα, η Κόλερίνα από τη Βόρεια Ιρλανδία, η ΑΕΚ τώρα η οποία ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι, η πρωταλήτρια Ελλάδος περιμένει να αποκλειστεί με εκτών Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζαν, ομάδες δηλαδή που θα έχουν παίξει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Τα πράγματα για τον Όφη είναι ακόμα πολύ ομιχλώδη.
0: Ναι, ρε,
1: θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης έχουμε την σήμερα μετά από 24 χρόνια ο Τζέιμς Μίλνερ στα 40 του χρόνια που ήταν για τρίτη σεζόν στην Brighton και έχει φορέσει τη φαναλάξη ομάδα να αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Είχε πάρει δύο πρωταθλήματα με τη Manchester City, ένα με τη Liverpool, 61 φορές έπαιξε την Εθνική Αγγλίας. Επίσης ο Ινίγο Πέρθ που πρόσφατα ήταν στη Villarreal και έλεγε στο συμβόλαιό του τώρα που αναλαμβάνει από σήμερα προπονητής Villarreal, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να πούμε ότι στο χθεσινό διεθνές υλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ισλανδία και Ιαπωνία ίσχυσε ένας νέος κανονισμός της FIFA που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελλο. Τι έγινε λοιπόν, όταν ένας παίκτης είναι να γίνει αλλαγή, πρέπει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Ιδάλλως θα πρέπει να περιμένει ο παίκτης που είναι να μπει ένα λεπτό. Έτσι και έγινε. Καθυστέρησε να βγει ο ποδοσφαιριστής από τον αγωνιστικό χώρο και επόμενος έπρεπε να του δώσει εντολή ο διαιτητής να μείνει ένα λεπτό έξω και μετά να δώσει εντολή να μπει μέσα.
0: Μάλιστα, 10 δευτερόλεπτα δηλαδή.
1: 10 δευτερόλεπτα, ναι. Ναι. Για να, ξέρεις, για να βγουν γρήγορα οι αλλαγές.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Εντάξει, μάνο μου. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
11: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο μπάσκετ και να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Έξελος Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσουμε έτσι και να συγενικήσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Καλησπέρα, ζήτω, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Όλα καλά να είναι για τον μήνα που ξεκινάει σήμερα. Ναι, δικαιολογημένα θα πει κανείς. Mm-hmm. Διότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει την προετοιμασία για τον τελευταίο στόχο που έχει απομείνει, έτσι ώστε να μπορέσει να διασώσει κάπως την χρονιά. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε καν να περάσει στο Final Four είναι αποτυχία. Mm-hmm. Μια ομάδα με τον budget το ακριβότερο ίσως της φετινής σεζόν, με τους παίκτες σε αγωνιστική επίπεδο μάλλον όχι mm-hmm. κατάσταση, γιατί η κατάστασή τους δεν ήταν καλή. Αν ήταν καλή θα μπορούσαν να έχουν πάρει και την πρόκριση. Mm-hmm. Αλλά με αυτό το υλικό και να μην καταφέρουν να πέρασουν είναι αποτυχία. Οπότε και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει προσφέρει τα πάντα mm-hmm. και έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει για να είναι η ομάδα του αυτή που θα διεκδικούσε την είσοδό της στην διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, έχει κάθε λόγο πλέον mm-hmm. να απαιτεί να συγκεντρωθούν όλοι σε αυτόν τον μοναδικό στόχο που έχει απομείνει, να αφήσουν mm-hmm. στην άκρη τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Mm-hmm. Ευθύνη όλων είναι, δεν είναι μόνο τον προπονητή, είναι και των παικτών. Mm-hmm. Να τα αφήσουν στην άκρη λοιπόν και να παίξουν έτσι όπως μπορούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος σαφέστατα ξεκινάει από έχοντας το προβάδισμα και το ψυχολογικό και το αγωνιστικό και φυσικά σε ό,τι αφορά την έδρα.
0: Mm-hmm. Βέβαια δεν έχει Ντόρσεϊ εν τέλει, έτσι, από το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση. Έχουμε βεβαίως δύο μέρες ακόμα μπροστά μας για να δούμε αν θα μπορέσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θυμόμαστε ότι η αναγέννηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ και η πολύ καλή παρουσία του και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική ξεκίνησε από πέρυσι από τη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, συνεχίστηκε και στην Εθνική Ομάδα και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια φέτος. Mm-hmm. Σαφέστατα είναι, αν δεν καταφέρει τελικά να αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι απουσία για τον Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη έχει υπερπλήρες ρόστερ ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα χέρια του και θα μπορέσει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί.
0: Mm-hmm. Τώρα, εκτός και δεν έχουμε τίποτα άλλο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να έρθουμε λίγο στις άλλες ομάδες, γιατί άκουγα προηγουμένως και τον Γιώργο Κογκαλίδη που έλεγε στον Γιώργο Χελάκη ότι πλέον θα είναι ένα αξιόμαχο πρωτάθλημα από του χρόνου, χωρίς δύο διεκδικητές όπως συνηθίζαμε ως τώρα. Δηλαδή και ο ΠΑΟ και ο Άρης έχουν κάνει και θα κάνουν σπουδαία βήματα για απόκτηση παικτών και προπονητών, βέβαια. Ο ένας έχει ήδη πιάσει δουλειά, ο Τρινκέρι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχει άφιξη του Τρινκέρι στη Θεσσαλονίκη, πράγμα που σημαίνει πολλές εξελίξεις.
1: Έτσι είναι. Κοίταξε να δεις, τα πάντα ξεκινάνε από την διοίκηση. Όταν υπάρχει ισχυρή διοικητική παρουσία, και όταν λέμε ισχυρή δεν είναι μόνο θέμα προσωπικότητας, είναι κυρίως κακά τα ψέματα στον αθλητισμό, ισχυρό λογαριασμό, πολύ δυνατό λογαριασμό mm-hmm. και τόσο ο κύριος Μιθακίδης όσο και ο ΣΥΑ, ο οποίος εμφανίζεται να είναι αυτός που έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών στην ΚΑΕ Άρης, είναι δυνατοί παίκτες. Mm. Άρα θα προσπαθήσουν φέτος, το είδαμε και πέρυσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και πέρυσι που δεν είχε το απεριόριστο budget που μπορεί να έχει φέτος mm-hmm. με την παρουσία Μιθακίδη mm-hmm. αλλά και ο Άρης ήταν ανταγωνιστικοί mm-hmm. Με τις ομάδες που θα φτιάξουν τη νέα σεζόν, με την προοπτική του Άρη, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου θα έχει στην άκρη του πάγκου του τον Βασίλη Σπανούλη και αρκετά εκατομμύρια για να στηθεί αυτή η ομάδα mm. Με τη σφραγίδα των Αντετοκούμπο βεβαίως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα διαφορετικό πρωτάθλημα και επιτέλους θα γίνει πράξη αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να φύγει το δίπολο της Αθήνας, να ξαναδυναμώσει mm. η Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ με τις δικές της δυνάμεις πάντα συνεπής με την παρουσία της και στο BCL αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε να έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να παρακολουθούμε ακόμα πιο ωραία παιχνίδια. Mm-hmm. Μετά βεβαίως θα πρέπει να διορθωθούν και διάφορες αναρθογραφίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη διαιτησία και άλλα θέματα, mm-hmm. αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα δικό μας να το σχολιάζουμε, είναι mm-hmm. θέμα ομοσπονδίας, είναι θέμα αθλητικής ηγεσίας, mm-hmm. και στην πορεία και των ιδιοκτητών των ΚΑΕ mm-hmm. να βάλουν αυτοί τους όρους για τα πάρα πολλά εκατομμύρια τα οποία mm-hmm. δυστυχώς θα αφήνουν από ένα σημείο και έπειτα και στην τύχη άλλων να τα ορίζουν.
0: Υπάρχουν εξελίξεις και άνοιγμα και από την ΑΕΚ, γιατί εντάξει στεγάζεται στην Σανέλ Αρένα, αλλά θέλει να υπάρχει μια πολυετής παραχώρηση του κλειστού και εδώ είναι στα χέρια της πολιτείας πλέον.
1: Βέβαια, μα και η ΑΕΚ γιατί να μην έχει και αυτή ένα δικό της γήπεδο σε βάθος σε διάρκεια χρόνων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν αυτό γίνει θα μπορεί και εκείνη να διαχειριστεί διαφορετικά τους χορηγούς και τις όποιες συμφωνίες και να ανεβάσει και αυτή ακόμα περισσότερο τα έσοδά της mm-hmm. με προοπτική βεβαίως να διαφοροποιήσει και αυτό το μπάτζετ της. Mm. Και όταν έχει μπει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαδικασία, η ΑΕΚ γιατί να μην το δικαιούται.
0: Ναι, σωστό, βέβαια. Ωραία. Ο Μακιντάιρ.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Μακιντάιρ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Mm. Το λέει εδώ και καιρό. Μένει να οριστικοποιηθεί με τις ανακοινώσεις. Το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του, μάλιστα μένοντας και έξω από τους τελικούς του σερβικού πρωταθλήματος, και αυτός ο Σκι Παρτιζάν, σίγουρα του έδωσε τη δυνατότητα να αποχωρήσει και μια ώρα αρχίτερα. Εντάξει, τώρα μου λέει.
2: Super Sport 104.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
5: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet.

0: Better Life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
2: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
0: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
5: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: 2-10-27-13. Η ώρα είναι 2:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το 4289.
16: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
17: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
16: Sports on Air Live. Δεύτερα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Καλό σα μέρη, κυρίε και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο τέλο του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειε να ωφελούνται. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό. Ανακοίνωσε μάλιστα για την επέκταση τη επιδότηση στον ντίζελ και για τον Ιούνιο, με ενίσχυση 15 λεπτών αναλύτρω, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, όπω ανέφερε ο Πρωθυπουργό. Πάμε στα του Πασόκου, εκεί όπου επικρατεί μια σχετική αναταραχή μετά και τη δήλωση του Χαριδούκα, που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογική συνεργασία του Πασόκου με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώ, όπω είπε, αντίπαλο είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων επανήλθε με νέα δήλωση να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Το πρωί είχαμε στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, τον Γιώργο Μπαλατσούκα. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτό είπε ο κύριος Μπαλατσούκας, προσθέτοντας ότι όσον αφορά το όνομα του κόμματος, εκτίμησε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την έγκριση από τον Άριο Πάγο. Να πω επίσης ότι είχαμε και έναν τραυματισμό Έλληνα ομογενής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή Σβέρντνιτσα της Αλβανίας. Υπήρξαν σχετικά επεισόδια χθες στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας. Τώρα, την απόδοση ευθυνών για τον τραυματισμό ζητά από τα τύρανα του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί και κάνει λόγο και για την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής μειονότητας. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις σήμερα του Αγίου Πνεύματος, να πω ότι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Το πρωί λειτουργήσαν κανονικά και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές οι τράπεζες και ο δημόσιος τομέας παρέμειναν σήμερα, ενώ αύριο έχουμε και την συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται αύριο εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Πάμε στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις. Είχαμε μια δολοφονία στην Καλαμάτα, τα ξημερώματα, στις δύο συγκεκριμένα τα ξημερώματα. 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα μάλιστα στο σπίτι του. Ο άνδρας συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στο σπίτι, στο διπλανό δωμάτιο, κοιμούτσαν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: Τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά η Τεχεράνη. Η εξέλιξη αυτή, να πω ότι έρχεται μετά από δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να απέστειλε στην Τεχεράνη αυστηρότερη εκδοχή του προτινόμενου συμφωνητικού. Εν τω μεταξύ, έχει κλιμακωθεί η περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ αλλά και σε εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης απήντησαν με χτυπήματα σε βάση. Τώρα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στην Βηρυτό. Ενώ, ολοκληρώνοντας, να πω ότι σήμερα έχουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση αυτής της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο, μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου του Μπόφορ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: 36, επανήλθαμε. Μαγκαζίνο 943, Ιντερβέτε Sports, δεύτερο μέρος. Θα είμαστε παρεούλα κάνα μισά ώρα ακόμη με την Ιντερβέτε μαζί μας βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε, υγεία.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Και χρόνια πολλά. Λοιπόν, νομίζω μόνο στα μεταγραφικά στρεφόμαστε τώρα. Όπως είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, υπάρχει μια πρόταση για τον Ογιώνο, έτσι.
1: Καλά, ας μην το συζητάς καθόλου, είναι αστεία αυτά τώρα.
0: Α, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία.
0: Μάλιστα.
1: Διαψεύδεται γενικώ και από τον Ολυμπιακό και από την Ιταλία και από παντού. Καταρχάς, συζητά. Επειδή γράφουν, βέβαια γράφουν ό,τι θέλουν γιατί δεν ξέρουν ένα αφρικάνικο site, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή έχει 7 μη κοινοτικούς. Είναι δυνατόν να πάει να ασχοληθεί με μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Έτσι, αυτό προφανώς δεν το ξέρουν. Κάποιοι βρίσκουν τον Ολυμπιακό και το χρησιμοποιούν ή μανατζέρι ή οτιδήποτε άλλο για να προωθήσουν κάποιους παίκτες. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί με παίκτες οι οποίοι δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Εδώ ο Μεντιλίμπερ έχει ξεκαθαρίσει ότι πρέπει να είναι 5. Έτσι, μπορεί να είναι και 4 αν φύγει ο Ταρέμι. Θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει πουθενά αυτό το όνομα.
0: Τότε να μας πεις τα πιο απτά, τα πιο γνωστά, ο Φορτούνης πότε έρχεται, πότε.
1: Ο Φορτούνης νομίζω αυτή τη βδομάδα. Ο Φορτούνης είναι στις διακοπές. Είναι. Θα επιστρέψει αυτή τη βδομάδα και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο για 2 χρόνια. Όπως και νομίζω ότι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι ο Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Χαφ, ο οποίος έχει προτείνει, τον οποίο έχει προτείνει ο Μεντιλίμπερ Αζέτα. Και βέβαια έχουν και τον ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπάνιεθ. Οπότε αυτό διευκολύνει να ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή με τον 30χρονο Ισπανό μέσο. Βέβαια, από την Ισπανία λένε ότι έχει μπει στο παιχνίδι Αθλέτικο Μπιλμπάο, στην οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα του ο Ναϊ Λόπεθ πριν 10 χρόνια και μετά έφυγε και πήγε στη Ράγιο Βαγεκάνο. Αλλά φαίνεται ότι επειδή έχουν τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπερ, δύσκολα θα χαλάσει μια τέτοια μεταγραφή, γιατί και ο παίκτης έχει δώσει το OK. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά νομίζω ότι και αυτή η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Με το Στρεφέτσα, τι βλέπεις να γίνεται?
1: Ο Στρεφέτσα αποκλείται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, αν θα μπορέσει πάρουμε να δώσει τα χρήματα που θέλουν στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσουν, ο Ολυμπιακός Ζέντα είχε δώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια για τον Στρεφέτσα. Μαζί με τα μπόνους έφτανε 6-7, επειδή ακούστηκαν διάφορα ποσά. Οπότε η λογική λέει, και ξέρουμε ότι στην αγορά ο Ολυμπιακός ξέρει να γίνεται, ότι θα ζητήσει τουλάχιστον ένα αντίστοιχο ποσό για να μπορέσει να τον παραχωρήσει. Ήταν με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα, έχει κάνει ένα πολύ καλό εξάμηνο, γι' αυτό και οι Ιταλοί θέλουν να τον διατηρήσουν το ρόστερ τους, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι ποσό θα προσφέρουν για τον Στρεφέτσα.
0: Τι άλλο θα παίρνει του Ολυμπιακού, Κώστα μου?
1: Αυτή τη στιγμή τίποτα, Ζέτα μου. Ό,τι γράφονται για τον Ροντινέη, αν και ο ίδιος αφήνει κάποια υπονοούμενα με κοσταρίσματά του, δεν φαίνεται να έχουν βάση. Για την Αθλέτικο Παραναένση ότι προσφέρει 2,5 εκατομμύρια και τέτοια, αυτό το ποσό δεν υπάρχει πουθενά, να ξέρεις. Ξεκινήσανε με 1 εκατομμύριο και μετά πήγαν να τον πάρουν και τσάμπα, όπως το λέμε έτσι στη λαϊκή γλώσσα. Ο Μεντιλίμπερ τον θέλει οπωσδήποτε στο να παραμείνει στο ρόστερ, ποντάρει πολύ και στην παρουσία του στα αποδυτήρια εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, όπως και σε άλλους παίκτες, τον Ρέτσο, τον Ελκαμπή, τον Τζικίνιο, παίκτες μπαρουκοκλεισμένοι, οι οποίοι ξέρουν καλά τον Ολυμπιακό. Να σου πω ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι στην επικαιρότητα, γιατί πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ χτες το απόγευμα στο φιλικό Ουκρανία-Πολωνία 2-0. Μαζί με τον Γιαρμολένκο που έκανε το 2-0, δείχνει να είναι σε τρομερή κατάσταση και να κάνει ατομικές προπονήσεις στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου, έχει πάει στην Ουκρανία, και στο γυμναστήριο, και μάλιστα να ανεβάζει και σχετικό βίντεο στα social media, δείγμα της διάθεσης του Ουκρανού να επιστρέψει. Και νομίζω ότι θα επιστρέψει δρυμύτερο στον Ολυμπιακό για να ξεκινήσει την προετοιμασία.
0: Έτσι, και σε πολύ καλή κατάσταση, ναι. Σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Και επειδή δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον Ελκαμπή, πότε θα τελειώσει από το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα έχει προτεραιότητα στην προετοιμασία, στα φιλικά παιχνίδια και πιθανότατα και στις 3 με 4 Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός τα προκριματικά για το 3ο γύρο του Champions League.
0: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: μεσημέρι. Να σε καλέσετε, μου καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη. Λοιπόν, Λάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτό που προτάσετε και βλέπω αφορά τον Πινέδα, ότι οι όποιες συζητήσεις θα γίνουν μετά το Μουντιάλ για ανανέωση συμβολέου ή για οτιδήποτε άλλο.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, οι εξελίξεις για τον Πινέδα θα πάνε μετά το Μουντιάλ, όπως το επόμενο θα έλεγα, γιατί σίγουρα και ο μάνατζερ του θέλει να παίξει τα δικά του παιχνίδια, αν και έχει γίνει μια κουβέντα νωρίτερα και ήταν θετική η πλευρά του παίχτη στο να ανανεώσει και να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Ο Πινέδα, ο οποίος ανέβασε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση σχετικά με την επιλογή του στην εθνική της χώρας του, που ουσιαστικά περιγράφει την πορεία του από παιδάκι που ονειρευόταν να παίξει στην εθνική και παίρνει στις πλάτες του όλη τη χώρα. Κάτι που νιώθει ο κάθε παίκτης, πιστεύω, που παίζει στην εθνική ομάδα της χώρας. Mm-hmm. Αλλά δείχνει και το σεβασμό του σε αυτό το θεσμό. Mm-hmm. Σίγουρα και αυτός θα θέλει να κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις και να ανεβάσει τις μετοχές του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Είναι φυσικό επόμενο.
0: Σωστό.
1: Δεν αποκλείεται να έχουμε και προτάσεις και για άλλους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι θα έλεγα έχουν γυαλίσει σε πολλούς και με την καλή πορεία που είχε η ομάδα φέτος. Δεν είναι μόνο ο Νίκολης δηλαδή, που έχει τις προτάσεις του από την Μπεσίκτας, από τη Φεντή, το ενδιαφέρον τουλάχιστον, το οποίο βέβαια δεν έχει και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ετοιμάζει την ανανέωση και την επέκταση του συμβολέου και του Σέρβου προπονητή για να ασχοληθεί με την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τις μεταγραφές, τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνει 3-4 μεταγραφές τουλάχιστον, για δεκαδά τους μιλάμε, και για επέκταση οι οποίες θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή προσπάθεια της ΑΕΚ σε πρώτη φάση.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει κάτι σημαντικό, Ζέτα, συγγνώμη σε διακόπτω, σχετικά με την μπασκετική ΑΕΚ, για την ανανέωση της σύμβασης με τη Σανέλ Αρένα.
0: Ναι, ναι, το είπαμε αυτό στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, αλλά εσύ αν έχεις κάτι παραπάνω, τι γίνεται, πόσα χρόνια τη θέλει.
1: Για 49 χρόνια, οι προσπάθειες του κ. Αγγελόπουλου ευοδόθηκαν με τη στήριξη του κ. Βρούτση και πλέον η διαχείριση ενός τόσο σύγχρονου γηπέδου για την ΑΕΚ θα δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα και θα ενισχύσει τη φετινή της καλή πορεία.
0: Αυτό είναι οριστικό για τα 49 χρόνια, δηλαδή.
1: Είναι σχεδόν οριστικό, θα ανακοινωθεί όπου να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που περιμένουμε να ανακοινωθεί, ίσως και σήμερα, είναι η πορεία του ταξιδιού της Κούπας του Πρωταθλήματος, όπως είχε ανακοινωθεί εδώ και μέρες, που θα ταξιδέψει σε επαρχιακές πόλεις για να το δουν και φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην Αθήνα, να φωτογραφηθούν μαζί και οτιδήποτε άλλο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η διαδρομή της Κούπας για να χαρούν και οι φίλοι της ΑΕΚ στην επαρχία.
0: Έχουμε τίποτε νεότερο με το Μάριο Οικονόμου?
1: Δυστυχώς τα νέα κάθε μέρα είναι και χειρότερα, θα έλεγα. Οπότε ελπίζουμε σε ένα θαύμα πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Λάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: 943 Intervention Sports.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, ακούμε Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με κάτι που βγήκε σχετικά πρόσφατα και αναφέρουμε στο τραυματισμό του Ζίβκοβιτς με την Εθνική. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Ζέτα, από τη Θεσσαλονίκη, και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, περιορισμένη είναι η επικαιρότητα λόγω και της αργίας του Αγίου Πνεύματος, αλλά όντως αυτό που λες έχει αναστατώσει πάρα πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι ο Ζίβκοβιτς γυρνάει σπασμένα τραυματίας από τη Λισαβόνα, ήταν με την εθνική ομάδα της Σερβίας εκεί για να παίξει ένα φιλικό με το Πράσινο Ακροτήρι και ακολούθως η ομάδα θα έφευγε για το Μεξικό, όπου θα έδινε ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι. Δυστυχώς τραυματίστηκε, δέχτηκε πολύ δυνατά χτυπήματα ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Και ο κύριος Παούνοβιτς, ο τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, τον έστειλε πίσω στο Βελιγράδι. Αυτήν την ώρα πρέπει να φτάνει στο Βελιγράδι ο Ζίβκοβιτς και από εκεί θα πάρει το δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, για το σπίτι του. Θυμίζω ότι ο Ζίβκοβιτς είναι σχεδόν Θεσσαλονικιός πλέον, παντρεμένος με Ελληνίδα, μένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως θα πάει στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ για να τον δει ο γιατρός της ομάδας. Εκφράζονται φόβοι ότι είναι σοβαρός ο τραυματισμός και ότι ίσως να χρειαστεί να χάσει και το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του δικεφάλου που ξεκινά, θυμίζω, 18 Ιουνίου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έκανε αμάν που λέμε για να τον κάνει καλά πριν το τέλος του πρωταθλήματος, ήταν τραυματίας ο Ζίβκοβιτς. Τον στέλνει στη Σερβία για φιλικά και γυρνάει τραυματίας.
0: Μα νομίζω ότι έκανε και μία δήλωση. Να, τη βλέπω τώρα. Δέχθηκα χτύπημα σε ένα ήδη τραυματισμένο σημείο. Έτσι, ναι. Δηλαδή αυτό το κάνει ακόμη πιο επιβαρυντικό.
1: Αν ισχύει αυτό που λέει ο Ζίβκοβιτς, που δεν έχουμε και κανένα λόγο να μην το πιστέψουμε, τότε μιλάμε για υποτροφή. Διότι ο Ζίβκοβιτς έπαιζε τραυματίας ακόμα και όταν γύρισε τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία ήταν μη αναμενόμενη, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ. Και για να δούμε... Μακάρι να πάνε όλα καλά, να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί τον έχει απόλυτη ανάγκη ο ΠΑΟΚ τον Ανδρέα Ζίβκοβιτς.
0: Δεν θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που θέτουμε κάθε μέρα και την περασμένη εβδομάδα και ξεκινάει καινούργια εβδομάδα σχετικά με τις, τις εξαγγελίες, με τις δηλώσεις, με την ενημέρωση που θα κάνει ο κύριος Παπαμίκος σχετικά με την μία από την άρδην διαφοροποίηση των δεδομένων στα διοικητικά του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, βέβαια σήμερα είναι γιορτή, αλλά
1: μην υπάρχει. Κουράζουμε τον κόσμο.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά επειδή έφτασε η επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω από αύριο όμως που τελειώνει και η αρχαία θα έχουμε κάτι από αυτό το μέτωπο, διότι δεν γίνεται να μην έχουμε, τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να ανακοινώνουν στον ΠΑΟΚ πράγματα. Απλά πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο πράγματα για τον μπάσκετ του Άρη, διότι αυτή την εβδομάδα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, περιμένω την απάντηση από τον Σπανούλη. Και όσο ο Σπανούλης δεν συμφωνεί με τον Ερυθρό Αστέρα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για τον Άρη να υπογράψει τριετές συμβόλαιο για να αναλάβει την ομάδα. Στο Βελιγράδι λένε ότι βλέπουν κι αλλού, δεν βλέπουν μόνο τον Σπανούλη δηλαδή, βλέπουν και προς τη Ισπανία μεριά. Άρα αυτό είναι καλό για τον Άρη. Αν κοιτάξουν προς τα εκεί, θα αφήσουν τον Σπανούλη. Παρά το ότι ο μάνατζερ του επιμένει ότι πρέπει ο πελάτης του να αναλάβει τον Ερυθρό Αστέρα και να μείνει σε ρυθμούς Ευρωλίγκα. Πάντως, στον Άρη περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή εξελίξεις και αν συμβεί αυτό, καταλαβαίνεις ότι θα προκληθεί ένας μικρός σεισμός στην πόλη. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση για τον Άρη της νέας εποχής, του Τσιάο και του Αντετοκούμπο, ας μην κρυβόμαστε.
0: Σχετικά με τον Ηρακλή, έχουμε κάποια μεταγραφική έτσι, κίνηση για κάποια έλευση?
1: Και εκεί θα περιμένουμε τώρα μέσα στη εβδομάδα επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ανοιχτά στον Ηρακλή. Λέγαμε και όλη την εβδομάδα ότι ο Γυραιός θα πάει να πάρει 15 ποδοσφαιριστές. Άρα σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να ανακοινώνονται. Πρώτος θα ανακοινωθεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αυτό είναι δεδομένο. Και από εκεί και μετά έπονται και ο Πόμπο της Κηφισιάς και ο Γιαρουσίδης της Κηφισιάς, οι δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζουμε. Έχει προαναγγείλει ο Γιάννης Κόντης και άλλες κινήσεις στην συνεργασία με τον Ματσάρη. Στον Ηρακλή νομίζω ότι θα έχουμε σίγουρα ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Όπως ανακοίνωση θα έχουμε και για τον Άρη, τελικά πού θα προετοιμαστεί η ομάδα. Θα πάει τελικά στη Σερβία, στο Σλάντιμπορ ή θα πάει στο Πράβε τη Βουλγαρία?
0: Για Βουλγαρία είχες πει, μάλιστα. Είχες πει για Βουλγαρία.
1: Γυρνάνε πάλι λόγω φιλικών στο Σλάντιμπορ. Λένε ότι θα ότι μπορούν να κλείσουν πιο εύκολα φιλικά εκεί.
0: Ναι.
1: Και προσανατολίζονται και πάλι προς τη Σερβία.
0: Ερώτησα για τον Ηρακλή, επειδή στο δελτίο αναφέραμε το όνομα του Γιάννη Γιόνσον, της ΑΕΚ. Έχεις κάτι έτσι κατά νου ότι είναι τόσο κοντά να κλείσει?
1: Ναι, εντάξει, κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η επιμολογία και για άλλους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ο Ηρακλής κοιτάζει προς όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια αυτό. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, υπάρχει η δίψα για να χτιστεί κάτι καλό. Mm-hmm. Υπάρχει η εγγύηση του Γιάννη Κόντε, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε σημαντικό σχήμα να μπορέσει να δημιουργήσει ο Ηρακλής εν ώψη της νέας χρονιάς. Άλλωστε ο Κόντης είπε ότι ο στόχος του Ηρακλής δεν είναι να μείνει στην κατηγορία. Είναι να κοιτάξει γιατί όχι την πέμπτη θέση και να βγει στην κατηγορία από την πρώτη χρονιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και μόνο θα λέει όλα.
0: Ωραία. Έγινε, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Φέτα μου, σε σένα και στους φίλους ακροατές.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια και την πολλά ημέρα. Καλό μήνα και όλα.
1: Να περάσει το Άγιο Πνεύμα, καλό μήνα, εννοείται. Έτσι. Καλή εβδομάδα. Από όλους μας, μακάρι να μας φωτίσει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και να είμαστε καλά όλοι. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο Νίστρουπ έχει σηκώσει για τα καλά τα μανίκια. Να έρθουμε λίγο σε ένα-δύο θέματα με τα γραφικά. Δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα, πόσο εφικτό είναι να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Κοίτα να δεις, επειδή είναι ένας παίκτης με πολλές παραστάσεις, δεν το συζητάμε. Έχει τελειώσει το συμβόλαιο. Μάλλον η λογική λέει ότι δεν θα μείνει στην Μπαρσελόνα. Ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρεις, ένα τέτοιο όνομα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έρθει στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες που θα ενδιαφέρονται για τον παίκτη. Παρόλο, ξαναλέω, γιατί είχε αρκετά θέματα τραυματισμών.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
4: Τα νέα, μωρό μου.
3: Ανακαινίζουν το.
4: Έτσι.
3: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
4: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
3: Μα μόνο τηλεόραση.
4: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμενου λίγο από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω.
3: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Τώρα, The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά.

0: Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Να μου πεθάνεις.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Η εκπομπή στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, επίσης ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Αντριάννα Πουλιού. Λοιπόν, κανονικά αύριο δουλειές, έτσι δεν υπάρχουν αργίες τίποτα, όχι πως άλλαξε κάτι για σήμερα. Αύριο Τρίτη λοιπόν, να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί. Τώρα ο Θέμης Παλιούρας, δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, που βρίσκεστε, στις παραλίες, στις θάλασσες, για κανένα καφεδάκι, καμιά μπυρούλα. Νομίζω πάντως δεν σας πτωεί τίποτα να πάρετε ένα τηλέφωνο και να μιλήσετε για όλα αυτά που συμβαίνουν, συνέβησαν και το Σαββατοκύριακο, και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν και να φέρομαι κυρίως στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για την ακρόαση. Ευχαριστώ και την Ιντερφέτεν. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση, με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 1943 Internet and Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Internet and Sports. Σας περιμένω. Go!
1: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Internet and Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Internet Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Το μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr. Ξαναλέω Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, είχαμε τον τελικό του Champions League, όπου η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το άξιζε με βάση και την εικόνα του μάτς, αλλά και την εικόνα όλης της χρονιάς. Όχι η Arsenal δεν το άξιζε όλη τη χρονιά, γιατί είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε αίτητη, τερμάτισε στην πρώτη θέση της League Phase, αίτητη στη συνέχεια και εν τέλει δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, καθώς ιτήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι μετά τις άστοχες εκτελέσεις των Γκάμπριελ και του Έζε. Η Arsenal, η οποία ήταν πολύ κοινική, ένα μάτς το οποίο βέβαια δεν ήταν ούτε αυτό από ποιότητα κάτι ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι ότι από τους άλλους, σε σχέση με τους άλλους δύο τελικούς ευρωπαϊκούς που είδαμε φέτος, είχε μεγαλύτερο suspense, αλλά και στις τρεις περιπτώσεις, και στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, σε Champions League, Europa League και Conference League, δεν ήταν οι τελικοί οι οποίοι μας έδωσαν δάφνες ποιότητας και κάποιοι τελικοί που σε έκανε να κάτσεις μπροστά από την τηλεόραση να τους απολαύσεις. Ας πούμε στο ντέρμπι του Σαββάτου, στον τελικό του Σαββάτου, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Η Arsenal πέτυχε τον γκολ νωρίς. Συνηθίζουμε να λέμε ότι όταν μπαίνει ένα γκολ νωρίς, τώρα είναι που θα ξεκινήσει το μάτς, να γίνεται πιο ωραίο, θα ανοιχτούν οι ομάδες.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: Ρουίδ, μια σέντρα σουτ περισσότερο από τα πλάγια και τίποτα άλλο παραπάνω. Και στο δεύτερο ημίχρονο, η Paris Saint-Germain είναι πάλι καλύτερη. Είναι μια ομάδα η οποία, είναι η ομάδα η οποία έχει την κατοχή της μπάλας. Μάλιστα, τελείωσε με αυτό το 75%. Όμως έχει την κατοχή της μπάλας σε σημεία του γηπέδου όπου δεν είναι επικίνδυνη για την Arsenal, μέσω αμυντικά και κατά κύριο λόγο μέχρι το δεύτερο τρίτο. Στο τρίτο τρίτο, δηλαδή που είναι η περιοχή της Arsenal, η Paris Saint-Germain δεν πάτησε και πολλές φορές, δεν δημιούργησε και πολλές ευκαιρίες. Γενικότερα το match δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Πέρα από τα δύο γκολ, το ένα το πέναλτι που εκτέλεσε ο Ντεμπελέ και ευστόχησε. Η Paris Saint-Germain έχει μία ακόμη ευκαιρία με τον Κουαρατσέλια σε μια αντεπίδεση που βγήκε από τα αριστερά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι αφού βρήκε η μπάλα, νομίζω ο Σαλιμπά ήταν, ή ο Γκαμπρίλ, νομίζω ο Σαλιμπά ήταν, που έβαλε το πόδι του και βρήκε η μπάλα στο δεξικά στο δοκάρι και πήγε κόρνερ. Και άλλη μια ευκαιρία με τον Μπαρκολά στην τελευταία ουσιαστικά φάση της κανονικής διάρκειας, όπου έστειλε την μπάλα, του φύγει το τελευταίο κοντρόλ, βγήκε λίγο πλάγια και έστειλε την μπάλα στα πλάγια δίθια. Αν κάποιος δεν έχει δει το match και δει απλά τα στατιστικά, θα δει ότι θα νομίζει ότι η Paris ήταν κατά κράτους καλύτερη. Περισσότερο ήταν η ομάδα η οποία είχε την πρωτοβουλία, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, σε χώρους όπου δεν κινδύνευε η Arsenal. Επίσης, μπορεί να μην μας αρέσει το μάτι η Arsenal, αλλά όπως και να το κάνουμε, η αμυντική προσέγγιση και η αμυντική τακτική η οποία έχει επιβάλει ο Αρτέτα στην ομάδα του είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή. Καθώς το έχουν πει και οι προηγούμενοι προπονητές, όπως ο Τσόλο Σιμεώνε, ότι όταν είδαμε στο γήπεδο πώς την αμυντική τακτική της Arsenal και το πώς κινούνται οι παίκτες των Λονδρέζων, έμεινα έκπληκτος και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις φάσεις κόντρα σε αυτή την ομάδα, και το είδαμε και το Σαββάτο. Στην παράταση δεν είδαμε ούτε μια φάση και πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου έχασε το πρώτο πέναλτι ο Έζε, το χάσε ο Νούνο Μέντες και στη συνέχεια εκτέλεσε out ο Γκάμπριελ. Δύο αριστεροπόδερ έχασαν τα πέναλτι, ένας για την Arsenal ο Γκάμπριελ και ένας για την Paris Saint-Germain ο Νούνο Μέντες. Και επίσης κάτι ακόμα που παρατηρήσαμε στα πέναλτι της Arsenal είναι ότι και οι δύο παίκτες οι οποίοι σταμάτησαν πριν εκτελέσουν το πέναλτι είναι αυτοί οι οποίοι το χάσαν, έτσι. Και ο Έζε σταματάει πριν εκτελέσει το πέναλτι και το στέλνει out, ενώ ο Σαφόνοφ δεν θα είχε αντίδραση. Και ο Γκάμπριελ ψηλό σταμάτησε λιγότερο σε σχέση με τον Έζε και το στείλε ψηλά out, δίνοντας το τρόπαιο στην Paris Saint-Germain. Έχουμε μπάσκετ, ξεκινάνε τελική από την Τετάρτη, μεθαύριο. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ντόρσεϊ στη σημερινή του προπόνηση. Να δούμε αν θα κάνει και δύο αλλαγές ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνει μέχρι δύο αλλαγές. Είναι αυτή τη στιγμή έξω ο Κόρι Τζόσεφ, ο Μακίσικ και ο Φάλ. Εγώ νομίζω πως θα κάνει και τις δύο αλλαγές και πως Μακίσικ και Κόρι Τζόσεφ θα είναι και οι δύο μέσα. Πολύ πιθανόν στις θέσεις των Μόντε Μόρις και Νελικίνα. Θα το δούμε αυτό, τι θα αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Να θυμίσω πως είναι, μπορεί να έχει κάθε ομάδα 8 ξένους στο ρόστερ της και σε κάθε παιχνίδι να παίζουν 6. Αυτή τη στιγμή ξαναλέω είναι εκτός οκτάδας ξένων ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος βέβαια δεν νομίζω ότι θα μπει, δεν υπάρχει και λόγος, έχει τρισέντερ ο Ολυμπιακός, ο Μακίσικ και ο Κόρι Τζόσεφ. Επίσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μίλησε για πρώτη φορά φέτος σε τόσο έντονο ύφος στους παίκτες της ομάδας και πολύ καλά έκανε, μήπως τους ξυπνήσει εν ώψη των τελικών. Απέτησε το πρωτάθλημα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και να δούμε λοιπόν τι θα γίνει από μεθαύριο. Πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το Σάββατο επικράτησε του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, έκανε το 2-0, όπως επικράτησε ο Ολυμπιακός πολύ πιο εύκολα βέβαια, με 27 πόντους διαφορά της ΑΕΚ. Επίσης, να πούμε συλληπιτήρια στον Δημήτρη Φιλιώνη, ο οποίος έχασε τον πατέρα του, και πραγματικά συγχαρητήρια για το μεγαλείο ψυχής που έχει αυτό το παιδί, όπου παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ του έλεγαν να μην αγωνιστεί και ότι δεν υπάρχει λόγος, αυτός ήταν εκεί για την ομάδα του, δείχνει ότι πέρα από την ποιότητα σαν παίχτης, πολλές φορές, γι' αυτό είναι γενικότερο το σχόλιο, ότι μετράει και ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου και το τι είναι ικανός να δώσει για την ομάδα του. Και όλα αυτά τα απέδειξε ο Δημήτρης Φλιώνης, πόσο ψηλά βάζει την ομάδα, τι ψυχάρα είναι πραγματικά, και κατάφερε να παίξει στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι είχε χάσει τον πατέρα του. Επίσης, θα πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Ολυμπιακός αναδύθηκε πρωταθλητής σε handball και πόλο ανδρών, νικώντας στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, και έκανε το 3-1 στο handball ανδρών και το 3-0 στο πόλο ανδρών. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Για πάμε, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Έλα ρε Χάρη.
3: Έλα ρε Θέμη, εντάξει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, Χάρη, καλό μήνα.
3: Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, ήθελα να το πάω έτσι normal, γιατί βοηθάς και εσύ που είσαι γαλήνιος, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε. Δηλαδή τελειώνει η προηγούμενη εκπομπή,
0: ναι,
3: και αντί να μας ευχαριστημένοι αφήνουμε κενά. Λοιπόν, καταρχήν να πω, επειδή από ό,τι θυμάμαι ούτε Παρασκευή ούτε Πέμπτη είχε βγει ο Μπαρμπαγιώργος,
0: Ναι, δεν είχε βγει.
3: Αυτό είναι κακό, δεν μου αρέσει, γιατί ο Μπαρμπαγιώργος άμα δεν βγει, άμα τον αφήσει και δύο και τρεις φορές θα βγει. Λοιπόν, άμα του πεις βγες τόσες φορές, δεν θα βγαίνει 3-4 φορές, 5. Δεν το κλείνει με τίποτα. Οπότε για να έχει εξαφανιστεί δεν μου αρέσει αυτό. Ελπίζω να με διαψεύσει και να βγει σήμερα.
0: Λοιπόν. Ναι, μακάρι. Πάντως την προηγούμενη φορά που είχε μέρες να βγει, κάτι είχε γίνει με το ίντερνετ, με το σταθερό τηλέφωνο και δεν είχε τηλέφωνο.
3: Ελπίζω να είναι και αυτό, ελπίζω να είναι αυτό. Καλό είναι που και που να κάνει διάλειμμα. Το θέλουμε να κάνει και λίγο διάλειμμα, αλλά να είναι αυτός ο λόγος. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο, μας έχει λείψει και ο κύριος Συρίγος εκεί, 2-3 μέρες, 4. Προφανώς έχει μπει στον πάγο.
0: Όχι, δεν έχει μπει σε κανένα πάγο. Την Παρασκευή και κανονικά σήμερα, λόγω της ημέρας που υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις.
3: Βγήκε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως και βγήκε. Και θα βγει πάλι αύριο, Τρίτη.
3: Πώς δεν τον άκουσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Εκτός αν κάνω εγώ λάθος, νομίζω Βγήκε την Παρασκευή.
3: Λέω αυτό που θέλω εγώ, ρε παιδί, στον πάγο. Αν μπορούσε να πάει και στον πραγματικό πάγο στη Σιβηρία, ακόμα θα μ' άρεσε γι' αυτό καλύτερα. Λοιπόν, είναι αυτός ο λόγος που είπα πριν, ότι δεν μπορούμε να είμαστε, να μην βγούμε τοξικοί εμείς, όταν δείτε το καλό παράδειγμα. Έτσι. Λοιπόν, αμετανόητος το συνέχισε και σε μια άλλη εκπομπή που κάνει ιντερνετική, να μην του κάνω για διαφήμιση, δήλωσε ότι τα ίδια στο ίδιο τροπάριο. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, δεν πειράζει, κρινόμαστε όλοι, έτσι. Μετά ήθελα να πω για το φίλο το Μιχάλη, που μας έκανε τιμή προχθές τουλάχιστον που μίλαγε, δεν έτρωγε, αλλά είπε ψέματα εκεί πέρα. Είπε ότι είπα εγώ για το 8ο, ότι είναι τσίγκινο ή κάτι τέτοια. Εγώ να ξαναθυμίσω, έχω πει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες ξεκίνησαν το 1896, από τότε είχαν θεσμοθετήσει το χρυσό θα παίρνει ο πρώτος, ο δεύτερος θα παίρνει το αγυρό και ο τρίτος το χάλκινο. Έτσι. Και επειδή είχα πει ότι η ΑΕΚ θα έπαιζε στον τέταρτο και ο ΠΑΟΚ στον πέμπτο θεσμό του μπάσκετ, δεν προβλέπεται για αυτούς και είπαμε το τσίγκινο. Έτσι. Λοιπόν, ο Μιχαλάκης είπε ότι είπαμε για το 8ο, δεν είπα τέτοιο εγώ, και πολύ περισσότερο συνέχισε αυτός μιλήσει με τα φαντάσματα του Γουέμπλεϊ. Έτσι. Στο Γουέμπλεϊ θα παίρνανε το βραβείο, παίρνανε εκεί, ήταν μια αφίσα του Κρόιφ, τίποτα άλλο. Έτσι, δεν καταφέραν τίποτα. Έτσι.
0: Εντάξει, τελικό έφτασε ο Παναθηναϊκός, χάρη.
3: Ναι, φίλε, δεν πήρε τίποτα. Ο πρώτος και ο δεύτερος τίποτα.
0: Λοιπόν, δεν πήρε κάτι, αλλά τελικό κυπέλλο πρωταθλητριών έφτασε. Δεν το έχει κάνει άλλη ελληνική ομάδα αυτό.
3: Επειδή για να μην είμαι και προκλητικός, έτσι που είπα προχθές, γιατί ξέρω θα το πω, έτσι, ότι δεν τους βλέπουμε, τους βλέπουμε σαν νάνους. Αυτό δεν το έχω πει εγώ. Εγώ έχω πει αναπαράγω αυτά που ακούω. Αυτό το έχει πει ο συγχωρεμένος ο Νταϊφάς, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός δεν βλέπει κανένα, τους βλέπει όλους σαν άνους. Επειδή είναι συναγέννητος, μπορεί να ανατρέξει εκεί στο, πώς το λένε, στα αρχεία, να το δεις αυτή τη δήλωση, έτσι.
0: Λοιπόν,
3: και δεν είναι και ψέματα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, ναι, τώρα, επειδή άκουσα ότι η ΑΕΚ διεκδικεί, λέει, το γήπεδο στα Λιώσια για 50 χρόνια, και γέλαγα, λέω, θα πάρει το γήπεδο στα Λιώσια για 50 χρόνια και θα μπαίνει 50 χρόνια μέσα. Το θέμα δεν είναι να πάρεις γήπεδο. Το θέμα είναι να πάρεις, η ΑΕΚ δικαιωματικά δικαιείται να πάρει το μισό ΆΚΑ ή να παίζει μια χρονιά αυτή στο ΆΚΑ.
0: Ποιο ΆΚΑ, ρε συγχάρητε, ο ΆΚΑ έχει περάσει στο Παναθηναϊκό. Ποιο ΆΚΑ να πάρει.
3: Κοίτα, πέρασε στο Παναθηναϊκό,
0: ναι,
3: ληστικά. Δεν είναι με νόμιμες διαδικασίες. Το γήπεδο αυτό.
0: Τι δει, με μια χαρά νόμιμες διαδικασίες έχει περάσει στο Παναθηναϊκό. Τελεία και παύλα, τελείωσε.
3: Κοίτα, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ΑΕΚ, θα έλεγα αναδιαπραγμάτευση, πώς το λένε, αναθεώρηση, ναι, το πώς της ανάπτυξης και τα λοιπά,
0: ναι,
3: και θα παίρνουν.
0: Έχει βάλει για Γιανακόπουλος στους εκατομμύρια, να πάει μια άλλη ομάδα να παίξει τώρα, ναι.
3: Τα έχει βγάλει ήδη, έτσι.
0: Και πει τα έχει βγάλει μαγιά του, είναι.
3: Αυτό το μήνα θα κάνουν 5-6 συναυλίες, εν τω μεταξύ.
0: Και καλά θα κάνει, ρε συγχάρη.
3: Στα Λιώσα, ναι, στα Λιώσα για να έχει άσοδα, έτσι. Οι συναυλίες που θα έχει θα είναι με το Μπαϊτέρι, με την Πάολα. Άντε να φέρει και την Gypsy King απ' έξω. Τι έσοδα να έχει πέρα, ρε φίλε.
0: Επιλογή τη είναι, δεν την αναγκάζει. Έχω πάει, ναι, έχω πάει στο γήπεδο. Δεν την αναγκάζει, δεν την αναγκάζει κανένα. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει το γήπεδο σαν αλλιώς και αφού το θέλει, εφόσον περάσει,
3: θα το πάρει. Μια χρονιά θα έχει τον αλλιώς η ΑΕΚ και την άλλη Παναθηναϊκό. Θα κάνει ένα αλλάξιμο.
0: Ας τον Παναθηναϊκό, ας τον Παναθηναϊκό. Χάρη. Ο Παναθηναϊκός είναι στο Telecom Center πλέον και δεν κουνιέται από εκεί.
3: Εγώ λέω ποιο είναι το σωστό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε, χάρη. Να σε καλά. Γεια. Πάμε από επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Παναγιώτη Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Πήραμε αφορμή τώρα, θα μου πεις τώρα τι αφορμή, για τον κύριο τον προηγούμενο, αυτό τον κύριο Θέμη. Τώρα έρχεται για τον Συρίγο, που εμείς δεν έχουμε καμιά συμπάθεια με τον Συρίγο, πάνω εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ότι να μπει στον πάγο μια και καλή και εγώ δηλαδή να μείνει άνεργος ή να πάει σε ένα άλλο στον πάγο τώρα.
0: Ναι, δεν το συνέχισα γιατί δεν έχει σημασία ότι
4: θέλω να καταλαβαίνω που είναι πολύ πολιτικό, γιατί και ενώ παιδί ακούγεσαι.
0: Ναι.
4: Το έχω ξαναπεί ότι αυτό. Απλά λίγο εμείς οι ακροατές τώρα, γιατί εγώ λέω είμαι ο Παναγιώτης από τον Παναγιώτης. Αλλά μπορεί να είμαι από τις αμπελές μου στο
0: χάρι. Προφανώς, ναι.
4: Καταλαβαίνεις, δεν είναι ωραίο. Εκτίθεσαι εσύ, προς Θεού. Εσύ πρέπει να μας δώσεις γραμμές, να πούμε την κουβέντα μας στον αέρα.
0: Ναι.
4: Οπαδικά, φίλαθλοι που είναι οι υπόλοιποι, γιατί εγώ είμαι οπαδός, και να θυμούν οι υπόλοιποι. Αλλά μην το παρακάνουμε, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή να μπει στον πάγο, δηλαδή να μείνει άνεργο. Ένα άνεργο. Δηλαδή ευχόμαστε να μείνει άνεργο γιατί δεν κάνει και την ομάδα μου, α πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω Παναγιώτη τι λες και συμφωνώ με αυτό που λες. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, μπορεί εσύ παράδειγμα, λέω τώρα για να μην πω για κάποιον άλλο, να μην θες εμένα και να πεις θέλω να μπει στον πάγο. Επειδή το θες εσύ, δεν σημαίνει ότι θα πω κιόλας. Το καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
4: Και μιλάει τώρα ένας που είναι φουλ οπαδός, δηλαδή δεν. Απλά όμως αυτά τα πράγματα ξέρω εγώ, γάμα, δεν είναι πολύ καλό. Ξέρω εγώ αυτό. Αυτό στον κύριο Χάρη, γιατί αγούγεται και μεγάλο.
0: Στον κύριο Χάρη, Θέμη είμαι εγώ.
4: Όταν
0: είσαι
4: εσύ,
0: εγώ
4: χάρησα να είναι συγγνώμη.
0: Δεν
4: πειράζει. Οκ. Αυτό, καλή τύχη στον Παναθηναϊκό στους τελικούς τώρα. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Τα
4: και
0: οι
4: Παναθηναϊκοί να πάμε γήπεδο. Οι Παναθηναϊκοί να πάμε γήπεδο.
0: Θα πάνε, θα πάνε.
4: Εντάξει, τώρα έχουμε τέλος πάντων.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στηρίζει Παναγιώτη και θα στηρίξει και στα 1-2 παιχνίδια να λέω πόσα θα χρειαστούν τώρα.
4: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επέτρεψε μου τώρα επειδή εγώ είμαι φουλ Παναθηναϊκός. Εγώ ξεκινάω πρόβλημα του Παναθηναϊκού γενικά είναι ο κόσμος του, μετά η πρόεδρή του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα είναι ο κόσμος του. Δηλαδή ο κόσμος του τώρα του Παναθηναϊκού 2 χρόνια τον έχει στο μπάσκετ sold out,
0: ναι.
4: Και με Ολυμπιακό τώρα ακόμα υπάρχουν εισιτήρια. Κακώς υπάρχουν εισιτήρια.
0: Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και 4 μέρες ακόμα.
4: Είναι θέμα οικονομικό.
0: Εντάξει, Παναγιώτη, κοίταξε να δεις. Βέβαια, στο Παναθηναϊκό πλέον τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπως είπες και εσύ.
4: Όχι, όχι, όχι. Ναι, για 2 χρόνια και για μένα.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό συμφωνούμε. Και εδώ και τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός που έχει επανέλθει, αυτός είναι ο τρίτος χρόνος, 3 χρόνια, ο κόσμος του Παναθηναϊκού γεμίζει συνεχώς το γήπεδο, έτσι. Σε όλα τα ευρωπαϊκά, σε όλα τα ντέρμπι είναι γεμάτο το γήπεδο και ακόμα και στα παιχνίδια στην Ελλάδα που δεν παίζει με τον Ολυμπιακό, πάλι έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο. Οπότε στηρίζω εγώ στον Παναθηναϊκό.
4: Απλά τώρα επειδή ο Παναθηναϊκός είναι λίγο στα δύσκολά του, ως πολύ στα δύσκολά του, ένα λόγο που πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Αυτό.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, να μην καταζητάμε, να μιλήσουμε
0: για την υπόλοιπη.
4: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανοίγει γραμμέ. Αυτό.
0: Να είστε καλά, Παναγιώτη.
4: Καλή
0: συνέχεια σου. Εύχομαι χάρη κάπου σε όξα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Φίλε Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώ το Βασίλη.
5: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και υγεία σε όλους.
0: Επίσης, Βασίλη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
5: Και στην Γλυκητάτη την κυρία Ζένταβο.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Mass Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Mass Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand βραστό στήθος κοτόπουλο σε φέτες 150 γραμμάρια ή χάμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
15: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
16: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Super Sport 104. Κλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
18: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου.
19: Η ώρα είναι 3:30.
18: Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου σε επιφυλακή τροχέα, σε εθνικές οδούς, λιμάνια και βασικούς οδικούς άξονες. Η κίνηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το απόγευμα και μετά. Απολογούνται οι 12 από τους 17 συλληφθέντες από την Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα 7 κατηγορούμενοι. Η ζημία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 41χρονου που δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Τις 301 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον Άριο Πάγο, έδωσε στη δημοσιότητα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δικαστές, δημοσιογράφοι, γιατροί, καλλιτέχνες και πανεπιστημιακοί ανάμεσα στους υπογράφοντες. Απευθυνόμαστε στους μικρομεσαίους, στα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας και σε όλους τους Έλληνες που θέλουν εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς, Γιώργος Μπαλατσούκας, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Αναταράχει στο Πασόκ μετά την δήλωση του Χάρη Δούκα που δεν απέκλεισε το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας του Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως είπε αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Με μαθηματικά συνεχίζονται αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Έκτακτη συνεδρία σήμερα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επέκταση της Ισραηλινής επίθεσης στο Λίβανο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στην Αττική Έθριος. Ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μιλάμε για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε και πάλι στον Βασίλη που περιμένει στη γραμμή. Έλα Βασίλη.
1: Έλα φίλε μου, επειδή ξέχασα προηγουμένως,
0: ναι,
1: παίρνω την αγάπη μου και όλη την Ολυμπιακή αγκαλιά στη γαβρίνα μας, σε αυτή την υπερήφανη γαβρίνα μας στη Θεσσαλονικιά. Και στέλνω τις καλησπέρες μου και την αγάπη μου σε δύο παιδιά του σταθμού σας, τα οποία εκτός από σένα και από την κυρία Ζέτα με προδιαθέτουν θετικά, και θα ήθελα, αν μπορούσα να βγάζουν γραμμές, θα μιλάω μαζί τους. Είναι ο Δημήτρης ο Στραντάκης, ο καταπληκτικός, και ο Χάτζημαν. Λοιπόν,
0: να σε καλά,
1: είδαμε προχθές το τελικό, το μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, έτσι, ποδοσφαιρικό τελικό.
0: Ναι.
1: Τι έγινε ρε μάγκες εκεί? Η τεράστια παρή, ας πούμε, προσπαθούσε να σπάσει με σέντρες το μαντρότυχο της Arsenal. Δεν το κάνει μόνο με τη Λίμπαρ δηλαδή. Το κάνουν και οι μεγαλύτερες καταλιανές πολυεθνικές ομαδάρες. Αυτό δεν αποδείχθηκε ρε φίλε Θέμη?
0: Εντάξει, πήγαινε μόνο με σέντρες. Πάντως το πέναλτι που κερδίζει και όσες φορές πήγε να απειλήσει, γιατί δεν απειλήσει ιδιαίτερα, ήταν με γρήγορο συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα μέτρα, όχι τόσο με σέντρες.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Την ίδια ένταση, αλλά αυτό είδαμε. Γιατί άραγες έγινε αυτό? Δεν έχει ένα μπέκτη να δώσει μια κάθετη ολοκλήρη παρή? Δεν έχει ένα μπέκτη να κάνει ένα μακρινό σουτ? Έχει φίλε Θέμη και παράγει. Αλλά όταν δεν μπορείς να απειλήσεις για την αντίπαλη άμυνα, γιατί αυτό συνέβη, όταν δεν μπορείς να απειλήσεις την αντίπαλη άμυνα κάθετα, ο νόμος του ποδοσφαίρου φίλε Θέμη ξέρεις τι λέει? Υποχρεωτικά θα το επιχειρήσεις από τα πλάγια με σέντρες τύπου ντρόουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί το φούτμπολ παίζεται ή κατά μήκος ή κατά πλάτος φίλε Θέμη. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Η μπάλα είναι μία και η πράσινη πίστα φίλε παραλληλόγραμμη και επίπεδη. Γι' αυτό και το σεντρόσφαιρο φίλε Θέμη δεν πεθαίνει ποτέ, αρκεί να ξέρεις να το διαχειριστείς. Εγώ δεν λέω, μεγάλη ομάδα η Paris Saint-Germain και με πολλά λεφτά, αλλά την τρίτη κούπα την προχθεσινή φίλε τη φόρδωσε με βάση την τύχη και όχι με βάση την απόδοση από μια τριτοδεύτερη στη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, Arsenal, όπου τα τρία από τα πέντε του φέγγια της στα πέναλτι ήταν κλόν φίλε. Τη μεγάλη ευθύνη στο πέναλτι φίλε Θέμη,
0: ναι,
1: πάντα ο εκτελεστής.
0: Σίγουρα.
1: Και πρέπει να την αναλαμβάνει με ιερή σοβαρότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Γιατί, βέβαια κανείς δεν θέλει να στοχίσει.
1: Ναι, γιατί παίρνει στο λαιμό του, όχι μόνο γι' αυτό, γιατί παίρνει στο λαιμό του ολόκληρη την ομάδα απέναντι σε έναν ανεύθυνο για τη φάση τερματοφύλακα, που και όρθιος να το φάει δικαιολογείται. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το άγχος είναι στον εκτελεστή.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό που μας προβλημάτισε εμένα τουλάχιστον είναι τελικό Champions League ρε φίλε στις 7 το απόγευμα, επειδή πληρώνουν χοντρά οι Ασιάτες.
0: Ναι, ούτε εμένα μ' άρεσε αυτό, αλήθεια. Πρώτη φορά στην ιστορία, Βασίλη. Πρώτη φορά στην ιστορία είναι.
1: Ναι, εγώ επειδή πληρώνω χοντρά οι Ασιάτες ρε φίλε, αυτή είναι η χορηγία.
0: Λόγω ώρας.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να ξανάγινε
0: ποτέ. Όχι, δεν έχει. Από φέτος καθιερώθηκε 7 η ώρα για να βολεύει με τις ώρες. 10 η ώρα ήταν τα προηγούμενα χρόνια και 10 παρατέταρτο η κλασική ώρα τα προηγούμενα.
1: Έτσι μεγαλώσαμε. Και να μην εκπλαγείτε αν δείτε τελικό Champions League και στις 4 το απόγευμα ή και κατά τις 9 το πρωί. Τα τάλαρα των χορηγών διατάζουνε φίλε.
0: Μάλιστα. Ναι, έγινε Βασίλη, να κλείσουμε αυτό.
1: Εμείς κλείνουμε. Η εμπορικότητα έχει τελειώσει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Το τελείωσε. Ρομπότ θα βάλουν να παίζουν κάθε δύο μέρες, αλλά μεγάλη μπάλα δεν θα ξαναδούμε ποτέ, φίλε. Γιατί ο Μπερντές είναι βουνό και ελέγχεται από τους πολιτικούς κερδοσκόπους χορηγούς. Γι' αυτό, φίλε Θέμη, οι τελικοί του Champions League των τελευταίων ετών έχουν γίνει και επιτραπέζια ματσάκια της πλάκας. Βάλτε για παράδειγμα, όχι μόνο εσύ, όλοι οι ακροάτες, βάλτε για παράδειγμα δίπλα στις ιστορινές πατατοσαλάτες όποιον τελικό της δεκαετίας 2002-10 θέλετε και κάτι σύγκριση. Θυμόμαστε τελικούς που έχανε συμφωνή σου, ρε Θέμη, με εναλλαγές συναισθημάτων εντατικής. Όπως για παράδειγμα το Μίλαν Λίβερπουλ, το θυμάσαι?
0: Βέβαια, στο 3-3.
1: Μάντσεστερ United, Chelsea, Bayern Manchester, η ανατροπή στο τελευταίο λεπτό και πολλούς άλλους που καμία σχέση δεν έχουν με τις τραχανόσουπες που βλέπουμε τώρα. Ακού, ρε Θέμη.
0: Για πες και αυτό, Βασίλη, για να περάσω την επόμενη γραμμή.
1: Τελείωσα. Ποδόσφαιρο. Αγοράστηκε το συνέστημα διαγράφοντας την ιστορία της φανέλας και το χειροκρότημα της πλατείας. Το μπαλέτο των φτωχών, φίλε Θέμη, έγινε ένα πανάκριβο προϊόν πολυεθνικής κατανάλωσης. Αντίο Γρανάδα, ό,τι προλάβαμε και είδαμε. Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά, ρε Βασίλη. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
6: Έλα!
0: Καλώς τον Αναστάση.
6: Έλα, Παλιούρας.
0: Έλα, Αναστάση.
6: Τι χαμπαριά.
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
6: Μπράβο, φίλε μου. Πριν πάω στον κύριο Σπιάτο,
0: ναι,
6: που είναι το μπάσκετ, γιατί μπάσκετ έχουμε, ποδόσφαιρο δεν έχουμε, μας έχετε ζαλίσει το ποδόσφαιρο, τίποτα. Ο Παναθηναϊκός, σωστά είπε ο προηγούμενος, ότι μαναμασάμε τώρα την καραμέλα με περασμένα μεγαλεία και διηγούντας ανακλές με το Γουέμπλεϊ. Όσο υπάρχει αλαφούζος, τα έχω δηλώσει εδώ και χρόνια, κύριε Παλιούρα. Παναθηναϊκός είναι τελειωμένος. Μα δεις τι κόσμο έχει ο Παναθηναϊκός, τι κόσμο έχει, κάθονται και κοιτάνε. Αν ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, θα είχαμε πλάκες. Θα είχαμε άγρια πράγματα. Θα τον είχαν διώξει.
0: Ναι, πολύ λοιπόν, πιθανό να είχαμε άλλη αντιμετώπιση. Ναι.
6: Πώς?
0: Πολύ πιθανό να είχαμε άλλη αντιμετώπιση.
6: Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κόσμου του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού είναι κότες, κάθονται και κοιτάνε, ενώ του Ολυμπιακού όταν χρειάζονται αγριεύουνε. Αυτό είπα, το είχαν διώξει.
0: Εντάξει, έχουν αγρέψει τον Παναθηναϊκό όταν χρειάζεται.
6: Τελειωμένος με τον Αλαφούζο, τελειωμένος. Τέρμα, τελειωμένος. Πάμε τώρα.
0: Για πάμε στα δικά σου.
6: Ναι, πριν από αυτό.
0: Για πες.
6: Λοιπόν, το ένα είναι το Γουέμπλεϊ και το άλλο είναι, ναι, το κύπελο Ράπαν που πήρε ο Ολυμπιακός. Κύριε Βασίλη, τη νέα έκδοση του κυπέλου Ράπαν πήρες, αγόρι μου. Το κύπελο Ράπαν είναι ένα κύπελο περιφερειακό για τη Β' για το δεύτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γι' αυτό έγινε αυτό το κύπελο. Για να παίρνουν ομάδες.
0: Κάτσε, γιατί ο κύπελο για το ποδόσφαιρο λες τώρα. Αναστάσει το ποδόσφαιρο λες τώρα για το μπάσκετ.
6: Για το ποδόσφαιρο.
0: Α, γιατί είπες μπάσκετ. Για το κόφερες λες τώρα.
6: Είναι το κύπελο αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
6: Για το οποίο θα διακρίνονται οι ελληνικές ομάδες. Είναι κύπελο στα μέτρα τους. Είναι για το δεύτερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Σίγουρα δεν διαφωνεί κανένας.
6: Γι' αυτό.
0: Αλλά ρε εσύ Αναστάση, σε 5 χρόνια το έχουν πάρει 3 ομάδες Premier League. Μια ομάδα της Ιταλίας, η Ρώμα,
6: και μια Ολυμπιακός. Αλλά είναι δευτεράτζα.
0: Εντάξει, δεν πήρε το Champions League, το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
6: Ο Παναθηναϊκός δε, ναι, που τον πικάρει οπαδικά,
0: ναι,
6: φίλε μου, ό,τι και να λες. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει μια φορά τελικό και δύο φορές στους 4 του Champions League. Εσύ το έχεις καταφέρει σαν Ολυμπιακός που πήρε το κύπελο Ράπαν, εσύ το έχεις καταφέρει, μίλα μου αύριο, απάντησέ μου, πίσω είσαι και ας πήρεις το κυπελάκι αυτό. Μπα το πάρει και η ΑΕΚ αργότερα αυτό το κύπελο και ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός όσο έχει Αλαφούζο, δεν παίρνει με τίποτα, αλλά και μία από τις αυτές τις ομάδες που είπα μπορεί ενδεχομένως να το πάρει και αυτή.
0: Μάλιστα.
6: Είναι ένα κύπελο στα μέτρα του δευτέρου επίπεδου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στο οποίο ανήκουμε κι εμείς. Λοιπόν, τώρα στο μπάσκετ,
0: για πάμε.
6: Κύπελο πρωταθλητριών πήρε ο Ολυμπιακός. Το Champions League του μπάσκετ. Για άλλη μια φορά, η εθνική ομάδα χάρηκε το μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Παίξαμε και δύο τελικούς στα άλλα δύο κύπελα. Εντάξει, χάσαμε.
0: Ναι.
6: Αλλά οι ομάδες αυτές, όπως βλέπεις, κάνουν επενδύσεις, φέρουν παίκτες. Κάποιοι από αυτές τις ομάδες, πάω, Κάε, Κάρης, θα πάρει κύπελο Ευρώπης τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν λέω την Ευρωλίγκα. Γιατί είναι δύσκολο.
0: Το Euro Cup ή το Champions League, ναι.
6: Πώς?
0: Το Euro Cup ή το Champions League,
6: ναι. Υπερκούπωση, κύριε Βασίλη. Έχουμε πάθει υπερκούπωση. Πώς λέμε υπερκούπωση? Επιτέλους.
0: Εσύ εκεί θες να καταλήξεις ότι το μπάσκετ είναι ανώτερο στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο.
6: Ναι, ωραία. Και από το πόλο είναι. Έτσι, το πόλο είναι μόνο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο πόλο. Μόνο Ολυμπιακός. Είναι το άθλημα του Ολυμπιακού το πόλο. Να λέμε την αλήθεια, εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Το πάλι όμως δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι και άλλες ομάδες. Και τώρα που έχουν λεφτά θα το δείξουν. Για άλλη μια φορά. Το δείξανε στο παρελθόν, θα το δείξουν και τώρα. Πάμε τώρα στον καημό. Στο πράσινο καημό. Λοιπόν, όχι Βαλαντσιούνας. Τι γράφουνε παλιούρα. Άσχετοι από μπάσκετ. Άσχετοι. Θα πάρω το Βαλαντσιούνας 34 χρονών. Του χρόνου 35. Για να παίξει ένα χρόνο. Και μετά να είναι στα πιτς, το συνταξούχο του NBA. Είναι λατρελένες ρε φίλε, δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είναι τον Μπαρτζόκα, ο Μπαρτζόκας τον σώζει. Και οι Γιανακόπουλοι και οι Αγγελόπουλοι δεν ξέρουν μπάσκετ. Όπως δεν ξέρει και ο Γιανακόπουλος.
0: Ποιο πέφτει πρώτη είναι στο σέντερ.
6: Το έχω πει παλιμένος, 13 χρόνια δίπλα στον Ομπράντοβιτς δεν έμαθε τίποτα. Έμεινε μεταξύ τα θέος. Δεν ξέρουν μπάσκετ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, όχι Βαλαντσιούνας,
0: Παπαγιάννη
6: και αθλητικό ψηλό. Δύο ψηλούς και ένας ο Λεσόρ τρεις. Και κάνεις front line πεντάρια ανώτερα από τον Ολυμπιακού. Ανώτερα. Και ο Ολυμπιακός έχει δύο αθλητικούς σέντερ και τον Μιλουτίνοφ σε ρόλο 7 footer. Και εσύ λοιπόν θα έχεις δύο αθλητικούς και τον Παπαγιάννη σε λόγο σε 7 footer. Και φεύγει και ο Σαμοτούροφ. Πώς θα παίξω με τι Έλληνες για να διεκδικήσω διεκδικώ το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί άμα πάρω Βαλαντσιούνας δεν μπορώ να πάρω Παπαγιάννη. Είναι ήδη παίκτες, είναι 7 footer. Δεν καταλαβαίνουν από μπάσκετ. Και φίλε μου, έχω μείνει κατάπληκτος. Και τα γράφουν αυτά οι δημοσιογράφοι που υποτίθεται ότι είναι ειδικοί. Ενώ είναι ανειδίκευτοι. Δεύτερον.
0: Για
6: να αντιμετωπίσει και τα rebound που έχει πρόβλημα. Θέλει ψηλούς που να παίρνουν τα rebound. Αυτή είναι μία πληγή. Η άλλη πληγή είναι η περιφερειακή άμυνα. Μπαντιό. Δεν με νοιάζει εμένα πόσο πάει out έχει. Γιανακόπουλε, εσύ τα κάνεις έτσι. Εσύ τα δημιούργησες. Εσύ να τα ξεδιαλύνεις. Να πληρώσεις και το πάει out. Μπαντιό. Αθλητικός κοντός. All around player. Παίχτης που παίζει σε παρόμοιο στυλ με τον Γκράτε. Να δω ένα δεύτερο παίχτη να παίζει άμυνα στην περιφέρεια. Εκτός του Γκράτ δεν παίζει κανείς. Ο Καλαϊτζάκης είναι τριάρι. Δεν είναι ασώδιο. Μιλάω για τα ασώδια. Μπαντιό. Αυτή είναι η πιο σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Που είναι τρίπιος στην περιφερειακή άμυνα και θα τον ξεσχίσει τώρα και ο Ολυμπιακός στα τρίποτα. Έφαγε 94 πόντα το ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και 102 μέσα στο ΆΚΑ. Και κοιτάνε που κέρδισε. Ενώ δεν παίζει άμυνα. Το φωνάζω δύο χρόνια και με βρίζουνε. Μπατιό λοιπόν και Παπαγιάννης έπρεπε να είχαν κλείσει ήδη. Ήδη. Και άσε τον Ομπράντοβιτς, εάν είναι ο Ομπράντοβιτς, εάν δεν είναι ο Σφαιρόπουλος. Γιατί ο Γιασεβίτς δεν έρχεται, που ήταν η καλύτερη επιλογή. Εάν λοιπόν δεν έρθει ο Ομπράντοβιτς, κάνε τη μαγιά. Ας τη θύρα 13. Και τους άσε τους Παναθηναϊκούς του ποδοσφαίρου. Σφαιρόπουλο θα παίζει, θα πάρει. Δεν μπορεί να πάρει στο
0: παρελθόν. Εντάξει, δεν νομίζω να έχει θέμα η θύρα 13 με το Σφαιρόπουλο.
6: Δεν παίζει άμυνα.
0: Αναστασία.
6: Όχι η Τούδη. Δεν παίζει άμυνα αυτό. Θέλω προπονητή που να παίζει άμυνα. Το μεγάλο πρόβλημα εμένα είναι η άμυνα. Δεν είναι επίθεση. Επίθεση σκοράρει. Και αν κάνουν και αυτέ τι μεταγραφέ που υποδεικνύω, θα σκοράρει ακόμα 10-15 πόντου επιπλέον. Αλλά αν βελτιώσω την άμυνα, θα τρώω και 10 λιγότερου. Τι σημαίνει αυτό, θα κυριαρχήσω. Θα κυριαρχήσω. Κι ας τους άλλους να λένε, μιλάτε με τον ειδικό, φέρτε μου τους ειδικούς να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο ή τηλεφωνικά. Σου υπόσχομαι μεγάλες πλάκες παλιούρα.
0: Μάλιστα.
6: Με αυτά που έχω να τους κάνω. Τους ειδικούς που είναι ανειδίκευτοι και γράφουν όλο βλακίες, είτε γιατί δεν ξέρουν είτε εξεπίτηδες, για να αναγκάσουν τον Παναθηναϊκό να πάρει για άλλη μια φορά λάθος παίκτες. Εκείνο που χαιρετίζω, και τώρα χθες είναι για τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο. Ότι λέει ο Μπράντοβιτς στις συζητήσεις που γίνονται, είπε ότι θέλει τον Ξανθόπουλο για βοηθό προπονητή. Μακάρι να γίνει.
0: Μάλιστα.
6: Τον είδε στο Περιστέρι.
0: Ναι. Έχει κάνει δουλίτσα.
6: Με χαμηλό πάτη. Ξέρει το άθλημα. Ήταν και πέρσι του Παναθηναϊκού παλιά. από το Παναθηναϊκό, από τα τσιγκό του προέρχεται. Λοιπόν,
0: Αναστάση,
6: μακάρι να γίνει αυτό.
0: Αναστάση.
6: Αλλά πρέπει να πάρεις ναι. και τους κατάλληλους παίκτες. Εάν δε έρθει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, γιατί ο, πώς το λένε, ο Κόντιο Μακιντάιρ, εγώ τα έλεγα, Ρώτα, το Σούτο και το Γρηγορόπουλο. Ρώτα τους. Μην λες ότι τα βγάλω την κοιλιά μου.
0: Τα θυμάμαι, Αναστάση, τα θυμάμαι.
6: Πώς?
0: Τα θυμάμαι, λέω, μην αφήνω.
6: Έτσι, λοιπόν, ο Μακιντά έχει κλείσει, ο Μοντέρο δεν έχει κλείσει ακόμα. Εάν, γιατί είναι Αμερικάνοι στη μέση που κάνουν διαλογή, εδώ παίρνουν όλα τα ταλέντα της Ευρώπης και τα στέλνουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Για εκολαπτώμενους κάστους και το NBA.
0: Μες.
6: Άρα λοιπόν, εάν πάρει και Μοντέρο,
0: ναι.
6: πρέπει να φέρει ο Γιαννακόπουλος ένα μεγάλο παίκτη από το NBA στην περιφέρεια. Μα και το Παντιό είναι η πρώτη επιλογή για την άμυνα. Θα πρέπει να φέρεις και δεύτερο παίκτη. Και άσε να φέρει αυτούς τους δύο παίκτες, τον ψηλό και τον κοντό, να τους φέρει τους ξένους, να τους φέρει ο Μπράντοβιτς. Άσε τον Μπράντοβιτς ή ο Σφαιρόπουλος να επιλέξει αυτούς τους δύο παίκτες. Διαφορετικά δεν κάνεις τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ισχυρός. Πολύ ισχυρός. Και θα σου κάνει και του χρόνου τα ίδια που σου έκανα και φέτος.
0: Αναστάση.
6: Ακούστε τον ειδικό. Για μια φορά ακούστε με και δεν θα χάσετε.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
9: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
5: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, ο γνωστός Βασίλης. Όσο δεν φτάνει αλεπού, το κάνει κρεμαστάρι. Από Ποκπίκρα, λέει ο Γιάννης. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα Περήφανη. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Για μένα, σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους. Μου δίνατε δύναμη, κουράγιο, σε ευχαριστώ. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Θρύλος Ολυμπιακός, μια ζωή. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο και σε όλους τους φίλους και πολλά χαιρετίσματα στον Παλιουράκο. Να είστε καλά, Αποστολία. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Βασίλη που με θυμήθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Αποστολία, και ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Πάμε ένα μήνυμα ακόμα για να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή. Ο Νικόλας λέει: κάτω τα χέρια από Συρίγο, σήμερα που ουσία του ήταν αισθητή, είμαι εξαρτημένος, λέει ο Νικόλας. Γεια σου, ρε Νικόλα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Θανάση.
10: Εγώ είμαι.
0: Εσείς
10: ωραία, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
10: Καλά, εσύ.
0: Όλα καλά, κύριε Θανάση, εσείς?
10: Αποστολία μας είναι, πάει καλύτερα το κορίτσι μας, έτσι, μια χαρά.
0: Ναι, είναι έτσι, καλά, είναι καλά.
10: Είναι καλά, μπράβο κοπέλα μου. Ο κύριε Θανάση, Αποστολία, είμαι από Αγίου Θοδόρους. Να ξέρεις ότι εγώ κάνει 25 μήνες ναύκη στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έκανα όλη τη θητεία μου. Δίπλα στη σχολή Τυφλών ήταν μια υπηρεσία. Εκεί την έβγαλα πάρα πολύ ωραία, πέρασα όμορφα. Πέρασα πολύ ωραία. Εκεί που τελειώνει ο οδός Καραϊσκάκη, ήταν ένα κάτω-κάτω, τη Βασιλής Τσόλγας, ήταν ένα οίκιο του εικοναυτικού, του πολεμικού. Και εκεί λοιπόν όλη τη θητεία μου την έβγαλα εκεί, για να ξέρει, είπε σχολή διπλών. Έτσι, 25 μήνες, 70-72. Ωραία. Εντάξει, η αποστολή μου να σε καλά. Ήθελα να πω, Θέμη, ναι, ότι όπως ο φίλος ο τρομερός και φοβερός Αναστάσης, που τα λέει πάρα πολύ ωραία και πράγματι σε εντυπωσιάζομαι, γιατί ακόμα σχετικός δεν είμαι, ας πούμε, τόσο πολύ, καθόλου μάλλον μπροστά στον Αναστάση, θέλω να πω ότι όταν πήγε ο Ολυμπιακός στο Opera League τότε, πέφτανε οι ομάδες από το Europa League, έτσι.
0: Ναι, ήταν πιο δύσκολο σε σχέση με σήμερα.
10: Αυτό,
0: ναι.
10: Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι όπως τώρα. Τότε η West Ham και η Aston Villa πέσανε και άλλη ομάδα έπεσε και η...
0: Όχι η West Ham, με τη West Ham ο Ολυμπιακός είχε παίξει στους ομίλους του Europa League, όπου είχε βγει τρίτος Ολυμπιακός και είχε πέσει και ο Ολυμπιακός από το Europa League στο Conference.
10: Ποιες ομάδες πέσανε τότε που έπαιξε ο Ολυμπιακός απέναντί της, που έπαιξε? Ήταν η Τουρκία, όπως λέει, Φενέρμπαξε, μήπως?
0: Ναι, πολύ πιθανό ήταν Φενέρμπαξε, τώρα δεν θυμάμαι και τις 8 που ήταν. Ήταν ο Άγιαξ νομίζω τότε, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα λοιπόν,
0: ναι,
10: ήταν λοιπόν τότε στο πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο αυτό οι αγώνες να γίνουν στο Conference League. Τώρα δεν πέφτει καμία ομάδα.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1958 σκόραρε δύο φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
14: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Skoda. Unicars. Driving your stories.
16: Στην Esso μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε Energy με την εφαρμογή Esso Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός

0: έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί, θα βρέξει.
4: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
5: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
6: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Να γίνουν ζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον δανό χαφ της ΑΕΚ Γιέν Γιόνσον και τον αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί που φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά. Ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς Μόησες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το παγκόσμιο κύπελο 2026. Μεταξύ άλλων στην 26η του σημερινού συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού σέντερ Τζέικοπ Χάντσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τη σεζόν 26-27. Η Νάπολη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Έλληνα δεξιού μπακ της Sporting Λισαβόνας Γιώργου Βαγιανίδη, όπως αναφέρει τον Transfer Fit. Η Μπαρσελόνα κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων στην Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση.

0: του Χούλιαν Άλβαρες, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Παίκτης της Real Madrid είναι και επίσημο σέντερ της Τριέστε, Μαντής Σοκό. Ο 25χρονος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με τους Μερένιχες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέταν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτα απ' όλα να πούμε, να μεταφέρουμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση την οποία ακούσατε και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο πρώην κεντρικός αμυντικός της μεταξύ άλλων της ΑΕΚ, ο Μάριος Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά το δυστύχημα το οποίο είχε με τη μηχανή του, και σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Πάμε να περάσουμε στον κύριο Θανάση, πάλι που περιμέναμε πριν. Ναι. Πάμε, κύριε Θανάση.
1: Έλα, γόρι μου, και τον Οικονόμου τώρα που τ' άκουσα. Κρίμα στο παλικάρι. Φοβερά πράγματα. Πάντα και από Χριστέ μου. Κρίμα, νέο παιδί, να φύγει από τη ζωή. Δεν χάρηκε τίποτα. Τόσο νέο. Κρίμα, τι να πω. Ήθελα να έλεγα και στο Πόλο, Ολυμπιακό, ένα του Πανεκού, τι έχει 46, πόσε γίνε έχει, μου φαίνεται, δεν έχει καμία ήττα, Έτσι.
0: Σερί είναι, νομίζω, 63 νίκες σερί τώρα.
1: 63-65 νίκες κάπου, και είναι σερί, τρομερό, Τι γίνεται, τρομερό ρεκόρ δηλαδή. Και ο Ολυμπιακός έχει 46 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
0: Δεν θυμάμαι να σου πει αλήθεια τα πρωταθλήματα. Ναι. Για τις νίκες θυμάμαι που λέγεται για τις
1: νίκες. Ναι. Τρομερό και αυτό. Μετά πάμε λοιπόν για το Φορτούνι, που χαίρομαι που το ακούω ότι πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι ευχάριστο. Θα βοηθήσει σίγουρα, θα βοηθήσει. Εντάξει, θέλω να πω για τον Λόπεζ, αυτός ο παίκτης, δεν ξέρω τώρα αν με τη Λίμπαρ το σκέφτηκε καλά που τον έπαιρνε. Εύχομαι να μην γκρινιάζουμε εμείς οι φίλαθλοι και να τα αποκτήσει στον Ολυμπιακό. Να δούμε. Εγώ από πρώτη εντύπωση που τον είδα και τα λοιπά, ήθελα κάποιον καλύτερο, κάποιο παιχταρά για τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο από ένα μάτσο. Το τελικό του κόφερετ δεν έκανε και κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν πιστεύω να είναι τόσο καλός, να πούμε, για τον Ολυμπιακό. Άμα ήταν να γίνει ο Καδρούτσος, οχτάρι ο Καδρούτσος, σιγά τι διαφορά θα έχει να μου. Σιγά.
0: Άμα ήταν και ο Καδρούτσος, θα γίνεται για τον Αντρούτσο, κύριε Θανάση.
1: Αυτά κάνουν να μου κάνει φορά και σε ενοχλούμε. Ο Καδρούτσος είναι 28 χρόνια, 29, άλλο είναι 30, ας πούμε. Τι, σιγά. Τι έχει ο Ανδρούτσος, μια χαρά πήγε στον Όφη.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό ο Ανδρούτσος, κύριε Θανάση. Είναι άλλο Όφη, άλλο Ολυμπιακό.
1: Θα δούμε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μακάρι να κάνει διαφορά άλλο. Θα χαρώ πολύ.
0: Δεν λέω ότι δεν κάνει άλλο. Εγώ απλά λέω για τον Ανδρούτσο ότι ο Ανδρούτσος δεν μπορεί να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Πώς να το κάνει.
1: Να δούμε αν την κάνει άλλο, εγώ είπα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Να δούμε αν ο άλλο κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό βεβαίω. Ο Αντρέ Λουίς θα μείνει, έτσι πέφτει.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσει.
0: Κανονικά.
1: Εντάξει, παλικάρι μου, δεν θέλω να
0: βοηθήσω.
1: Και το ζήματα σε όλους τους φίλους, τον Ορδίνο, τον Γίγαντα που τα λέει ωραία, στον κύριο Βασίλια τον Πλαταμόνα, στον Γιώργο με τα παπαγαλάκια που βγαίνει κάπου τον άκουσα την περασμένη εβδομάδα, και όλους το Χάρη είναι σύμφωνα, τρομερός, και τα λέει υπέροχα, και σε όλους τους Ολυμπιακούς. Έτσι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά από αυτή τη γραμμή θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θεμή.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, υγεία, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον σταθμό, στον γίγαντα της δημοσιογραφίας, στον Γιώργο τον Κογκαλίδη, στον Φώτη τον Κατσούφη, σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού την καλησπέρα μου, στον Γιώργο από τον Μελίδη, από τον Ορδίνο, τον Θανάση, στο καμπάρι της Τούμπας περαστικά και σιδερέλια και γενικώς τα καλύτερα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ελτάχει. Μ' ακούτε?
0: Ακούμε κανονικά, Γιώργο, ναι.
2: Ο Σάκοτα, ο προπονητής της ΑΕΚ, προχτές όταν τελείωσε ο δεύτερος τελικός με τον Ολυμπιακό, έκανε μία δήλωση. Και θέλω το σχόλιο σου, είπε, άλλη ταχύτητα Ολυμπιακός. Μπορείς να μου τη σχολιάσεις τη δήλωση του Σάκοτα?
0: Τι να σχολιάσεις, Γιώργο, είναι πασιφάνες αυτό. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Άλλη ταχύτητα, αυτό που είπε ακριβώς ο Σάκοτα. Τι να σχολιάσω.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: συν ότι έχει βάλει και Ολυμπιακός, ήταν έτσι κι αλλιώς άλλη ταχύτητα. Έχει βάλει και περισσότερη αθλητικότητα φέτος. Βέβαια αυτό δεν είναι γνωστό, είναι τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Και έχει γίνει άλλη κλάση. Είναι μια ομάδα άλλη κλάση.
2: Λοιπόν, κάτι θέλω να πω στον κύριο Αναστάση. Δεν ξέρω αν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μοντέρο ή δεν θα τον πάρει. Δεν με αφορά κιόλας.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Οι ανακοινώσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Ξέρεις πολύ καλά τις παίχτες έχει κλείσει. Δεν θα λέμε ονόματα στον αέρα. Απαγορεύεται σε μεταγραφές να λέμε ονόματα στον αέρα. Ο Ολυμπιακός είχε ένα πρόβλημα φέτος λίγο στην περιφέρεια. Επειδή ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο αρχηγός, ένας από τους αρχηγούς, ο Πεχταράς, έχει μεγαλώσει και έχει γίνει λίγο αργό στην περιφέρεια, θα καλυφθεί τώρα με τους δύο Πεχταράδες τους ξένους που έρχονται. Από την επόμενη σεζόν και όλα στον Ολυμπιακό θα είναι όμορφα, ωραία και όπως πρέπει να είναι. Και το μήνυμα που έχω να στείλω γενικώς σε κάποιους, όσοι μιλάνε για πτώση του Ολυμπιακού ή μιλούσαν ή μιλούνε ή λένε διάφορα στο πόλο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Κάποια ήττα μπορεί να την κάνει. Ούτως άλλως η ιστορία έχει γράψει 63-0. Δεν έχει καμία ιστορία αυτό τώρα πόσο θα πάει το κοντέρ αυτό. Μπορεί κάποιο κύπελο να πάρουνε. Πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, κύριε Θέμη, δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ το ποτόν.
0: Μάλιστα.
2: Ακούω το σχόλιο σας.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει μεγάλο πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Σίγουρα πλησιάζει. Έχει μειώσει την απόσταση σε σχέση με το πώς ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ
0: αλλά
2: σε αυτό που λέτε.
0: Δεν είναι καν πολύ κοντά στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Ότι μπορεί να κάνει κάποια νίκη ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός να βελτιώνεται κάποια στιγμή. Κάποια νίκη θα την κάνει. Τώρα να εκθρονήσω τον
2: Ολυμπιακό. Θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Μπορείτε να με αφήσετε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Επειδή σε χθες έβλεπα ένα τίτλο στη Νόβα.
0: Ναι.
2: Ότι τελείωνε η ημερομηνία που είχαν, λέει, προθεσμία να γράψουν τα μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή τελικά. Όταν γράφαμε εμείς μέλη στον Ολυμπιακό επικόκαλη, αυτοί οι κύριοι οπαδοί αυτής της ομάδας μας κορόιδευαν και μας έλεγαν του νούμερα του κόκαλη. Τώρα τι έγινε, γράφουνε μέλη όταν κορόιδευαν τον κόσμο του Ολυμπιακού, το επικόκαλοι που γραφόντουσαν μέλη και είχαμε γράψει περίπου 85.000 μέλη.
0: Δεν έβαλα
2: σχόλιο, κύριε Φέντε.
0: Δεν έβαλα κάποιο σχόλιο. Αυτό με τα μέλη, okay, μπορεί να σε κάποιους να μην αρέσει να έχουν αντίθετη άποψη, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι αυτό που έχει μεγαλώσει τους ερασιτέχνες από τις ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός γιγαντώθηκε με τα μέλη. Με την κάρτα μέλους και την κάρτα φιλάθλου ο Ολυμπιακός γιγαντώθηκε.
2: Και να το πράττεις και εσύ ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον.
0: Καλά, επειδή μπορεί να κάνει καζούρα κάποιοι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού πριν 20 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει. Μόνο ένας χαζός επιμένει στο λάθος του, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα
2: στερνιστεί την άποψη
0: αυτή πριν 20 χρόνια, ναι.
2: Και να κλείσω. Με 1 εκατομμύριο budget που θα διαθέσουν στο πόλο ανδρών, γιατί το budget που τον προϋπολογισμό που εγκρίνανε το είδα πολύ καλά πώς το πήραν τα τμήματά τους. Με 1 εκατομμύριο στο πόλο ανδρών, ακόμα και να υποθέσω ότι η μεταγραφή του Ιταλού είναι δώρο του κυρίου Αλαφούζου, πτώση του αυτοκράτορα του ελληνικού πόλο από την κορυφή δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Πάντως και για τον Νικολαίδη λέει ότι ο Αλαφούζου το έχει βάλει τα λεφτά.
2: Δεν με αφορά εμένα. Εγώ θεωρώ ότι ο Σολωνάκης του Απόλλωνα Σμύρνης και ο Λόλσαρ ο Κροάτης, άντε να το αποκαλύψω ένα όνομα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτεροι παίχτες από τον Νικολαίδη.
0: Θα τα δούμε.
2: Θα πάρω και άλλο παίχτη από τον Απόλλωνα Σμύρνης.
0: Έγινε,
2: Γιώργο. Νομίζω το ξέρεις. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψεις το όνομα.
0: Έγινε. Να σε καλά, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θέμη.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, δεν έχουμε γραμμή, ωραία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει: έλα Θέμη, καλησπέρα, κλείτσε τον αρέα τον Αναστάση. Λέει ο Γιώργος, δεν του άρεσε ο του Γιώργου Αναστάσης. Ο Νίκος λέει: Πλαταμόνα, σε χαίρομαι και στις εκπομπές του Καμόρα στο Μετρόπολης. Δίνει όπως πάντα τα αρέστα σου, πειραιώτικο αλάνι, λέει ο Νίκος. Και λέει άλλο ένα μήνυμα: Αναστάση, έκανε ένα λάθος στο Ξανθόπουλο, ήταν το 1984 στην παιδική ομάδα του Ολυμπιακού. Εγγονός του παλαιού παίχτη Βασίλη Ξανθόπουλου, λέει ο Νίκος. Νίκο, νομίζω ότι εσύ κάνεις το λάθος. Αναφέρεται στον Ξανθόπουλο, στον προπονητή του Περιστερίου, ο Αναστάσης, ο οποίος είναι γύρω στα 40, τώρα σταμάτησε τον μπάσκετ και ανέλαβε κατευθείαν τον Περιστέρι. Οπότε το 84 να έπαιζε μπάσκετ είναι δύσκολο. Ίσως κάποια συνωνυμία ή κάτι να γίνεται λάθος. Ο Αποστόλης λέει: Βασίλη, άσε την Παρή και τη σύγκριση με τη Λίμπα για Ολυμπιακό. Μην αρχίσουμε να μετράμε χρόνια για κανένα πρωτάθλημα. Εγώ δεν είμαι καλός στην αριθμητική και στο μέτρημα. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Λοιπόν, θα τα σχολιάσω και τα δύο. Μου δίνεις και πάσα, Αποστόλη. Σχετικά με το πρώτο, ότι η Παρή έκανε ας πούμε 30 σέντρες στο παιχνίδι με την Arsenal, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Η Παρή έκανε αυτές τις σέντρες επειδή η Arsenal ήταν πάρα πολύ καλά αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλά, η αμυντική της προσέγγιση ήταν πάρα πολύ καλή και δεν της άφηνε καθόλου χώρους και έκαναν άμυνα και οι 11 παίχτες της Arsenal. Έτσι αναγκαζόταν η Παρή, επειδή δεν έβρισκε χώρους ορισμένες φορές, να γεμίσει μέσα στην περιοχή με κάποιες έντρες. Αυτό έγινε όμως με την Arsenal που ήταν τόσο καλή αμυντικά. Δεν γίνεται με όλες τις ομάδες την Paris Saint-Germain. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε μία φορά. Δεν είναι ότι μία φορά βρήκε μια ομάδα η οποία τον κλείδωσε και δεν μπορούσε να βρει λύση και αναγκάστηκε να κάνει σέντρες. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει συνήθεια και σε κάθε αγώνα το είχε και τα ίδια. Και επίσης το άλλαξε και ο Μεντιλίμπαρ, γιατί στα play-off δεν το έκανε αυτό. Πήγε να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάθετα και με πάσα στα μεσοδιαστήματα. Ανάμεσα δηλαδή στις γραμμές από τα χαφ της αντίπαλης ομάδας και τους αμυντικούς. Όσον αφορά το δεύτερο, εντάξει, κάτσα. Αποστολή, ένα πρωτάθλημα έχασε ο Ολυμπιακός. Ενώ για τα σερί που λες, κάτσε να δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Λέει: ούτε εμένα μου άρεσε η ώρα του τελικού Champions League, γιατί έτσι έχουμε μάθει βασίλειδες τις ομάδες να διαμαρτυρηθούν. Από πού θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός 45 εκατομμύρια, από τα σφυλάκια και τις πίτσες? Ρώτησε τον Αναστάση για το τελικό του Γουέμπλεϊ το 71. Τα αρέστα μας θα έστειλαν οι Ιουγκοσλάβοι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το εμπορικό κομμάτι μπαίνει πάνω απ' όλα. Ο Τάσος λέει: γεια σου Θέμη μου, παραλογίζονται τόσο πολύ οπαδοί που χάνουν τη σοβαρότητά τους. Οποιαδήποτε ηλικία δεν παίζει ρόλο αν είσαι κολλημένος, λέει ο Τάσος. Και ένα ακόμα μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: για μένα το Γουέμπλεϊ το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Αυτό έχει πει κάποιος άλλος, λέει ο Νικόλας. Δεν ξέρω ποιος το έχει πει αυτό. Πάντως δεν έχει και καμία λογική η αλήθεια, Νικόλα. Έφτασε μέχρι το τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών ο Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Το χάσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Έλα, ρε Θέμη, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννη.
8: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Επίσης, φίλε, καλή εβδομάδα.
8: Για το τελικό του κυπέλλου έγινε πολύ νωρίς. Δεν το προλάβαμε ούτε. Δεν είχαμε βγει καν από τη θάλασσα, ρε Θέμη. Τι γίνεται, 7 η ώρα.
0: Εγώ πήγα για μπάνια, αλήθεια, αλλά γύρισα προλόγω.
8: Εγώ. Μόλις άνοιξα το τάμπλετ γινόταν το απέναντι. Και λέω: εντάξει, πάει, το χάσαμε το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
0: Ήθελες απογευματινό μπανάκι γι' αυτό. Επιλογές είναι αυτές, Γιάννη.
8: Κοίταξε να δεις, χάρτινες του χρόνου άμεσα στην θάλασσα μέσα. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε και όλα.
0: Καλά, η αλήθεια είναι: εμένα δεν μ' άρεσε. Προτιμώ το βραδάκι. Όπως είχαμε συνηθίσει.
8: Έτσι. Ήρθαμε και δουλεύουμε εδώ πάλι Αθήνα, να ξαναφύγουμε να μας αξιώσει ο Θεός. Τελικά έκανε το 2-2 η Παρή, έτσι.
0: Ναι, το έκανε.
8: Εντάξει, τώρα η Arsenal, όπως έλεγε και ο Γιώργος Λονδίνο, δηλαδή είναι μια άχρωμη ομάδα. Όσο και να παλεύει τόσα χρόνια, εμένα, τι να σου πω, ιστορικά είναι μεγάλη ομάδα, αλλά ποτέ δεν θα φτάσει δηλαδή ένα όνομα σαν τις Bayern, σαν τις Real και σαν τις... Δεν θα είναι πάντα υπερδύναμη, νομίζω. Έτσι, μια ομάδα που θα παίζει και θα παίζει συνέχεια.
0: Εντάξει, βέβαια φέτος πήρε το πρωτάθλημα της Αγγλίας που θεωρείται το πιο δύσκολο και έφτασε και στο τελικό της Champions League αίτη. Και τερμάτισε και πρώτη στη League Phase. Δεν είναι τυχαία. Μπορεί να μην είναι ωραία ομάδα στο μάτι η Arsenal, αλλά για να έγιναν όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Κάτι κάνει καλά.
8: Δεν έγιναν τυχαία, ρε Θέμη, αλλά το θέμα να τώρα. το κύπελο εδώ πέρα με τα μεγάλα αυτιά τώρα να πούμε, άμα το έπαιρνε μπορούσε και να στον κόσμο να έμπαινε στο μυαλό του κόσμου ότι κάποια στιγμή κάτι κάνει, αλλά ακόμα έμεινε στα ίδια τα δικά.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά θέλω να σου πω ότι σε διαδικασία το πέναλτι συνήθως είναι ο πιο τυχερός και ο πιο ψύχραιμος. Δεν είναι τόσο το ποδοσφαιρικό, παύλα τακτικό κομμάτι και το ποια ομάδα είναι καλύτερη. Δηλαδή μπορεί να πάει μια ερασιτεχνική ομάδα μπορεί να πάει με την καλύτερη του κόσμου στα πέναλτι για να κερδίσει ερασιτεχνική ομάδα, γιατί είναι πέναλτι.
8: Έτσι. Τι ήθελα να πω, ο κύριος Αναστάσης δεν τον ακούω, είπε για το Μοντέρο ότι δεν μπορεί να το πάρει Ολυμπιακός.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει κλείσει Μακιντάιρ και ότι δεν έχει κλείσει ακόμα Μοντέρο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα τον πάρει. Γιατί αν πάρει ο Ολυμπιακός το Μοντέρο, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίχτη από το NBA στην περιφέρεια για να μπορέσει να ματσάρει τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε.
8: Τώρα, επειδή το πρωί μίλαγα τέτα-τέτ λόγω της δουλειάς μου και εξυπηρετούμε μια εταιρεία εδώ, Σαράδιο, με τον κύριο Ιωάννου και μου λέει για το Μοντέρο, επειδή έκανε και αυτές τις εμφανίσεις στην Μπαρσελόνα που κέρδισε προχθές, είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό τώρα γιατί παίρνουν και άλλοι. Δεν είναι τόσο εύκολο η περίπτωση του Μοντέρο.
0: Ναι, θα δούμε.
8: Και σε ερώτηση που του έκανα, γιατί και αυτός πάει στο ΣΕΦ και κάνει τους αγώνες του Ολυμπιακού, είναι σαν και εσένα που πας στο Καραϊσκάκι, έτσι, στο ΆΚΑ τη κάνει άλλο. Και σε ερώτηση που του έκανα, αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο νίκες ή να πάει σε πέμπτο τελικό, που σε πέμπτο τελικό μπορεί όλα μέσα πιθανά είναι. Εσύ τι λες, Θέμη?
0: Συμφωνώ, όλα πιθανά είναι. Παναθηναϊκός σαν ομάδα, σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη φέτος ομάδα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τόσο μεγάλες δυνατότητες που ό,τι και να γίνει στους τελικούς δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση, γιατί άμα χάσει και το πρωτάθλημα θα μιλάω για μια καταστροφική χρονιά. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να διαχειριστείς μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ πάντως ήταν σοβαρός, αλλά είναι άλλο η ΑΕΚ και άλλο ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά.
8: Εντάξει, τώρα η δυναμική του Ολυμπιακού πιστεύω, αν είναι και ακόμα σοβαρός, πιστεύω με τον Παναθηναϊκό ότι να δώσει χαρακτήρα και να μπορεί να κάνει κάποιες νίκες εύκολα ώστε να πάρει το αβαντάζ. Τι άλλο θέλω να πω, τίποτα άλλο θέλω. Καλό μήνα, Θέμη, σε εσένα και σε όλα τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, πότε... καλό μήνα. Καλό μήνα σου έχουν. Πάμε μία ακόμη γραμμή, καλησπέρα.
9: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Γιώργο.
9: Καλό μήνα, εύχομαι με υγεία, ευτυχία. Άκουσα τον Βασίλη, απίστευτος, και μετά επειδή ήμουν σε αυτή την μπήκα και άκουσα τον. Που ξαναμπήκα, άκουσα τον Γιάννη, άκουσα τον Κιθανάση, άκουσα τον Γιώργο. Την καλησπέρα μου σε όλους τους Ολυμπιακούς, στην Αποστολία. Εύχομαι να είναι καλά. Δεν μου λες κάτι, ο Χάρης βγήκε.
0: Βγήκε, ναι, πρώτος.
9: Μπράβο. Καλά που άψε κενό για να ακούμε και εμείς να μιλήσουμε. Γιατί σήμερα δεν περιμένα να βγει. Γιατί είναι και το Αγίου Πνεύματος γιορτάζει, έχει το τεράστιο πνεύμα. Καταλάβες, το χρωστάω αυτό την Παρασκευή. Γιατί όποτε βγαίνει κάνει τον Πονηρίδη, αλλά όταν βγαίνει αυτός ξεχνάει να κλείσει το τηλέφωνο πες του. Καταλάβες.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, Γιώργο.
9: Όχι, δεν πάμε παρακάτω.
0: Τι να κάνω, τα τσακώνεσαι με το Χάρη.
9: Μου πεις θα πάω παρακάτω.
0: Ναι, εγώ δεν θα σου πω.
9: Άλλο καινούριο αυτό τώρα. Κάνε μας παρατήρηση, λέτε με που θα πάμε.
0: Εγώ δεν θα σου πω, Γιώργο, που θα πας. Στη δική μου εκπομπή δεν πήρες.
9: Σε δικιά σου, τι θα μου πεις, πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν θα πούμε στην
9: καλό καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
10: Γεια σου, Θεμή. Χαίρετε. Παναγιώτης, λέγομαι. Πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
10: Γεια σου, φίλε μου. Ακούω όμως την εκπομπή σου σχεδόν κάθε μέρα που πάω στη δουλειά, όπως και τώρα.
0: Χαίρομαι, Παναγιώτη.
10: Άκουσα και από σένα το άσχημο νέο για τον Μάριο τον οικονόμου και ναι. Ήξερα δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν πήγαινε καλά, γιατί μέρες τώρα ήταν στην εντατική και δεν πήγαινε καλά, αλλά όλοι περιμέναμε, ας πούμε, μήπως ας πούμε κάτι γινόταν.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς ήταν άσχημη κατάληξη.
10: Ναι, το παιδί. Όσον αφορά, ήθελα να πω κάτι για τον τελικό που έχω ακούσει και άλλους έτσι ακροατές. Εγώ είμαι και Arsenal. Σίγουρα η Παρή ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Όμως θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα, είχε βγάλει, έκανε και μία δήλωση και ο Ferguson προχθές, νομίζω, ή εχθές, που έδωσε συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Παρή, αλλά λέει πέσατε με μια βαρετή ομάδα. Όλα...
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα και αρχίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο Αυστρία-Τινησία σε διεθνές φιλικό.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12 x 500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand βραστό στήθος κοτόπουλο σε φέτες 150 γραμμάρια ή χαμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Yeah. Η ώρα είναι 4:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσω μερικά τα μηνύματά σας. Κώστα, το μήνυμα σου το διαβάζω. Όχι, καταλαβαίνω ότι κάνεις χιούμορ και γελάς, αλλά για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Να σε καλά πάντως. Ο Θωμάς λέει: καλησπέρα κύριε Παλιούρα, συγχαρητήρια. Εντάξει, Θωμά, να σε καλά. Τι να σου πω, φιλαράκι, άμα δεν σ' αρέσει, μπορεί να κάνει και κάτι καλύτερο. Ο κύριε Θανάση λέει: μπερδεύει την Ευγένεια από τον Ολυμπιακό και άσε τους ειδικούς και αυτούς που πληρώνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Λέει ο Σπύρος, λέει κύριε Θανάση, μπερδεύει την Ευγένεια με τον Ολυμπιακό, μάλιστα. Ο Τάσος, το διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, καλό μήνα Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετίζουμε από Ερυθρόλευκο Κατάκολο και έχει στείλει μια φωτογραφία. Κάνει θαύμα το AI, Σπύρο. Με την κούπα της Ευρωλίγκας, ένα κασκόλι του Ολυμπιακού να είναι στο Κατάκολο. AI είναι προφανώς, αλλά εντάξει, την έκανε τη δουλίτσα του Σπύρο σήμερα. Να σε καλά, ρε Σπύρο. Πάμε στον Κώστα που λέει: καλησπέρα Θέμη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ξεκίνησε με πολύ άσχημο γεγονός την απώλεια του ποδοσφαιριστή οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, λέει ο Κώστα από την Εκάλη. Να τα πούμε για μία ακόμη φορά: συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών. Και έχει στείλει μια φωτογραφία, χιουμοριστική όπως πάντα ο Κώστας. Λέει: δοκίμασα το μαγιό μου για φέτος το καλοκαίρι. Εύχομαι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, ρε Κωστά. Προφανώς μοιοπία. Για να μην βλέπουν εδώ τον Κώστα με το μαγιό του. Να είστε καλά, Κώστα, και μήμα σας. Δεν πειράζει. Ο Αποστόλης λέει: στο ποδοσφαιρικό σχόλιο συμφωνούμε απόλυτα. Καλά, μια μέρα που είναι ο τελικός του Τσουλού, λίγο νωρίτερα το μπάνιο και μετά θαλασσινά και ουζάκι τσίπουρο. Εξάλλου είναι και λίγο κρύα η θάλασσα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είναι αρκετά κρύα, είναι αλήθεια. Είναι νωρίς ακόμα, Αποστόλη. Αλλά όπως και να έχει, όταν σου αλλάζουν τη συνήθεια, μιλάω για την ώρα του τελικού του Champions League, σου κάθεται λίγο άσχημα, ρε παιδί μου. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, Θεμή.
19: Γεια σου, Βασιλάκι μου.
20: Τι κάνεις?
19: Καλά, εσύ πώς είσαι?
20: Λίγο στεναχωρημένος είμαι.
19: Γιατί, Βασιλάκι μου?
20: Είναι. Να σου πω το όνομα του άνθρωπου που με στεναχωρεί με αυτά τα, ο κ. Τραμπ. Δεν αφήνει να μιλήσει με την Αχμέτ.
19: Μάλιστα. Βασιλάκι, θα πάνε όλα καλά, τα κανονίσουμε εμείς, μην αγχώνεις, εντάξει?
20: Επειδή προσπαθώ να τη βρω και στο Facebook, δεν μου απαντάει. Ενώ η άλλη κοπέλα μου απαντάει.
19: Μάλιστα. Θα τα κανονίσουμε όλα εμείς, Βασιλάκι, για να πούμε άλλη στιγμή αυτά.
20: Εντάξει,
19: εντάξει, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι και να στεναχωριέσαι.
20: Παρί Σερμέν με τη...
19: με την Arsenal.
20: Arsenal, μάπα παιχνίδι.
19: Ήταν, εντάξει, από θέαμα ήταν λίγο μάπα η αλήθεια. Σούπα, σούπα.
20: Η Arsenal ήταν πεθαμένη.
19: Πήγε στο αμυντικό κομμάτι. Προσπάθησε να το πάει... τη βόλευε έτσι όπως το πήγε η Arsenal, Βασιλάκη, αλλά εν τέλει δεν βγήκε.
20: Τέλος πάντων, θέλω να τους πω και τις δύο, τις αγαπάω και θέλω να είναι καλά.
19: Βεβαίως, Βασιλάκη, καλά θα είναι.
20: Εντάξει, Θεμή.
19: Εντάξει.
20: Κανόνισε το.
19: Να το κανονίσω εγώ, Βασιλάκη, μην αγχώνεσαι καθόλου.
20: Έγινε.
19: Όλοι υπό έλεγχο.
20: Έγινε.
19: Έλα, να είσαι καλά. Χαίρε εγώ.
20: Γεια σου.
19: Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, κύριε.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
19: Βέβαια, όλο τον
21: κόσμο. Να πω κι εγώ τα συλληπιτήρια για τον οικονόμο που κι αυτός πήγε πάρα πολύ άδικα, ότι όταν κάποιος χάνει μέσα από την οικογένεια κάποιον άνθρωπο δικό του, είναι πολύ βαρύ το πένθος. Και ακόμα ένα από τα χειρότερα είναι όταν οι γονείς χάνουν το παιδί. Είναι αιώνιος πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ.
0: Όπως θα λες, νεόφυτε, δεν φεύγει ποτέ αυτός ο πόνος.
21: Ναι, να πω περαστικά στην αποστολία από την Άνω Τούμπα που είναι και Πόντια και γνωρίζω πολύ καλά την Άνω Τούμπα, της εύχομαι ό,τι καλύτερο και να είναι πάντα γερή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Πήγαν ναι. Όλα καλά, οπότε είναι θετικό ναι. Αυτό.
21: Να πω και 2-3 λόγια για την ομάδα που υποστηρίζω, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έτσι και ήταν λίγο προσεκτικός από τότε που ιδρύθηκε, θα είχε 30 τίτλους. Αλλά δυστυχώς δεν μας στέει κανείς, βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας. Πώς δεν μας στέει κανένας. Και όσο κύριε Θέμη, πρέπει να γνωρίζετε, γιατί είσαστε δημοσιογράφος στα αθλητικά και από ό,τι βλέπω πάτε και πολύ καλά, ότι η μεγαλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Είναι.
21: Έχει 20 πρωταθλήματα και 5 τάπλη. Κάθε χρόνο το παίρνει χωρίς αντίπαλο σχεδόν.
0: Εντάξει, ανέβηκε και η ΑΕΚ βέβαια που το πήρε πέρσι. Φέτος το πήρε πάλι ο ΠΑΟΚ. Έχει ανέβει και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Έχει ψάξει και ομάδα Ολυμπιακός, αλλά ιστορικά.
21: Σε ό,τι γυναικείο άθλημα και ο ΠΑΟΚ πάει πολύ καλά.
0: Και στο Χάλμπορ γυναικών που πήρε το τρόπαιο. Το πρωτάθλημα. Νταμπλ βασικά έκανε. Πήρε και το κύπελλο. Ναι.
21: Να πω τώρα και για το παιχνίδι που είδα την Παρίς Σεντζερμέν με την Άρσεναλ. Κύριε Θέμη, και 15 δοκάρια να έχει μια ομάδα και 50 ευκαιρίες να έχει. Πάντα μετράει το αποτέλεσμα.
0: Έτσι ακριβώς.
21: Έτσι. Το παιχνίδι το κέρδισε λόγω που χάθηκε το πέναλτι. Όχι γιατί δεν τάξησε η Πάρη, τάξησε και το πήρε. Και το μπάτζετ νομίζω εκείνη την ημέρα δεν έπαιξε και πολύ ρόλο. Ήταν θέμα τύχης το πέναλτι.
0: Ναι, καλά. Προφανώς. Και οι δύο ομάδες θα πούμε πάντως ότι έχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ έτσι για ποδοσφαιριστές.
21: Ναι, εδώ χάσει και πέναλτι. Μιλάμε για ονόματα τεράστια στον πλανήτη απάνω και έχουν χάσει πενάλτια. Όπως ο Μαραντόνα,
0: όλοι,
21: ο Μέση, ο Ρονάλδο και ποιος δεν έχει χάσει.
0: Όλοι.
21: Αυτό είναι και σε τι ψυχολογία είναι ο ποδοσφαιριστής την ώρα που το χτυπάει. Παίζει ρόλο και εκεί. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Δεν θέλω να λέω ονόματα, γιατί έτσι και πω 5-6 ονόματα θα δικείς όλους τους άλλους. Η εκπομπή έχει πολλούς καλούς ακροατές και έχει και μια ακροάτρια, πώς λένε, και κυρία Αθανασία.
0: Αναστασία.
21: Αναστασία. Και αυτή πάντα μιλάει πολύ καλά και της θέλω και αυτής τα χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά,
21: καλή
0: κύριε
21: Νόφιτε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω, Θέμη.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, Γιάννης από Πασαλιμάνη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μήνα, εύχομαι σε όλους, με υγεία, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, Γιάννη.
1: Είμαι πολύ ευχαριστώ, Θέμη, είμαι πολύ στεναχωρημένος και εγώ άκουσα τώρα για το παλικάρι, για το Μάριο τον οικονόμου, να αναπαυθεί η ψυχούλια του εκεί που θα πάει. Θέλω να πω τα περαστικά μου, τα ειλικρινή περαστικά μου στην αποστολία. Βλέπω ότι στέλνει μηνύματα, φαντάζομαι ότι όλα πάνε καλά.
0: Ναι, όλα πάνε καλά.
1: Να είναι καλά, να προσέχει τον εαυτό της και να στέλνει τα ωραία της μηνύματα.
0: Ναι, αφού όλα πήγανε καλά, αυτά είναι τα θετικά και όπως ανέφερες και εσύ.
1: Αυτά είναι τα θετικά και αυτά είναι που μας γεμίζουν αισιοδοξία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στα καθημάς τώρα έχω κάποιες απορίες από πράγματα που άκουσα την Παρασκευή, από πράγματα που άκουσα σήμερα. Την Παρασκευή είχε βγει ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: ο οποίος είπε πολλά και διάφορα. Θυμάμαι δύο ερωτήσεις που του έκανες, δεν απάντησε σε καμία. Τον ρώτησες δηλαδή ο Γιανακόπουλος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, γιατί είπε ότι βγήκε ο Μπαρτζόκας και πουλάγε Παπατζηλίκη. Και του είπες δηλαδή ο Γιανακόπουλος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, απάντηση καμία. Άμα το βάλεις στον demand θα το ξαναθυμηθείς. Άρες μάρες κουκουνάρες. Δεύτερη ερώτηση. Πότε οι Αγγελόπουλοι του είπες εσύ απαξίωσαν τους τίτλους του Παναθηναϊκού.
0: Ειδικά τον προπερσινό τον Ευρωπαϊκό. Εγώ δεν το θυμάμαι, ειλικρινά σου μιλάω, Γιάννη.
1: Ειδικά.
0: Νομίζω πως
1: θυμάσαι ποτέ οι Αγγελόπουλοι να μίλησαν απαξιωτικά για τον τίτλο του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ. Εγώ γι' αυτό το ρώτησα πότε έγινε. Δεν
1: ακριβώς. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι καλά-καλά δεν είχε λήξει ο τελικός, ο φετινός, και βγήκε και έλεγε ο Γιανακόπουλος τα είδωλη Ευρώπη. Δηλαδή, και προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Μιχάλης, να εξισώσει. Είναι γνωστοί οι σαποστάκηδες, όπως λέμε. Μάλιστα προσπάθησαν να τους κάνει και χειρότερους. Έλεγε τα καλά παιδιά, ειρωνευόμενους κλπ. Κλπ. Απάντηση όμως σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που του έκανες δεν πήρε. Δεν πήρε κανένας μας. Αλλά τώρα να πω τι. Ο Μιχάλης, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν που έλεγε ότι ο νικητής του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός θα πάρει και την Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, μια πρόβλεψη ήταν αυτή, έπεσε έξω.
1: Ο Μιχάλης δεν ήταν, εντάξει, να κάνει πιο συχνά για να παίζουμε το αντίθετο στο στοίχημα, να κονομάμε.
0: Εντάξει, Γιάννη, οι προβλέψεις που όλοι έχουμε κάνει όλοι και έχουμε πέσει έξω, φίλε.
1: Ωραία. Οι προβλέψεις όμως που γίνονται για ένα διάφορο μάτς, δηλαδή για το Παρί Άρσεναλ, καταλαβαίνεις ότι είναι προβλέψεις καλοπροαίρετες, κάτι βλέπω,
0: ναι,
1: κάτι.
0: Εδώ ήθελε
1: απλώς να πει ότι δύο ομαδάρες που θα παίξουν μεταξύ τους, η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, αυτές οι δύο ομαδάρες, ότι θα πάρουν και την Ευρωλίγκα. Προφανώς θέλοντας να απαξιώσει τον Ολυμπιακό. Καμία ομαδάρα από τις δύο δεν πήρε. Μία ομαδάρα έφαγε 15 στη Μούρη από τη Ρεάλ και η άλλη ομαδάρα αποκλείστηκε από την άλλη ομαδάρα που έφαγε 15 από τη Ρεάλ. Και πάμε παρακάτω. Έλεγε για την πορεία προς το Γουέμπλεϊ ότι είναι ό,τι πιο δυνατό, ό,τι πιο μεγάλο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, μήπως είπε και στα παγκόσμια χρονικά. Ρε παιδιά, εμάς δεν μας κοροϊδεύανε οι Παναθηναϊκοί που κακώς, το ξαναλέω κακώς, σηκώναμε λάβαρα στο ΣΕΦ για τις πορείες που κάναμε και ότι πηγαίναμε στα Final Four και μας λέγανε εδώ το θέμα είναι ποιος θα το πάρει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε τίποτα και δεν το ξέρω. Το 71.
0: Εντάξει, βέβαια, αρέσει, γιατί είναι διαφορετικό. Μέχρι πρόπερση, όπου δεν είχε καμία ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο, η σύγκριση για το πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη γίνεται με βάση τις πορείες στο μπάσκετ που και οι δύο ομάδες είχαν ευρωπαϊκό τρόπαιο.
1: Ωραία, θα συμφωνούσα λοιπόν μέχρι πρόπερση, παρότι δεν συμφωνώ 100%, γιατί τον αποκλείστη της NSS και της Slovan που ήταν, δεν θέλω να πω τι ομάδες ήταν εκείνη την εποχή, δεν είναι και το κατόρθωμα το μεγάλο το ευρωπαϊκό. Παρόλα αυτά να πω ότι πριν από δύο χρόνια θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Όταν έχει φέρει τίτλο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός που προσπάθησε να τον απαξιώσει και ο Αναστάσης ανεπιτυχώς έλεγε ράπαν. Τι ράπαν, βρε Αναστάση μου, τι ράπαν. Ποιοι το έχουν πάρει αυτό το ράπαν, ξέρεις? Τρεις ομάδες από την Αγγλία και η Ρώμα. Γιατί έλεγε ότι παίρνουν μέρος ομάδες από χαμηλά πρωταθλήματα. Δεν είδα να το πάρει όμως καμιά ομάδα από τη Λετωνία, από την Εσθονία, από την Ουγγαρία, από την Πολωνία και από τη Τσεχία. Είδα να το παίρνουν τρεις ομάδες από την Αγγλία, η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Η μόνη ομάδα εκτός των πέντε μεγαλύτερων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.
0: Τα τελευταία 15-16 χρόνια. Τα τελευταία 16 χρόνια η μοναδική ομάδα η οποία πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο εκτός των 5 κορυφαίων πρωταθλημάτων ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Είναι Ολυμπιακός. Δεν νομίζω να κάνω κανένα λάθος.
0: Όχι, δεν κάνεις.
1: Ωραία. Άρα νομίζω ότι τα θυμάμαι καλά. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό στους τελικούς. Και νομίζω ότι αν παίξει στοιχειοδός καλά, γιατί φοβάμαι ότι είναι ακόμα σε mood Ευρωλίγκας, νομίζω ότι αν φύγουν από αυτό το mood και πέσουν με τα μούτρα στο τελικό, ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι έχει καλύτερη ομάδα και ότι μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Θα τα δούμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, Λεβέντη μου?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Τι κάνεις? Καταρχάς τα χρόνια μου πολλά για τη μεγάλη την ημέρα σήμερα.
0: Τα χρόνια πολλά, Μπιλ.
2: Χριστιανοσύνης, του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ μεγάλη ημέρα. Και χρόνια πολλά σε όλες τις τριάδες που γιορτάζουν. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα, το Α και το Ω.
0: Εννοείται.
2: Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε τώρα.
0: Δευτερεύονται, όλα έρχονται μετά.
2: Να κάνουμε πλακίτσα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Θέλω να εκφράσω, να βγάλω το καπέλο και να εκφράσω τις θερμότερες μου ευχές και ένα τεράστιο μπράβο στον Αναστάση, σε αυτό το γίγαντα που μιλάει πάντα από καρδιάς, λέει τα πράγματα με το όνομά τους Έχει δεν έχει δίκιο, δεν έχει σημασία. Τι σου πω, κατά 80-90% βγαίνει σωστός, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Να το εκφράσω το θαυμασμό μου και ή δυνατόν να βγαίνει πιο συχνά. Να βγαίνει πιο συχνά, γιατί εμείς δυστυχώς σε αυτό το σταθμό δεν έχουμε Παναθηναϊκούς. Είμαστε πολύ λίγοι.
0: Εντάξει, υπάρχουν, Μπίλ, υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, Παναθηναϊκοί, τώρα που να λέει τώρα ο Κωστάκης από την Γαλλία και τη Νέα Σμύρνη, γεια σου Θέμη, χαιρετισμού στον Γιώργο από το Λονδίνο και στον Γιώργο τον Τραμπάκουλα και στον Θανάση.
0: Τι θες να κάνει, ρε εσύ, Μπίλ, να τσακώνεται δηλαδή. Αυτό θες.
2: Λέω για Παναθηναϊκούς καυτικούς. Όπως είναι ο Αναστάσης. Όπως είναι ο Μπίλ Μαϊτάξη. Ελία και Παύλα. Δεν μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
0: Μάλιστα.
2: Να έχουμε να λέμε, ναι και να.
0: Υπάρχουν παραθέσει. Και ο Μιχάλης που βγαίνει καυστικός είναι, και άλλος ένας φίλος ο Γιώργος που βγαίνει και αυτός τα λέει. Υπάρχουν
2: δύο, τρεις.
0: Έχεις και το Σάκη, έχεις ομάδα.
2: Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ο Αναστάσης, εγώ προσωπικά θα ήθελα να τον ακούω πιο συχνά.
0: Έχει πει ο Αναστάσης, Μπίλ, ότι επειδή δουλεύει, μόνο στις αργίες μπορεί να βγαίνει.
2: Που
0: δεν είναι
2: αυτό,
0: στη δουλειά.
2: Το ξέρω γι' αυτό.
0: Δεν τον βολεύει η ώρα, το έχει πει.
2: Μεγάλη μέρα σήμερα, κύριε Βασίλη Γνατίου, από τον Πλαταμόνα και όλα τα γιοργάκια που παίρνετε. Σαν σήμερα 1η Ιούνιου του 30, συναντηθήκανε στο μοναδικό γήπεδο που πεζόταν ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια.
0: 1η Ιουνίου 1932 ήταν, Μπίλ.
2: Τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: 1932 ήταν, όχι 1930.
2: 1η Ιούνιου. Του 32.
0: Ναι, ναι.
2: Του 32. Λοιπόν, που ανεβαίνανε από κάτω από τον Πειραιά με τις άμαξες με τα φέρετρα για να θάψουν τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και φάγανε 8. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό και άλλα 4 στον Άρη για σε Άγγελε Μεσάρι. Λέγανε εκείνα τα χρόνια.
0: 1930, καλά το λες. 1932 ήταν.
2: 30 τελικά. Εντάξει.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-6.
2: Ναι. Πολλοί βγαίνουν και λένε και α, λέει ο οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός τότε που πήγε Γουέμπλι, δεν έπαιξε λέει με εδώ. Λοιπόν, η Σλόβαν Πρατισλάβας να μαθαίνετε και να. Γιατί είσαστε τα περισσότερα, είσαστε άβγαλτα, είσαστε μικρά. Λέω εσύ. Λοιπόν, και ό,τι σα πει το διαδίκτυο, δεν ξέρετε την ουσία, την πραγματικότητα. Ότι η Σλόβαν Πρατισλάβας τότε την απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς ήταν το τσέχικο ποδόσφαιρο, ήταν μαζί με το γρικό σε μεγάλη, δηλαδή στην Ευρώπη μη σου πω καλύτερα και από το γερμανικό και το εγγλέζικο. Λοιπόν, η Σλόβαν Πρατισλάβας ήταν κυπελούχος Ευρώπη την προηγούμενη χρονιά. Την επόμενη συναντηθήκαμε με τον Παναθηναϊκό και την αποκλείσαμε. Δηλαδή είχε γίνει θαύμα τότε. Κατάλαβες, γιατί ήταν πολύ τεράστιο η μέγεθος. Συν την Everton βέβαια την Αγγλική που τότε δεν υπήρχε, μη σου πω ότι ούτε Manchester ακόμα είχαν σκάσει μύτη. Ήταν η Everton, ήταν η Arsenal ίσως εκείνα τα χρόνια το 71, κατάλαβες. Λοιπόν, που ήταν υπερδύναμη. Η αγγλική ομάδα για να φύγει δεν νομίζω να υπάρξει, κατάλαβες, στα νεότερα χρόνια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α! Θέλω να απευθυνθώ στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, στον Γιάννη τον Αλαφούζο, και να του πω δύο κουβέντες. Γιάννη Αλαφούζο, δεν ξέρω πότε έγινες Παναθηναϊκός, από πότε είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, πότε έγινες Παναθηναϊκός, αν είσαι από μικρός, αν έγινες τώρα στην πορεία, αν σου επιβάλλανε να γίνεις Παναθηναϊκός, για τους λόγους που ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, με διαφήμιση στη φανέλα, Little Center, πώς λέγεται, η κτηνιατρική κλινική που και εγώ μαζί σου εγώ λατρεύω και ό,τι υπάρχει και κυκλοφορεί και περπατάει από ζωντανά, από ζωάκια, από σκυλάκια, από γατιά, αλλά δεν πας έτσι, δεν παίρνεις πρωτάθλημα όμως με την κλινική η κτηνιατρική Γιάννη Αλαφούζο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο που φταίει, Μπίλ.
2: Το τελευταίο που φταίει, πράσεξε όμως, γιατί το λέω εγώ, γιατί εάν δεν χτυπήσει το παρά 16 χρόνια, όχι 16, 116 θα κάνει να πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πάρει ποτέ όσο είσαι πρόεδρο του Παναθηναϊκού και κοιτά και πα με το σταυρό στο χέρι, να στο πω και έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Νικόλα ω πατέρα, όποιο μου πειράξει τον Παναθηναϊκό θα τον τελειώσω. Δεν είμαι ο Παναθηναϊκό. Αλήθεια, εγώ βγάζω το καπέλο στον Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον τώρα αυτή τη στιγμή που λέει όποιος μου πειράξει την ΑΕΚ θα γλιώσω το κεφάλι, θα πεθάνει. Πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Κατάλαβες κύριε Γιάννη Αλαφούζο. Να πας με
3: Με λάου λάου και λάσκα. Θα χτυπήσεις το παραστήνιο. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δικτυώσου.
0: Πρέπει να μπορεί κιόλας, Μπιλ.
3: Ε?
0: Πρέπει να μπορεί κιόλας.
3: Θα μπορείς, δεν θα μπορεί να
0: σου έχει δείξει ότι το έχει.
3: Να, δεν το έχει.
0: Άρα...
3: Δεν το έχει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται. Αλλά τώρα τι να έχουμε να λέμε. Πήραμε προπονητή. Τον αυτό που το δανό.
0: Ναι.
3: Άρα προπονητής είναι. Λοιπόν, αλλά πού, με τι, ποιος, πού υπάρχει Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, να είναι οργάνωση, μεταγραφές, δηλαδή και ακούω τώρα το, πώς το λένε αυτό της Μπαρτσελόνας, ένα δανό...
0: Το κρίσεσαι το στόπερ.
3: Το στόπερ, ο οποίος δεν έχει παίξει φέτος στην Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάθει ρήξη χιαστού και ρήξη αχιλίου, νομίζω.
3: Έμα ο Χριστός και η Παναγία και οι 12 Απόστολοι, αυτό θέλω να σου πω, αδερφούλη μου. Άλλοι πάμε για σακάτι να φέρουμε. Έχουμε γίνει ίδρυμα αποκατάστασης ανιάτων. Ο κοινό που είναι στους Αγίους Αναργύρους. Είναι ένας στους Αγίους Αναργύρους και ένα είναι στο Κοροπή. Το Παναθηναϊκό. Ό,τι αποκατάσταση υπάρχει και πως το λένε σακάτιδες, δηλαδή με το ζόρι, να κάνεις, δεν κάνεις ομάδα, δεν πας πουθενά.
0: Έγινε Μπιλ, να κλείσουμε αυτό, φίλε, να πέρασε μια γραμμή.
3: Να μην κοροϊδεύεις Γιάννη Αλαφούζο πλέον τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πάνε και παίρνουν. Τρέχουν να πάρουν διαρκείας. Να μην πάρει κανένας διαρκείας, ρε. Άμα δεν φτιάξει ομάδα, έτσι να του πούνε τα ηλίκη. Τα ηλίκη, κανένα διαρκεία. Εσβιασμός, ρε. Άμα πάρει, λέει φέτος όποιος πάρει, δικαιούται.
0: Θα έχει προτεραιότητα για την πρώτη χρονιά στο Βοτανικό.
3: Έχει προτεραιότητα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Θα σου πω εγώ τώρα ποιο είναι το παιχνίδι, κατάλαβες.
0: Ναι.
3: Άμα δεν κάνει ομάδα, να μην πάρει κανένας διαρκείας.
0: Έγινε, Μπιλ.
3: Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Στον πλανήτη Γη. Πόσο ποθάρω που δεν μπορώ να πάρω να τον δω. Γιατί ποθάρω. Δεν μπορώ ούτε στην τηλεόραση να του δω. Με τα χάλια τα μαύρα. Και μου μένα Little Center και γαμ και νιάου νιάου. Τρίγικες τώρα και τρίχες κατάρες. Θα κάνεις διπλωματικό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα βάλεις διαφήμιση, αντιπυραυλικά συστήματα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα χτυπήσεις εκεί που σε τρώνε μια ζωή. Από την εποχή του Κόκαλη.
0: Έγινε, Μπιλ, γιατί πρέπει να περάσω άλλη μια γραμμή, φίλε. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο πάλι.
3: Τα λέμε, ρε.
0: Δεν έχω χρόνο, έλα. Χαιρέτω, να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τα μηνύματα για να πάμε στη τελευταία γραμμή και να κλείσουμε αυτό. Θωμάτω προηγουμένως το μήνυμα, δεν το διαβάζω γιατί δεν αφορά εμένα έτσι. Άμα λέει για μένα, δεν έχω θέμα, αλλά όσον αφορά τους ακροατές, δεν το διαβάζω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Αποστόλης λέει: το διαβάσουμε το μηνύμα του Αποστόλη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα μαζί με το καλοκαιράκι, Θέμη. Πολλά περαστικά στην Αποστολία και χρόνια πολλά σε όλους. Κάτι σου είπα την Παρασκευή και ήρθε η ώρα που με επιβεβαίωσε ο ίδιος. Όταν ο κομπασμός μετατρέπεται σε συμπεριφορά και ύφος χιλίων καρδιναλίων, αυτά συμβαίνουν. Προς όλους για παράκληση, μην προσβάλλετε ποτέ την ιστορία της άλλης ομάδας, λέει ο Νικ Μπαϊτάξη. Νικ, okay, ναι, το θυμάμαι αυτό που είπε την Παρασκευή. Και όντως επιβεβαιώθηκε σε ένα βαθμό σήμερα, αλλά τέλος πάντων, δεν το αφήνω εκεί. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά τα παιδιά και νομίζω αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ. Δεν μπορώ όλη την ώρα εγώ να είμαι σε ρόλο δικηγόρου και να τσακώνει το ένα στον άλλον. Είναι αθλητική εκπομπή, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, για μπασκετάκι, για ό,τι όλα άλλα αθλήματα θέλετε και για άλλα θεματάκια τα οποία έχουν ενδιαφέρον βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι τσακωμοί πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και Νίκ Μπαϊτάξη, συμφωνώ και με το τελευταίο σου αυτό που γράφεις. Το μην προσβάλλετε ποτέ την ιστορία της άλλης ομάδας. Έχεις απόλυτο δίκιο, μακάρι να το ακολουθούσαν όλοι. Ο Ηλίας λέει: καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, τελική του μπάσκετ. Και μετά ετοιμαζόμαστε για μουντιάλ που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τη λαχτάρα που είχαμε κάποτε. Φταίει η υπερβολική μπάλα που παίζει τελευταία χρόνια, προσχάνει τη σκονό μας. Λέει ο Ηλίας. Ηλία, ναι, δεν έχεις άδειξη το που λες. Νομίζω βέβαια πως το χαλάει και λίγο το μουντιάλ. Τουλάχιστον μακάρι να διαψευτώ, αλλά το ότι είναι 48 ομάδες και χώρες. Οι οποίες δεν θα πήγαιναν ποτέ στο Μουντιάλ, όπως ας πούμε το Κουρασάο παράδειγμα, δεν έχει τη λαχτάρα, όπου ήταν 32 ομάδες και ο κάθε αγώνας είχε τη δική του σημασία και ήταν ξεχωριστός. Τώρα βλέπεις και ομάδες ανάμεσα σε χώρες οι οποίες δεν σε τραβάνε και τόσο πολύ. Να είσαι καλά, Ηλία.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Skoda.
25: Unicars. Driving your stories.
26: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
27: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know. Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
28: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία πόδια.

0: όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
5: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
16: 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
17: 943 Intervention Sports. το ραδιόφωνο που παίζει.

0: βάλαμε σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Είπα και νωρίτερα ότι δεν θα έχουμε σήμερα τα ζαφυρά και θα ολοκληρώσουμε με την τελευταία γραμμή για κάποια τα μηνύματά σας και θα ακολουθήσει μετά ο Γιώργος Ιωάννου. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα έτσι τα λίγα λεπτά, ναι, λέγοντας τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Τη συντροπεωθήκη μάλλον του Ολυμπιακού και επίσημα στα γραφεία της UEFA γράφει 2024 τροπεούχος κόφερες Ολυμπιακός. Τώρα οι άλλοι ας μείνουν με τα ραπανάκια για την όρεξη με το Γουέμπλεϊ που δεν γράφει τίποτα για Παναθηναϊκός. Στο παιχνίδι τώρα, στον τελικό Arsenal.
3: Ναι.
4: Πιστεύω ότι η Arsenal έκανε ένα τεράστιο λάθος. Κάνει στο έκτο λεπτό το 1-0, ευνηδιάζει, έτσι, αποσυντονίζει την Παρή. Και αντί λοιπόν να κάνει αυτό, παράδειγμα που κάνει με τη Λίπαρ, επίθεση, έτσι, πάει και γίνεται πίσω, αλλά σημειώνει. Εκεί πέρα είναι το λάθος.
3: Βέβαια, δεν είναι αλλά σημειώνει, Βασίλη, είναι αλλά Αρτέτα. Γιατί η Άρσεναλ αυτό παίζει.
4: Α, εντάξει. Αλλά
3: δεν είναι ότι θέλει, άλλαξε τη φιλοσοφία της. Είναι ότι αυτό είναι η Άρσεναλ. Έβαλε ένα γκολ, έχει καλή αμυντική λειτουργία, προσπάθησε να περιορίσει την Παρή, μέχρι ένα σημείο της βγήκε. Εντάξει, βέβαια, να μην σκοράρει καθόλου και Παρίσι ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο.
4: Ακριβώς.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, ναι, εντάξει, άμυνα, αλλά κάποια στιγμή θα στο βάλει η άλλη ομάδα όταν έχει 80% κατοχή. Και ας είναι και ανούσια κατοχή και ας κάνει και σέντρες και ας κάνει και ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή θα το κάνει το λάθος. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι το μεγάλο λάθος πιστεύω που έκανε ο Αρτέτα και η Αρσενάλ. Ότι έδωσαν το χρόνο στην Παρή να αναδιοργανωθεί. Ενώ θα έπρεπε λοιπόν, όπως το έκανε, να επιτεθεί πάλι, να πρεσάρει πιο ψηλά κάτι. Έτσι. Δηλαδή σε αυτά τα σημεία, εγώ με τη Λίπαρ το παραδέχομαι.
3: Ναι. Βέβαια, άλλη ομάδα, η μία, άλλη ομάδα, η άλλη.
4: Εγώ λέω σαν φιλοσοφία τώρα.
3: Αν στην Παρή αφήσεις χώρους, σε έχει τελειώσει.
4: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για ένα δεκάλεπτο και τέταρτο και παραπάνω. Η Παρή ψαχνόταν, έτσι.
3: Ναι, στην αρχή, ναι.
4: Έτσι, ευνηδιάστηκε με τον κόλ που έφαγε. Όπως και όλος ο κόσμος. Αλλά από εκεί πέρα λοιπόν χτυπάς. Χτυπάς επιτόπου στον ευνηδιασμό. Τους πιέζεις, όπως τους πιέζεις μέχρι το έκτο λεπτό, τους πιέζεις άλλα 5-10 λεπτά. Να τους αλύσεις. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η άποψή μου πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα ούτε για την Άρσα να με νοιάζει, ούτε για την Παρή. Για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα να μην σε κάτι ξέρω κιόλας.
3: Έγινε ρε Βασίλη, να σε καλά.
4: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
3: Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα ακόμα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Νικόλας λέει: επιμένω το Γουέμπλεϊ, το κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συμφωνώ με Μιχάλη, Μπιλ, Σάκη, Σταμάτη και όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, λέει ο Νικόλας. Και ο Γιώργος λέει: μόνο 9.43 εντρεύεται σπορτς, λέει ο Γιώργος. Ελλάδα FM έλεγε, αλλά έχουμε αλλάξει το όνομα, Γιώργο, εδώ και αρκετό καιρό. Να σε καλά πάντως, όπως και να έχει, η ουσία μετράει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ιστερόγραφο, Bill by Taxi, δώσε κι άλλο, σε πάω πολύ, λέει ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιώργαρα, να σε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία σου μηνύματα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Το μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου και ο Μιχάλης Σουηλές. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα Ήταν ο Πάνος που είναι αράστη. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Intermittent Sports. Δεν έχουμε τα Ζαφυράκη σήμερα. Θα τον αναπληρώσει ο Γιώργος Ιωάννου, που θα βγάλει κανονικά τον Βαγγέλη Δουκάκο και τη Σοφία Ελισιώβα. Από εκεί και πέρα, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Θέμης Παλιούρας και ο Μιχάλης Οηλές. Δεν έχουμε σήμερα μαζί μας τον Τάσο Ζαφυράκη. Θα τον αναπληρώσουμε, θα πούμε δύο κουβέντες, θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο και με τη Σοφία Λυσιώβα. Τόσο για τα θέματα της διαιτησίας, όσο και για, και για την Super League 2 και για τη Γάμα Εθνική. Φυσικά με τη σειρά μου να δώσω κι εγώ τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Έφυγε πολύ άδικα από την ζωή. Δεν ξέρω αν τα λόγια μπορούν να το... Αν τα λόγια φτάνουν για αυτό που έχει συμβεί. Δυστυχώς τα έχει αυτά η ζωή. Θα πρέπει να το δεχτούμε, να προχωρήσουμε. Αλλά είναι κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι και ειδικά με αυτόν τον τρόπο.

Φυσικά περιμένω για τα μηνύματά σας προς προς το σταθμό στο 6939-943-943, στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Πάμε σε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού που έχει έρθει. Τι να γράψουμε σήμερα, πάει ο παλίκαρος Τσάικ, καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, φίλε Φρανκ. Και πολύ καλό παιδί από ό,τι μαθαίνω. Δυστυχώς έφυγε νέος, τι να πούμε.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε στον Βαγγέλη Δουκάκο, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε,
1: θέλω να καταρχήν ότι η ΕΠΟ έβγαλε συλληπιτήριο, με εξαίρεση προηγουμένως, ένα συλληπιτήριο για την απώλεια της ζωής του 34χρονου Μάριο Οικονόμου, ο οποίος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από δυστύχημα που είχε στα Γιάννενα, έτσι, και εκφράζουν τα συλληπιτήρια προς την οικογένειά του και για την προσφορά του. Είχε παίξει 6 φορές στην εθνική ομάδα, έχει αγωνιστεί στο Μπας Γιάννενα, στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή ήταν μια δυσάρεστη είδηση, πια σήμερα που είναι και του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ήρθε να προσθεθεί στα δυσμενή γεγονότα. Και εκείνο τώρα που έχουμε ως γεγονός που θα εξελιχθεί είναι το αυριανό συμβούλιο της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. 10:30 το πρωί στα γραφεία της ΕΠΟ η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα αποφασίσει για την αναβάπτιση, εγώ έτσι αναβάπτιση το λέω, του Λανουά και των συνεργατών του, η οποία η εισήγηση της ΕΠΟ είναι να ανανεώσουν τη θητεία τους και τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο, προκειμένου να εξελιχθούν πλέον τα γεγονότα, τα οποία γεγονότα τι είναι, δηλαδή μετά η Επιτροπή με Λανουά, Βαλέρη και Αλόνσο, εφόσον ο τελευταίος τελικός δεν έχει οικογενειακό πρόβλημα και ανανεώσει και παραμείνει, να προχωρήσει λοιπόν στη σύνταξη των πινάκων, οι οποίοι ακούγονται τελικά ότι είναι και έτοιμοι και πρόκειται μέσα στην εβδομάδα να δοθούν στη δημοσιότητα σε ό,τι αφορά την Super League και τη Super League 2. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή μέρα και για τον διεθνή διαιτητή, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος παίζει το τελευταίο του παιχνίδι ως διαιτητής και με το σήμα της FIFA, το φιλικό της Βουλγαρίας, όπου τροποτινά θα είναι και η αποχώρησή του από την ενεργό δράση μέσα στο τερέν, αφού πλέον δέχτηκε και ενημέρωσε και την ΚΕΔ ότι θα είναι πλέον στον ειδικό πίνακα διαιτητών ΒΑΡ στη νέα περίοδο. Δεν έχει συμβεί το ίδιο και με το Σιδηρόπουλο, που μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν από τη διαιτησία γενικότερα, δηλαδή ούτε ΒΑΡ ούτε διαιτητής, δεδομένου ότι ο Λανουά δεν τον υπολογίζει. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες να εξελίσσονται, όπου θα ανακοινωθούν μέχρι την Κυριακή, θα έχουν ανακοινωθεί και οι πίνακες, οι οποίοι θα έχουν αλλαγές, θα έχουν νέα πρόσωπα. Ακούγεται ότι τουλάχιστον 4 θα είναι από την Super League που θα κατέβουν, 2 που προαναφέραμε, Σιδηρόπουλος και Παπαδόπουλος. Ο έτερος είναι ο Μέγας, ο οποίος έχει πρόβλημα δραματισμού, παρότι μπήκε φέτος δεν έπαιξε παιχνίδι κανένα. Ακούγεται επίσης και ο Κουκούλας. Άρα λοιπόν πάμε για 4, φεύγουν 4 και θα ανέβουν για να γίνει ο αριθμός στον κιλό, να γίνει στους 20, άλλοι 5 από τη Super League. Ανάμεσα σε αυτούς ο Ντάουλας, ο Νοφίτσας, είναι ο Κατόπης, διαιτητές οι οποίοι, Κέτσιλας, ο οποίος θα επανέλθει. Θα τα δούμε όμως αυτά όταν θα βγουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, να δοθούν τα ονόματα. Επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι θα έχουμε και τομή στην Super League 2, όπου αναμένονται ότι θα τεθούν εκτός γύρω στους 10 διαιτητές και έτσι θα είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη η άνοδος διαιτητών από τον χώρο των πινάκων της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τώρα που, μιας και έχει συμβεί κιόλας, έτσι. Η αναδιάρθρωση στην Super League που δεν κατάφερε να περάσει, κάτι το οποίο βέβαια δεν γινόταν για να περάσει,
1: ναι,
0: γιατί δεν έχουμε ούτε 2 χρόνια νομίζω που έγινε, είναι η δεύτερη χρονιά που έγινε με το νέο format.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι μελγενέστε, μιας και η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης.
1: Ψήφισε η ΕΠΟ, αλλά από την άλλη μεριά καταρχήν ήξεραν ότι ήθελε τα 3/4 των ψήφων, αυτά δεν υπήρχαν. Η ΕΠΟ κράτησε μια στάση υπέρ του αιτήματος, δεδομένου ότι ήθελε για τους δικούς της λόγους να έχει και την κατά κάποιο τρόπο και την την έλξη προς τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ αυτόν τον καιρό είναι περισσότερο ο πιο σκληρός της παρέας και ήθελε με τον τρόπο του να κρατήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι στην ΕΠΟ. Αλλά επειδή οι ψήφοι τώρα μετριώνται στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, έτσι λοιπόν πήγε με το αίτημα του ΠΑΟΚ, που ήταν και μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ για την αναδιάθρωση, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει καμία εξέλιξη από εδώ και πέρα. Τώρα βλέπω προτάσεις ότι πώς μπορεί να γίνει, πώς δεν μπορεί να συμβεί, τι να γίνει, αλλά όλα αυτά όμως πρέπει να βάλουμε και κάτω τη διάταξη του νόμου. Ο νόμος δεν αναφέρει ότι γίνεται αναδιάθρωση από τα πάνω προς τα κάτω, γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, κι αν ακόμα περνούσε αυτή η εισήγηση, πρέπει να καταργηθούν όλες οι διατάξεις και να παραμείνουν στην κατηγορία που είχε βάλει η Λάρισα. Δεν γινόταν αυτό και ο Πανσεραϊκός. Έπρεπε να ανέβει ο Πανιώνιος, έτσι δεν μπορούσε να γίνει δηλαδή κάτι το διαφορετικό, ούτε ήταν και διατεθειμένοι και η πολιτεία να κάνει μια τέτοια εξαίρεση.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω και να ψάξω, αυτό απαγορεύεται και από τη FIFA και την UEFA, το να γίνει στη διετία πάνω αναδιάρθρωση. Θέλει παραπάνω έτη.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούσε να γίνει και με τις ψήφους καταρχήν. Δεν μπορούσε να γίνει με τα 3/4 των ψήφων. Έτσι, απλά και μόνο είναι η λεγόμενη τακτική που ακολουθεί η ΕΠΟ όταν έχεις την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και τους 13 ψήφους, κοιτάσεις με κάποιο τρόπο να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα.
1: Νομίζω σου έδωσα το περίγραμμα.
0: Ναι. Το θέμα είναι κιόλας τι μελιγενέστε για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση πλέον. Γενικότερα, επειδή δεν πέρασε το αίτημα που προσπάθησε να
1: πέρασει. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα ο Γκαγκάτσης. Τι πρόβλημα να έχει? Επειδή γράφουν κατά καιρούς ότι φεύγει το ένα το άλλο, ότι θα ανατραπεί. Πού θα ανατραπεί? Πώς θα ανατραπεί? Έχουμε πει και άλλη φορά ότι για να ανατραπεί πρέπει να γίνει αίτημα το οποίο θα έρθει για να γίνει Γενική Συνέλευση. Θέλει 46 για να γίνει Γενική Συνέλευση. 46 ενώσεις. Πού να δουν 46 ενώσεις? Ποιος τους έχει? Δεν υπάρχουν 46 ενώσεις. Και να υπάρξει απόφαση η οποία να στηρίζεται σε 56 από τις 73 ψήφους που υπάρχουν. Δεν υφίστανται αυτά τα νούμερα. Δεν υφίστανται. Δεν υπάρχει. Έχει την πλειοψηφία και μέχρι το 28 που θα γίνουν εκλογές και πάλι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά και μόνο δημιουργούνται διάφορα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, τα λέγα εγώ. Δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι όπως έχει γίνει το καταστατικό, οι ψήφοι και όλες οι διαδικασίες που δεν μπορεί να γίνονται καν Γενική Συνέλευση, και φέτος πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε Γενική Συνέλευση όπως γίνεται κάθε Ιούνιο, αλλά θα γίνει το Δεκέμβριο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι να προσθέσουμε, βεβαίως.
1: Δεν έχω κάτι να προσθέσουμε τώρα. Είμαι μόνο να πούμε καλή φώτιση σε όλους, καλά μυαλά και να προχωράμε. Καλή εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Τα πάντα είναι καινούργια.
1: Να είμαστε καλά.
0: Νέα εβδομάδα, νέος μήνας, νέα εποχή, τα πάντα.
1: Τέλειο.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι, Βαγγέλη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Ήταν ο Βαγγέλης Δουκάκος. Το πιάσαμε το θέμα και της Super League και του Super League 2.

0: Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Έρχεται το δεύτερο Φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible-gaming.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 5:30.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Δεν θα χάσουμε χρόνο. Θα πάμε γρήγορα στην Σοφία Λυσιώβα που είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, όλα καινούργια. Νέα εβδομάδα, ναι. Νέος μήνας, νέα εποχή, τα πάντα. Πραγματικά.
1: Έτσι. Και προετοιμαζόμαστε για το νέο πρωτάθλημα της Super League 2 κάποια στιγμή. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε κάτι απορίες ακόμα, αλλά θα... Δεν φταίει, αυτή τη φορά δεν φταίει η Super League 2.
0: Αυτή τη φορά περιμένουμε να δούμε ποια ακόμα θα ανέβει, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έτσι. Μία ομάδα μένει να μάθουμε.
1: Περιμένουμε τη δικαστική απόφαση. Πρωτόδικα θα βγει την Πέμπτη κατά πάσα πιθανότητα. Μετά να μην έχουμε για μια έφεση. Έτσι, όλα έτσι γρήγορα θα γίνουν. Οπότε, μέχρι τα μέσα του μήνα πιστεύω θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μπορέσει και η Super League 2 να συνεδριάσει, να καλωσορίσει τα νέα μέλη και να προσπαθήσει έτσι να οργανωθεί για το νέο πρωτάθλημα, να μάθουμε και εμείς διάφορα πράγματα για το πώς θα είναι αυτό το πρωτάθλημα σε 16 ομάδες, πιο έτσι εμπορικό, πιο μαζεμένο, να μάθουμε τα τηλεοπτικά, τα πάντα, γιατί οι δημόσιες γίνονται και επαφές, απλά μένει να ανακοινωθούν. Θα έχει χορηγό το πρωτάθλημα, θα γίνουν πραγματάκια.
0: Είναι διαφορετικός όμιλος. Είναι νομίζω ένας ενιαίος όμιλος 16 ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες ομάδες ανεβαίνουν.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Πόσες ομάδες ανεβαίνουν, ήθελα να σε ρωτήσω, στη Super League.
1: Στη Super League 2.
0: Δύο, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό τώρα, επειδή είμαστε και στη συζήτηση, είχε ανοίξει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση στη Super League γενικότερα, με την πρόταση που δεν πέρασε κτλ. Αλλά έχει ανοίξει μια γενικότερη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αυξηθούν οι ομάδες στη Super League από 14 σε 16. Αλλά ο σωστός τρόπος για να γίνει αυτό δεν είναι να μείνουν αυτές που πέσανε, αλλά να ανέβουν παραπάνω ομάδες από τη Super League 2.
0: Αυτό είναι η αλήθεια τρόπος. Ήταν ότι με αυτή την αναδιάρθρωση, αν πέρναγε, άσχετα που δεν γινόταν να περάσει, αλλά αν πέρναγε και γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν σαν να λέμε ότι αυτό που είδαμε επί ένα μήνα δεν το είδαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Φορά.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
1: Ομάδες που έχουν υποβιβαστεί αγωνιστικά και δεν γίνεται μια αποφάση να ληφθεί άμεσα. Θα πρέπει να υπάρχει το διάστημα ενός χρόνου. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες προτάσεις, όπως της Κηφισιάς, που προτείνει στο νέο πρωτάθλημα να υποβιβαστεί μία ομάδα και να ανέβουν τρεις, έτσι ώστε να φτάσουμε στον αριθμό 16, αν αυτό θέλουμε.
0: Γίνεται γι' αυτό, ναι.
1: Αλλά, γνώμη μου, ότι θα το συζητήσουν, θα το φέρουν από εδώ, θα το φέρουν από εκεί και στο τέλος θα φτάσουν στο ψητό, που ποιο είναι. Αν γίνουν 16 ομάδες, θα μειωθούν τα λεφτά που θα παίρνουμε. Τότε να μείνουμε 14. Εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά αυτό αφορά τη βάρο κατηγορία. Πάμε στη δικιά μας την καλύτερη, τη Super League 2. Οι ομάδες αρχίζουν και οργανώνονται. Ο Πανιώνιος αυτές τις μέρες έχει πατήσει γκάζι στο σχεδιασμό και ανακοίνωσε προπονητή τον Χουάν Φεράντο, τον γνωστό σε όλους μας, που φέτος εργάστηκε στο Βόλο και έχει εργαστεί και στο παρελθόν. Ξεκίνησε από τον Εργοτέλη την πορεία του στη χώρα μας και έχει ένα καλό βιογραφικό και μια βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου και των δύο κατηγοριών. Γεγονός που θα μετρήσει, που μέτρησε μάλλον για τον Πάρη Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος έχει κάνει ήδη και δύο μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει τον Μάναλη. Ο Μάναλης είναι επιθετικός, παύλα άνοδος. Τα γκολ του δίνουν άνοδο. Έχει ανεβάσει αρκετές ομάδες, όπως τον Ιωνικό, ήταν στον Ηρακλή, ήταν στη Λάρισα. Όχι, στη Λάρισα, λάθος. Γενικά είναι σε ομάδες που ανεβαίνουν. Στην Κηφισιά, ήταν για χρόνια. Οπότε βάζει γκολ ανόδου. Και αυτό τον θέλουν. Όπως είναι κάποιοι προπονητές που είναι έτσι, για την άνοδο, έχουμε και τον Μάναλη.
0: Μόνο ο Βοσνιάδης λείπει από τον Πανιώνιο και θα. Θα τον είχαμε νομίζω ήδη στη Super League 2 τον Πανιώνιο. Στη Super League.
1: Ναι, εντάξει, το Φεράντο όμως. Ναι. Και επίσης πήρε και τον Πέτα από την Νίκη Βόλου ο Πανιώνιος. Οπότε σιγά σιγά υλοποιεί αυτό που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος εκεί, ο Ρούτσιος, ότι θα έχει ένα μπάτζετ περίπου 1,5 εκατομμύριο και ο στόχος είναι η άνοδος. Όταν εκεί να αντικινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν αρχίσει να οργανώνονται, γιατί ακόμα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην κατηγορία. Και είναι και λογικό, τώρα σήμερα μπήκε Ιούνιος, έχουμε ακόμα δρόμο. Οι ομάδες που ανεβαίνουν όμως αρχίζουν και οργανώνονται σιγά σιγά, όπως ο Πανθρακικός, ο οποίος έφτιαξε μια διοικούσα επιτροπή για να τρέξει τη διαδικασία σύστασης ΠΑΕ, γιατί αυτές οι καινούργιες ομάδες τώρα είναι οφώτιστες. Ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς και οι δύο που θα ανέβουν, η Ζάκυνθος και άλλη μία, θα πρέπει να τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες, να συστήσουν ΠΑΕ, που θα έχει συγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο 350.000 ευρώ και να καταθέσουν και μια εγγυητική 150.000 ευρώ. Οπότε ένα 500 πρέπει να το έχουν άμεσα στην τσέπη, συν τον, τα χρήματα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό με προκαταβολές για φωτοσφαιριστές και αυτά. Οπότε είναι λίγο εμπροσοβαρής τώρα το budget. Πρέπει να το μαζέψουν και να αρχίσει ο σχεδιασμός. Γιατί το πρωτάθλημα, αυτό που ξέρουμε, θα αρχίσει αρχές Σεπτεμβρίου. Θα είναι 30 αγωνιστικές. Η Super League θέλει να ξεκινήσει νωρίς το πρωτάθλημα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εμβόλυμες και να υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος να αντιμετωπιστούν διάφορα ευτράπελα που μπορεί να γίνουν μέσα στη χρονιά. Και έτσι να μην έχουμε πολλές εμβόλυμες, που δεν είναι και πολύ τηλεοπτικές οι εμβόλυμες, να πούμε εδώ την αλήθεια. Και επειδή κυνηγάμε ένα καλό συμβόλαιο τηλεοπτικό σαν κατηγορία, όλες αυτές οι λεπτομέρειες παίρνουν το ρόλο τους και κυρίως η συνέπεια στον προγραμματισμό.
0: Σοφία, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή άλλαξε και το φορμάτ της Super League 2, που ήταν δύο όμιλοι και έγινε ένας ενιαίος με 16 ομάδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλές ομάδες στη Super League 2 που έχουν πάει στη Γάμα Εθνική. Λοιπόν,
1: ναι,
0: κατά συνέπεια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και ομάδες που ανεβαίνουν στη Γάμα Εθνική. Τι πρωτάθλημα θα γίνει εκεί?
1: Στη Γάμα Εθνική θα γίνει ένα ωραιότατο πρωτάθλημα 120 ομάδων. Με 10 ομίλους των 12 ομάδων. Αυτός είναι ο στόχος, θα δούμε. Και θα εξηγηθώ σε λίγο γι' αυτό. Με στόχο να είναι ένα πρωτάθλημα έτσι πιο μαζεμένο στους ομίλους, να είναι λιγότερα τα έξοδα και με την προοπτική έτσι να αναδειχτούν νέα ταλέντα, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο νεαροί και τα λοιπά. Όλα αυτά θα προβλέπονται και στην προκήρυξη της Γάμα Εθνικής που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι τις 3 Ιουλίου είναι η προθεσμία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής. Οπότε θα δούμε αν όντως αυτές οι 120 ομάδες θα είναι 120. Αλλά έχει γίνει έτσι ένα σχεδιασμός να υπάρχει και κριτικός όμιλος. Γι' αυτό από τις κριτικές ενός δεν ανέβηκε μία ομάδα, ανέβηκαν και δύο και τρεις για να συμπληρωθεί τη 12 των ομάδων. Και αυτό έχει ως στόχο τη μείωση των εξόδων. Γιατί είναι δύσκολο πάντα τέτοια, μάλλον το καλοκαίρι συζητούσαμε πού θα πάνε οι κριτικές ομάδες, πού θα πάνε οι νησιωτικές ομάδες και ποιες εδώ στην Αθήνα και τον Πειραιά κυρίως, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα έχουν τα πλέον έξοδα με τα ταξίδια. Είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό τώρα η Κρήτη βγαίνει από την εξίσωση, μένουν μόνο τα νησιά, για να είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση, γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Και μιλάμε ότι δεν υπάρχουν έσοδα στη Super League 2, φανταστείτε στη Γάμα Εθνική.
0: Και μιλάμε τώρα για ομάδες που βλέπω και όλους που ανεβαίνουν από τα τοπικά στη Γάμα Εθνική.
1: Ναι, ναι, ανεβήκαν φέτος όλες οι ομάδες.
0: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ακόμα και ομάδες που, εντάξει, υπάρχουν ομάδες που τις ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά εντάξει.
1: Βέβαια, υπάρχουν ομάδες ιστορικές, όπως είναι η Νάος, ας πούμε, που επιστρέψει στη Γάμα Εθνική, που έχει παίξει στην Άλφα Εθνική. Αλλά υπάρχουν και μικρές ομάδες, όπως είναι ο Άρδας Καστανέων που είναι στον Εύρο.
0: Υπάρχουν ομάδες που έχουν φτιαχτεί από πιτσιρικάδες, ακόμα και τέτοιες ομάδες υπάρχουν.
1: Ναι, αυτές είναι κυρίως οι ομάδες που θα θέλαμε να βλέπουμε. Δηλαδή με πιτσιρικάδες με πέφτες εκεί του χωριού, ας το πούμε έτσι, να αναδειχθούν νέα ταλέντα. Γιατί και το τοπικό ποδόσφαιρο πιο κάτω από τη Γάμα, και αυτό περνάει πολύ δύσκολα. Όπως είδαμε τώρα με το Μητρό, αυτό που έχει πάει τη ζωή του τοπικού ποδοσφαίρου, οι ομάδες έχουν μειωθεί δραματικά, οι τοπικές. Γιατί κάποτε ήταν ένα χωριό, είχε παιδιά, παίζανε, και ας μην κάνανε κάτι σπουδαίο, αλλά υπήρχε μια ομάδα. Τώρα με αυτά που απαιτούνται, τη οργάνωση που απαιτείται ακόμα και για το Γάμα Ερασιτεχνικό, είναι αποτρεπτικό. Είναι αποτρεπτική όλη αυτή η κατάσταση. Και δεν υπάρχουν πλέον και πολλά παιδιά για να παίζουν μπάλα, έτσι.
0: Το θέμα είναι, στη Γάμα Εθνική, τι μπάτζετ θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να έχει ελπίδες ανόδου. Αυτό είναι μια πάρα πολύ... Είναι λίγο σχετική αυτή βέβαια η ερώτηση.
1: Ναι, είναι σχετική από όμιλο σε όμιλο και από περιοχή σε περιοχή. Αλλά θα πρέπει μια αθηναϊκή ομάδα, μια πειραϊκή ομάδα εδώ, να έχει ένα καλό μπάτζετ. Περίπου να φτάνει τα 400-500 χιλιάρικα μαζί με κάποια ταξίδια που είναι, και γιατί εδώ στην Αθήνα είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, είναι λίγο πιο ψηλό το επίπεδο σε σχέση με κάποιες περιοχές επαρχίας.
0: Το λέω γιατί ας πούμε υπάρχει μια ομάδα που τη στηρίζει πάρα πολλοί κόσμος από τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην ΠΑΜ, την ομάδα που ανέβηκε τώρα στη Γάμα Εθνική.
1: Ναι, είναι μια ομάδα πολύ, έτσι, που χαιρόμαστε να τη βλέπουμε και να την ακούμε και να προοδεύει. Αυτή λοιπόν η ομάδα, επειδή τα έσοδα είναι ελάχιστα στη Γάμα Εθνική, βέβαια στον όμιλο και στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είναι μεγάλα τα ταξίδια. Δεν θα είναι εντός νομού, άντε και λίγο εκτός. Δεν θα έχει δηλαδή μεγάλες αποστάσεις, γιατί τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και λιγότεροι οι όμιλοι, ήταν μεγάλες αποστάσεις και απαιτούνταν και διανυκτερεύσεις και ανέβαινε ο λογαριασμός ψηλά. Ενώ τώρα με αυτή τη σκέψη μείωσε τις αποστάσεις και άφησε τις ομάδες η ΕΠΟ για να είναι πιο απλό και να είναι πιο οικονομικό για τους παράγοντες. Και να μην έχουμε ομάδες που διαλύονται σαν μέσα τη σεζόν και χαλάνε την εικόνα του πρωταθλήματος.
0: Το λέω γιατί η ίδια η ομάδα αυτή, η ΜΠΑΜ, συγκεκριμένα από Θεσσαλονίκη, έχει ανακοινώσει η ίδια μέσω των προέδρων της πως το budget της χρονιάς που έρχεται, 26-27, θα κυμαίνεται από 250 χιλιάρικα μέχρι 500 συγκεκριμένα. Το έχουν βγάλει οι ίδιοι αυτό.
1: Τώρα θα δούμε ακριβώς πως θα είναι το φορμάτ του πρωταθλήματος, αλλά θα είναι κάτι ανάλογο με το φετινό που επίσης ήταν οι όμιλοι πιο μικροί. Δηλαδή θα έχουμε τώρα 12 ομάδες, 22 αγωνιστικές. Μετά θα έχουμε play-off και play-out. Και μετά θα έχουμε ένα τρίτο γύρο με τους πρωταθλητές των ομίλων για να διεκδικήσουν τα προφανώς 4 εισιτήρια ανόδου για τη Super League 2. Οπότε θα υπάρχει μια διαδικασία και εκεί θα βλέπεις και εσύ τι θες να κάνεις. Γιατί άμα δεν θες να ανέβεις, δεν είναι στόχος της ομάδας να ανέβει, δεν θα βασανιστεί τόσο πολύ στα play-off ή στα play-out. Δηλαδή θα φανεί στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος τι μπορεί να κάνει μια ομάδα και μετά θα πράττει τα δέοντα για τη συνέχεια, μέχρι που μπορεί να φτάσει. Θα βλέπει τις δυνατότητές της. Γιατί είναι και δύσκολο, είναι μεγάλες και αποστάσεις από τη Γάμα Εθνική Super League 2. Γιατί όπως είπα, χρειάζεται ένα κεφάλαιο αρχικό 500 χιλιάρικα και αυτά είναι χρήματα, καλά τα 150 τα ξεχνάνε γιατί είναι ηγητικοί, μπορεί μετά να τα λάβουν, αλλά τα 350 χιλιάρικα πρέπει να τα έχουν να φανούν κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο όταν θα γίνει ο έλεγχος του φακέλου της ομάδας. Μετά θα μπορούν να τα καταναλώσουν και να τα εξοδέψουν. Αλλά απαιτείται άμεσα ένα ποσό και παραπάνω στο ποσό για να τρέξει ο σχεδιασμός, έτσι. Οπότε η απόσταση σε μια ομάδα Γάμα Εθνικής είναι μεγάλη. Έτσι, όσες ομάδες θέλουν να ανέβουν στη Super League 2, θα πρέπει να έχουν παραπάνω budget από αυτό που ανακοίνωσε η ΠΑΜ. Για να βάλουν τις βάσεις για να μπορούν μετά να σταθούν στην παραπάνω κατηγορία. έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις από κατηγορία σε κατηγορία, δυστυχώς.
0: Και όχι μόνο, δηλαδή όταν ανεβαίνει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι πολύ απότομο, πολύ απότομη νομίζω η αλλαγή και του αγωνιστικού επίπεδου και του οικονομικού. Και παράλληλα και όταν ανεβαίνεις από τη ΓΑΜΑ Εθνική και πας ακόμη πιο πάνω, είναι ακόμη πιο απότομο. Έτσι.
1: Και όλα αυτά εξαρτώνται και τι δυναμική έχει η ομάδα, δηλαδή αν έχει τον κόσμο της, αν έχει το γήπεδό της, γιατί οι εγκαταστάσεις είναι τεράστιο πρόβλημα. Βλέπουμε ακόμα και στη Super League 2 κάτι γήπεδα που είναι απαράδεκτα. Ας πούμε στο γήπεδο του Εγάλεου, μην πάμε μακριά, το γήπεδο του Εγάλεου, έτσι. Μετά από ένα μήνα αγώνα είναι σαν χωράφι για πατάτες.
0: Και κρατάει χρόνια αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Και κρατάει, ναι, γιατί αν ανέβει η ομάδα Super League, έχει γήπεδο Super League, υποχρεούται. Υπάρχει εταιρεία που αναλαμβάνει το γήπεδο. Στις πιο κάτω κατηγορίες δεν υπάρχουν τόσο τέτοιες υποχρεώσεις. Και επειδή τα γήπεδα στην Ελλάδα δεν είναι ιδιόκριτα, είναι δημοτικά, θα πρέπει να κάνεις συμφωνίες και θα πρέπει ο Δήμος να βγάλει ένα κονδύλι για το γήπεδο, το οποίο δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν πολύ και οι άλλες ομάδες που το χρησιμοποιούσαν. Γιατί στο Γάλλιο κάποια περίοδο έπαιζε η μισή σου πελικδίο το χρησιμοποιούσε σαν έδρα, λόγω προβλημάτων σε άλλα γήπεδα. Γι' αυτό και πέρσι η Super League 2 είχε φτιάξει το γήπεδο των Ψαχνών, που έπαιζε και ο Ηρακλής Ψαχνών παλιότερα, για να φιλοξενεί παιχνίδια που δεν μπορούσαν να γίνουν στην Αττική, δηλαδή ομάδες που δεν είχαν έτοιμο γήπεδο ή έκλεινε για σπορά κτλ.
0: Και γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Γιατί, yeah. γιατί πλέον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν για να φιλοξενούνται αγώνες.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε εδώ στην Αθήνα και στον Πειρά, τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα δούμε εδώ, γίνονται παιχνίδια σε γήπεδο που είναι άκρως ακατάλληλα, όπως και στα τοπικά πρωταθλήματα, αλλά και στη ΓΑΜΑ Εθνική υπάρχουν γήπεδα που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ειδικά σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, όπου δεν υπάρχουν πολλά, χρησιμοποιούνται τα ίδια γήπεδα, κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται 5 αγώνες το καθένα. Και αυτό έχει επιπτώσει το χόρτο μετά.
0: Δεν μπορούν να είναι συγκεντρωμένες οι ομάδες στον απόλυτο βαθμό, γιατί θα πρέπει να λένε άντε να τελειώσουμε για να μπει ο επόμενος.
1: Καλά, είναι και αυτό. Παλιότερα, τώρα επειδή έχουν γενικά έχουν εθνικοί ομάδες, αλλά παλιότερα ας πούμε στο γήπεδο στο ΣΕΦ, το ποδοσφαιρικό εκεί της Ένωσης, είχε πρόγραμμα γινόντουσαν 5 αγώνες την ημέρα, που είναι πλαστικό. Και έβγαινε το πρόγραμμα από την αίθουσα Πειραιά και άλλαζαν και διαιτητές. Στο ένα ήταν διαιτητής, στο άλλο ήταν βοηθός. Γιατί υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις. Οπότε, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά και στην περιφέρεια δεν συντηρούνται σωστά τα γήπεδα. Θα πρέπει δηλαδή οι Δήμοι να έχουν και αυτό το βάρος να φτιάξει το γήπεδο. Είναι πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν και εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη Super League. Αναλωνόμαστε στα μεγάλες ομάδες και τα προβλήματά τους, αλλά τα πραγματικά προβλήματα του ποδοσφαίρου είναι πολύ πιο χαμηλά, γι' αυτό δεν βγαίνουν νέα ταλέντα, μην απορούμε. Γιατί κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτά που συζητάμε τώρα. Δυστυχώς.
0: Τέλος πάντων, θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις από αυτούς που τις παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, να γίνει μια αναβάθμιση του προϊόντος. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ένα προϊόν.
1: Γενικά, όταν σκεφτόμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο και όταν γίνεται συζητήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ξεκινάμε από την κορυφή και δεν ξεκινάμε από τη βάση. Δηλαδή είπε κάποιος, είχε την ιδέα, νομίζω η Λάρισα κατέθεσε το αίτημα για αναδιάρθρωση για να γίνει αυτό. Αλλά δεν έγινε από κάτω η συζήτηση όπως πρέπει, ξεκίνησε από την κορυφή. Αυτό είναι λάθος, εξ αρχής. Και κάθε συζήτηση για κάποια αλλαγή στο ποδόσφαιρο ξεκινάει έτσι, ανάποδα. Με γνώμονα τι θέλουν οι μεγάλοι. Ενώ θα πρέπει να γίνει το αντίθετο, να ξεκινήσουμε από τη βάση. Και αν όντως αποφασιστεί να γίνει αναδιάρθρωση και ξεκινήσει συζήτηση, θα πρέπει να ζητηθεί όχι απλά η άποψη των ομάδων της Super League 2, αλλά και της Ένωσης και όλων. Ήδη έχει βγάλει Καλυθέα, έχει βγάλει μια δέσμη προτάσεων, αναλύοντας γιατί θα πρέπει οι ομάδες να γίνουν 16 και προοδευτικά 18, αναφέροντας αυτά τα μεγάλα κενά και τις μεγάλες διαφορές στο οικονομικό. Αλλά δεν νομίζω ότι όταν ξεκινήσει επίσημα συζήτηση θα κληθούν οι ομάδες της Super League 2 στο τραπέζι, ούτε καν ο πρόεδρος της Super League 2, της Ένωσης δηλαδή. Δυστυχώς.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε.
1: Όχι, ξέφυγε η συζήτηση λίγο. Όχι, εντάξει, τώρα είμαστε σε μια περίοδο που οι ομάδες προσπαθούν να οργανωθούν. Δεν έχουμε, δηλαδή λίγο τώρα αυτές τις μέρες κινήθηκε ο Πανιώνιος. Περιμένουμε και άλλες ομάδες να μπουν έτσι στο κόλπο για να οργανωθούν εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά περιμένουμε, όπως είπα, και τις αποφάσεις για τις ομάδες που θα είναι σίγουρες, τις δικαστικές αυτές για το αν η Ζάκη θα ζει ο Άρης Πετρούπολης, θα πάρει το εισιτήριο, να κλειδώσει το ρόστερ των ομάδων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να γίνει δηλαδή μια συνεδρία στο Super League 2 και να δρομολογηθούν και οργανωτικά κάποια πράγματα, γιατί εκεί θα συζητηθούν, θα συζητηθεί η δομή του πρωταθλήματος και όλες οι παράμετροι που πρέπει.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως θα γίνει, θα έχουμε από, πώς να το πω, στο μέλλον θα έχουμε σκληρό ροκ νομίζω με τις ομάδες και στη Super League 2 και στη Γάμα Εθνική και παντού.
1: Ναι,
0: θέλω να πω με τις προσθήκες, έτσι.
1: Ναι, μετά από κάποια στιγμή, από τα μέσα του Ιουνίου, θα αρχίσει έτσι ένα μπαράζ μεταγραφών και προπονητών, μια μετακίνηση, ένα χαμός θα γίνει.
0: Ακριβώς. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Ήταν η Σοφία Λισιώβα. Το αναλύσαμε γενικότερα και Super League 2 και Γάμα Εθνική. Λοιπόν, να πάω σε ένα μήνυμα του φίλου μου του Φρανκ εδώ. Κάποτε πήραμε το Euro το 2004. Τι έγιναν τα λεφτά.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
11: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
12: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
13: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται.

0: δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή SO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το SO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρακτήρια SO που συμμετέχουν και στο soextras.com.cy.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων Ολυμπιακός που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμη. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ, Μακίση και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε Μπονζι Κόλσον σύμφωνα με δημοσίευμα του Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επέστρεψε στις προπονήσεις του Τριφυλιού οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν οι Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει για τον 30χρονο Δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Κρέμ Κονούρ. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το Τριφύλι, ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Δύσκολα θα χαλάσει και η μεταγραφή του Ουνάι Λόπεθ στους Ερυθρολεύκους. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε πλήρη εξέλιξη ο σχεδιασμός του Ηρακλή για τη νέα σεζόν. Ο γυραιός κινείται για τον Δανό χαφ της ΑΕΚ Γιένς Γιόνσον και τον Αλγερινό μπακ χαφ Γιασέρ Λαρουσί που φέτος αγωνίστηκε στην Κηφισιά. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς Μόζες Ραμίρες βρίσκεται στην αποστολή του Εκουαδόρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μεταξύ άλλων, στην 26 συμπεριλαμβάνονται Καϊσέδο, Βαλένσια, Πάτσο και Στουπινιάν. Παίχτης Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα 25χρονος σέντερ Μαντί Σισοκό που φέτος αγωνιζόταν στην Τριέστε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν με τους Μερέγχες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. 9.43 Τρεβέτεν Sports. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από τις 6 μέχρι και τις 8. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο 9.43 Τρεβέτεν Sports. Και σήμερα θα πάμε με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σας έχω και μια μικρή έκπληξη. Καθυστέρησε να έρθει το καμπριολέ, γι' αυτό το λέω. Αλλά έχουμε τον οδηγό του εδώ. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν θα ξεκινήσουμε. Θα παντρέψουμε μάλλον τα αθλητικά με τη μουσική. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές εδώ. Θα το κάνουμε και σήμερα. Και πάμε να χαιρετήσουμε τον Μίστερ Καμπριολέ. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης Βασιλείου.
1: Γεια σου, Σάκη μου, τι κάνεις.
0: Μας καθυστέρησε λίγο το καμπριολέ να παρκάρουμε λίγο, ε.
1: Κοίτα, το καμπριολέ μια χαρά είναι. Εκεί πέρα έχετε απ' έξω πολλά αυτοκίνητα και πού να βρω χώρο. Εκεί πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είδες.
1: Άλλη φορά λοιπόν θα έρθω με το.
0: Με το ελικόπτερο, ρε φιλέ.
1: Όχι. Με τα πόδια θα έρθω, μια χαρά δίπλα είμαι.
0: Έλα, με τα πόδια. Και όλα κάνει καλό, γιατί το περπάτημα πάντα κάνει καλό.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται.
1: Μια χαρά στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, τι κάνεις, πού σε βρίσκουμε.
1: Τώρα με πήρες, είμαι στην Αλάσκα. Είμαι κοντά. Ναι. Έχω πάει για ένα ταξίδι εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: πάνω.
0: Καλό απόγευμα, Γιάννη μου. Γεια σου, εντάξει, οκ.
1: Στο νήσι εδώ πέρα πάνω.
0: Ναι, ναι, να, ζακέτα να πάρεις, να
1: μην
0: κρυώσεις.
1: Τι έλα από κάτω.
0: Λοιπόν, από εδώ από Ελλάδα, θα σου πω εσύ Αλάσκα, εμείς Ελλάδα. Κοίτα να δεις, κοίτα να γυρίσεις γρήγορα, γιατί ξεκινάει ο κόσμος να διασκεδάζει τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, παντού διασκεδάζει ο κόσμος, μη φοβάσαι. Εγώ το πρώτο μου δεν το φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν, η σπίτι είναι, έξω είναι, ο Έλληνας θα διασκεδάσει πάντοτε, ρε φίλε.
0: Μα έτσι πρέπει, να ξεφεύγουμε και λίγο, μόνο δουλειά.
1: Να προσέχει και τι πίνει όμως, γιατί όταν πίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουν γίνει. Τώρα τα τελευταία, άντε να πω το τελευταίο χρόνο, γιατί πριν 2 χρόνια, πολλά ατυχήματα, πολλά και δεν το βλέπω το θέμα, δεν προχωράει πάρα καλά.
0: Έχεις δίκιο, παρόλο τα μέτρα, ξέρω εγώ, για την αυστηροποίηση και όλα αυτά με τα αλκοτέστ, το θέμα είναι ότι όταν πας να διασκεδάς, ρε φίλε, καλό είναι να μην παίρνεις το αυτοκίνητο ή ας το παίρνει κάποιος άλλος που δεν πίνει. Ας μην πίνει ένας, τι έγινε, δεν πειράζει, να γυρίσει στο σπίτι σου.
1: Μια που μιλάμε για αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα πατίνια, φίλε, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα.
0: Α, καλά, τεράστιο πρόβλημα αυτό.
1: Αυτό δεν έπρεπε, δηλαδή, εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, δεν θα τα είχα απογορεύσει, θα έρχονταν στην Ελλάδα καν.
0: Ή όποιος χρησιμοποιεί ενήλικας να είναι με τους όρους που έχει το μηχανάκι.
1: Κρέμεται,
0: το έτσι κανονικά, με κράνος, δίπλωμα, ξέρω εγώ, ασφάλειες και όλα τα σχετικά.
1: Τι κρέμεται, δεν βλέπεις τώρα, δεν είναι, η λογική τι λέει. Κρέμεται η ζωή σου, δηλαδή είσαι σε δύο ρόδες, δηλαδή Παναγιά μου, Θεέ μου.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Δεν είναι με κρέα παιδιά τώρα, είναι λάθος που τα έχουν επιτρέψει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, και έχουν φύγει και παιδιά τζάπα έτσι με όλα αυτά.
1: Αυτό θέλω να πω, ναι. Φτάνουν σε μια ηλικία πριν 20 χρονών και φεύγουν τα παιδιά. Δεν το βλέπουνε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, επιτόπου έπρεπε να το. Δηλαδή τώρα βάλανε μετά τα 18 να πάρουνε και μετά. Δεν ξέρω ο κόσμος αν το έχει δει. Χρειάζεται λέει και ασφάλεια. Οκ, climb mind. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή το πατίνι ποιο θα χτυπήσει, δηλαδή. Μόνο κανένα πεζό και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και πόσες φορές και εσύ που οδηγείς, φίλε, και εγώ πόσες φορές πήγα να χτυπήσω άνθρωπο, ειδικά πρώτες πρωινές ώρες ή το βράδυ, που δεν φαίνεται καν.
1: Ναι. Δεν έπρεπε να τα απαγορεύσετε. Δεν έχει σημασία τι άλλες εταιρείες κάνουν. Έχουν πλουτίσει με φράγκα. Stop, να τα δώσουν και να πουλήσουν ξανά σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Αγγλία ή από εκεί πέρα που έχουν δρόμους, ρε φίλε. Εδώ πέρα δεν έχουμε και τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές, πολύ σωστά το λες.
1: Ναι. Καταλάβεις. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα.
0: Πάμε να φύγουμε από αυτό το πράγμα, όπως το λες. Κοίτα, τέλειωσε η σεζόν. Θέλω να μου πεις δύο λόγια έτσι να παντρέψουμε και τη μουσική, όπως λέω, γιατί και εσύ παρακολουθείς και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να μιλήσουμε και για μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό, που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Από πού θες να ξεκινήσουμε, έτσι την άποψή σου θέλω.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, μια και είμαι και άνθρωπος και γουστάρω να μιλάω με κόσμο, γιατί πάντα έχω καλή επικοινωνία με κόσμο. Απλώ θέλω να ξέρω ο κόσμος που δεν μπορεί να ξέρει, αν θυμόσαστε ο Μάριο Οικονόμου.
0: Ναι, μπράβο, πολύ σωστά, ναι. Θερμά συλληπιτήρια, έφυγε.
1: Έφυγε σήμερα το παλικάρι, ναι. Χθες, Δευτέρα. 33 χρονών το παιδί, που έπαιζε στα Γιάννα και τα λοιπά, δεν τα κατάφερε το παλικάρι. Κάτι σου έκοψε το δρόμο, στο δρόμο, δηλαδή με τη μηχανή που ήταν.
0: Με τη μηχανή στα Γιάννα, ναι.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κρίμα, τι να πεις. Εντάξει, και τώρα τελευταία είδες ότι είχαμε αυτό, είχαμε το χαμό του Άτζα, του Παρασκευά του Άτζα, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού 49 χρονών, το γνωρίζεις, της γυναίκας του Τραϊανού του Δέλα, της γογό της Μασοκώστα, δηλαδή έχουν φύγει νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, άλλο πράγμα, δεν μπορώ, τι να πω. Κρίμα, να προσέχουμε τα παιδιά, να προσέχουν οι οικογένειες, τα παιδιά τους κτλ. Το δρόμο, τίποτα, όχι μόνο να προσέχουν. Τα μάτια της 15, 20, 30, τι να πω.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι. Και έρχεται και είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Τώρα που θα είναι συνέχεια έξω ο κόσμος.
1: Τους παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουν, γιατί φεύγει πολύ νέος κόσμος κτλ. Δεν έχει μείνει κανένας, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τίποτα. Να πάνε κάτω το μπάνιο τους, ήρεμα. Να πιούν το αναψυχητικό τους και να γουστάρουν και να έρθουν καλά, να μην τίποτα.
0: Και να γυρίσουν σπίτι τους.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Εγώ που τραγουδάω, το στο λέω. Μην πίνετε πάρα πολύ. Άμα πιείτε, πάρε ταξί, τίποτα. Το στο λέω. Μπορεί να με γουστάρει το μαγαζί που το λέω, αλλά το λέω.
0: Μα και καλά κάνεις και το λες, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι όλα στο βωμό του κέρδους.
1: Όχι, δεν είναι. Σάκη μου, ναι. Λοιπόν, κοίτα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Μιλάς για το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Εγώ τώρα μιλάω πάντα για το ποδόσφαιρο, ναι. Καλά, στο μπάσκετ το έχει μάθει όλη η Ευρώπη τι έχει κάνει, έτσι, δεν μιλάμε. Okay. Όλη η Ευρώπη ξέρει πως είμαστε.
0: Για πες μου να μάθω κι εγώ που δεν το ξέρω, τι έγινε.
1: Είμαστε οι βασιλιάδες, ας πούμε. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι, για τον απλό κόσμο που ακούει, είμαστε η καλύτερη μπασκεπολιστική χώρα της Ευρώπης. Τους πήραμε όλους, ρε φίλε, όλους. Πάει αυτό. Greece forever. Ελλάδα forever.
0: Forever. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα.
1: Δεν καταφέραμε τώρα τίποτα λοιπόν στο ποδόσφαιρο γιατί.
0: Γιατί παίζουν κι άλλοι, θα πω εγώ, Γιάννη μου.
1: Θα σου πω τώρα τι έχει γίνει. Θα πηγαίναμε πολύ πολύ καλύτερα. Απρόσθετα λοιπόν, είχε μπλοκαριστεί λιγάκι ο πρόεδρος μας. Έκανε μεταγραφές, έκανε αγορές κτλ.
0: Δεν του βγήκανε φέτος οι μεταγραφές πάντως.
1: Τι?
0: Δεν του βγήκανε οι μεταγραφές φέτος.
1: Άκου. Ναι. Να τα λέμε κι αλλιώς. Εάν έπαιρνε από το πάνω ράφι.
0: Εγώ λέω για αυτούς που πήρε.
1: Σάκη, να λέμε καλά. Να δώσει κάποια λεφτά και να πάρει. Δηλαδή, εγώ θα πάρω μια τραγουδίστρια που δεν ξέρει να τραγουδήσει, τι θα πούνε. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Πρέπει να πάρω από το πάνω ράφι.
0: Ναι,
1: να πάρω, δηλαδή, ειλικρινά σου το λέω. Με το κόσμο, μην πάρουμε από το τρίτο ράφι και τέταρτο και να δούμε και τι γίνεται και
0: αν wow. Μας βγει, ναι.
1: Και αν βγει και ναι, αυτό είναι. Πάρε ένα που ξέρεις τι κάνει. Πάρουμε τρία άτομα. Μεσαία γραμμή, ένα αμυντικό, ακόμα ένα επιθετικό. Ο Γαλλικαρδίο, εντάξει, λένε πως ας πούμε είχε κακή χή το παλικάρι. Ωραία, έπαιξε στο Μαρόκο, κουράστηκε, έχασε αρκετά γκολ. Δεν τα ήθελε όμως, ήθελα να πούνε γκολ. Αλλά οκ, okay, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός striker.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, πάντα οι παίκτες, φίλε, έχουν τα πάνω, επειδή είναι άνθρωποι, έτσι, τα πάνω τους και τα κάτω τους.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Αυτό πρέπει να έχεις και άλλους. Δηλαδή, όταν δεν είναι καλά κάποιος, να μπαίνει ο άλλος.
1: Όχι, ναι. Το λέω εγώ αυτό για τα παιδιά που και ο κόσμος που μας ακούει. Είμαστε και άνθρωποι, δηλαδή. Δεν. Αλλά κοίτα, είχε κατυχία, έτσι. Είχε κατυχία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί μιλάω, γιατί εγώ τώρα να ξέρω ο κόσμος, ακούμε στην 7 θύρα. Λοιπόν, τι εννοώ αυτό με αυτό. Δηλαδή, βλέπω τι γίνεται, ακούω τι γίνεται, διαβάζω τι γίνεται, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, όχι μικρό, μεγάλο λάθος που έφυγε ο Ελ-Αραμπί.
0: Ο Ελ-Αραμπί, εντάξει, πόσο θα καθόταν, νομίζω σε 30.
1: Ακόμα
0: πόσο...
1: ένα χρόνο το είχε, ρε φίλε.
0: Ένα χρόνο, ναι,
1: ναι, ο άλλος που παίζει 40 χρόνια, είναι 40 χρονών.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Παίζει ακόμα,
0: ο Ρονάλντο.
1: Ναι, παίζει, είναι 40 χρόνια και παίζει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Κάτι θα κάνει, θα έβγαζε 10 γκολ, 15 γκολ. Okay.
0: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να έχει θέση βασικού. Γι' αυτό έφυγε για να πάει να παίξει. Εδώ στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που ήρθε ο Ελ Καμπί,
1: ναι,
0: δεν θα είχε τόσο πολύ χρόνο, κατάλαβες. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Και τι έγινε, ο άνθρωπος μπορεί να. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να έχει χτυπήσει, να τραυματιστεί.
0: Ναι, και είναι και πολλοί αγώνες μέσα στη
1: ομάδα είναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό έχεις, ας πούμε, backup. Έχεις ανθρώπους backup. Έχεις 2-3 τερματοφύλακας. Γι' αυτό τους έχει. Δηλαδή, πήγε στην Κύπρο και πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρεις, γίνεται. Θα σου πω κάτι, Σάκη. Του σπάς όμως το ηθικό του ανθρώπου. Γιατί πήγε πολύ καλά εδώ πέρα, αγαπήθηκε πάρα πολύ από εμάς.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο από τους Ολυμπιακούς, και από τον κόσμο γύρω-γύρω. Εγώ τον είχα δει μια μέρα κάτω στον Πειραιά που είχα πάει για δουλειά, τον βρήκα στον δρόμο, και ήταν όλοι γύρω. Και εννοούσα πως έγινε κάποιο ατύχημα. Και ήταν ωραία ραβή. Του μιλάγανε και τα λοιπά. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί. και αγάπησα πάρα πολύ τη χώρα μας. Δεν έπρεπε να φύγει. Επειδή μιλάμε ποδοσφαιρικά τώρα.
0: Ναι, θέλω να μου πεις και δύο λόγια για την ΑΕΚ, για πρωταθλήτρια, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
1: Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Ήταν πολύ καλή ομάδα, έπαιξε πολύ καλά. Έπαιξε με τόλμη, έπαιξε με τσαμπουκά. Τα είχε όλα.
0: Νίκολιτς.
1: Κοίτα, την πρώτη μέρα που τον είδα, είδα τη φαλάκρα του. Θα σου πω γιατί, δεν θα γελάσουμε. Και λέω, αυτό το κεφάλι, λέω, πρέπει να έχει καλά μυαλά. Λοιπόν, το είδα τα μάτια του και είδα κάτι άλλο. Είδα πως το στόμα του, την ώρα που μιλάει, πηγαίνει μία αριστερά και μία δεξιά. Δηλαδή, υπολογίζει μερικά πράγματα, τα βλέπει. Και όταν βλέπω μια φορά, δεν ευρεάζει πολύ εύκολα. Αλλά όταν ευρεάζει λιγάκι, τον βλέπω λοιπόν, το εννοεί. Γιατί εννοεί πως, ας πούμε, αυτό που τους έχει πει να κάνει δεν το κάνανε. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και τα μεγάλα παλικάρια που είναι μέσα, στέκονται και τον ακούνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, του βγήκε το ανθρώπου. Και να μην σε πω και κάτι άλλο, και θα το πω τώρα που είναι. Και καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό
1: λοιπόν,
0: μήνα, ναι. Έχουμε τρία λεπτάκια. Όσο πιο γρήγορα μπορείς, φίλε, να τα προλάβουμε.
1: Θα να πω γρήγορα, ναι, θα σου πω. Δηλαδή, θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό. Με την ΑΕΚ φέτος. Αν θα κάνει καλές μεταγραφές, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Για να δούμε. Αυτό μπορούμε να το πούμε τέλη Αυγούστου. Θα τελειώσουν και η μεταγραφική περίοδος. Να σου πω, για να προλάβω και τα υπόλοιπα. Πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις τώρα καλοκαίρι, κάνα καινούργιο τραγούδι, να πούμε φίλους και να σε αφήσω.
1: Τα λέω γρήγορα λοιπόν. Έχω ένα μήπως, δύο λεπτά, τρία από
0: δύο λεπτά, δυόμιση.
1: Δυόμιση. Λοιπόν, έχω. Λοιπόν, εγώ με τώρα δυόμιση μήνες, λέγεται Όροφος, στην Καλλιθέα. Είμαι με τη Μαρία Σταμίου, με την Κρίση, Oriental. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι, χωράει 150 άτομα. Έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, διασκεδάζουμε. 12 με 6 ώρα είναι. Έξω να το κλείνουμε, γιατί έχει πολύ κέφι και τα λοιπά. Θα είμαι εκεί πέρα ακόμα λίγο.
0: Και μετά την Ελλάδα, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα έχω κλείσει μερικά καλές δουλειές, λοιπόν. Αλλά θα είμαι εκεί πέρα κάτω, γιατί γουστάρω εκεί πέρα κάτω. Γουστάρω και έχουμε και ένα καλό κύριο, το αφεντικό μας που το λέμε, το Γιώργο. Και
0: διασκεδάζεις τον κόσμο. Δεν μου λες καινούριο, κάτι μαθαίνω.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω, θα βγει άντε σε 2,5 εβδομάδες ένα βίντεο κλιπ με ένα medley, λέγεται medley. Mm-hmm. 5-6 τραγούδια, όλα μαζί. Τα χίτα μεγάλα τα δικά μου.
0: Να διασκεδάσει ο κόσμος. Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, για να χορέψει ο κόσμος, ναι, μπράβο.
0: Άντε και από Σεπτέμβριο καινούριο τραγούδι, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα ετοιμάσω.
0: Ναι.
1: Θα ετοιμάσω, ναι. Και μάλλον θα είναι.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12x500ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand βραστό στήθος κοτόπουλο σε φέτες 150 γραμμάρια ή χαμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
2: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
4: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
5: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
6: Super Sport 104.
7: Όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρη. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το Κωστάκι, για το Κωστάκι τι να πω. Πρώτα-πρώτα, να πω τα πρώτα πράγματα που ξέρω. Επειδή τον ξέρω από χρόνια και τον είχα δει πριν λίγο καιρό, πρωτού εγώ πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για τραγούδι και ήταν με την οικογένειά του και κρατάει για το παιδί του στο κάθισμα και με βλέπει και μου λέει: Ρε Γιάννη, πού πας? Λέω: Πάει για τραγούδι. Του λέω: Αυτός πήγαινε αλλού και τα λοιπά και τα είπαμε. Λοιπόν, αρχικά να πω πρώτα-πρώτα. Είναι ένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ένα πολύ καλός οικογενειάρχης. Αυτά πρέπει να τα λέμε πρώτα απ' όλα. Γιατί και αν ήταν κακός εγώ θα το έλεγα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, θέλουμε τον άνθρωπο αυτόν, πέρα αυτό που παίζει και το χρειαζόμαστε, το κέντρο που παίζει, αυτά που κάνει, το αριστερό, το ωραίο το πόδι που έχει ο φιλαράκος.
17: Λοιπόν, και το δεξί δουλεύει καλά, μια χαρά.
16: Ναι, τα παίζει, ναι, λοιπόν, τον θέλουμε και άμα θέλει να κλείσει και την καριέρα του στο Ολυμπιακό, που εκεί πάει το πράγμα.
17: Εκεί πάει, ναι.
16: Εκεί, ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον δούμε και να τον δει ο κόσμος, γιατί ρε φίλε, να το πω και λίγο λαϊκά, τώρα γουστάρουμε. Πήγε έξω το παιδί, μας απουσίαζε, σίγουρα ναι, μας έλειψε πάρα πολύ από την ομάδα.
17: Αφού πήρε το ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό, έτσι.
16: Ναι, ακριβώς, ναι. Και ήταν και, να σου κάτι, και η ψυχή του Ολυμπιακού. Μας έδινε δύναμη. Αυτές τις ωραίες έντρες. Σίγουρα 100% θα χαρώ πάρα πολύ. Πιστεύω πως είναι 100% πως θα γυρίσει. Εγώ δεν ξέρω ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι, λέει, θα έρθει φέτος από κάτω, από την Αραπιά.
17: Ναι, για φέτος θα κλείσει. Από ό,τι λέει και ο Κώστας, ότι έχει κλείσει. Δηλαδή ότι θα γυρίσει στον, στον Ολυμπιακό.
16: Μακάρι να έρθει, μακάρι να έρθει, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ και σαν παίκτη μας κάνει πάρα πολύ. Και θα φτιάξει και λίγο και το, και το, λίγο, και το,
17: το κέντρο.
16: Να, να το πούμε, να το πούμε λίγο, λίγο χαμογελαστά.
17: Ο φίλος, ο Κώστας είναι φίλος σου, έτσι.
16: Ναι, ρε,
17: ναι, όταν τον έβλεπες τώρα έτσι, να τον δώσουμε στον αέρα, ήταν μόνος του ή πάντα είχε ωραίες παρουσίες γύρω του, έτσι, απλά ρωτάω τώρα.
16: Όχι, πάντα ήταν με φίλους και έπαιρνε πάντα καφέ, τίποτα άλλο.
17: Α, με φίλους, όχι φίλες.
16: Ναι, με φίλους. Το μόνο που δεν είχε, τη φανέλα του Ολυμπιακού, δηλαδή, ναι, αυτή, αυτή.
17: Ακούει ο Γιώργος Χελάκης, μόνο φίλους. Απλά λέω, ρε παιδί μου, αν είχε ωραίες παρουσίες δίπλα του, εγώ ρώτησα.
16: Ναι, σαν και επειδή σε ξέρω εσύ στη ζούνη, ξύνεις την πληγή.
17: Όχι, απλά ρώτησα, συγγνώμη κιόλας.
16: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Φιλέ.
16: Πάντα με ένα ωραίο πουκαμισάκι.
17: Κύριος.
16: Σπορ, κύριος, παραξηρισμένος.
17: Κύριος λέμε, κύριος.
16: Πάντα, πάντα.
17: Να ξέρεις, φίλε, πέρα από τον Κώστα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Από την Πάτρα, η Γεωργία από τα Μέγαρα λέει: αν θα πας Μέγαρα να τραγουδήσεις. Πάτρα.
16: Ήταν να πάω στα Μέγαρα, νομίζω το ήξερες γι' αυτό, σε ένα κλαμπ. Αλλά επειδή δουλεύω, δεν πήγα. Και θέλω να πάω, γιατί έχω πολλά φιλαράκια κάτω στα Μέγαρα. Και πρέπει να πάω, ρε Σάκη μου, γάμο. Δεν έχω το χρόνο.
17: Το καλοκαίρι είναι μπροστά, φίλε. Υγεία να έχεις, τίποτα άλλο.
16: Ναι, αλλά μερικά μπορεί να κλείσουν, δεν θα δούμε.
17: Χαιρετισμούς πάω... έχεις από Πάτρα, από Κύπρο, από Λιβαδιά, από Λαμία, από Καβάλα.
16: Τι ωραία,
17: από φίλους.
16: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να ξέρω αυτό που θα πω, να μπουν σε κανένα 2-3 εβδομάδες το πολύ. Αυτό το medley που κάνω είναι μέσα πρώτος οφειλή, μόμαδα σέρωτα, το καμπριολέ, έξαψη, μεκές είναι μέσα. Είναι ένα πολύ ωραίο medley κάνω για να χορεύουν, για να περνάνε καλά, να το πάνε στο αυτοκίνητο και να φεύγουν.
17: Αυτό είναι. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
16: Σάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο.
17: Ένιωσες...
16: Καλό καλοκαίρι, ρε, καλά μπάνια, ρε.
17: Να σου πω, ένιωσες σαν τους βουλευτές στη Βουλή με τη δευτερολογία. Μόνο εμείς. Γεια σου, ρε φίλε.
16: Τι να πω, Σάκη, τα έχουμε χαμένα, ρε.
17: Έτσι, φιλιά.
16: Γεια, φιλάκι, φιλάκι, γεια.
17: Να είσαι καλά, Γιάννης Βασιλείου, φίλες και φίλοι, τι να κάνουμε. Είχε μια ερώτηση ο φίλος μου ο Κώστας Σαμαθράκης, τον βγάλουμε στον αέρα να μας απαντήσει.
18: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
17: Γνωστός ροκάς άλλος ο Γιάννης, Mr. Καπριόλε.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
17: Ο Παναθηναϊκός πάει δυνατά για Τσάπρα. Έμαθα από γνωστό το ότι κλείνει και φεύγει ο Καλάμπριες. Ξέρεις κάτι, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε αργότερα, φίλε. Το έχω πει πολλές φορές. Τον πρώτο λόγο τον είχε από πέρυσι ο Παναθηναϊκός για τον Τσάπρα. Βέβαια, αν κλείνει, αν έχει κλείσει, δεν το γνωρίζω. Μόνο ο Παναθηναϊκός το ξέρει αυτό. Και επίσης και για τον Καλάμπρια, αν έρθει κάποια πρόταση, γιατί κάτι ακούγεται από Ιταλία. Έχει συμβόλαιο, μην ξεχνάμε. Όλα αυτά θα τα δούμε. Υπομονή χρειάζεται. Την καλησπέρα μου στον Γιάννη το Βασιλείου, λέει και η φίλη μας η Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα επίσης και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Το Αγίου Πνεύματος σήμερα μας λέει. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές. Φίλε Σάκη, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Άλλο ένα μουσικό και αθλητικό δίωρο. Στον Ελλάδα, στον 943 Τερβέτεν Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Σε ακούμε και είμαι συντονισμένοι εδώ από την όμορφη Λευκάδα. Ο 943 Τερβέντεν Sports είναι στην κορυφή. Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη. Καλησπέρα, Σάγκη. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά. Λόγω γιορτής. Και σήμερα ρεπορτάζ. Πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω. Μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Παυλίνα στο Ναύπλιο. Χαιρετισμού στο Γιάννη το Βασιλείου και από τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Σε περιμένουμε, Γιάννη, λέει, στην Κρήτη. Η Ελένη, η Χριστίνα και η Μαρία. Όσοι δεν έχουμε διασκεδάσει, δεν έχετε χορέψει, δεν έχουμε χορέψει με τον Γιάννη Βασιλείου. Απόλυτος διασκεδαστής.

είπαμε και νωρίτερα την απώλεια για το χαμό του Μάριου Οικονόμου. Μόλις σε ηλικία 33 ετών άφησε την τελευταία του πνοή μετά από αυτό το φρικτό τροχαίο στο οποίο είχε μπλακεί. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσαν και η ΕΠΟ αλλά και η Super League, αποχαιρετώντας τον Μάριο Οικονόμου, εκφράζοντας ταυτόχρονα και τη βαθιά του θλίψη. Όπως και η ΑΕΚ, όπως και τα Γιάννενα, οι ομάδες που πέρασε ο Μάριος Οικονόμου. Όπως και ο ΨΑΠ, θρυνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτή την τραγωδία.

Η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ δεν είναι πολύ, είναι λίγος. Ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε με τις προηγούμενες σεζόν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Απ' τη λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται να πάει σε αλλαγή ο ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν να πάει σε αλλαγή θα το είχε κάνει. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ, έτσι. Παρόλο που υπάρχουν δημοσιεύματα και υπήρχαν δημοσιεύματα για το αντίθετο. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνουν και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά θα γίνουν και αλλαγές και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, γενικότερα στην ομάδα.

Να σας πω πως ο Λουτσέσκου, ο Ρασβάνα Λουτσέσκου, ρωτήθηκε από ΜΜΕ της πατρίδας του, της Ρωσίας, συγγνώμη, για το μέλλον του Οσντόεφ, αλλά και του Τσάλοφ. Απάντησε πως η τελική απόφαση ανήκει στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα για τον Οσντόεφ είπε πως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.

Υπάρχουν αναφορές για τον Βαγιανίδη στην Πορτογαλία, οι οποίες λένε ότι υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει στην Sporting Λισαβόνας ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει ακόμη ούτε ίδιο σε ποια ομάδα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι πήγε στα λιοντάρια της Λισαβόνας με 13 εκατομμύρια πέρυσι. Δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στους βασικούς της ομάδας. Και όπως λένε εκεί στην Πορτογαλία, δεν είναι απίθανο να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Και μάλιστα από ό,τι λένε υπάρχει ενδιαφέρον από τη Villarreal, η οποία προσφέρει μέχρι και 12 εκατομμύρια ευρώ να κάνει δικό της τον παίκτη. Το ίδιο δημοσίευμα στην Πορτογαλία αναφέρεται ότι υπάρχει και η Everton που ενδιαφέρεται για τον παίκτη, επειδή θέλουν να ενισχυθούν στο δεξί άκρο της άμυνας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Τι άλλο, χρόνια πολλά φίλε και καλό καλοκαίρι.
2: Καλό μήνα επίσης, Σάκη μου, να είσαι καλά. Δυστυχώς όμως θα ξεκινήσω μια θλιβερή είδηση. Ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, με αυτό ξεκινήσαμε νωρίτερα, τα λέγαμε και με τον Γιάννη τον Βασιλιά.
2: Ναι, είμαι σίγουρος, ναι, εντάξει, έβγαλε και η ΑΕΚ τη συνδική ανακοίνωση και όλοι οι φορείς. Είναι κρίμα για ένα τόσο νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στα συντήρια μας την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είναι θλιβερό, ρε φίλε, τι να πεις τώρα.
2: Είναι πολύ θλιβερό. Όπως και του Παρασκευά του Άντζα την προηγούμενη εβδομάδα και γενικά έτσι άσχημες ειδήσεις στο τελευταίο διάστημα.
0: Και ειδικά όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι. Είναι...
2: Ναι. Είναι άδικη ζωή. Καλός ή κακός έτσι είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Παίζει ρόλο η τύχη, οι συγκυρίες. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
2: Είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε όμως. Από εκεί και ύστερα για την ΑΕΚ βέβαια δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ίσως και
0: κάνει,
2: σήμερα
0: Λάκη μου κάνει κάποιες διακοπές. Αν θες να σταθεροποιηθείς λίγο κάπου αλλού, να σε ακούμε καλά.
2: Ναι. Τώρα καλύτερα.
0: Προς το παρόν ναι, για πάμε.
2: Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, έλεγα, είναι το ταξίδι δικού μας προαθλήματος. Όπως είχε ανακοινωθεί ότι θα γυρίσει όλη την Ελλάδα για να την δουν και να φωτογραφηθούν οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι εκτός Αθηνών, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα, το περιμένουμε. Θα γίνει αυτό.
0: Πότε θα γίνει αυτό, φίλε, γιατί έκανε διακοπή πάνω από το έλεγες?
2: Ίσως και σήμερα. Περιμένουμε την ανακοίνωση αυτού του προγράμματος που θα ταξιδέψει και ποιες πόλεις της Ελλάδας θα ταξιδέψει η κούπα του πρωταθλήματος. Θα φωτογραφηθούν όλοι οι φίλοι της, να την καλούν και τα λοιπά.
0: Πολύ καλή σκέψη είναι αυτή, φίλε.
2: Ναι, γιατί είχε γίνει και το 23, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Δεν πήγε σε πάρα πολλά μέρη. Φέτος θα είναι πιο πλήρες το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ καλό. Από εκεί και ύστερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Ο Μπελίνι Πινέδα ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram λέγοντας για την κλίση του στην εθνική. Όταν ερευνόταν από μικρό παιδί να παίξει στην εθνική της χώρας του και τώρα παίρνει στην πλάτη τη χώρα του, νιώθοντας περήφανος. Νομίζω ότι κάθε παίχτης που παίζει για την εθνική της χώρας του νιώθει κάπως έτσι. Το αναγνωρίζει όμως ο Μπελίνι Πινέδα, ξεκίνησε που μιλάει και τώρα που βρίσκεται και μπράβο του και να τον ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και προφανώς οι όποιες εξελίξεις για το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ μετατίθεται για μετά τους αγώνες του Μουντιάλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα έλεγα, γιατί με ενδεχόμενη καλή εμφάνιση του Πινέδα θα εκτοξεύσει τις μετοχές του και θα προσελκύσει και πολύ περισσότερους αγοραστές. Ήδη η Μοντερέι, έχουμε πει, είναι στο προσκήνιο του Μουντιάλ. Και βλέποντας και κάνοντας, θα λέγαμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η περίπτωση.
0: Στα μεταγραφικά, γιατί ρωτάει ένας φίλος εδώ, ρώτα το Λάκη, σε ποιες θέσεις νομίζει ότι θα ενισχυθεί η ομάδα φέτος, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Είναι ξεκάθαροι στόχοι. Στόπερ, κεντρικό χαφ, εξάρι και μεσοεπιθετικός δεκάρι, αριστερό χαφ.
0: Δηλαδή για τρεις μεταγραφές πάει η ΑΕΚ.
2: Τρεις με τέσσερις. Θα είναι και άλλοι, γιατί θα υπάρξουν και αποχωρήσεις και αναλόγως θα δούμε. Και για το εξτρέμα να φύγει τελικά ο Ελίασον. Εγώ θα έλεγα και πάντα παίζει η περίπτωση του αριστερού μπακ. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Μπεν Ράις, μήπως επιστρέψει η Σκωτία. Νομίζω εκεί πέρα προσωπικά ότι χρειάζεται μια ενίσχυση η ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Τη στιγμή που θα έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είτε Europa League είτε Champions League, πολύ ανεβασμένο το επίπεδο, χρειάζεται ένα δυνατό αριστερό μπακ που να μπορεί να ανεβοκατεβαίνει όλη την πλευρά. Να βοηθήσει. Κάτι που έλειπε φέτος. Από εκεί και ύστερα δέχεται να πάρει ένα δεκάρι καλό, όπως είπαμε, που θα παίζει πίσω από τους επιθετικούς και αριστερά, εφόσον φεύγει ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Εξάρι, το είχε ανακοινώσει και ο ίδιος ο Νίκολιτς, πρέπει να δώσει ανάσες εκεί στο Μαρίν και τον Πινέδα που δεν ήταν εξάρια, αλλά κατά ανάγκη έγιναν δύο κεντρικά χαβ και έδεσαν πάρα πολύ καλά και κράτησαν όλο το κέντρο. Από εκεί και ύστερα το στόπερ οπωσδήποτε, γιατί ο Κουντήρ Έλβας είναι το νέο το σταθερό. Εφόσον δεν αλλάξει κάτι πάντα, θέλει μια τρίτη εισάξια επιλογή.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο. Είδα προηγουμένως ότι και η Νάπολη...
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
1: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Σε σημαντικού αγώνε. Ένα hardball που προσπαθούμε να το συνδέσουμε τώρα και με την ερασιτεχνική. Δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, το έχασε από τον Ολυμπιακό. Βέβαια με τιτάνια προσπάθεια έφτασε και μέχρι τον τελικό, γιατί πάρα λίγο να αναλυθεί και κατά ψέματα, αν δεν έμπαινε στη μέση ο κ. Ηλιόπουλος να στηρίξει το τμήμα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολλές φωνές για την ερασιτεχνική και τη διοίκηση, για την διαχείριση και όλα αυτά. Τη στιγμή που τώρα θυμίζω με το εισιτήριο διαρκείας είναι και την κάρτα φίλου τα 50 ευρώ και τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν η διαχείριση όλη αυτή που γίνεται και ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει έτσι καλύτερη εικόνα τουλάχιστον την επόμενη χρονιά στα τμήματα τα περισσότερα της ερασιτεχνικής.
0: Μάλιστα, εδώ θα μας θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, φίλε. Δεν νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω.
2: Ναι, ναι. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, και καλό καλοκαίρι. Ετοιμάσου να κάνεις τα μπανάκια σου.
2: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είμαστε 7 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Να σας πω ότι πριν 50 λεπτά περίπου, μια ωρίτσα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, προκαλώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο 61ο χιλιόμετρο έως 62ο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 19 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλείται κάποιος οικισμός. Έχει διακοπεί λόγω της πυρκαγιάς και η κυκλοφορία του προαστιακού σιδηροδρόμου στην περιοχή. Δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και το σβήσιμο της φωτιάς. Καλώς τα μας. Μπαίνει το καλοκαίρι με πυρκαγιά. Θέλει προσοχή, παιδιά, από εδώ και πέρα. Όλοι μα όλοι πρέπει να προσέχουμε, γιατί δεν έχει μείνει και τίποτα, έτσι. Έχουν καεί τα πάντα.

0: για την Γαλλική Λίγκα, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ, για τα play-offs Μονακό Ναντέρ στις 9 ένα μάτς. Για τα play-offs στην Ιταλία, Virtus Bologna Βενέτσια επίσης 9. Για τα play-offs και στην Τουρκία, μιλάμε για μπάσκετ, Φενέρμπαχτσε Ανατολού Εφές. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 943 Intervention Sports. Και στη Γερμανία έχουμε οι play-offs, Alba Βερολίνου Μπάμπερκ στις 7.30, 9.30 Bayern Βόνι. We own this place, we run this town.
1: Super Sport 104.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα στις 10 παρατέταρτο, Αυστρία την Ισία σε διεθνές φιλικό.
2: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και

0: λεπτά.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, πραγματοποιήθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οκτάδα ξένων Ολυμπιακός που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμη. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ Μακίση Κεφάλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται και ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε σε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις του Τριφυλλίου επέστρεψαν Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και η Athletic Bilbao, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάκομπ Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεναγηθεί και να κάνει αρκετές συναντήσεις ώστε να συζητήσει για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει και πάλι για την πατρίδα του. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων της Εθνικής Σερβίας θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη στον Ατρόμητο για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιανίδη είναι η Villarreal, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, τα οποία τονίζουν πως για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Everton. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, ανέλαβε τον πάγκο της Λίλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί ως πρώτος προπονητής, καθώς μέχρι σήμερα ήταν στο τεχνικό επιτελείο του πατέρα του. Την περίπτωση του Ντέγιαν Ράντονιτς για την άκρη του πάγκου του εξετάζει ο Έρυθρος Αστέρας. Επιστρέφει στη δράση μετά από 4 χρόνια η θρυλική Σερένα Βίλιαμς, η οποία θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club που θα ξεκινήσει 8 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
4: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 7. Στο δεύτερο, μπήκαμε μάλλον στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on air live και αυτό το απόγευμα κοντά σας. Όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εδώ, στο 943, Ιντερβέτεν Sports. Ο Σάγκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάννα Πούλιου και Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ΕΦΗ στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλό μήνα σε όλους. Μπήκαμε και στο καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά για την ημέρα. Εύχομαι όλους το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει.

δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε να βρούμε, να συναντήσουμε μάλλον τον Κώστα Μοθράκη. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πόσο άσχημη είναι η φετινή κατάσταση με τα διαρκεία του Παναθηναϊκού, φίλε. 900 ευρώ, εγώ μαζί με το παιδί, και στη μέση ο εκβιασμός λέγει προτεραιότητα για βοτανικό. Μας λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλό μήνα, υγεία έχουμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα πω, φίλε, ότι από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήγε στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν έπρεπε να είναι τόσο ψηλά οι τιμές. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο, έτσι. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε, για φαντάσου να θες να πας με το παιδί σου, με τη γυναίκα σου, τρία άτομα ή τέσσερα από την ίδια οικογένεια. Είναι θέμα, δεν ξέρω, δεν έχω και ενημέρωση αν υπάρχει και οικογενειακή θύρα, που δεν νομίζω. Τόσο αν κάνω λάθος, θα το κοιτάξω βέβαια. We won't stay quiet. Να πω και κάτι άλλο σε αυτό, πάνω σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος, γιατί έχει τύχει και δική μου γνωστή αλλά και άλλοι στον δρόμο να μου λένε, ας πούμε φέτος μου λέει ένας, δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα, γιατί είχε κάποιες ατυχίες τέλος πάντων οικογενειακές ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια κάθε χρόνο έπαιρνε διαρκείας. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που έχει στηρίξει τόσα χρόνια τον Παναθηναϊκό δεν έχει προτεραιότητα. Τι να το απαντήσω? Είναι ένα θέμα αυτό πάντως, έτσι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον ένα και μοναδικό Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό μήνα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά.
2: Καλό μήνα, Στέκη μου. Καλό μήνα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Λοιπόν, τα έμαθες για το Φορτούνι, έτσι?
2: Ναι, τα έμαθα από το Γιάννη.
0: Μας ακούει ο Γιάννης, με τα καλύτερα λόγια μίλησε για σένα. Κύριο, σε είπε με κάπα κεφαλαίο.
2: Ναι, πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Καλά, ναι.
2: Τον ακολουθούσα γενικώς και σε, γιατί ήταν Ολυμπιακάρα, αλλά και ήταν ένας άνθρωπος που μου άρεσε πολύ να διασκεδάζω.
0: Είναι διασκεδαστής, το λέει και ο ίδιος, έτσι.
2: Ναι, για όσους είμαστε σκυλάδες, ήταν ο ιδανικός, νομίζω, εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90.
0: Χαμός γινόταν, θυμάσαι.
2: Που έδινε ρεσιτάλ.
0: Αλλά είδες, πήγα να τον παγιδέψω λίγο, δεν τα κατάφερα.
2: Όπως πάντα, εσύ ακολουθείς τα βήματα του Χελάκη. Δεν παίρνεις εύκολα λήξη από το Γέννη.
0: Με τίποτα, ρε φίλε, με τίποτα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει ο Ολυμπιακός, πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Κοίταξε, αυτή τη βδομάδα είμαστε στην αναμονή εξελίξεων. Φαίνεται, εκτίμηση είναι ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια-δυο ανακοινώσεις και για τον Φορτούνι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα γνωστό.
0: Άγνωστο είναι.
2: Ναι, δεν είναι άγνωστο. Θα είναι θέμα χρόνου, πούμε, πότε θα ανακοινωθεί η επιστροφή του για δύο χρόνια στον Ολυμπιακό. Ενώ για δύο χρόνια, με συμβόλαιο δύο χρόνων εννοώ. Το άλλο θέμα είναι με τον Ουνάι Λόπεζ, τι θα γίνει. Νομίζω και αυτό φαίνεται να είναι μια τελειωμένη υπόθεση, έστω και αν σημερινά δημοσιεύματα από την Ισπανία φέρουν την Ατλέτικο Μπιλμπάο να ενδιαφέρεται για τον παίκτη. Και το λέω Μπιλμπάο γιατί, για όσους το γνωρίζουν, η Μπιλμπάο ήταν η ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ο Ουνάι Λόπεζ πριν πάει στην Ράγιο Βαγεκάνο, και έχει καλές σχέσεις, το θέλει προπονητής, αλλά νομίζω το γεγονός ότι ο Ινάγκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ και του ίδιου, έχουν τον ίδιο μάνατζερ, θα παίξει σημαντικό ρόλο στο τελικά να πιστεί και να έρθει στην Ελλάδα ο παίκτης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, έστω και αν υπάρχει ενδιαφέρον από την Μπιλμπάο. Ο ίδιος είχε πει, είχε δώσει το OK στο μάνατζερ του για να προχωρήσει την υπόθεση του Ολυμπιακού. Οπότε αυτά τα δύο ονόματα μας απασχολούν αυτές τις μέρες.
0: Ο Τσάπρας, ο Τριαντάφυλλος,
2: ακόμα δεν υπάρχει, καμιά εξέλιξη. Είναι γνωστό ότι ο Λεβαδιακός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και φαίνεται να ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια για τον παίκτη. Ένα ποσό, νομίζω, υπερβολικό. Όχι ότι δεν αξίζει ο Τσάπρας, αλλά για την ελληνική αγορά νομίζω ότι είναι μεγάλο το ποσό. Και προφανώς έχει μείνει στάσιμη υπόθεση. Τώρα ακούγονται καθημερινά ονόματα. Σήμερα, ας πούμε, βγήκε ονόματα που δεν υπάρχει πουθενά, για τον Ζερεμί Ογιόνο, ένα Γκαμπονέζο, ο οποίος παίζει στην Φροζινόνε, στην Ιταλία, δεξί μπακ, 25 χρονών, αλλά δεν έχει καμία βάση στο δημοσίευμα. Έρχεται από αφρικανικά μέσα. Προφανώς θέλουν να τον πουλήσουν οι μανατζαρέ και οι διάφοροι, αυτά που γίνονται συνήθως. Ο Ολυμπιακός βολεύει κάποιους, το όνομα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, να εκμεταλλευτούν καταστάσεις και να δημιουργούν εντυπώσεις, γιατί είναι περισσότερο θέμα εντυπώσεων παρά ότι... Δηλαδή και από τον Ολυμπιακό και από παντού διασπισεύεται, ας πούμε, αυτό το όνομα. Μα ύστερα είναι κάτι άλλο, Ρεσάκη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 6 μη κοινοτικούς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, γιατί παίζει στην Εθνική Ομάδα της Γαμπών. Δεν μπορεί να κάνει Ολυμπιακό συζήτηση με παίκτες οι οποίοι είναι μη κοινοτικοί. Τουλάχιστον όσο υπάρχουν ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον, ο Ταρέμι, που φαίνεται και αυτός ότι θα φέρει πρόταση, όπως και ο Ορτέγκα που έχει ο μάνατζερ του γιορτές από την Ιταλία. Οπότε ο Ολυμπιακός τι συζήτηση να κάνει για μη κοινοτικούς παίκτες από τη στιγμή που ήδη είναι υπερπλήρης? Και ο Μεντιλίμπαρ είναι τόσο ξεκάθαρος. Έγινε το λάθος τον περασμένο Ιανουάριο.
0: Δεν μπορεί να φορτωθεί και φέτος, έτσι?
2: Να αναγκάζεται, ας πούμε, να αφήνει δύο παίκτες εκτός αποστολής, ξένους, όπως το λέμε έτσι σε εισαγωγικά. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με τον κύριο αυτό. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκες της Βαλένθια, ένα καλό χαφ, ο οποίος στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο. Οπότε εκεί μπορεί να επικεντρωθούμε λίγο να δούμε, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει χαφ, η αλήθεια είναι αυτή. Και ψάχνει χαφ και κυρίως στη θέση του 6. Γι' αυτό και γίνεται πολλή συζήτηση για τον Εντιέ Καμαρά της Αρλερουά, τον Γάλλο, αριστεροπόδαρος, 1,90. Βλέπω, εκτός από το Ολυμπιακός ψάχνει γενικά στην ισπανική αγορά, ψάχνει και παίκτες να ψηλώσει την ομάδα με τη Λίμπαρ. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι μια κοντή ομάδα γενικά. Οπότε θέλει να έχει ψηλά κορμιά. Γιατί το είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί, σε κάποια στιγμένα, σε κάποια κόρνερ, και θέλει να ψηλώσει την ομάδα. Οπότε οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Μην ακούει ο κόσμος και παρασύρεται από ονόματα διάφορα που βγαίνουν σε καθημερινή βάση και μην δίνει σημασία. Έτσι, ό,τι είναι σοβαρή, μια σοβαρή πρόταση, ό,τι ακούω ότι υπάρχει στο πλάνο του με την Λίμπαρ, προσπαθούμε να το αλλιεύσουμε και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να μην παρασύρουμε τον κόσμο σε λάθος εκτιμήσεις, γιατί βλέπω ότι παρασύρονται πολλοί, ας πούμε, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι ο ένας από Β' Ισπανίας κτλ.
0: Ωραία, μία ερώτηση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί με το Βίχο του Λεβαδιακού με το Λυκοβίτη?
2: Είναι στα υπόψη, αλλά χωρίς να έχει προχωρήσει.
0: Μάλιστα, με το
2: Λυκογιάννη. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Λυκογιάννης. Λέγεται ότι ο ιδιοκτήτης του Λεβαδιακού, ο Κουμπότης, θέλει να δώσει πακέτο και τους δύο, και τον Τζάμπρα και τον Βίχο.
0: Ναι, για να ικανοποιηθεί, φαντάζομαι, οικονομικά με αρκετά μηδενικά.
2: Προφανώς. Αλλά στον Ολυμπιακό επίσημα δεν έχουν δείξει ότι τους καίει, για να το πω καλύτερα, ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού. Νομίζω ο αριστερός μπακ στον Ολυμπιακό θα είναι Ισπανός αυτός που θα έρθει. Υπάρχουν ένα-δυο ονόματα, έτσι, όπως ο Παράδας, ο οποίος είναι ελεύθερος από την Αλαβές. Είναι αριστερός μπακ και στόπερ αριστερός. Είναι αριστεροπόδαρος. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστεροπόδαρος, έτσι, γιατί είναι μόνος του ο Πιρόλα αυτή τη στιγμή. Και επειδή μιλάμε για αριστεροπόδαρος, να σου πω ότι να έχουμε στο μυαλό μας πάντα και την υπόθεση Κάρμου, μην την πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Κάρμου θα είχε αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί πριν φύγει από τον Ολυμπιακό τα είχε κάνει μαντάρα. Γενικά, ενώ έκανε εξαιρετική την πρώτη χρονιά, όταν ο Ολυμπιακός πήρε και το Conference League, και είναι ένας παίκτης που γενικά πάντα είναι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Αριστεροπόδαρος, κάνει παιχνίδι από πίσω, αυτό που θέλει, δηλαδή από το στόπερο με τη Λίμπαρ. Αλλά με την υπόψη ότι ανοίξει την Νότιχαμ, έτσι, είχε πάει στην Ισπανία με τη μορφή δανεισμού με την οποία το προβάστηκε. Αλλά με την προϋπόθεση, σου ξαναλέω, ότι θα πρέπει και αυτός να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει. Να έρθει στον Ολυμπιακό γιατί πραγματικά το γουστάρει, ή όπως τη δεύτερη φορά που ήρθε, που επέστρεψε με το ζόρι, όπως φάνηκε.
0: Και ποτέ δεν ήταν εδώ στην ουσία.
2: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω δύο ονόματα ακόμα.
2: Ναι.
0: Μύρο Μουχάιμ είναι Αμβούργο.
2: Όχι. Δεν υπάρχει, ναι.
0: Γκίντο Ροντρίγκες, λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης.
2: Για τον Ροντρίγκες σου είπα, της Βαλένθια.
0: Ναι, τώρα ήρθε το μήνυμα, φαντάζομαι δεν άκουγε από την αρχή ο φίλος, γι' αυτό εγώ το αναφέρω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
2: Κοίτα, καθημερινά βγαίνουν τώρα και διάφορα ονόματα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Γι' αυτό λέω, μην παρασύρεται ο κόσμος. Εγώ δεν ξέρω, είναι γενικά της άποψης ότι δεν μου αρέσει ούτε και στο site γράφω, ούτε και από εδώ, να αναφέρω συνέχεια τα ονόματα που γράφουν από το εξωτερικό. Αν είναι από το εξωτερικό είναι μια άλλη ιστορία, ξέρεις πώς γίνεται.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Εσύ δουλειές, εσύ οι μάνατζερ πώς δουλεύουν. Αλλά γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ενημερώνουμε τον κόσμο όπως πρέπει. Και όχι ότι να είναι για να πουλάμε γενικώς με ονόματα.
0: Ναι,
2: είναι μια
0: ναι.
2: Εποχή τώρα, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, αυτό το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, το ξέρουμε, γιατί τον Ολυμπιακό θα έρθουν πολλοί παίκτες, θα φύγουν πολλοί παίκτες. Οπότε θέλω να είμαι επιφυλακτικός γενικά με ό,τι ακούγεται και ό,τι γράφεται.
0: Και επίσης να πούμε, πιστεύω να συμφωνήσεις Κώστα, ότι λόγω του Μουντιάλ, για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, που θέλουν να κάνουν μεταγραφές, να πάρουν και καλούς παίκτες, θα είναι λίγο δύσκολη φέτος
2: η
0: διαδικασία λόγω του Μουντιάλ.
2: Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε, επειδή έχει τα προκριματικά του Champions League στις αρχές Αυγούστου, δεν θα επικεντρωθεί σε τέτοιους παίκτες. Θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες θέσεις που έχει ανάγκη, έχει εκφράσει ο προπονητής την ανάγκη να αποκτήσει, δηλαδή ένα εξάρι, ένα εξτρέμ, ένα στόπερ, ένα δεξί μπακ και αριστερός μπακ. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες θέσεις, πέντε θέσεις στις οποίες θα ασχοληθεί. Τώρα τι θα γίνει στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ, άλλωστε μέχρι και το Σεπτέμβριο είναι κάποιες μεταγραφές, έτσι. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία να περιμένει κάποιο παίκτη από το Μουντιάλ όταν έχει μπροστά του τα προκληματικά τον Αύγουστο. Ο προπονητής θέλει συγκεκριμένες θέσεις που έχει πει για να μπορέσει να ετοιμάσει την ομάδα στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου, δηλαδή σε 23-24 εβδομάδες περίπου από τώρα, για να ετοιμάσει την ομάδα για να μπει δυνατά στα παιχνίδια, να είναι έτοιμη για τα δύο πρώτα παιχνίδια που είναι 3-4 Αυγούστου και μετά από μια εβδομάδα και πριν από τα play-off, εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο. Οπότε δεν μπορείς να περιμένει τώρα τι θα γίνει στο Μουντιάλ, το οποίο τελειώνει 19 Ιουλίου. Το μόνο που μπορεί να περιμένει από το Μουντιάλ είναι να τελειώσει γρήγορα ο Ελκαμπή, να επιστρέψει, να ξεκουραστεί, να μπει στην προετοιμασία και να είναι και αυτός έτοιμος μαζί με τον Γιάρα Μητσικού, φαντάζομαι.
0: Ο οποίος πέτυχε ένα ωραίο γκολ σε φιλικό της Ουκρανίας.
2: Ναι, μια γκολάρα πέτυχε στο φιλικό παιχνίδι της Ουκρανίας με την Πολωνία την Κυριακή, εχθές το απόγευμα. Μάλιστα και ο ίδιος έχει ανεβάσει και ένα βίντεο στα social media, το είδα προχθές, που δείχνει να γυμνάζεται στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου, στο γυμναστήριο και στο γήπεδο, δείχνοντας ότι έχει μεγάλη φιλοδοξία για φέτος, παρά το γεγονός ότι όλοι είναι σε διακοπές. Ο Γιάρεμ βέβαια έχει και παίζει με την Εθνική Ουκρανίας, γιατί είχε την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά, έχει και άλλο φιλικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Είναι βασικός τέλεχος, προετοιμάζεται σε φιλικά παιχνίδια γιατί όπως ξέρουμε αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Οπότε θέλει να είναι πανέτοιμος για αυτά τα δύο παιχνίδια. Μετά θα πάει διακοπές και καλώς εχόντων των πραγμάτων στις 29 του μήνα θα είναι στην Ελλάδα για να ξεκινήσει η προετοιμασία μαζί με τον Ολυμπιακό μετά από επιθυμία και του με τη Λίμπαρ.
0: Μάλιστα, είδες τελικό προχθές?
2: Τον είδα, ναι. Είναι δυνατόν να μην δω τελικό.
0: Ποια είναι η άποψή σου για να κλείσουμε αυτό?
2: Δεν τρελάθηκα. Περίμενα να δω ένα καλύτερο παιχνίδι από αυτές τις δύο ομάδες, αν και ξέρουμε την Arsenal πώς λειτουργεί, το πλάνο του Αρτέτα. Το κακό για αυτό, από αυτό το τελικό ήταν ότι η Arsenal ήταν αυτή που πέτυχε το πρώτο το γκολ. Γι' αυτό και δεν είδαμε καλό παιχνίδι. Αν δεχόταν γκολ.
0: Ναι, θα αναγκαζόταν να βγει μετά, ναι.
2: Ακριβώς. Όσο λοιπόν έγινε αυτό το 1-0 τόσο γρήγορα και όσο ξέρουμε πώς σκέφτεται, τι πλάνο έχει ο Αρτέτα, φάνηκε ότι δεν θα βλέπαμε καλό μάτς και μετά το 1-1 μάλιστα και στην παράταση και στο υπόλοιπο διάστημα είδαμε ότι σαν να είχαν συμβιβαστεί αυτοί οι δύο και να ήθελαν να πάνε στα πέναλτι. Δεν είχε καμία σχέση με τον περσινό τελικό για τον απλούς αυτόν λόγο ότι τότε η Παρή στο 19ο λεπτό είχε προηγηθεί 2-0 της Ίντερ και δεν μπόρεσε να αντιδράσει η Ιταλική ομάδα. Και ενώ τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά, σου εξήγησα το λόγο γιατί προηγήθηκε γρήγορα η Arsenal και μετά το γύρισε σε ένα τύπο καντενάτσιο, για να το πω έτσι λίγο κομψά. Κομψά.
0: Κομψή, κομψά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest of ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, λα λα λα λα λα, να μου πεθάνει.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
8: 943 Interveten Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου και ο Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Εδώ στέλνετε και το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σπέτσες, έτσι, για να μπείτε και στην κλήρωση, μην το ξεχνάτε. Για το πολύ μεγάλο δώρο του 943 Interveten Sports. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Κρίμα, νέο παλικάρι, λέει η φίλη μας η Ματούλα. Και από μένα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Φυσικά για τον Μάριο Οικονόμου είναι αυτό το μήνυμα. Αδύνατο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου.

0: Οπότε θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους και...
0: Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα.
2: Ναι, εντάξει. Και να πω, είχα... κάναμε και λίγο πλάκα γιατί 1η Ιουνίου του 1930 είχαμε το μεγαλύτερο σκορ μεταξύ των αιωνίων. Αλλά βλέπεις ότι συμβαίνουν δύο σοβαρά πράγματα. Και άσχημα, και να πούμε τα συλληπιτήριά μας και καλή δύναμη στην οικογένεια του ανθρώπου.
0: Εντάξει, όταν το είπαμε και νωρίτερα, όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, φίλοι και σε αυτή την ηλικία και κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο θλίψη προκαλεί όλο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, και εγώ φεύγω να φυλάει και τι να πω, δεν έχω να πω κάτι.
0: Πώς πέρασε σήμερα το τριήμερο, όλα κομπλέ?
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Λίγο ξεκούραση, λίγο ανάσα, γιατί είναι δύσκολο δίμηνο επαγγελματικά το επόμενο. Πολύ τρέξιμο, πολλά ταξίδια, αλλά εντάξει, να είμαστε καλά να τρέχουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα.
2: Υγεία. Και να μας έρθει και να υπάρχει και δουλειά.
0: Λοιπόν, όπως είχαμε πει, σήμερα το μεσημέρι, από ό,τι μαθαίνω, έχει έρθει στην Αθήνα ο Νίστρουπ να σηκώσει μανίκια που λέμε, να αρχίσει έναν κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και φυσικά να πάει στην πατρίδα, τον επιστρέψει για την προετοιμασία, να έρθει και με την οικογένειά του, έτσι, στα μέσα του μήνα και αρχίζει νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό με Νίστρουπ στο τιμόνι.
2: Να το ευχηθούμε καλό ρίζικος, καλό τάξιδος και να μακροημερεύσει σε αντίθεση με τους προκατόχους του. Και έχω έτσι μια αίσθηση, ένα ένστικτο σάκι ότι επειδή ο άνθρωπος ήρθε χωρίς πολλές συμπανοκρουσίες έως καθόλου τα έλεγα, λιτάκια απέριτα, ότι ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να είναι διαφορετικά.
0: Κοίτα, για να γίνει αυτό που λες, φίλε, θα πρέπει, γιατί το ποδόσφαιρο, ξέρεις, έχει και ατυχίες. Δηλαδή, κάποιο στραβό αποτέλεσμα θα έρθει, χρειάζεται και η τύχη. Θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να στηριχτεί ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό και να σταματήσει αυτό κάθε λίγο και λιγά και να αλλάζει η προπονητή αυτή η ομάδα, έτσι, ναι, δεν είναι?
2: Εντάξει, χρειάζεται και τύχη σίγουρα, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα πλάνο και μια ομάδα ανθρώπων και ατομικά ο καθένας δουλεύει σε βάθος χρόνου, αργά ή γρήγορα νομοτελειακά έρχεται και η δικαίωση. Οπότε υπομονή θέλει και ο αθλητισμός γενικά σε βάθος χρόνου, πάντα επαναλαμβάνω, αποδεικνύεται δίκαιος, έτσι. Μπορεί να σου στερήσει κάτι τη μια χρονιά, να σου δώσει την επόμενη, αν εσύ συνεχίζει να δουλεύεις όπως πρέπει και υπάρχει λογική σε αυτό που κάνεις. Και όραμα κυρίως, πάνω απ' όλα είναι η λέξη όραμα, έτσι, που αυτό αφορά και τη διοίκηση, τους διοικούντες του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό είναι βασικό που λες και συμφωνώ απόλυτα.
2: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τα τελευταία 16 χρόνια όραμα έχουν μόνο οι οπαδοί του. Οι φίλοι του δηλαδή.
0: Πάντως, τώρα με τον Ίστρουμ που ήρθε, να πούμε ότι θα υπάρχει κύκλος επαφών με τους ηθήνοντες του Παναθηναϊκού, όπως είπα και νωρίτερα. Θα ενημερωθεί, θα δει τις εγκαταστάσεις. Θα του πούν ποιοι παίκτες είναι στα υπόψη, θα ενημερώσει και αυτός τι ακριβώς θέλει από τους παίκτες, τα χαρακτηριστικά τους, το αγωνιστικό τους στυλ. Θα κοιτάξουν και με τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις κάποιων παικτών, είτε έχουν συμβόλαιο, έτσι, που δεν τους χρειάζονται πλέον ο Παναθηναϊκός. Ίσως φύγουν 4 με 5 παίκτες από αυτούς που λέω. Λίγουν και τα συμβόλαια όπως του Τζούρισιτς, του Κότσιρα. Λοιπόν, και να προετοιμαστεί ο Παναθηναϊκός για τις επόμενες κινήσεις, φεύγοντας βέβαια μετά από 3 περίπου μέρες που θα μείνει εδώ, για να πάει στην πατρίδα του, να έρθει πλέον για μόνιμη κατάσταση και για την προετοιμασία. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αναμένεται να υπάρχει καυτό καλοκαίρι για τον Παναθηναϊκό και πάρα πολλή δουλειά, το λέμε σε κάθε μας επικοινωνία, φίλε.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι μεγάλος αριθμός των αθλητών που νομίζω έχει κλείσει ο κύκλος με τον άλλο τρόπο. Λόγω ηλικίας ή λόγω απόδοσης και συνεισφοράς, νομίζω ότι είναι διψήφιος και ο αριθμός αυτών που θα αποχωρήσουν ή πρέπει να αποχωρήσουν. Έτσι, γιατί κάποιες υποθέσεις στον Παναθηναϊκό, όπως τύπου Βιλένα και τα λοιπά, τραβάνε για πολύ καιρό. Και ίσως να είναι και διψήφιος και ο αριθμός αυτών που θα έρθουν, έτσι. Αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου, φαντάζομαι πάλι, γιατί τα πράγματα τρέχουν, οι ημερομηνίες τρέχουν. Νομίζω ότι αρχικά θα καλυφθούν οι πρώτες προτεραιότητες που είναι κομβικές στον τερματοφύλακα, στην άμυνα και στα χαφ.
0: Ακριβώς.
2: Και σιγά σιγά θα κλειδώνει και το παζλ με την αξιολόγηση των όσων έχουν έρθει από τον Ιανουάριο, έτσι.
0: Και φυσικά θα δει και κάποιους παίκτες που δεν τους είχε σε πολύ εκτίμηση ο Μπενίτεθ. Λέω εγώ τώρα Γιάνκουσιτς, Παντελίδης. Να δούμε με τον νέο προπονητή πώς θα τους διαχειριστεί. Να πω για τον Ματίας Γιένσεν ότι η Μπρέντφορντ τον έδεσε. Τι εννοώ, το ανανέωσε. Μάλλον όχι ανανέωσε, ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιό του, οπότε πλέον δεν λογίζεται ως ελεύθερος ο παίκτης. Οπότε αν τον Παναθηναϊκός που λένε δημοσιεύοντας το εξωτερικό ότι έχει ενδιαφερθεί για την απόκτησή του, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει πλέον να τα βρει με την ομάδα του.
2: Εντάξει, είναι δύσκολες περιπτώσεις αυτές, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι σε εξαιρετική ηλικία, είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και ποιοτικός σκαφ. Και παίζει και στο καλύτερο πρωτάθλημα, ένα από τα καλύτερα πρωτάθληματα τέλος πάντων της Ευρώπης, έτσι. Οπότε και η αξία του είναι διψήφιο νούμερο σε εκατομμύρια ευρώ. Οπότε όλα είναι δύσκολα.
0: Και όλα ανοιχτά, φίλοι. Δύσκολα και ανοιχτά.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τα ονόματα είναι, επαναλαμβάνω εγώ σαν και όσες φορές θα μιλήσουμε, γιατί ο κόσμος θα τρελαίνεται κάθε μέρα με τις δεκάδες ονόματα που θα ακούει.
0: Ξέρεις, συγγνώμη σε διακόπτω, φίλε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Αν δεν πεις τίποτα, σου λέει γιατί δεν λες τα ονόματα που κυκλοφορούν.
2: Εμείς φυσικά έτσι. Και θα λέμε. Αλλά να πούμε, εγώ αυτό που προτείνω είναι στον κόσμο ότι να δούμε ότι το πιο ουσιαστικό είναι πίσω από κάθε ονόμα το πλάνο που πάει να χτίσει η ομάδα, ο προπονητής και που θα θέλει να ακολουθηθεί.
0: Και επίσης,
2: και πάνω στο πλάνο υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες προσβαριστές σε όλο τον κόσμο με τα χαρακτηριστικά που θέλεις και θα μπορείς να κάνεις κρούσεις και να αποκτήσεις αξιόλογους ποδοσφαιριστές.
0: Και να συμπληρώσεις αυτό που λες, ότι για κάθε όνομα είναι και ανάλογα από πού βγαίνει, γιατί υπάρχουν μανατζαρέοι που λέω και εγώ πολλές φορές που επίτηδες βγάζουν κάποιο όνομα και ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες να ανεβάσουν το κασέ, ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και κατάλαβες τι εννοώ, για να πουλήσουν. Μιλάμε για ανθρώπους βέβαια, αλλά έτσι είναι η διαδικασία. Τι να κάνουμε.
2: Απλά ο Παναθηναϊκός, επειδή και Έλληνες θα αποκτήσει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω, και έχει αποκτήσει και ταλαντούχα παιδιά τον Ιανουάριο, όπως ο Σαντίνο, ο Γιάνγκουση, ο Παντελίδης και ο Κάτρης κτλ. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται και 3-4 ποδοσφαιριστές στο βασικό του κορμό που να είναι ένα επίπεδο πάνω από όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Να είναι έμπειροι, να είναι ταλαντούχοι και να είναι και ακριβοί. Δηλαδή να έχουν αυτό το πακέτο που ξέρεις ότι έρχονται στην ομάδα, παίρνουν θέση βασικού και πάνω σε αυτούς μπορείς να χτίσεις και για την ομάδα και για την εξέλιξη των υπολείπων. Έτσι. Να δω ένα παράδειγμα. Όταν είχε έρθει ο Παύλος Σόουζα, θυμόμαστε όλοι πόσο εξελίχθηκε ο Άγγελος Βασινάς, που ήταν ήδη ταλαντούχος και καλός. Αλλά νομίζω ότι εκείνο το διάστημα που ήταν με τον Παύλο Σόουζα μαζί, ο Άγγελος Βασινάς ολοκληρώθηκε.
0: Σωστό.
2: Και αυτός ήταν ποδοσφαιριστής και μετά ήταν ο ηγέτης στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού τα επόμενα χρόνια.
0: Να πούμε για τον Ράστοντερ ότι τον 24χρονο επιθετικό της Τουν, πρωταθλήτριας στην Ελβετία φέτος, συνεχίζουν να έρχονται ρεπορτάζ από το εξωτερικό που λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον παίκτη και τον ενδιαφέρει να τον εντάξει το δυναμικό του. Απλά δεν ενδιαφέρεται μόνο ο Παναθηναϊκός, η Λιόν, το Αμβούργο, η Γκλάντμπαχ έχουν ενδιαφέρον.
2: Είναι καλό πρωτάθλημα το ελβετικό και είναι σε πολύ καλή ηλικία ο ποδοσφαιριστής και με πολλά γκολ, με πολλά τέρματα. Έτσι, οπότε λογικό είναι να προσελκύει και άλλο
0: 15
2: κόσμο.
0: 15 γκολ, 6 assist σε 36 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Χρηματιστηριακή αξία. Η πρωταθλήτρια Ελβετίας, Γιώργο, ζητάει περίπου ένα ποσό στα 4 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον πρώτο της σκόρερ.
2: Εντάξει, το ποσό αυτό το διαθέτει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν το λες απογορευτικό.
2: Όχι, όχι. Και κοίτα να δεις, θα δούμε και τι θα γίνει σάκι με τον Τέζερς, γιατί νομίζω ότι ένα θέμα που πάει πίσω είναι γιατί ακόμα είναι.
0: Ναι, δηλαδή, και ίσως μάλλον δεν θα προλάβει την προετοιμασία, έτσι.
2: Ναι, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα. Θα πρέπει να το δει ο σύλλογος ξανά και ξανά. Γιατί ένα υγιής Τέζερς μαζί με τον ΤΤ και έναν φόρο ικανό και κολλητή που θα αποκτηθεί, φτιάχνει μια τριάδα. Έτσι στην επίθεση, την οποία μπορείς να στηριχτείς και να περιμένεις ότι θα στραβήξουν όλη τη χρονιά. Και αν όλα με το πάνε κατευθείαν και είναι και στην Ευρώπη Παναθηναϊκό, γιατί είδα και τις ομάδες που. Είδα κάποιες ομάδες που εγκυμονούν κινδύνους ακόμα και για το conference, έτσι.
0: Έτσι, σίγουρα.
2: Και με τις σκληρώσεις που έχει ο Παναθηναϊκός, τυχαία σε εισαγωγικά θα πω τα τελευταία χρόνια. τα τελευταία πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι ικανός να πέσει και πάνω στη Χετάφε, ας πούμε, έτσι, με κάποιο μαγικό τρόπο.
0: Πάντα τους δυνατούς παίρνει.
2: Αυτό, αυτό λέω, ο κόσμος καταλαβαίνει τι λέω.
0: Δύο πραγματάκια πριν κλείσουμε, γιατί μας περιμένει και ο Σωτήρης. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να δώσει κάποιους φιλικούς αγώνες στη Λεωφόρο, να πούμε στους φίλους, ο Παναθηναϊκός.
2: Καλό θα ήταν αυτό για τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Και κάτσε τι άλλο. Και επίσης υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από τη Βραζιλία που λένε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Μπερνάρ. Εγώ θα πω λίγο δύσκολο, εγώ, όχι ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί έχοντας και τον Μπακασέτα, έχοντας και τον Ταμπόρδα, δεν είναι και ότι πιο γρήγορο ο Μπερνάρ στα 34 πάει τώρα.
2: Ναι, ναι,
0: δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Ταμπόρδα θα είναι στο ρόστερ της ομάδας, αλλά ο Τάσος, ο Μπακασέτας, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Εγώ μιλάω με τα τωρινά δεδομένα.
2: Βέβαια, βέβαια. Αλλά και ο Μπερνάρ νομίζω ότι είναι ότι το τρίτο χρόνο ώρα που συμπληρώνεται που θα λείπει.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι και έχει μεγαλώσει σε ηλικία και νομίζω ότι ο κύκλος στο Παναθηναϊκό καλό ήταν να μην είχε κλείσει τότε. Αφού έκλεισε, νομίζω θα είναι ποδοσφαιρικά πισωγύρισμα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει μια καινούργια αρχή. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πάει σε τέτοιες λύσεις πάλι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν τελειώνει η Βραζιλία στον Μπερνάρ. Ιδιαίτερα αν έχει χρήματα να ξοδέψει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, φίλε, θα πρέπει να σε αφήσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
2: Επίσης,
0: και πάλι καλό μήνα με υγεία.
2: Επίσης, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervention Sports.

0: Τελικά καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον Σωτήρη, οπότε τον έχουμε μαζί μας. Πάμε να κλείσουμε με Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς πάτε?
0: Καλά πάμε, χρόνια πολλά, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είχαμε και την πρώτη φωτιά εδώ στο Αγίου Θεοδόρου νωρίτερα. Θέλει προσοχή από όλους, φίλε. Από όλους.
1: Γιατί διακοπές είσαι?
0: Ορίστε.
1: Διακοπές είσαι και λες είχαμε φωτιά δίπλα εδώ.
0: Όχι, τι διακοπές, Αθήνα. Αγίου Θεοδόρου λέω, δίπλα, κοντά είναι η Αγίου Θεοδόρη.
1: Τι
0: διακοπές, εδώ δεν πήγαμε πουθενά τρίμερο, φίλε. Εδώ είμαστε. Στις επάλξεις, στις επάλξεις. Τι να πω, να ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε, τώρα ξεκινάνε και οι. Που είναι αδιάφοροι, όπως πολύ σωστά λες εσύ, όχι τόσο όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η τελική εννοώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εκτός, μάλλον επίσημα, εκτός Ερυθρού Αστέρα και ο Μακιντάιρ, το έχει πει τόσο καιρό, λογικά ο Δεύρος Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ναι. Και επίσης ακούγεται και ο Κόλσον Ολυμπιακό, ο οποίος με να μ' αρέσει, αλλά όχι, δεν θέλω ότι είναι η αντικαταστάτης του Πίτερς, αλλά θεωρώ ότι ο Κόλσον ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, γιατί είναι τριάρι βασικά και ταιριάζει πάρα πολύ για να μπορέσει να καλύψει τη θέση μαζί με τον Ward.
0: Σωτήρη, δεν βλέπεις να μένει ο Πίτερς, παρόλο που πήγαν και οπαδοί του Ολυμπιακού να τον πείσουν να μείνει?
1: Αυτό το ξέρει μόνο ο Πίτερς, είναι από βαστίδιο του Πίτερς. Το ότι υπογράψεις το σύμφωνο ή δίνεις το λόγο σφοφορικά που λέμε, λες ναι, δεν σημαίνει ότι έχεις κάποια δέσμευση. Με το Μιλάνο λοιπόν υπάρχει ένα προσύμφωνο, από ό,τι λένε, υπάρχει μια προφορική δέσμευση. Και αυτά αλλάζουν όλα, αλλιώς θα υπήρχε συμβόλαιο. Καταρχήν, πως δεν μπορεί να υπάρξει συμβόλαιο αν δεν είσαι, αν δεν έχεις τελειώσει τη σεζόν στην ομάδα που είσαι. Άρα λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν. Θεωρώ ότι ο Πίτερς είναι απόφαση καθαρά του ίδιου τι θα κάνει. Εάν θα ασχοληθεί, θα ασχοληθεί με το να μείνει στον Ολυμπιακό ή όχι. Είναι καθαρά απόφαση του παίκτη, ο οποίος σαφώς πάντως μετά από τις εικόνες που αντίκρισε με τον κόσμο στο σπίτι του κτλ. Νομίζω ότι αυτά παίζουν ρόλο, επηρεάζουν.
0: Μπορεί να το ξανασκεφτεί.
1: Ναι, είναι και παίκτης που νομίζω ότι δίνει σημασία στη ψυχολογία. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως όπως και ο Κόρσον δεν έχει να κάνει με εμένα. Δεν είναι αντι-Πίτερς. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το να καλύψω το 3 βασικά και λίγο στο 4 χρειάζεται. Πάει ο Κόρσον. Ο Μπαρζόβε, δηλαδή, αν μείνει ο Πίτερς, δεν χρειάζεται να πάρει άλλο παίκτη. Παίρνει τον Κόρσον. Αν φύγει ο Πίτερς, θα πρέπει να πάρει και άλλο παίκτη. Τώρα η τελική υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Τόρσεϊ. Θα δούμε τι θα κάνει και με την εξάδα των ξένων και την οχτάδα. Βασικά, αν θα βάλει τον Τζόζεφ μέσα στην οχτάδα και, και στη θέση του Μόρις. Νομίζω ότι η τελική αυτή δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχω πει ότι ο Ολυμπιακός και να χάσει τρόπο, αν και έχει το πλεονέκτημα έδρας και να έδωσε ένα χρόνο στην Ελλάδα, και οτυχημένος είναι ο Παναθηναϊκός. Η χρονιά είναι κακή και να πάρει το πρωτάθλημα, εντάξει, θα παίξει λίγες μέρες, αλλά η χρονιά πάλι αποτυχημένη θα είναι. Πάντως ο Παναθηναϊκός υπάρχει ένα κίνητρο, θα έλεγε, για κάποιους παίκτες, για τον άτομο, γιατί αν πάρουν το πρωτάθλημα μπορεί να αλλάξουν κάποιες σκέψεις και να παραμείνουν. Εδώ επίσης ο Γιανακόπουλος κατέβηκε στο ΆΚΑ στην προπόνηση, που δείχνει ότι ήθελε να εψυχώσει τους αθλητές. Το τρόπο για τον Παναθηναϊκό θα έχει μια σημασία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι όπως άλλες χρονιές. Θα ελπίσουμε να έχουμε ησυχία, ηρεμία. Τα μάτς θα είναι πάντα ενδιαφέροντα να παίζουν αυτές τις δύο μάτς στο τάβλικο.
0: Να, ακριβώς. Την Τετάρτη στις 9 είναι το πρώτο μάτς, να αποτιμήσουμε στους φίλους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Φαρίτ και Καλαϊτσάκη, συγγνώμη, μπήκαν στην προπόνηση. Ατομικός Λούκας Ιωροκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Ερωτηματικό είναι ο Ντόρση για τον Ολυμπιακό, που έχει ένα μικρό
1: είναι
0: πρόβλημα.
1: Δεν ασχολείστε με τίποτα. Μόνο το ερωτηματικό τον Ολυμπιακό είναι ο Ντόρση. Αν θα παίξει, γιατί είναι σημαντικό, επειδή είναι Έλληνας και υπάρχει το κομμάτι του περιορισμού εδώ πέρα. Οπότε με τους ξένους, άρα λοιπόν ο Ντόρση είναι συμμετοχός στον Ολυμπιακό και ήταν και κορυφαίος πέρυσι στους τελικούς. Αυτό. Θα δούμε αυτά αύριο μεθαύριο. Γενικώς πάντως νομίζω ότι ξεκινούν τελικοί πιο βουβά σε σχέση με άλλες φορές. Δεν με ενοχλεί εμένα αυτό. Ησυχία να έχουμε και ηρεμία.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ήταν η τρίτη στο αίτητο του ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τα μάτια του ΣΕΦ, θα βάλει τον Τασμό. Αν ο Παναθηναϊκός κάνει ένα break μέσα στο ΣΕΦ, αλλάζουν τα δεδομένα. Να πω ότι στο NBA θα έχουμε τους τελικούς, ξεκινούν εξημέρωμα Πέμπτης ανάμεσα στο Σαν Αντώνιο και τη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά. Η Νέα Υόρκη το 1999 σε μεγάλο τελικό, ήταν αμήνα στα play-off. Το Σαν Αντώνιο, εις πέρσι είχαμε πει και στην αρχή της χρονιάς ότι θα είναι η έκπληξη φέτος. Απέκλεισαν την Οκλαχώμα με μειονέκτημα, νικώντας το 7ο παιχνίδι μέσα στην Οκλαχώμα. Μάλιστα έχει βγει ένα σενάριο τώρα για Οκλαχώμα και το Κούμπο. Το Κούμπο έχει παίξει παντού. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα πάντως να πούμε το Σαν Αντώνιο του τρομερού Μπανιάμα, του Ιθάμα που λέμε μεγάλο μπάσκετ, αλλά και του Φόξ, είναι η πιο νεανική ομάδα μαζί με τον Οκλαχώμα, ακόμα και πιο νεανική μπορώ να πω, και οι Σπέρς χωρίς τον Μπάκο και στον Μπάκο μετά από 28 χρόνια πάνε σε τελικό. Μάλιστα οι δύο μας είχαν παίξει μαζί το 1999 και το είχαν πάρει η Σαν Αντώνιο Σπέρς. Βλέπουμε πως αλλάζουν οι δυνάμεις Σάκη στο NBA, ο Οκλαχώμα και η Σαν Αντώνιο Σπέρς είναι ομάδες οι οποίες πριν λίγα χρόνια ήταν στα ζήτητα που λέμε ήταν στις τελευταίες θέσεις και τέσσερα θα διεκδικήσουν τελικό με το Σαν Αντώνιο να έχει το πλεονέκτημα της σειράς που δεν έχει τόση σημασία βέβαια στο NBA. Κατά τα άλλα πούμε ότι στην Μπαρσελόνα χαμός με τη συντριβή 25 πόντους από τη Βαλένθια έμεινε εκτός τετράδας πάλι πέμπτη στα πλέον θα παίξει με τη Μούρκια με μειονέκτημα. Καλό από σκουάλ θα φύγει. Έχει βγει και ένα σενάριο Σφαιρόπουλο και Μπαρσελόνα για τον Σπανούλη πλέον απομακρύνθηκε. Το είπαμε, ο Σπανούλης παίζει μεταξύ Άρη και Ερυθρού Αστέρα και ίσως αυτή την εβδομάδα να έχουμε εξέλιξη.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster. Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Super Sport 104.
4: Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι τις 10. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Για τις δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο ήταν ο Σάγης Μπουσδούνης. Ο Θανάσης Πουλόπουλος ήταν στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάννα Πούλιου, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Έφη. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 9.43 Interveten Sports.
2: Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.

0: δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα των ξένων Ολυμπιακός, που έχει δικαίωμα για δύο ακόμα. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ, Μακίσικ και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνηση στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μετά το τέλος της σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται και ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην προπόνηση του Τριφυλίου επέστρεψαν Νικαλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπως αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο Γιάκουμπ Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεναγηθεί και να κάνει αρκετές συναντήσεις ώστε να συζητήσει για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει και πάλι για την πατρίδα του. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός είναι οι προτεραιότητες στις μεταγραφές. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη στον Ατρόμητο για τα επόμενα δύο χρόνια, ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση 12 εκατομμύριων ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιανίδη, είναι η Villarreal. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, τα οποία τονίζουν πως για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Everton. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετακίνηση του Bernardo Silva στην Barcelona, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο γιος του Κάρλο Αντσελότη, Ντάβιντε, ανέλαβε τον πάγκο της Λίλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί ως πρώτος προπονητής, καθώς μέχρι σήμερα ήταν στο τεχνικό επιτελείο του πατέρα του. Την περίπτωση του Ντέγιαν Ράντονις για την άκρη του πάγκου του εξετάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρος της Παρτίζαν ο Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Επιστρέφει στη δράση μετά από 4 χρόνια η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, η οποία θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μαζί σας μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, θα είναι η εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Και σήμερα λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε παρέτησα όμορφη με πολύ καλή μουσικούλα αλλά και ενδιαφέροντα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας. Ξεκινάει ο μήνας λοιπόν σήμερα, 1η Ιουνίου, επίσημα καλοκαίρι, ημερολογιακά βέβαια, ζέστη αρκετή έξω, έτσι την ακούσαμε που λέμε σήμερα. Ένας μήνας όμως που δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά, αφού το πρωί είχαμε την είδηση του θανάτου ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Μάριου Οικονόμου. Μια τραγωδία η οποία έχει βυθίσει, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ελληνικό αθλητισμό. Θλίψει ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, ακόμα ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος σκοτώθηκε στην άσφαλτο. ...33 ετών ήταν μόλις ο ποδοσφαιριστής, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, είχε περάσει και από τον Παζιάννενα, από τον Πανατολικό, στην Ευρώπη, στην Ιταλία είχε κάνει μεγάλη καριέρα, στην Κοπενχάγη είχε πάρει το πρωτάθλημα Δανίας, 23 Μαΐου είχε μπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, δεν άντεξε και δυστυχώς σήμερα 1η Ιουνίου έφυγε για τον άλλο κόσμο.

Θα διαβάσω από το Sport 24, το site Sport 24, και το άρθρο το έχει γράψει, τον αποχαιρετισμό μάλλον τον έχει γράψει ο Μάνος Ναυροζίδης. Θα το διαβάσω αυτούσιο, έτσι σαν αφιέρωμα από την εκπομπή μας στον εκλειπώντα τον Μάριο Οικονόμου. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος τον γνώριζε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι αποχαιρετιστήριο. Φίλε μου Μάριε, γράφω, σβήνω, γράφω και δεν μπορώ να πιστέψω πως εδώ και τόσες ώρες προσπαθώ να συντάξω ένα τακτοποιημένο κείμενο για το χαμό σου. Ξέρω εντωμεταξύ ότι δεν σου άρεσε καθόλου η δημοσιότητα και τα πολλά λόγια, ειδικά αυτά. Ήσουν πρακτικός άνθρωπος που επιζητούσε την ποιοτική ηρεμία, την οποία κέρδισες με το σπαθί σου τόσα χρόνια στα γήπεδα, όμως δεν πρόλαβες να ζήσεις όπως ονειρεύτηκες ότι θα κάνεις όταν θα σταματούσες από το άθλημα.

Συγχώρεσέ με, αλλά για αυτή σου την ποιότητα που είχα την τιμή να αφουγκραστώ, θέλω να εκφράσω, να μάθουν όσοι δεν γνώριζαν ποιος ήταν ο Μάριος Οικονόμου. Όχι ο ποδοσφαιριστής, αλλά η γλυκιά ψυχή που μόνιμα χαμογελούσε και κανείς ποτέ δεν είχε να πει το παραμικρό ψεγάδι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτός ήσουν ένας νέος σαν αυτούς που χρειάζονται για να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Φωτεινός Φινετσάτος, όμορφος, ευγενής και πόσα άλλα μπορώ να γράψω για τις πτυχές του χαρακτήρα σου. Οι συζητήσεις που έκανες για το ποδόσφαιρο δεν ήταν κοινές, είχαν βάθος και μπορούσαν να είναι ατελείωτες, γιατί αυτά που έλεγες ήταν τόσο ουσιώδη και τόσο ελκυστικά. Μιλούσες και ήταν για αυτούς που σε άκουγαν σαν να διαβάζεις λογοτεχνικό βιβλίο. Οι σκέψεις και οι ιδέες σου έπρεπε να γίνουν φάρος για τους νέους του χώρου. Εσύ ήξερες να συνδυάζεις τα πράγματα αφού μιλούσες για το σπορ με κουλτούρα. Δεν κατάκρινες τα κακά, έδινες λύσεις για αλλαγές και αναβαθμίσεις. Θεωρούσα από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα πως αδικήθηκες και αυτό που συνέβη ήρθε και επιβεβαίωσε την αίσθησή μου. Όλα μια αδικία προς εσένα και την οικογένειά σου. Στο φινάλε το φως ταξίδεψε στο φως, ωστόσο η πληγή δεν θα κλείσει ποτέ για τους δικούς σου που θρηνούν. Καλό σου ταξίδι Μαρία, και εκείνο το να είσαι ευγενικός όταν θα τους πεις όχι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν άλλη μια απόδειξη της μοναδικότητάς σου στο χώρο του ποδοσφαίρου. Κρίμα που δεν πρόλαβαν να σε γνωρίσουν καλύτερα.

Μάριος Οικονόμου λοιπόν, 6 Οκτωβρίου 1992, απεβίωσε την 1η Ιουνίου 2026. Γεννηθεί στα Ιωάννα, απεβίωσε στα Ιωάννα. Συλληπιτήρια πολλά στους οικείους του, από εδώ από τον 943 Intervention Sports και ιδιαίτερα από την εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: Λοιπόν, για τον Μάριο Οικονόμου, έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Γιάννη Πετράκη, τον coach, ο οποίος θα μας μιλήσει. Συνεργάστηκε με τον Μάριο Οικονόμου. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Επίσης το ίδιο.
0: Θέλω δύο λόγια για τον Μάριο Οικονόμου. Αυτή τη θλιβερή είδηση που σήμερα μας έχει συνταράξει όλους, πραγματικά.
1: Ξεκινάω από αυτό που είπατε, ότι όταν ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία γενικά, για να πάω και στο ειδικό, κάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί πάντα μεγάλη θλίψη και μεγάλη στεναχώρια. Πολύ περισσότερο όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του όπου και να ήταν, ένα παιδί που ήταν ακέραιος χαρακτήρας και δυναμική προσωπικότητα, ήθελε πάντα να βοηθάει και να γίνεται χρήσιμος. Μπορώ να πω καμιά φορά και με υπερβολή αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί που ήταν πολύ συγκροτημένο, ήξερε τι ήθελε, και αυτό που μου είχαν ιδιαίτερη εντύπωση το Μάριο ήταν ότι ήθελε πάντα να βοηθάει και να γίνεται επιδραστικός, και ιδιαίτερα στους νέους παίκτες. Είναι μεγάλη στεναχώρια. Εύχομαι στην οικογένειά του να είναι γεροί και να το θυμούνται, και αυτός εκεί που είναι να είναι καλά.
0: Κύριε Πετράκη, πραγματικά με τα όμορφα λόγια σας και με τον αδαμάντινο χαρακτήρα σας, βέβαια, νομίζω ότι δίνει περισσότερο φως εκεί στον άλλο κόσμο που βρίσκεται τώρα ο Μάριος Οικονόμου. Κάποια άλλη στιγμή δεσμεύομαι ότι θα μιλήσουμε και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, αλλά θα κάνουμε και εξτρά αναφορά στον Μάριο Οικονόμου. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

Άκουσαμε τον κύριο Πετράκη, τον άνθρωπο πραγματικά που δίπλα από το όνομά του μπορούμε να βάλουμε τεράστιος προπονητής με πολύ πολύ μεγάλο ήθος. Έχω χάσει τα λόγια μου εδώ μεταξύ. Έχω συγκινηθεί πραγματικά με τον Μάριο Οικονόμου. Συνεργάστηκε με τον Μάριο, ένας μικρός φόρος τιμής και από τον κύριο Πετράκη για τον Μάριο Οικονόμου.

Δεν θα κάνω τώρα, πώς το λένε, νουθεσίες και συμβουλές προς τον κόσμο να προσέχει τους δρόμους και τα λοιπά. Απλώς έχετε στο νου σας ότι υπάρχει πρόβλημα στους ελληνικούς δρόμους, μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο. Άρα όχι τα μάτια μας 14, 154. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να κάνουμε, να πάμε στο παρακάτω στενό να κάνουμε την αναστροφή για να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Οι παραβάσεις όσο μπορούν να μειωθούν, όσο μπορούμε. Τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια λέμε όταν χάνονται άνθρωποι στην άσφαλτο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Πολλές φορές ξεσπάμε στο τιμόνι τα προσωπικά μας, τα νεύρα μας, τα στεναχώρια μας. Εν τω μεταξύ, μόλις εν πάση περιπτώσει το μάθουμε καλά το σπορ της οδήγησης, είμαστε τόσο άνετοι, υπερβολικά άνετοι, που δεν πάει άλλο και το έχουμε κομπολόι. Δεν είναι έτσι. Το τιμόνι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πολύ, πολύ σοβαρή. Λοιπόν, τέλος πάντων, για άλλη μια φορά, ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του Μάριου Οικονόμου, που μόνο αυτοί ξέρουν τι

Λοιπόν, προχωράμε, η ζωή συνεχίζεται όπως λέμε έτσι όμα, αλλά πραγματικά και οι άνθρωποι που φεύγουν από αυτή τη ζωή φαντάζομαι ότι θέλουν οι υπόλοιποι που μένουμε εδώ κάτω να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτσι χαρούμενοι και πιο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα της ζωής. Έχουμε δύο δώρα πλέον από τον σταθμό. Έχουμε αυτό που ξέρετε και στέλνετε συνεχώς για τις πέτσες, αλλά έχει γεννηθεί κι άλλο ένα. Λοιπόν, πάμε πρώτα για τις πέτσες. Το πρώτο λοιπόν δώρο του σταθμού, ένα ταξίδι στις Σπέτσες. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στο Viber 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Πολύ πολύ απλά. Ονοματεπώνυμο και Σπέτσες.

Λοιπόν, άλλο ένα δώρο από τον σταθμό. Ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα. Το πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι. Στον ίδιο αριθμό, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει επίσης την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουλναρά. Γράφτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και θάλασσα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας λέει τι να πει κανείς για τον κύριο Πετράκη. Τον εκτιμώ όπως και τον κύριο Δόνη και τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Ήθος και ποιότητα που λείπει σήμερα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσένα, Γιώργο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και για τον κύριο Πετράκη και για τον κύριο Δόνη και για τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Βεβαίως ο άνθρωπος είχε όλη την ευγενή καλοσύνη να βγει να μιλήσει για έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε, ένα νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του σήμερα. Κάποια στιγμή πραγματικά θα τον έχουμε να κάνουμε και μια εφόλης της ύλης, έτσι, κουβέντα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, από έναν άνθρωπο πολύπειρο, αλλά το σπουδαιότερο, έναν άνθρωπο με ήθος σε όλες τις εκφάνσεις.

Καλησπέρα στη Σταυρούλα, στον Κώστα, στον Αργύρη, στον Κώστα επίσης και στο Γιώργη.

0: Σήμερα να ξέρετε είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος. Εννοείται.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Καλησπέρα Ελευθερή. Καλησπέρα Ελευθερή μου, να είσαι καλά. Καλό μήνα και σε σένα εύχομαι. Καλύτερα.

Την Τρίτη, αύριο λοιπόν, θα γίνει η κηδεία του άτυχου Μάριο, του Μάριου του Οικονόμου. Η εξόδιος, συγγνώμη, ακολουθία του κλειπόντος θα γίνει την Τρίτη, όπως είπαμε, αύριο στις 5 στα Ιωάννα. Να ξέρετε ότι για τον Οικονόμο έχουν στείλει και έχουν βγάλει ανακοινώσεις σχεδόν όλες οι ομάδες του κόσμου. Πραγματικά έπαιξε και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Πρώην προπονητές, συμπαίκτες, χαμός πραγματικά. Και του αξίζει, διότι ήταν ένας, από ό,τι ακούω, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Πάμε σε ένα μικρό break και σε λίγο μαζί.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
8: Η ώρα είναι 8:30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκης. Και έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να έχω απέναντι μου τον φίλο και αδερφό. Τον ξέρει εδώ όλο το ακροατήριο, νομίζω, το 943 Inter Veteran Sports, τον Χάτζημαν, ο οποίος μου έκανε έκπληξη και ήρθε σήμερα στο στούντιο. Φιλαράκι Μανώλη, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Πτσάρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, να είσαι καλά.
1: Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού, γιατί για παιδί είναι. Είναι κρίμα και άδικο με αυτόν τον τρόπο.
0: Πραγματικά.
1: Καλή δύναμη, κουράγιο στους δικούς του. Αυτοί θα τραβήξουν το ζόρι, όλοι οι υπόλοιποι θα εξαφανιστούν.
0: Μαμά του, μπαμπάς του, έτσι δεν είναι?
1: Άστο,
0: ναι, άστο, ναι, άστο.
1: Για να το ελαφρύνουμε λίγο, υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Όντως.
1: Και παιδιά, λίγο στη ζούγκλα του δρόμου, να μην βγαίνουμε εμείς να γίνουμε λιοντάρια. Ήσυχα να πάμε στη δουλειά μας, να κάνουμε την πλάκα μας.
0: Θα πάμε στη δουλειά μας. Ωραία, περάσαμε, γιατί κάπως έτσι έγινε και το ατύχημα από ό,τι έχω καταλάβει με τον Μάριο.
1: Εντάξει, κακιά στιγμή.
0: Προσπαθούσε να κάνει αναστροφή, λέει ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Εκεί τώρα ακόμα δεν έχουν αποσαφωνιστεί τα αίτια. Ωραία, τον έχασε το δρόμο. Έχει παρακάτω, να στρίψουμε παρακάτω, ρε φίλε. Δηλαδή, ή Μάρτον. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα. Η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, λέμε ευχολόγια, μπουρου.
1: Την επόμενη εβδομάδα
0: το επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο με τα νεύρα μας, με την τρέλα μας, με τα προβλήματα που έχουμε πολλά. Okay? Αλλά όλοι μας έχουμε. Θέλω λίγο πραγματικά να κοιτάξουμε λίγο το συνάνθρωπό μας. Καταλαβαίνω ότι έχουμε κόψει τις παρέες μας, τις πολλές, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Έχουμε κόψει τις πολλές συναναστροφές, τις πολλές εξόδους. Αλλά παιδιά, νομίζω ότι δεν το πάμε καλά. Πρέπει να το γυρίσουμε πάλι και να το γυρίσει ο καθένας από εμάς.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατήσουμε τις συναναστροφές και τις παρέες με αυτούς που αξίζει, με αυτούς που πρέπει. Και δεύτερο, μια κοινή διαπίστωση που θα την κάνεις και εσύ, γιατί ξέρεις, έχουμε τις περισσότερες και μεγαλύτερες πίστες δρόμου στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Καβάλα, Συγκρούκι, Φυσό, μετά τις 12 είναι πίστες. Αυτά.
0: Άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Τώρα εκεί δεν είναι δικό μας θέμα. Βέβαια υπάρχουν άλλοι θεσμοί, όπως τροχέα, ας πούμε, που θα έπρεπε αυτά να τα κόβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πριν την τροχέα, να σε πω πιο πριν, ναι, αυτό το μάθημα θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό σε δημοτικό γυμνάσιο, υποχρεωτικότατο. Με εξετάσεις, και όποιος έπαιρνε κάτω από 7 να μένε στην ίδια τάξη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν έχεις άδικο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να πούμε στο φιλοθεάμον κοινό σου. Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ,
0: γιατί να ξέρεις ότι ναι, υπήρχε μια ανησυχία γενικότερα και στον κόσμο, άσχετα τώρα αν δεν τα διαβάζαμε τα μηνύματα.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον του, όσοι ήταν κοντά και...
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Μια περιπετιούλα για καμιά εβδομάδα που τρέχαμε γύρω-γύρω-γύρω. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Όλα καλά.
0: Η κατάληξη είναι ότι είναι όλα καλά με την υγεία.
1: Η κατάληξη είναι
0: αυτό
1: ότι τους την γλίτωσα άλλη μια φορά.
0: Την κλείδωσε άλλη μια φορά. Ποιο πάρε, γιατί την έχει λιτώσει και άλλη φορά?
1: Αμέ.
0: Έχεις πολλά κανονάκια σε, αγόρι μου.
1: Μην
0: φοβάστε.
1: Είναι απεριόριστες οι
0: πίστες. Μην φοβάστε τίποτα. Λοιπόν, δώσε μας λίγο τον Ολυμπιακό που το έχεις κάτω, βέβαια, από ένα καθεστώς ανησυχίας και δεν το χάρηκες ενδεχομένως τόσο καλά.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο αυτό, γιατί μου έδωσε πολύ μεγάλο οξυγόνο και δύναμη για την επόμενη εβδομάδα που ήταν πολύ ζόρικη. Μας έβγαλε λίγο την ψυχή στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή από το 88, 80, δεν το πας 88,
0: 83,
1: και τα λοιπά.
0: Και να χάσεις και τα rebound για να στο παρατσάκ να δεχτείς και τρίποντο.
1: Και τρελαθήκαμε εκεί στο τρίποντο, αν έμπαινε εκεί θα είχαμε άλλα. Τέλος καλό, όλα καλά. Άλλη μια φορά, άλλο ένα τέλος Μαΐου που μας άφησε εξάγρυπνους, πήγαμε κατευθείαν πάλι για δουλειά.
0: Ναι, όντως. Ναι.
1: Τα έχουμε καταφέρει.
0: Εντάξει,
1: τα έχουμε καταφέρει.
0: Χαρά.
1: Να είμαστε άγρυπνοι 2-3 μέρες. Εντάξει, όλα καλά.
0: Εντάξει. Διάλεγε γενικότερα για την περιραίωση ατμόσφαιρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ στα αθλητικά δρόμενα? Σε έχουμε χάσει και δεν έχουμε, δεν έχουμε τώρα τελευταία την, τη γνώμη σου.
1: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η γνώμη αφορά το,
0: τον
1: κόσμο
0: αυτό.
1: Και έχει αξία. Εγώ βλέπω, εύχομαι πρώτα απ' όλα να γίνουν ήσυχοι τελικοί, να μην έχουμε τα τράβαλα τα περσινά. Γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν σε κάποια στιγμή κατά της αηδία.
0: Ναι,
1: έδιωχνε τον κόσμο, τον υγιή κόσμο, έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, είχε καταντήσει κουραστικό. Αλλά προς τα εκεί πάει μάλλον.
1: Δυστυχώς φαίνεται ότι θα πάει πάλι προς τα εκεί.
0: Προς τα εκεί πάει, φίλε. Ανακοινώσει τον ανακοινώσουν.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω σαν Ολυμπιακός, λέω ότι είμαι υγιής Ολυμπιακός. Για πολλούς είμαι χούλικαν, αλλά δεν πειράζει. Σας είμαι και χούλικαν.
0: Μα κι αν έτσι χούλικαν, μακάρι να ήταν όλοι χούλικαν. Μακάρι να ήμασταν όλοι χούλικαν.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που λέω σαν Ολυμπιακός, που δεν είμαι πάρα πολύ σχετικός με το μπάσκετ, όπως το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, θα το δω, έτσι, θα τα δω τα παιχνίδια. Να αφήσουμε τις κούπες και τα φαράσια έξω, μακριά. Η ΕΠΑΣ είναι κακός σύμβουλος.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα φανούν όλα μέσα στο γήπεδο. Είναι δύο ανταγωνιστικότατες ομάδες. Για μένα, οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πέρναγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
0: Τι θα γινόταν?
1: Ποιος?
0: Τι εννοείς? Α, ποιος θα το
1: έπαιρνε? Ποιος θα το έπαιρνε? Ναι. Από αυτού αγωνιστικά μιλάω. Mm-hmm. Τα άλλα δεν με νοιάζουν, δεν με ακουμπάνε. Είναι δύο ανταγωνιστικές άξιες ομάδες. Για μένα. Είναι σε καλύτερο φεγγάρι Ολυμπιακός. Είναι σε πολύ καλύτερη φόρμα. Έτσι δείχνει δηλαδή μέσα στο γήπεδο εικόνα. Μιλούνται όλοι με όλους. Δεν ισχύει αυτό από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λες, ναι.
1: Αλλά το ταλέντο που έχουν αυτές οι δύο ομάδες δεν μετρείται. Για μένα.
0: Καλά, σίγουρα, σίγουρα και ο Παναθηναϊκός έχει παιχταράδες, έχει τρομερό ρόστερ.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ομάδα δεν έχει φτιάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά μονάδες έχει απίστευτες. Τώρα, βέβαια, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός βάζει συνεχόμενα στον γκολ. Μία με τον κύριο Γιανακόπουλο, μία με τον κύριο Αταμάν. Και θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Ενώ θα έπρεπε να πάει έτσι χαλαρά, να πάει.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι. Βγαίνει μετά το. Το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και λέει ότι ξέρεις κάτι, είμαστε η καλύτερη ομάδα και θα το πάρουμε. Ο Ταμάν, λέω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, τρομερό αυτό το γκολ.
1: Εντάξει.
0: Κανονικά ο Μπαρτζόκας πρέπει να την πάρει τώρα αυτή τη δήλωση, να την κολλήσει στα αποδυτήρια, ναι. Και πολύ πιθανό να το έχει κάνει ήδη και να πει κυρί, ορίστε, πάνε να εκμεταλλευτούν την ραστόνη μας.
1: Και
0: την,
1: μπορεί να θυμιάσει κιόλας ο Μπαρτζόκας.
0: Και μπορεί να θυμιάσει κιόλας. Ναι, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, βάζουν αυτό το γκολ. Βάζουν αυτό το γκολ. Δηλαδή, ναι, μεν mind games από τον Αταμάν, αλλά το έχει χάσει νομίζω.
1: Αυτό ξυπνάει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εκεί που έχεις μια ελπίδα να πας στο Μουλοχτό να κάνεις το 0-1 και όλα να γίνουν,
0: ναι.
1: Τους βάζεις τα κάγκελα και.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το γκολ στο αυτό το γκολ, ρε παιδί μου, τρομερό. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, είμαι λίγο αδαής αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Αταμάν, μήπως ψάχνει δικαιολογίες για να φύγει πιο γρήγορα.
0: Εντάξει, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, αφού δεν τον έδιωξε μέχρι τώρα, δεν θα τον.
1: Δηλαδή, κάνει το οτιδήποτε για να πάρει αποζημίωση.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν του τη δίνει.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο,
1: ξέρω.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο τώρα.
1: Αλλά κάνει το πάνω για να φύγει νωρίτερα.
0: Ναι. Το νομίζω. Πήγε σήμερα ο Γιανακόπουλος, λέει, στα αποδυτήρια εκεί στο ΑΚΑ, στην προπόνηση. Έξαλλος. Τώρα τεχνητά έξαλλος υποθέτω. Τους έβαλε σε μια σειρά, τους είπε πολλά και διάφορα πράγματα για να τους ξυπνήσει. Φαντάζομαι ότι ένα στοιχείο από αυτά θα τον πείραξε για το αυτογκόλ που έβαλε ο Αταμάν. Θα του πέρε, φίλε, τι κάνεις?
1: Δεν τις κάνεις αυτές τις δηλώσεις. Βέβαια, ναι. Δεν μπορείς εσύ να πεις δεν κάνεις αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που πέρσι θα έχεις κάνει κούκκι από μόνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άρα. Όταν πηγαίνεις, είσαι 1-0, καβάλα στ' άλογο. Έτσι, παίρνεις την έδρα σου και κάνεις τη δήλωση αυτή πριν.
0: Ναι.
1: Ποιος το έχασε?
0: Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό γκολ σου λέω.
1: Πάντως σου λέω και πάλι αγωνιστικά. Δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τον ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι πολύ φρομασμένος.
1: Τον ξέρουμε.
0: Έχει τρώσει, είναι μια ομάδα δράκος.
1: Και ποιο να πρωτοφυλάξεις?
0: Ναι, είναι μια ομάδα δράκος πλέον. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν επηρεαστούν, αν γεμίσανε πνευματικά, αν αδειάσανε ή εν πάση περιπτώσει το πάμε κι αλλιώς από την κατάκτηση του.
1: Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και σκάκι να παίζουν, πάλι θες να το κερδίσει.
0: Άλλωστε, ξεστή, υπάρχει και το στοιχείο Μπαρτζόκας, ο οποίος τον έβλεπα με την ΑΕΚ. Ξεκινάει ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ και παίρνει το. Ή ΑΕΚ Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Στο δεύτερο. Και η ΑΕΚ τους είχε. Στην αρχή ήταν πολύ δυνατή. Στο δεύτερο λεπτό, όχι Ολυμπιακός ΑΕΚ ήταν, γιατί με
1: σκάναμε. Στο πρώτο παιχνίδι που χάναμε.
0: Στο δεύτερο λεπτό παίρνει time out και τους αρχίζει ένα.
1: Είχε περάσει μεγάλη ωραία.
0: Ένα ωραίο τρισαγιάκι. Και τους είδες τρώσανε σιγά σιγά. Δηλαδή και μάλιστα μετά τις δηλώσεις ήταν και έξαλλος.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό και ότι έτσι και ότι αλλιώς. Δεν τους αφήνει.
1: Και πάλι καλά.
0: Ξέρει, το έχει δει το έργο.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Φέτος για μένα είναι ο πιο ήρεμος Μπαρτζόκας που έχω δει.
0: Ναι, όντως. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Δηλαδή εκεί που κάναμε λειτουργία κάθε εβδομάδα, τώρα κάνουμε μία φορά το μήνα.
0: Και αυτή η ηρεμία βεβαίως φαίνεται και στα αποτελέσματα, διότι κουτσάρει και πιο ήρεμα. Έτσι.
1: Και βάζεις μεγάλες. Και βάζεις μεγάλη βεντέτα, που είναι ο Εβάν, να παίζει άμυνα, να κατεβάζει την μπάλα, ναι, να κάθεται πάγκο.
0: Τι λες, όλοι.
1: Και να μην μιλάει κανείς.
0: Όλοι. Μάλιστα, για να δούμε.
1: Αυτά για την Πορτογαλή την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στην οποία παλιότερα την πήγαινα στο τμήμα.
0: Την πήγαινε στο τμήμα, τώρα.
1: Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει με την άλλη την μπάλα. Με αυτή
0: την
1: που μεγαλώσαμε.
0: Την άλλη που δεν την πας στο τμήμα, έτσι.
1: Όχι.
0: Την βρίσκει και την κλωτσάς.
1: Κανονικότατα.

0: Για πες μου λίγο για το ποδόσφαιρο, τι βλέπεις? Συζητούνται κάπου διάφορα μεταγραφές. Φορτούνης λέει ανακοινώνει το που να είναι αυτή τη βδομάδα. Σε πρώτη φάση,
1: είναι πώς το βλέπεις? Η επιστροφή του καλό θα είναι. Θα κάνει καλό στο σύλλογο. Είναι ο Φορτούνης. Είναι μονάδα μεγάλη για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και για τα αποδυτήρια και για το αγωνιστικό κομμάτι. Όσο αντέχει. Ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο.
0: Ναι. Okay.
1: Είναι καλό να επιστρέψουν Έλληνες παίχτες. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να έχεις 8 ξένους και να παίζουν οι 6.
0: 7 μη κοινοτικούς και να παίζουν οι 5, ναι.
1: Ναι, αυτό τέλος
0: πάντων. Καλά, αυτό τώρα εκεί ήταν σήμερα, φέτος.
1: Το ελληνικό στοιχείο πρέπει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, να καταλαβαίνει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ο παίχτης και που είναι και τι πρέπει να δώσει. Έτσι, και όχι να είμαστε λίγο μιμουάπτου που ήμασταν φέτος.
0: Ναι.
1: Και αυτό λίγο ο προπονητής να βάλει λίγο νεράκι στο κρασάκι του και να έχει και ένα, και να έχει και ένα plan B. Άγαλμα στον άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά και ένα plan B δεν είναι κακό, λέω εγώ.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει plan B αυτό, με τη Λίπαρ τώρα. Εντάξει, ξέρεις, έχει μάθει σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Κοίταξε να δεις, εάν του κουμπώσουν οι παίχτες αυτό που θέλει, που είναι πολύ απλό αυτό που θέλει, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί plan B. Πραγματικά στο λέω. Δεν θα χρειαστεί plan B.
1: Μακάρι.
0: Αρκεί να το αποδώσουν τα άκρα που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί εκεί τον κουμπώνουν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί
1: θέλει
0: να
1: χρήσεις. 4 πολύ δυνατά άκρα.
0: Ναι.
1: Και μπροστά.
0: Σωστά.
1: Και πίσω.
0: Και έναν παίχτη να βάζει την μπάλα στο πλεκτό όταν είναι ντεφορμέ ο Ελκάμπι. Διότι από ό,τι έχουμε δει, φέτος ειδικά το είδαμε.
1: Αν δεν έβαζε γκολ Ελκάμπι, δεν έβαζε κανένας.
0: No party. Όχι γκολ Ελκάμπι, δεν υπάρχει party για τον Ολυμπιακό.
1: Ένα λάθος που έφυγε ο Ρόμαν.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Για μένα ήταν
0: λάθος. Θα ξαναγυρίσει μάλλον.
1: Λένε ότι θα ξαναγυρίσει. Για μένα ήταν λάθος. Το παλικάρι ήταν τιμιότατος.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και όποτε χρειάστηκε. Το κύπελλο το πήρε μόνος.
0: Από ό,τι φάνηκε να ήταν λάθος, με τη διαφορά ότι ο ίδιος ήθελε να φύγει.
1: Εσύ, λένε, αν δεν παίζεις μπάλα κάπου, δεν θες να πας να παίξεις κάπου.
0: Ναι, γιατί ήταν και το Μουντιάλ μπροστά. Ήταν πολλά και ήθελε ο άνθρωπος να παίξει.
1: Λογικό,
0: δεν ήξερε αν θα πάει ή όχι στην στο Μουντιάλ. Τελικά αποκλείστηκε η Ουκρανία. Δεν πήγε, αλλά εν πάση περιπτώσει το παιδί ήθελε να παίζει.
1: Και θέλει φρέσκο αίμα, φρέσκα πόδια. Φρέσκο αίμα. Φρέσκα πόδια στα χαφ. Δηλαδή, ας είναι να κρατήσουμε για τον Καρσία για τα αποδυτήρια. Για ένα ημίχρονο επίσης.
0: Για αυτόν και τα αποδυτήρια.
1: Για ένα ημίχρονο επίσης. Μα δεν μπορεί παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να σου κάνει κούρσες όλοι και να σε αφήνουν 3-4 μέτρα πίσω.
0: Τώρα να σου πω, Μανώλη μου, εγώ τώρα αυτό το για ένα ημίχρονο και τα λοιπά πλέον δεν τα βλέπω φυσιολογικά στο σημερινό ποδόσφαιρο.
1: Μαζί σου.
0: Δηλαδή, ή μπορείς ή δεν μπορείς. Έτσι. Βεβαίως χρειάζονται και οι άνθρωποι, παύλα προπονητές και στον αγωνιστικό χώρο και οι προσωπικότητες τους ώστε στα αποδυτήρια να φτιάχνουν κλίμα, να δένουν τους παίχτες. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
1: Ας μην ξεχνάμε ότι η Μπόρα ήταν 35 χρονών.
0: Ναι, ναι.
1: Και έπαιζε όλο το παιχνίδι.
0: Έπαιζε όλο το παιχνίδι.
1: Αλλά ήταν η Μπόρα.
0: Ήταν η Μπόρα, ναι. Εντάξει, άλλη σχολή. Τέλος πάντων, βέβαια, μην ξεχνάς και τον Ιμπόρα, τον είχαν ναι, περάσει.
1: Τα μανταλάκια, Κοστούλα, Ιμπόρα, όλοι.
0: Δεν
1: το καταλαβες. Δεν το θυμόμαστε εμείς. Τα ξεχάσαμε το Γενάρη.
0: Καλά. Αυτό τον Ουνάι Λόπεθ που έπαιξε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, τον είδες καθόλου? Τον πρόσεξες, τον τελικό?
1: Δεν τον είδες.
0: Κοίταξε, είναι ένα ποδοσφαιριστής, θα σου δώσω εγώ όρτα. Όρτα, τέλος.
1: Ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής.
0: Χρήσιμος, οπωσδήποτε.
1: Με του 7, τέχνη, του 7 θα σου παίξει και του 7 όμως.
0: Καλλιτεχνάκος που λέω εγώ. Καλλιτεχνάκος. Δηλαδή την κατεβάζει την μπάλα, την κοντρολάρει, έχει ευρώ κοντρόλ, έχει πάσα καλή. Είναι καλλιτέχνης. Δεν ξέρω βέβαια στο Champions League αν αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να ανταπεξέλθει στην πίεση, στην ταχύτητα. Άλλο Champions League. Άλλο Europa League. Άλλο Conference League που έπαιζε με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Τρεις ταχύτητες πιο πάνω είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλή δουλειά φέτος στο μεταγραφικό παζάρι. Θέλει 7, 8,
1: θέλει
0: 6.
1: Για μένα ξύλωμα τα στοιχεία που δεν πήγαν.
0: Να.
1: Δηλαδή δεξιμπακ. Δεν έχεις.
0: Τώρα δεν έχεις έτσι κι αλλιώς γιατί πούλησε και τον Κωστίνια. Τέλος.
1: Αυτό ήταν δώρο. Έτσι. Αυτό ήταν δώρο. Για μένα. Για μένα δώρο. Και κορδέλα μεγάλη κανονική.
0: Εντάξει, το πήγανε με κορδέλα νομίζω.
1: Αριστερό μπακ. Επίσης δεν έχεις για μένα.
0: Δεν έχεις, όχι.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις έναν αριστερό μπακ το οποίο είναι πάνω από τη σέντρα και κάτω από τη σέντρα δεν κόβει με τίποτα. Και το ίδιο να είναι πάλι ο άλλος παίκτης κάτω από τη σέντρα τίποτα και πάνω από τη σέντρα μόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Ορτέγα και ο Μπρουνού πρέπει να σκολλήσει για να κάνει άμπεχτη.
0: Είναι πολύ δύσκολη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση, Ρεμάνολη. Είναι πολύ, πολύ δύσκολη θέση.
1: Εκεί δηλαδή, θυμάστε ειδικά, την παίχτηση και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ειδικά όμως από την πλευρά την αριστερή που είναι αριστεροπόδαρη. Δηλαδή το δεξίο μπορεί να το βρει πιο εύκολα. Το αριστερό κομμάτι είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εντάξει, είχε το Τζιμίκα πλάκα-πλάκα. Ε?
1: Βλέπεις λοιπόν πόσο εργάτης ήταν ο Ρέαμτσουκ.
0: Ναι, αλλά και αυτός αν θυμάσαι άλλα μανταλάκια. Άλλα μανταλάκια δεν ήταν και η τέχνη το.
1: Δεν ήταν τέχνη, αλλά ήταν.
0: Ήτανε, σκύλι μαύρο.
1: Πέρναγε.
0: Σκύλι μαύρο, ναι. Σκύλι μαύρο. Ναι, αυτό
1: θέλει
0: όμως
1: δουλειά.
0: Είναι το θέμα τώρα.
1: Θέλει δουλειά.
0: Τι θέλουμε, θέλουμε αμυντικό, αριστερό αμυντικό, ο οποίος να καλύπτει μόνο τα αμυντικά του καθήκοντα ή να είναι ένας, ξέρω εγώ, Ρόμπερτο Κάρλος, το αριστερό.
1: Το αριστερό είναι μόνο με τα καθήκοντα τα αμυντικά έχουμε.
0: Τον Ορτέγκα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Τον Μπρούνο θα έλεγα εγώ. Γιατί μπροστά δεν.
0: Εκτός και
1: Ορτέγκα, μην ξεχνάς, έκανε πολλές assist goal. Ορτέγκα.
0: Κοίταξε να δεις. Εάν ο Ποντένσε ήταν στα καλά του, δεν θα χρειάζονταν ένα αριστερό μπακ ο οποίος να αλωνίζει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Γιατί δεν είχε την κάλυψη ποτέ από τον Ποντένσε. Φέτος ο Ποντένσε δεν είναι το Ποντένσε που ξέραμε.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Και ο Ποντένσε ήταν αρθαλτικό. Τώρα κάτι διάβαζα πριν. Να σου πω την αλήθεια για τον Ποντένσε, ότι έχει, λέει, επαφές του Ολυμπιακού με την Al Shabaab και τον Μέντες για τον Ποντένσε, που σημαίνει ότι τον κυνηγάνε τον Ποντένσε να τον να κάνει μεταγραφή.
1: Να τον πάρει.
0: Να τον πάρει, ναι. Τώρα δεν νομίζω να με κάτι
1: οξιώνει. Με τα 7 εκατομμύρια
0: που
1: ζητάγανε.
0: Και πραγματικά τώρα, εάν ο Ποντένσε στα τελευταία παιχνίδια ήταν καλός ο Ποντένσε. Ήταν καλός.
1: Το καλύτερο παιχνίδι ξέρεις πότε το έκανε.
0: Με τον Μπάουκ.
1: Όταν χτύπησε.
0: Όταν χτύπησε εκείνο τον παιχνίδι.
1: Όταν χτύπησε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή ο καλός ο Ποντένσε κάνει διαφορά, έτσι, τέλος.
1: Όπως λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο.
0: Ο Γιώργος από το Λονδίνο, φίλος μας.
1: Το 50% του καλού Ποντένσε δεν το έχουν όλοι οι άλλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί έχει δίκιο. Αλλά πού τον. Βέβαια δεν έχει κάνει προετοιμασία. Να τον δούμε φέτος.
0: Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Το γεγονός ότι πήγε εκεί. Και ξέρεις, μένουν πίσω οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή. Εκτιμώ ότι θα δούμε ένα Φορτούνι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Κάνα 2-3 χρόνια πίσω.
1: Είναι στοίχημα.
0: Στοίχημα μεγάλο. Όσοι πάνε κάτω στα Εμιράτα και στα Ντουμπάγια και τα αυτά, τα Κατάρια, μένουν πίσω, ρε φίλε.
1: Μακριά τώρα από εδώ και είναι και μέρα νεκροταφεία από ποδοσφαιριστών.
0: Να, εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Ποδοσφαιρικά. Εκτός Ρονάλντο.
0: Ποδοσφαιρικά. Εντάξει, ο Ρονάλντο τώρα. Ο Ρονάλντο έχει τρέλα. Μόνος του γυμνάζεται 7 ώρες την ημέρα τώρα. Εντάξει. Το κάνει για την πάρτι του, ας πούμε. Τώρα σκέψη τώρα, βάλε τώρα τον εαυτό σου στη θέση του.
1: Ναι.
0: Ναι, μεν έχει πάει, είναι επεκταράς, είναι προπονημένος, είναι. Έχει πάρει και ένα συμβόλαιο το οποίο έχει καλύψει τα δυσέγγονά του.
1: Αγαπάει αυτό που κάνει. Αγαπάει αυτό.
0: Ναι, για τον Ρονάλντο τώρα λες. Αλλά για το μέσο ποδοσφαιριστή, οκ, okay, δεν θα κάτσει να σκοτωθεί και ο άντρε, φίλε. Δεν θα πήγε να κάνει και μες στην Τάλα τον ήλιο 40 βαθμούς το Σεπτέμβρη μόνος του προετοιμασία.
1: Αρπαχτεί και γεια σας.
0: Εντάξει.
1: Μια χρονιά, άντε δύο.
0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο Ποντένσε έμεινε πίσω. Είχε και τον τραυματισμό, αλλά το γεγονός ότι έχει την επιθυμία να προσφέρει και πάλι να επανέλθει. Είναι μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
1: Και βέβαια να δούμε ποιοι θα φύγουν.
0: Εντάξει, θα φύγουν πολλοί.
1: Να ξεκινήσουμε από πού, να ξεκινήσουμε από το τρεμά.
0: Αν φύγει ο Τζολάκης, εννοείς. Τώρα αν έρθει καλή πρόταση, ναι. Τώρα θα φύγει ο Πασχαλάκης, βέβαια, μανιμάνι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα συζητείται ένας άλλος θεματοφύλακας, δεν θυμάμαι τώρα από πού λέγανε, από τη Ρίο Αβέ.
1: Ναι, αυτό το παλικαράκι που έχουμε σαν τρίτο θεματοφύλακα, τον Πότη, γιατί να μην τον ανεβάσουμε.
0: Θα φύγει, λέει, θα φύγει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Γιατί να μην τον ανεβάσουμε.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πολύ, πολύ πιθανό να μην θέλει και ο ποδοσφαιριστής να πάει να παίξει κάπου, γιατί βλέπει ότι εδώ
1: δεν θα παίξει.
0: Είναι τρίτος. Όπως και να έχει και του χρόνου τρίτος. Λέει τώρα, άμα δεν παίξει, βέβαια ο θεματοφύλακας έχει χρόνια μπροστά του. Τώρα τέλος πάντων είναι και πώς ο Καλογερόπουλος, ας πούμε. Τον οποίο εγώ τον εκτιμώ απεριόριστα. Είναι...
1: Για ποιο λόγο να παίζει.
0: Θέλει να φύγει και αυτό και η οικογένεια. Κατελείωνε το συμβόλαιο, θα φύγω, σου λέω.
1: Για ποιο λόγο να παίζει ο Τίμιος. Έτσι. Κατά τα άλλα, και να μην παίζει ο Καλογερόπουλος.
0: Ο Τίμιος ποιος, ο Μπιανκόν.
1: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay.

0: Εννοείται να θυμίσω ότι μετά τις 9 έχουμε το τακτικό αφιέρωμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Μετά τις 9, μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε...
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Φρέσκος και λαχταριστός.
2: Φρεσκοξυρισμένος, φρεσκοκτιμισμένος. Πες Μανώλη, είναι φρεσκοξυρισμένος.
0: Ναι, ναι, πέρασε καλά.
3: Χαρτούρα.
0: Πέρασε καλά. Θα κάτσετε όμως, διότι η εκπομπή έχει ένα πλάνο, έχει ένα, πώς να το πω τώρα, έχει ένα μπούσουλα, έχει μια σκαλέτα που λέμε δημοσιογραφική εμείς.
2: Εγώ πέρασα να σου πω γεια.
0: Και τι θα φύγεις, πέρασε ένα γεια και θα φύγεις. Θα κάτσεις λίγο και θα φύγεις.
2: Εργάζομαι κύριε.
0: Α, πας στη δουλειά. Πέρασε από εδώ, έχεις παραγγελία. Αυτά είναι. Για λέγε κανένα νέο καλό.
2: Άκουγε για το μπασκετάκι.
0: Ναι.
2: Θα γίνω χάτσμαν εγώ.
0: Για πες.
2: Για την ομάδα μου 3-1 νίκη Ολυμπιακός.
0: Τι είπε?
2: 3-1 νίκη Ολυμπιακός. Ό,τι κάνει ο Χάτζημαν.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Α, το έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, αλλά με τη διαφορά τώρα εσύ. Το... Αυτό είναι το πιο πιθανό να ξέρεις, έτσι.
2: Ή
0: κάτω το, από αυτές τις συνθήκες.
2: Ή το ανάποδο.
0: Κάτω από αυτές τις συνθήκες.
2: Δεν υπάρχουν συνθήκες.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Πώς δεν υπάρχουν.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, ναι. Το, αυτό που λέγαμε για το αυτογκόλ του Ανταμάν, συμφωνείς?
2: Είναι καλύτερο ομάδα πάνω.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
2: Παιχτικά, παιχτικά.
0: Τι είναι παιχτικά, έχει καλύτερους παίχτες, μονάδες. Καλά, δεν το έχει δείξει τώρα ιδιαίτερα γι' αυτό.
2: Εντάξει.
0: Ότι είναι πολύ καλή, όχι πολύ καλές μονάδες έχει, αλλά και σαν ομάδα και σαν μονάδες και Ολυμπιακός νομίζω είναι.
2: Πλην
0: τα,
2: του...
0: στα έχω ξαναπεί, είναι Δράκουλας φέτος. Δράκουλας. Ολυμπιακός. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ, όπως βλέπετε, παρέα ωραία και μεγάλη σήμερα. Σε λίγο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Ζαχάκης, Θανάσης, τρομερός και φοβερός. Μείνετε συντονισμένοι, δεν χάνετε αυτή η εκπομπή, έτσι.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
1: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε. Κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Interwette Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interwette Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Θλίψου το ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ, του Παζιάννενα και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου έπειτα από σοβαρό τροχείο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο Παζιάννενα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Σούπερ Λίγκ και η Κοπενχάγη. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση, πραγματοποιήθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα των ξένων Ολυμπιακών.

0: Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στην προπόνηση του Τριφυλλίου επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ. Ατομικό έκαναν εις Λούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ο Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπεθ ενδιαφέρεται και Athletic Bilbao, όπως αναφέρουν τα μέσα από την Ισπανία. Στην Αθήνα βρίσκεται το μεσημέρι ο Γιάκομπ Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής αναμένεται τις επόμενες ώρες να ξεναγηθεί και να κάνει αρκετές συναντήσεις ώστε να συζητήσει για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει και πάλι για την πατρίδα του. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες της Ένωσης. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το Πράσινο Ακρωτήρι. Η απογευματινή προπόνηση έχει στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη στον Ατρόμητο για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting Λισαβόνα για τον Γιώργο Βαγιανίδη είναι η Villarreal, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, τα οποία τονίζουν πως για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Everton. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Μπερνάρντο Σίλβα στην Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο γιος του Καρλο Αντσελότι, Ντάβιντε, ανέλαβε τον πάγκο της Λίλ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί ως πρώτος προπονητής, καθώς μέχρι σήμερα ήταν στο τεχνικό επιτελείο του πατέρα του. Την περίπτωση του Ντέγιαν Ράντονις για την άκρη του πάγκου του εξετάζει ο Ερυθρός Αστέρας. Παραιτήθηκε από αντιπρόεδρο Παρτίζαν ο Πρέντρακ Μιγιάτοβιτς. Επιστρέφει στη δράση μετά από 4 χρόνια η θρυλική Σερένα Γουίλιαμς, η οποία θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club που θα ξεκινήσει 8 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Interventor Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούσεις.

Επανήλθαμε 9 και 10 πρώτα λεπτά, 9.43, Ιντερνετ Sports, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Η παρέα μας είναι μεγάλη σήμερα, Σωτήρης Μπέλλος και Χάτζημαν. Τα δύο παιδιά μας εδώ στο στούντιο, αλλά ακολουθεί αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, κύριοι, είμαστε στον αέρα. Όπως είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή και ο Θανάσης Ζαχάκης, ο τακτικός συνεργάτης εδώ της εκπομπής μας. Μάλλον τι συνεργάτης, ο άνθρωπος που από κοινού κάνουμε το αφιέρωμα στο ραστέχνικο ποδόσφαιρο. Και έχουμε και στην γραμμή τον κύριο Στέργιο Μαστρογιάννη, τον προπονητή του Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του 943 Independent Sports και φυσικά καλημέρα και στον Στέργιο Μαστρογιάννη. Καλησπέρα μάλλον,
0: καλησπέρα.
1: Στέργιο Μαστρογιάννη.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Λοιπόν, σου παραδίδω τον κύριο Μαστρογιάννη Θανάση μου, διότι είσαι γνώστης της κατάστασης. Απλώς να σου πω ότι έχουμε στο στούντιο και δύο παιδιά εδώ, συνεργάτες θα τους έλεγα, εδώ του σταθμού, τον Σωτήρη τον Μπέλο και τον Χάτζημαν. Τον έχεις ακούσει, Θανάση, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι έχουν ασχοληθεί βεβαίως με τον αεραστεχνικό αθλητισμό.
1: Και θα είναι χαρά μας να συνεισφέρουν και στην κουβέντα μας.
0: Βεβαίως, αν θέλουν, γι' αυτό τους έχω στον αέρα. Ο Σωτήρης ο Μπέλος είναι 2 μέτρα παλικάρι, έχει παίξει μπάσκετ και επαγγελματικά και αεραστεχνικά. Θυμήστε μας, Σωτήρη, που έχεις παίξει.
3: Αφού είπαμε τώρα.
0: Ξανά, μάνα, να ξαναπούμε.
3: Τρίτο να σε πολλιά.
0: Είδες πόσο βεντέτα είναι, έτσι, Θανάση. Και ο Χάτζημαν στη Θύελλα Μοσχάτου.
4: Ελευθερία μου, ελευθερία μου, σκάτω 1984-1986.
0: Μην λες ρε ημερομηνία.
4: Τι να κάνουμε τώρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε, και στους δύο.
0: Λοιπόν, πάμε, Θανάση μου.
1: Λοιπόν, να πούμε για το Στέργιο. Καταρχήν να πω στο Στέργιο συγχαρητήρια την χρονιά που ολοκληρώθηκε. Αφού να πούμε για όσο ξέρω ότι ο Στέργιος ήταν προπονητής στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, η οποία κατάφερε να πάρει την άνοδο από την δεύτερη κατηγορία της Αθήνας στην πρώτη και να επιστρέψει στα σαλόνια του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου.
2: Ευχαριστώ πολύ, Θανάση, να είσαι καλά. Όντως μια πετυχημένη χρονιά. Τέλος καλούλα καλά, μετά από μια δύσκολη σεζόν. Τα καταφέραμε και προχωράμε από εδώ και πέρα.
1: Βέβαια, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς αρκετές φορές, οι άνθρωποι που συνεισφέρουν τα μέγιστα στην επιτυχία της ομάδας μετά από λίγο αποτελούν παρελθόν. Θα πούμε ότι εδώ και λίγες μέρες ο Στέργιος Μαστρογιάννης δεν βρίσκεται πλέον στο Παλαιό Φάλιρο. Το γιατί και το τι επιφυλάσσει συνέχεια νομίζω καλύτερα μας θα πει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, κάναμε ένα ραντεβού με τον κύριο Σταυριανάκο. Υπήρχε θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές, εννοείται. Από εκεί πέρα ο λόγος, ο βασικός λόγος όπου αρνήθηκα τελικά να συνεχίσει το Φαλήρου είναι καθαρά ο αγωνιστικός λόγος, όσον αφορά δηλαδή θέμα διαχείρισης για τη νέα σεζόν στο πλάνο της ομάδος. Εγώ πιστεύω ότι γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις ο καλύτερος τρόπος είναι όταν δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων στο αγωνιστικό πλάνο για τη νέα ζώνη μεταξύ των δύο πλευρών, ο καλύτερος τρόπος είναι να φεύγεις εκεί που σταμάτησες με τον πιο ιδανικό τρόπο. Εννοείται φεύγω σαν φίλος στο Φάλιρο. Ευχαριστώ κύριο Σταυριανάκο και την διοίκηση του Φαλήρου που με εμπιστεύτηκε από την πρώτη και όλα στιγμή που ανέλαβε την ομάδα. Από εκεί πέρα κοιτάω τη συνέχεια, εγώ σαν Στέργιος. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Φάλιρο στο τι γίνει. Δυστυχώς όταν κάναμε και ένα δεύτερο ραντεβού με τον κύριο Σταυριανάκο, δεν υπήρχε κάτι περαιτέρω έτσι ώστε να ακούσω για να είμαι στα δικά μου θέλω, σε αυτά που ήθελα εγώ σαν Στέργιος δηλαδή για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς. Από εκεί πέρα πορεύομαι στη συνέχεια για κάτι άλλο που μπορεί να βρω στο μέλλον.
0: Κύριε Μαστρογιάννη, πόσο καιρό ήσασταν στο Φάλιρο?
2: Ένα χρόνο ακριβώς, από την αρχή της προετοιμασίας ήμουν, από τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε, μέχρι την ολοκλήρωση του προβλήματος.
0: Θέλω λίγο, δεν θέλω να μπείτε σε λεπτομέρειες, έτσι, καμιά φορά λέμε και πράγματα που δεν πρέπει. Ποια ήταν η φιλοσοφία η δική σας και ποια είναι η φιλοσοφία του Παλαιού Φαλήρου που έτσι δεν γεφυρώθηκε?
2: Καταρχάς, πριν πω τι να πω, σε αυτό που είχαμε από κενού, ταύτιση απόψεων ήταν όσον αφορά τις ακαδημίες της ομάδος. Υπήρχαν φέτος κάποια παιδιά από την K17, φανταστείτε, που τα έβαλα ακόμα και στην πρώτη ομάδα, ακόμα και να πάρουν συμμετοχές. Είναι κάτι το οποίο από την αρχή της χρονιάς το είχαμε πει αυτό, έτσι όπως και έγινε, ακόμα και σε δύσκολους αγώνες. Τώρα ξαναβάλω κάποιους πιτσιρικάδες μέσα, όπου είναι πολύ θετικό από 16 και 17 χρόνια παιδιά να μπαίνουν απευθείας στο αντρικό και να ενσωματώνονται. Γιατί άλλο να παίζεις ένα πρωτάθλημα της K17 και άλλο να μπαίνεις στο αντρικό, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
2: Σε αυτό είπε και μεγάλη ταύτιση απόψεων, όπως θα συνεχίζαμε και με αυτή την πορεία και του χρόνου. Απλά η ομάδα χρειαζόταν πάρα πολλές μεταγραφές. Εγώ προσωπικά είχα αναφερθεί ότι ένα 50% του budget μπορεί να σταθεί στην άλλη κατηγορία με το ήδη υπάρχον υλικό που το 2 είχαμε. Απλά από εκεί και πέρα μου είχε αναφερθεί για κάποιον αριθμό μεταγραφών το οποίο στα δικά μου, στο δικό μου άκουσμα δεν ήταν ιδανικό, έτσι ώστε να μπορώ να πω ότι θα γίνει μια υπέρβαση παραπάνω στο συνολικό κορμό της ομάδος. Από εκεί πέρα δεν πήρα κάποια περαιτέρω απάντηση έτσι ώστε να υπάρξει κάποια περαιτέρω αύξηση, να το πω έτσι, όσον αφορά τον μπάτι της ομάδας από τον κύριο Σταυριανάκο, και προφανώς και εγώ από την μεριά μου δεν μπορούσα να συνεχίσω σε κάτι αντίστοιχο, γιατί η ομάδα για να πάει και να σταθεί στην άλλη κατηγορία, ας μην κρυβόμαστε, άλλο β, άλλο α, είναι μεγάλη διαφορά γενικά μεταξύ των δύο κατηγοριών, χρειάζεται και ένα βάθος. Όταν στην άλλη κατηγορία δεν έχει και ένα έστω καλό βάθος από πίσω, ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ώστε να αρθοποδήσει η ομάδα και να έχει τους στόχους τους οποίους έχει βάλει φέτος για ένα πάρα πολύ καλό ανταγωνιστικό σύνολο, έτσι ώστε να πετύχει το στόχο καταρχάς της, ώστε να αποφύγει τον υποβασμό όσο πιο νωρίς γίνεται, αλλά και από εκεί πέρα να δουλέψει και ακόμα καλύτερα στην πορεία και με μεταγραφές έξω από το Γενάρη, αν ήταν υποχρεωτικό και απαραίτητο βέβαια, έτσι ώστε να φτάσει μια πολύ καλή θέση ομάδα. Δεν είχε φυσικά το στόχο του πρωταθλητισμού όπως είχε φέτος. Ναι. Οπότε ο κύριος λόγος θεωρώ ήταν και αυτός.
3: Από πλευράς. Συνεχίστε.
1: Να με επιτρέψεις σε μια παρέμβαση. Είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο άνθρωπο, νέο και νέο προπονητή, γιατί ο Σέργιος είναι λίγα χρόνια στην προπονητική, παρόλο που θα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, να έχει αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή να μην συμβιβάζεται. Από τη στιγμή που δεν ικανοποιούνται τα θέλω του, καλός ή κακός, αποφασίζει να φύγει. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή στάση που μπορεί να κρατήσει κάποιος.
3: Καλά, φυσικά, έτσι είναι. Σωστά. Και θεωρώ πάρα πολύ έτσι σημαντικό το γεγονός των ακαδημιών που ανέφερα. Ξέρετε ότι έχω τρέλα με τις ακαδημίες, εγώ, Θανάση μου. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία, αυτό τώρα όταν δεν συνάδουν οι απόψεις σου με τις ακαδημίες, με του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου, τέλος πάντων, για να μην εστιάσω σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο, νομίζω πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και αποχώρησε. Βεβαίως, ευχόμαστε και στο Παλαιοφάλιρο να πάει καλά και στο νέο πρωτάθλημα. Θυμήστε μου, από τη Β' Αθηνών ανεβήκατε στην Α. Σωστά.
2: Σωστά, ναι, σωστά. Mm.
3: Έχει ξανακάνει, θυμάμαι καλά, το Παλαιοφάλιρο στην Α Αθηνών, ή κάνω λάθος?
2: Για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια ήταν συνεχόμενα στην Α.
3: Ναι.
2: Πέρσι, πρόπερσι δηλαδή, στην ουσία τώρα είχε πέσει κατηγορία, έτυχε και να τους σώθει αντιπάλους. Όταν μαζί με τον συνεργάτη μου στον Άγιαξ Σταύρο πέρσι, τους είχαμε στον ίδιο όμιλο. Mm-hmm. Πέσανε πέρσι, οπότε φέτος που τους ανέλαβα ανεβήκαμε γρήγορα και πιστεύω η ομάδα του Φαλήρου ανήκει στην άλλη κατηγορία, γιατί ήταν ένα μικρό διάλειμμα αυτό τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα έχει αποδείξει τόσα χρόνια με την παρουσία στην Α ότι είναι ένα αξιόλογο σύνολο.
1: Νομίζω ότι να προσυπογράψω εγώ αυτό που προστατεύω, συγγνώμη, σε διακόπτω τον Δημήτρη, αλλά το Παλαιοφάλιρο είναι από τις πλέον παραδοσιακές δυνάμεις αλφα κατηγορίας. Αυτό που προστατεύω να πω είναι
2: σωστά.
3: Από πλευράς εγκαταστάσεων και τα λοιπά, ήσασταν ευχαριστημένος? Νομίζω παίζατε εκεί στο...
2: Στο Αγγελόπουλο.
3: Στο Αγγελόπουλο, ναι, ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα αγκάθι. Θεωρώ αυτό που γίνεται έτσι με την ομάδα του Φαλήρου, δεν πήρε αυτολογό, αλλά ήταν ένας άθλος. Και θα σας πω γιατί ένας άθλος. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχουν άλλες τρεις ομάδες στο αντρικό τμήμα και πάρα πολλές ακαδημίες από το τμήμα του Φαλήρου και από τις υπόλοιπες ακαδημίες, και όταν υπάρχει μόνο ένα γήπεδο, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, που είναι στην ουσία γήπεδα 5x5 ή 8x8 που υπάρχουν εκεί κοντά, και υπάρχει ένας τόσο μεγάλος συνωστισμός, στη διάρκεια της σεζόν, φανταστείτε, όπως και τα τελευταία χρόνια νομίζω, αν θυμάμαι καλά, κάναμε πάντα στο μισό γήπεδο προπόνηση. Οπότε καταλαβαίνετε πως η προπονητική μονάδα η οποία πρέπει να βγάζω εγώ και οι συνεργάτες μου δεν συνάδουν, δεν αναλογούν στο αντίστοιχο κομμάτι που πρέπει να παίζεις με τις κανονικές συνθήκες του αγώνα. Πιο μικρές γραμμές, άλλο την προπόνηση, και θεωρώ αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Οπότε θα πρέπει να προσαρμόζεις το πρόγραμμά σου και με βάση φυσικά τον αριθμό των παιχτών, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς όταν μιλάς για αριστερούς ποδοσφαιριστές, άρα μιλάς και για αλλαγές στο πρόγραμμά σου ξαφνικές, είτε γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη δουλειά του, είτε ότι κάποιοι μπορεί να είναι φοιτητές να μην έρθουν τελευταία στιγμή, με διαβάσματα, με πανελλήνιες. Ο καθένας, επειδή είναι αριστερός ποδοσφαιριστής, δεν σημαίνει ότι θα περιμένεις και κάθε εβδομάδα σερί να τους περιμένεις όλες τις προπονήσεις. Οπότε αν βάλετε το κομμάτι του γηπέδου, που κάνεις το μισό γήπεδο, αν βάλεις το κομμάτι του ερασιτέχνη αθλητή που μπορεί και να μην τον έχει ακόμα και τελευταία στιγμή να σε ενημερώνει ότι δεν θα έρθει μια προπόνηση,
3: ναι,
2: το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο γενικά το έργο. Και όχι μόνο το δικό μου, έτσι. Νομίζω όλων των προπονητών της Αθήνας.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί όσο να είναι το γηπεδικό στα ερασιτεχνικά της Αθήνας είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και πόσο μάλιστα του προπονητή, γιατί άλλο το επαγγελματικό κομμάτι που ένας προπονητής μπορεί να έχει 4 και 5 συνεργάτες μαζί του, και άλλο το ερασιτεχνικό που μπορεί να είναι ακόμα και κάποιος μόνος του. Είναι πολλές ομάδες που μπορεί να λειτουργούν με έναν μόνο προπονητή,
3: έτσι,
2: που να παίρνει το ρόλο του γυμναστή, να παίρνει πάρα πολλούς ρόλους μαζί, να έχει λίγες φορές την εβδομάδα έναν συνεργάτη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το καθιστά πάρα πολύ δύσκολο το όλο έργο. Γι' αυτό και αναφέρθηκα όσον αφορά το γεγονός ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολη όλη η χρονιά, και όντως ήταν ένας άθλος αυτό που έγινε. Έτσι πιστεύω δηλαδή εγώ τη μεριά μου.
3: Τι καλά, άθλος είναι εκ του αποτελέσματος, αφού ανεβήκατε κιόλας, εννοείται ότι είναι άθλος με τόσα πολλά προβλήματα.
1: Έφυξε πολύ μεγάλο ζήτημα. Έφυξε ο Στέργιος με λίγα λόγια τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει το ασθενικό ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Δανάζει δυστυχώς. Μακάρι να λυθεί στο μέλλον. Είναι πολύ δύσκολο γενικά. Ο αθλητισμός και το ασθενικό ποδόσφαιρο είναι η αρχή και για τον ποδοσφαιριστή για να ξεκινήσει κάτι καλύτερο, ειδικά για τους μικρούς, για να μπορούν να νιώθουν μία άνεση μέσα στο. Μέσα στο χώρο, μέσα στο γήπεδο, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο εύκολα και όσο πιο κοντά γίνεται σε αγωνιστικές συνθήκες. Γιατί όταν παίζεις σε τέτοιες συνθήκες, κάνεις προπόνηση, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει και 100% μετά κάθε Κυριακή στον αγώνα, προσδιοριστής.
3: Ναι, έχετε δίκιο, βέβαια.
1: Θα μας κάνεις μια μικρή αναδρομή στην προπονητική σου πορεία?
2: Ναι, βεβαίως. Πριν 3 χρόνια ξεκίνησα, πριν 2 σεζόν στην ουσία. Όταν ήμουν συνεργάτης του κυρίου Κώστα Αρζένη στην ομάδα του Αθηναϊκού, στην ΑΕΠΣΑ, έτυχε να κάνω μια ζήτηση με τον κύριο Αρζένη, όπου είδα συνεργάτες του στην ομάδα του Αθηναϊκού τότε που ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Από εκεί πέρα η διοίκηση του Αθηναϊκού έδωσε ένα τέλος, συνεργασία με τον κύριο Αρζένη, και από την πρώτη στιγμή η τότε διοίκηση του Αθηναϊκού και πρώτος από όλους ο ο κύριος Μητρογιάννης μου ανέθεσε το ρόλο του προπονητή, του πρώτου προπονητή της ομάδας. Ίσως επειδή το έκανα αυτό και όλας επειδή εγώ γνώρισα την ομάδα ήδη 2 μήνες που ήμουν εκεί. Οπότε για να μην υπάρχει η δυσκολία στο να έρθει κάποιος άλλος προπονητής και μέχρι να γνωρίσει τους παίκτες, θα υπήρχε μεγάλη τριβή χρόνου γενικά. Το προτρεβούσαμε πάρα πολύ. Οπότε ανέλαβα εγώ την ομάδα και καταφέραμε να. Η ομάδα να φτάσει εκείνη τη χρονιά από 13η θέση που διαλέβα να φτάσει στην 7η θέση και να σωσούμε την κατηγορία. Την επόμενη χρονιά, την χρονιά 24-25, πέρσι δηλαδή, ήρθα το Δεκέμβρη μήνα μαζί με τον Αντρέα τον Ηρακλής. Ήμασταν τεχνικό δίδυμο στην ομάδα του Άγιαξ Σταύρου. Μια εξίσου δύσκολη χρονιά στην Αλφα Αθήνας, όπου μέχρι τελευταία στιγμή παλεύαμε να σωθούμε. Καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα που βγήκε ήταν σε πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια όσο περνούσαν οι αγωνιστικές. Τέλος καλά, μέχρι που έφτασε μετά η πρόταση του κυρίου Σταυριανάκου, όπου κάναμε ένα ραντεβού και τελικά τη φετινή χρονιά, 25-26, έφτασα στην ομάδα του Φαλήρου.
1: Τρεις χρονιές, τρεις επιτυχίες λοιπόν για το Στέργιο.
3: Ναι.
2: Επιτυχίες. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά επιτυχία θεωρώ να έχεις κάνει από την αρχή το δικό σου έργο, γιατί θεωρώ όταν έχεις τα μέσα της χρονιάς, εννοείται επηρεάζεται πάρα πολύ και η δουλειά που κάνει οι προπονητές, σίγουρα. Δηλαδή ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Αν έλεγα μια επιτυχία μία από τις τρεις χρονιές, προφανώς η μεγαλύτερη επιτυχία είναι φετινή, γιατί ήταν από την αρχή της χρονιάς κάτι τελείως ακριβώς δικό μου έργο μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Αλέξη Νικολαίδη που ήταν προπονητής των φυλάκων και είναι αξιόλογος άνθρωπος, όπως και επαγγελματίας στη δουλειά του, και με τον κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο που ήμασταν φέτος συνεργάτες μαζί, που και ο ίδιος ήταν και κομμάτι των Ακαδημιών του Παλαιοφαλήρου. Πιστεύω αυτή την χρονιά ήταν πιο μεγάλη επιτυχία από τις άλλες δύο. Βεβαίως να μην δοκιμάζουμε γενικά και τις άλλες δύο χρονιές, αλλά θεωρώ ότι αυτή η χρονιά ήταν πιο επιτυχημένη από τις άλλες δύο.
3: Ο Στέργιος ο Μαστρογιάννης πού θα είναι την επόμενη σεζόν?
2: Καλό ερώτημα αυτό.
1: να πούμε σε αυτή την περίπτωση, Στέργιε, ότι όσοι έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή μας, αποδείχθηκε ότι είμαστε γουρλίδες. Αφού σχεδόν αμέσως είτε ανανέωσαν τη συνεργασία τους, είτε είχαν κάποια θετική εξέλιξη καριέρα τους.
3: Δεν θα μπορούσε να τα αλλιώσει αυτό.
2: Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Είχα δύο μηχανήσεις.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τεράστιο άνθρωπο, τον Μπάμπη τον Μαστογιάννη. Mm-hmm. Σέργιε.
3: Μπαμπάς.
2: Τώρα να σας πω, έχω τον πατέρα μου. Τώρα θα αρχίσουμε να μιλάμε για ώρες στην εκπομπή. Εντάξει, για μένα προσωπικά αυτό που έχει γίνει πριν 5 χρόνια ήταν μεγάλο σοκ. Όταν έμαθα αυτό το νέο, τελείωσε εθνικά και με τον τρόπο τον οποίο έγινε. Από εκείνο το σημείο και μετά, εγώ γενικά επειδή έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια, με είχε καθοδηγήσει στα πρώτα ποδοσφαιρικά μηνύματα πατέρας μου, με βοήθησε πάρα πολύ, όπως και τον αδερφό μου, γενικά σε όλη την οικογένεια, επειδή ήμασταν ποδοσφαιρική οικογένεια, αξίζει ο αδερφός μου.
3: Κύριε Μαστρογιάννη, επειδή είναι άδικο τώρα να κόψουμε έτσι απότομα, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να με περιμένετε εκεί οι δύο και να αναφερθούμε λίγο παραπάνω στον
2: αίμος
3: του. Έτσι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Βεβαίως, να είστε καλά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, πάλι μαζί, κύριε Μαστρογιάννη, ζητώ συγγνώμη και από σένα, Θανάση μου. Βέβαια, εσύ είσαι ραδιοφωνικός. Εσύ είσαι ραδιοφωνικός, τα γνωρίζεις αυτά. Κάτι λέγατε για τον αείμνηστο πατέρα σας και δεν ήθελα έτσι, ξέρετε, να το περάσουμε εξ απαλώνων ήχων, γι' αυτό το έκοψα πιο πολύ. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να σας πω κάτι. Όταν θα βρήκαμε την ομάδα του Παλού Φαλήρου, με το που συμφωνήσαμε με τον κύριο Στεβρανάκο, είπα μια τάκα από μέσα μου. Μόλις δούμε τα χέρια, λέω εκείνη την ώρα, μπάμπη για σένα. Ήταν ο πρώτος προσωπικός μου στόχος. Έτσι ώστε μόλις επιτευχθεί η πρώτη μου άνοδος, θα είναι 100% αφιερωμένος αυτόν. Το είχα πει στον εαυτό μου, δεν το είχα αναφέρει καθόλου στη διάρκεια της χρονιάς σε κανέναν. Μέχρι που στο τέλος τώρα το καταφέραμε, το ανέφερα και τους παίκτες και νομίζω ήταν διπλή χαρά μου, γιατί ήξερα πως ο Μπάμπης και από εκεί ψηλά σίγουρα θα είναι περήφανος και θα χαμογελά για μένα. Από αυτόν όλο τον χρόνο παίρνω δύναμη, όπως σε κάθε μέρα. Και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα οποία πήρα από αυτόν, από τις αρχές, τις αξίες που μου έχει δώσει στο σπίτι, για όσα μου έχει δασταλέψει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και πάντα ακολουθά με βάση τα μαθήματα που μου έχει δώσει στο παρελθόν ο Μπάμπης και ακολουθά πιστά. Για ό,τι σκέφτομαι για τον ίδιο, για οτιδήποτε είχε να κάνει, που είχε να κάνει με τον Μπάμπη και τη δύναμη που μου δίνει κάθε μέρα.
0: Συγχαρητήρια θα πω εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά, να το θυμάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω, Θανάση μου, αν θέλεις έτσι να βάλεις το τέλος εσύ με τον Αστέρι και τον Μαστρογιάννη.
1: Εγώ το μόνο που θα πω ότι θεωρώ ότι το όνομα Αστέριος Μαστρογιάννης θα μας απασχολήσει πολύ στη συνέχεια του, όχι τη σεζόν, μόνο γενικότερα και όχι μόνο για τα τοπικά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, για τα λόγια σου.
0: Κύριε Στέργιο, κύριε Μαστρογιάννη, δεν ξέρει κάτι ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ωραία. Το έχουμε κι εγώ από καρδιάς πραγματικά, γιατί από ό,τι έτσι εκμεύσα, το αξίζει ο άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε στο θεσμό σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Εμείς, για να ξέρεις ότι εδώ αγαπάμε τον αστυνομικό ποδόσφαιρο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προβάλλουμε τόσο το ίδιο το άθλημα όσο και αυτούς που το αξίζουν. Γιατί είσαι ένας από αυτούς.
2: Το δεύτερο σπίτι, μη σου πω το πρώτο σπίτι, είναι τα κύπερα τα αριθμητικά και βλέπω συνεχόμενα κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή σε εταιρεία ασχολείσαι με αυτό και μέσα στη εβδομάδα. Συνέχισε με αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις στα ανταποκριτικά. Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά, ασχολείσαι με τον ερασιτέχνη και είναι το α και το ω για τη συνέχεια μιας καλής πορείας.
0: Σωστά.
1: Δεν έχω να πω κάτι εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Μαστρογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, εμείς συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Θανάση, με ακούς, έτσι. Να συνεχίσουμε μέχρι να έχουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας με ειδήσεις γενικότερα. Κάτι υπάρχει. Καταρχάς να πω γιατί στέλνουν μηνύματα. Στέλνει μηνύματα ο κόσμος. Απόφαση θα έχουμε την Πέμπτη. Πρωτόδικη απόφαση, βέβαια. Μιλάω για το πύργο Ζάκυνθος, έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα έχουμε μέλλον. Έχουμε ψωμί. Μην τα ξαναλέμε. Έχουμε φέστες, έχουμε πολλά και διάφορα.
1: Μια και αναφέρθηκε σε αυτό. Να πούμε ότι αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα το τι θα γίνει με την Τρίτη Εθνική, οι ημερομηνίες και τα σχετικά. Οι πληροφορίες λένε ότι οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση. Και επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, επειδή κυκλοφορούν διάφορα, είναι το γεγονός ότι όσες ομάδες δεν δηλώσουν συμμετοχή, να το πω έτσι, ο ΚΑΠ προβλέπει. Αν ο κάποιος πρωταθλητής δεν δηλώσει συμμετοχή, απευθύνεται πρόσκληση στον δευτεροαθλητή. Ακούτε?
0: Ναι, σε έχουμε, Θανάση.
1: Ωραία. Εάν λοιπόν και ο δευτεροαθλητής δεν θέλει να συμμετάσχει, πάμε στον τριτοαθλητή. Αν ούτε αυτός θέλει, δεν αντικαθίσταται. Από την ΕΠΟ μας μεταφέρουν ότι δεν θα υπάρξει πρόσκληση σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, π.χ. σε κάποιες που πέσανε να παραμείνουν στην κατηγορία. Απλά θα διεξαχθεί με λιγότερες ομάδες από το άθλημα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό. Ενδιαφέρον.
1: Θα πούμε και για την ΕΠΣΑ ότι ολοκληρώθηκε η σεζόν
3: Έκλεισε και η μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει. Ο Φωσίας Ηλιούπολης είναι η τελευταία ομάδα που υποβιβάζεται από την δεύτερη κατηγορία στην πρώτη, στην τρίτη με σχέτε. Και έτσι έχασε 1-0 εχθές από το Πανιόνιο Σαριανής. Και έτσι ολοκληρώθηκε η φετινή σεζόν. Στις 10 του μηνός υπάρχει γενική συνέλευση στην ΕΡΣΑ που θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και θα μπούμε σιγά σιγά στην προετοιμασία για την καινούργια χρονιά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά για το θέμα του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν θες να περάσουμε στο φούτσαλ. Κάτι ξέρεις εσύ εκεί.
3: Κάτι ξέρω εγώ, αλλά νομίζω ότι ο καλεσμένος μας μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα.
0: Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα σας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κολλημένος. Θανάση, σου παραδίδω τον καλεσμένο μας.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα Θανάση σας και Σοκράτες σας.
3: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
4: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
3: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι ο Δημήτρης Κολλημένος είναι ο υπεύθυνος, τυπικά υπεύθυνος, ουσιαστικά η ψυχή της ομάδας του Καρπενήσι Φούτσαλ. Θα μας πει βέβαια περισσότερα ο ίδιος σε λίγο. Ένας άνθρωπος που κατέχει εξέχοντα ρόλο στον αθλητισμό του Καρπενήσι και της Επιτανίας γενικότερα. Αλλά ο λόγος, ο κυριότερος λόγος που τον έχουμε μαζί μας απόψε, είναι μια, κατά την άποψή μου, σκανδαλώδης απόφαση της ΕΦΣΑΛΑΣ όσον αφορά το τελικό του κυπέλου. Δημήτρη, πες θα μας πει καλύτερα.
4: Ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά λόγια, Θανάση. Πραγματικά, όπως το λες, έχει οριστεί τελικός κυπέλου μεταξύ ομάδας της Αθήνας και του Καρπενησίου για Τετάρτη βράδυ μεσοβδόμαδα, σε έδρα της Αθήνας. Μια απόφαση χωρίς λογική, που δεν μπορεί να την κατανοήσει ούτε και ο Αϊνστάιν. Πραγματικά, με ποιο σκεπτικό πάρθηκε. Ελπίζουμε μέχρι αύριο θα επικρατήσει η λογική και θα ακυρωθεί αυτός ο ορισμός, ο οποίος είναι φυσικά και είναι παράνομος.
0: Κύριε Κολλημένη, για να καταλάβει ο κόσμος. Έφτασε η ομάδα σας στον τελικό του κυπέλου. Σωστά.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το πρωτόκολλο μήπως έλεγε, η προκήρυξη μάλλον, ότι όποια ομάδα για να φτάσει γίνεται σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο.
4: Όχι, δεν έλεγε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
4: Υπήρχαν και προφορικές διαβεβαιώσεις ότι αφού προκριθεί η ομάδα μας, ότι θα γίνει σε ουδέτερη έδρα. Βέβαια, η ΕΠΣΑΛΑ είχε κανονίσει ήδη να γίνει ο τελικός στο Ολυμπιακό χωριό χωρίς να έχουμε ενημερωθεί. Ημερομηνία.
3: Δεν πιστεύαν ότι θα είσαι εκεί.
4: Ορίστε.
3: Προφανώς δεν πίστευαν ότι το Καρπενήσι θα φτάσει μέχρι εκεί.
4: Προφανώς εγώ τους είχα ενημερώσει ότι θα περάσουν στον τελικό, τι και πώς. Μου είχαν δώσει προφορικές διαβεβαιώσεις. Η ημερομηνία ναι, τη γνωρίζαμε. Ωστόσο, σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ομάδες επαρχίες παίζουν Σαββατοκύριακο. Δεν παίζουν Τετάρτη. Απαγορεύεται για Τετάρτη. Μόνο με συνένεσή της παίζουν μεσοβδομάδα.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
4: Είναι από την αιγίδα της ΕΠΣΑΛΑΣ, όπως λέμε, ΕΠΣ Αθηνών, ΕΠΣ Δυτικής
0: Αθήνας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ανήκει στην ΕΠΟ.
0: Ανήκει στην ΕΠΟ όμως η ΕΠΣΑΛΑΣ. Έτσι.
4: Σωστά. Ναι. Μία από τις 53 ενώσεις.
0: Μάλιστα, είναι οι 53 ενώσεις ποδοσφαιρικές συν η ΕΠΣΑΛΑΣ.
4: Νομίζω είναι μέσα στις 53, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, 53
3: συν 1.
0: 53 συν 1, μάλιστα.
4: Πρέπει να είναι έξτρα και ΕΠΣ γυναικών και ΕΠΣ άλλας να είναι στις έξτρα.
0: Ωραία. Και η απόφαση για το αν θα γίνει ή όχι το παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη.
4: Την Τετάρτη η ομάδα μας δυστυχώς δεν θα κατεβεί να αγωνιστεί, είναι οριστική απόφαση.
0: Α,
4: αν δεν αλλάξει.
0: Ναι. Κρίμα, πραγματικά, ναι.
4: Πραγματικά και είναι ένα παιχνίδι που περιμένουμε πώς και πώς από την αρχή της σεζόν, ο υδρότας των αθλητριών. Γήπεδα υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα για να γίνει αγώνα Σαββατοκύριακο και 4 διαθέσιμα Σαββατοκύριακα. Μέχρι τέλος της αγωνιστικής περίοδου που είναι 30 Ιουνίου του 2026, δεν ξέρουμε ποιο σκεπτικό δεν αλλάζουν την ημερομηνία.
0: Εάν αλλάξει το γήπεδο και η ημερομηνία, υπάρχει απόφαση, είναι λυμένη πλέον, είναι τελεσίδικη, η ομάδα σας δεν θα κατέβει στον τελικό?
4: Όχι, αν αλλάξει η ημερομηνία φυσικά και θα κατέβει, ακόμα και στο γήπεδο αυτό δεχτήκαμε να παίξουμε και στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Αρκεί να είναι Σαββατοκύριακο, γιατί διαθέτουμε αθλήτρες από την Αθήνα, από το Καρπενήσι, από το Βόλο, από την Πάτρα,
0: ναι.
4: Από την Λάρισα, που οι οποίες είναι αδύνατα μετακινηθούν λόγω εργασίας και φοιτητικών υποχρεώσεων.
0: Με κατανοητό. Αντίθετα,
4: οι παίκτες της ΑΕΚ είναι όλες στην Αθήνα. Αρκετές αγωνιζόταν και στο 11x11 που έχουν περισσότερο χρόνο και βλέπουν το άθλημα πιο επαγγελματικά. Εμάς αδυνατούν ακόμα και οι παίκτες της Αθήνας. Είναι όλες εργαζόμενες. Αυτές που διαμένουν στην Αθήνα σχολάνε 9 η ώρα, 10.
0: Εντάξει, κατανοητό. Ναι. Και δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση ποια είναι, δηλαδή, οι τελευταίες
4: πληροφορίες. Δεν θα αλλάξει ορισμός.
0: Ναι.
4: Και ισχύει ο αγώνας κανονικά την Τετάρτη. Θα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο για το άθλημα αυτό να μην γίνει μια τελικός γιορτή. Παρότι υπήρχαν διαθέσιμες λύσεις. Και ελπίζουμε στην τελευταία στιγμή να επικρατήσει η λογική. Ξέρουμε ότι είμαστε το τσάντερ του τελικού, ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορή. Ότι σίγουρα η ομάδα της ΑΕΚ ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι όποτε και να γίνει ο αγώνας.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Απλά,
0: αυτό. Δεν έχει σημασία.
4: Να το χαρούμε, αυτό τους λέμε.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Καμία μα καμία σημασία. Προς τη μίση να βεβαιώσει το λέτε, αλλά δεν. Ναι, ναι.
4: Για εμάς που έχουμε βάλει τα χρήματά μας, τις μετακινήσεις μας και όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα σεβασμός για ένα παιχνίδι το οποίο τελικώς είναι γιορτή.
0: Ναι. Είπατε ότι η ομάδα Futsal Tsaik αποτελείται και από παίχτριες οι οποίες παίζουν στο κανονικό, στο 11x11.
4: Ναι, είναι γύρω στις 4 παίχτριες βασικές και 2 αναπληρωματικές, οι οποίες αγωνίζονται στο 11x11.
0: Με την ομάδα της ΑΕΚ, την περσινή πρωταθλήτρια τέλος πάντων. Και αυτό δεν είναι λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα, αντιδοντολογικό, αντι...
4: Εντάξει, έτσι έγινε και στα play-off, γιατί οι δύο ομάδες έπαιξαν και στον τελικό προθέμιο. Κάθε ομάδα κάνει τη δική της πολιτική, είναι σεβαστό. Ο νόμος είναι νόμος, αλλά η ηθική είναι ηθική.
0: Ναι, νομότυπο μεν, όχι ηθικό.
4: Νομότυπο μεν, τώρα από εκεί πέρα κρίνει ο κόσμος, όπως είσαι, δεν θα το κρίνω εγώ αυτά.
0: Τι να πω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, Θανάση, εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα με όλη αυτή την.
3: Και όταν το έμαθα και εγώ. Και εγώ το. Αισθάνθηκα κάπως. Γνωρίζοντας και τον αγώνα που δίνει ο Δημήτρης ο Κολλημένος και οι φίλοι του συνεργάτες του εκεί στο Καρπενής.
0: Φυσικά.
4: Λοιπόν, είναι μια ομάδα που κατά μεγάλο ποσοστό τη στηρίζεται σε μένα και στην οικογένειά μου και στις αθλήτρες της υπεροχής μας. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν σεβαστεί τον κόπο τους. Δεν το έχουν σεβαστεί. Ελπίζουμε μέχρι αύριο ότι θα επικρατήσει η λογική και ο αγώνας θα μετατεθεί.
0: Εγώ νομίζω, κύριε Κολλημένο, ότι θα επικρατήσει, θα πλητανεύσει μάλλον η λογική.
4: Σωστά.
0: Τώρα μου φαίνεται, τι να πω τώρα, μου φαίνεται λίγο...
3: Να μην είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό.
0: Ναι, εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω.
4: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος με τις τελευταίες επικοινωνίες. Από εκεί πέρα η ομάδα θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.
0: Ναι.
4: Που δεν ήθελε να φτάσει αυτό, αλλά πρέπει να προασπίσει τα δικαιώματά της και τις αθλήτριές της με κάθε τίμημο, οικονομικό. Και πιστεύω θα δικαιωθεί.
0: Εάν καταλήγουμε σε δικαστικές οδούς και στο φούτσαλ των γυναικών, νομίζω ότι δεν το πάμε καλά το. Κάπου έχουμε χάσει το δρόμο γενικότερα.
5: Το έχουμε τερματίσει.
0: Χωρίς βεβαίως να σας αδικώ στην απόφασή σας, έτσι. Χωρίς να σας αδικώ. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, Θανάση μου, έτσι.
3: Βεβαίως.
0: Θα το παρακολουθήσουμε και εν ανάγκη να ζητήσουμε και την άλλη άποψη.
3: Βεβαίως. Γιατί... Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τις απόψεις.
0: Mm-hmm. Okay, να μιλήσουμε λίγο για το φούτσαλ γενικότερα. Κύριε Κολλημένε, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε. Εσείς, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχετε η ομάδα του Καρπενησίου, έχει την ομάδα των γυναικών, υπάρχει και ομάδα των ανδρών.
4: Η ομάδα ξεκίνησε ως άντρες το 2019.
0: Ναι.
4: Σταμάτησε στην πορεία για κάποιους λόγους. Κυρίως για αποχώρηση των μελών της διοίκησης, έλλειψη επαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών και αποφάσισα το 2022 να ιδρύσω το τμήμα γυναικών, το οποίο αγωνίζεται τα 4 τελευταία χρόνια. Τα πηγαίνει εξαιρετικά. Πέρυσι έφτασε στην τρίτη θέση. Φέτος έφτασε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, διεκδίκησε με την ΑΕΚ το τίτλο.
0: Εξαιρετικά.
4: Και έφτασε στο τελικό κυπέλλου. Μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν.
0: Μεγάλη διαφορά από την ΑΕΚ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μεγάλη διαφορά βαθμολογική από την ΑΕΚ.
4: 4-5 βαθμούς ήταν από την ΑΕΚ και γύρω στους 3-4 του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
4: Το οποίο Παναθηναϊκό αποκλείσαμε στον ημιτελικό, σπάσαμε την έδρα.
0: Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Για τον λόγο που είπατε πριν ότι η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και το πιθανότερο είναι η ΑΕΚ κτλ. Αλλά ένας αγώνας αμφίροπος. Πόσο μάλλον ένας αγώνας.
4: Αλλά η ΑΕΚ από τους 9 τίτλους που έχουν γίνει πρωτάθλημα και τους
0: υπερκάτες. Αντιληπτό. Ναι.
4: Το Καρπενής ιδρύθηκε το 2022. Είναι ένας άνθρωπος που την τρέχει την ομάδα.
0: Η ΑΕΚ
4: είναι το 1924. Και την τρέχουν πάρα πολύ άτομα την ομάδα.
0: Το μεγάλο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Okay, το μεγάλο
4: φαβορί είναι. Είναι φαβορί και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
0: Εντάξει, okay, μάλιστα.
4: Είναι ΑΕΚ.
0: Ναι. Συνεχίστε.
3: Εγώ θα ήθελα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια γενικότερα για τον αθλητισμό του Καρπενησίου, που της Βρετανίας, μάλλον να το πω γενικότερα, που φέτος θα εκπροσωπηθεί και στην Τρίτη Εθνική με τον Κατσαντώνη Αγράφων.
4: Ακριβώς, Ανάση. Θα συμμετέχω και εγώ με κάποιο πώς σε αυτή την ομάδα. Έχω υπάρξει και προπονητής της. Θα βοηθήσει την ομάδα. Γίνεται μια καινούργια προσπάθεια με, από τη διοίκηση και τον προπονητή τον κύριο Τσιγαρίδα και τον νέο τεχνικό διευθυντή τον κύριο Αναστασόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ από την Βρετανία και να εκπροσωπήσουμε την, το όνομά μας στη ΓΑΜΑ Εθνική με όσο δυνατόν καλύτερη συγκομιδή και εμφανίσεις.
3: Πόσο δύσκολο είναι να, να ασχολείται κανείς με τον αθλητισμό στο Καρπενήσι, στην Βρετανία γενικότερα?
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι μια διέξοδος στις λίγες δραστηριότητες που έχουμε εδώ πέρα.
3: Έχετε και εξαιρετικές εγκαταστάσεις, να το πούμε.
4: Ορίστε.
3: Έχετε και εξαιρετικές εγκαταστάσεις εκεί στο Καρπενήσι.
4: Έχω εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Ασχολούμαι και εγώ στο Δήμο, είναι αυτό το κομμάτι της εργασίας μου. Οπότε είμαι πολύ ευαίσθητος πάνω σε αυτό, έχω πιστοποιήσει. Προσπαθώ για το καλύτερο. Έχουμε ωραίες εγκαταστάσεις και αυτό είναι ένα κίνητρο να ασχοληθούμε. Μπορεί να είναι λίγα τα παιδιά και οι δραστηριότητες ελάχιστες και ο αριθμός των ομάδων μειώνεται κάθε χρόνο. Αλλά οι εγκαταστάσεις και το πάθος που έχουμε για όλο αυτό μας δίνει το, τη δύναμη και τη φλόγα για να συνεχίζουμε.
3: Έτσι, θες να πεις κάτι άλλο στο συνωματό σου?
4: Και θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή είμαστε και συνάδελφοι, σας μιλάω στον ελληνικό, ελπίζω να μην
0: πρέπει. Βεβαίως,
3: εννοείται αυτό.
4: Έτσι, μου αρέσει. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική και να οριστεί ο αγώνας στην Σαββατοκύριακο. Ομάδα της επαρχίας απαγορεύεται να παίζει μεσοβδόμαδα. Μόνο με συνένεσή της έχει κάνει τα παιχνίδια στην Αθήνα μεσοβδόμαδα. Και...
3: αυτός είναι και νόμος. Αυτός νόμος. Έτσι.
4: Υπάρχει νόμος. Όσοι αγώνες γίνονται μεσοβδόμαδα στην Αθήνα από την ομάδα μας είναι διότι γίνεται η συνένεσή μας. Ήταν και παιχνίδια κανονικής διάρκειας. Τώρα είναι ένα τελικό σκυπέλο το οποίο είναι γιορτή και θέλουμε να, να αγωγιστεί το ρόστερ μας κανονικά και να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα.
0: Ναι. Εγώ εξακολουθώ και απορώ και ενίσταμε που λένε. Δεν ξέρω ποιος την έχει πάρει αυτήν την απόφαση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σαλάς. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται.
4: Ο πρόεδρος της Επιτροπής.
0: Ο πρόεδρος της Επιτροπής του Κυπέλου, των Αγώνων, έτσι.
4: Ναι, τον οποίο.
0: Με το έτσι θέλω, είναι δυνατόν αυτό?
4: Ορίστε.
0: Με το έτσι θέλω. Αφού μου λέτε ότι, ότι απαγορεύεται κιόλας να παίζει μια ομάδα από την επαρχία μέσα εβδομάδα.
4: Προφορικά μέχρι 50 μέρες μας είχε πει θα δούμε το κομμάτι να παίξουμε στη Λαμία και τότε, ενώ είχε κλείσει γήπεδο στην Ολυμπιακό χωριό, χωρίς να ξέρουμε τίποτα.
0: Τι να πω, τι να πω. Τέλος πάντων, τι έχετε να πείτε ρε παιδιά εσείς που ασχολείτε?
4: Χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή βγάλαν και ένα δελτίο τύπου χτες που γράφει ότι γνωρίζαμε την Ελλάδα. Φυσικά και δεν την γνωρίζαμε.
0: Ναι. Κύριε Κολλημένη, έχω εδώ δύο συνεργάτες και πραγματικά απορούν και αυτοί, με κοιτάνε. Πέστε μου, τι γίνεται δηλαδή σε αυτό?
4: Έπαιξε πάω καστέρα στις γυναίκες και το γίνεται και έγινε ο Αγρίνιος στο τελικό. Έπαιξε σιρήνες Γρεβενών με τη Χαλκίδα στα μπαράζα, έγινε στη Λαμία. Έπαιξε πύργος Βρυλίσια, έγινε στην, στο Αίγιο. Εδώ πέρα Καρπενήσια στην Αθήνα και σε γήπεδο που έχει χρησιμοποιήσει και Τετάρτη.
0: Ναι, και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι παίζει ΑΕΚ. Και ο Ολυμπιακός να παίζει και ο Παναθηναϊκός και δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Δεν μπορεί να γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε από ένα παράγοντα ενός υποτίθεται ότι θέλει να ανεβάσει το, το άθλημα στο οποίο δραστηριοποιείται. Δεν ξέρω, Χάτζημαν, συμφωνείς?
4: Κοιτάξαμε τις ομάδες της επαρχίας με το σταγονόμετρο. Ο πρόεδρος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Είναι άνθρωπος από την επαρχία και το Συμβούλιο. Εκτιμούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι οι τελικοί γίνανε Σαββατοκύριακο με ομάδα της Αθήνας και χωρίς εργαζόμενους και ορίζουν τελικό Τετάρτη με ομάδα της επαρχίας και εργαζόμενους αθλήτρες. Δηλαδή αυτό, όπως το είπα και πριν, δεν μπορεί να το εξηγήσει το πιο μεγαλύτερη διάνοια του κόσμου.
0: Ναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής, πώς λέγεται ο κύριος, που δεν ξέρω αν θέλετε να το πείτε.
4: Ο πρόεδρος της Επιτροπής.
0: Που παίρνει και την απόφαση. Που παίρνει και την απόφαση. Δεν θέλετε να το πείτε.
4: Δεν θέλω να το πω στον αέρα το όνομά του.
0: Ναι, τέλος πάντων, οκ.
5: Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό το πράγμα. Όταν θες να βοηθήσεις.
4: Είναι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που ασχολείται χρόνια με το χώρο. Ναι. Τον σέβομαι απεριόριστα. Ναι. Θεωρούσα ότι μέχρι χτες, προχτές με σεβόταν και αυτός και τότε με τις πράξεις του. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό.
0: Κάτι του κάνατε. Ένας
4: που έχει προσφέρει πάρα πολύ στο χώρο.
0: Κάτι του κάνατε, δεν μπορεί. Δηλαδή να το διακομωδήσουμε και λίγο, γιατί κατατάκει λίγο.
4: Ό,τι και να κάνεις και να έκανες όταν ασχολείσαι με την διοίκηση, δεν κοιτάζεις ούτε να εκδικηθείς, κοιτάζεις να είσαι δίκαιος.
0: Καλά, εννοείται.
4: Όταν ασχολείσαι χρόνια με τα κοινά, γύρω στα 7 χρόνια, αν μου λέει ο κάθε πολίτης κάτι, προσπαθώ να τον εξυπηρετήσω και όχι να τον εκδικηθώ.
3: Εγώ δεν μου θα πω. Εντάξει, δεν είναι καλά κανείς να το λέει. Εγώ θα πω ότι η πρόεδρος σε επιδομή του Αθηνός και εκεί πέρα της αλλά σήμερα ο Περικλής ο Παπαδόπουλος.
4: Δεν είναι. Ο Περικλής ήταν στο προηγούμενο συμβόλαιο, δεν είναι πλέον.
3: Α, οκ, ζητώ συγγνώμη τότε. Λάθος πληροφορία είχα.
0: Εσύ είπες για τον πρόεδρο τον προηγούμενο της Επιτροπής Σωματείων Σάλλας, όχι ο...
3: Όχι, η Επιτροπή Πρωταθλήματος.
4: Αλλά είναι ο...
3: Εντάξει, οκ. Ζητώ συγγνώμη τότε.
0: Ναι, από την άλλη κύριε Κολλημένε, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορούμε δηλαδή. Κάποιος παίρνει τις αποφάσεις εκεί. Εάν τώρα λέμε έτσι αόριστα ότι είναι φταίει η Επιτροπή Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλλας, δεν ξέρω αν θα κάνουμε και δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή. Επιτρέψτε μου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα το παρακολουθήσουμε. Ο Θανάσης, ξέρεις, είναι μαμούνι, τα ψάχνει αυτά. Από εκεί πέρα ελπίζω να βρείτε, να δικαιωθείτε τέλος πάντων.
4: Μακάρι.
0: Και συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνετε εκεί και για, για τον αγώνα γενικώς για τον αθλητισμό της Ευρυτανίας γενικότερα.
3: Μόλις είδα ποιος είναι ο πρόεδρος. Δεν θα το πω το όνομά μου.
0: Όχι, άμα δεν θέλει ο κύριος Κολλημένος, δεν θέλω να το πω.
3: Δεν θα το πω γιατί όχι. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος του χώρου, ένας άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται. Και η έκπληξη μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
4: Και μέχρι πριν 10 μέρες σε προφορική επικοινωνία που είχαμε. Δεν μου είχε πει ότι θα γίνει ο τελικός εκεί πέρα. Δηλαδή, στον τρίτο τελικό βρεθήκαμε. Δεν μου είπε ότι θα γίνει εκεί πέρα. Του είπα ότι θα προκριθούμε, μπορούμε να πάμε ενδιάμεσα στην επαρχία. Μου λέει να το εξετάσουμε. Μου λέει, στείλε μου τα τηλέφωνα και τα λοιπά από τα γήπεδα. Δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία. Τα ίδια και ο πρόεδρος τον Απρίλιο του λέω θα προκριθώ στον τελικό να το κάνουμε κάπου ενδιάμεσα. Ναι, μου λένε, στείλε μα τηλέφωνα από την επικοινωνία. Και οι άνθρωποι είχαν κλείσει τελικό στο Ολυμπιακό χωρίο χωρίς να έχουν ενημερώσει. Και βγάζουν δελτίο τύπου που γράφουν ότι έχουν ενημερώσει. Για το τελικό, για το γήπεδο, ναι, έχουν ενημερώσει για την ημερομηνία, όχι όμως για το γήπεδο. Ναι. Και η ημερομηνία με ένσταση, γιατί οι ομάδες της επαρχίας παίρνουν Σαββατοκύριακο, όχι Τετάρτη.
0: Θανάση, μπορούμε να τον βρούμε τον κύριο, τον
3: μόλις
0: κύριο
3: σε
0: πρόεδρο. Μόλις
3: έστειλα, σε μήνυμα το όνομά του.
0: Ωραία, μήπως τον βγάλουμε αύριο στην εκπομπή.
3: Δεν έχω επαφές μαζί του, αλλά μπορώ να το προσπαθήσουμε.
0: Ναι, να κάνουμε μια προσπάθεια. Μπας περιπτώσει να μας δώσει και τη δική του απάντηση.
4: Για μένα το σωστό είναι να βγει μετά την Τετάρτη. Δεν θα γίνει ο αγώνας, να δούμε πώς θα αισθάνονται.
0: Το θέμα είναι να το σώσουμε, κύριε Κολλημένε, κιόλας. Όχι, πώς να αισθάνονται. Μια χαρά θα αισθάνονται.
4: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Οκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
4: Εγώ πιστεύω θα επικρατήσει στη λογική ότι είναι έξυπνοι άνθρωποι και ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και θα διορθώσουν τον ορισμό.
0: Δεν ξέρω με τα ευχολόγια αν μπορούμε να κάνουμε δουλειά, αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, και εγώ, και εμείς. Και εμείς από τη μεριά μας ελπίζουμε να πρετανεύσει η λογική όπως είπαμε και πριν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.
3: Να είστε καλά, Δημήτρη.
4: Γεια σας.
0: Θανάση, είσαι στη γραμμή, έτσι.
3: Βεβαίως.
0: Άκουσες και εσύ, βεβαίως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βεβαίως μου κάνει και εντύπωση που δεν θέλει έτσι να ψαχτούμε παραπάνω ο κύριος Κολλημένος. Μπας περιπτώσει. Ας ελπίσουμε.
3: Ελπίζει προφανώς μήπως αλλάξει κάτι.
0: Ναι, αλλά αν δεν χαλάσουμε και λίγο τις καρδιές μας, δεν γίνεται δουλειά. Άμα δεν σπάσουμε αυγά, δεν γίνεται το μελέτα, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Είναι καλύτερα από
3: αυτό. Η προσωπική μου είναι απόψη και το έχω πει και στο Δημήτρη και νομίζω συμφωνεί ότι δεν θα αλλάξει από βάση.
0: Εντάξει, οκ. Θα τον παρακολουθήσουμε πάντως.
3: Βεβαίως.
0: Από εκεί πέρα δεν θέλω να το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αν εμείς έχουμε μία. Ξέρω εγώ τώρα. Να έχουμε μία επικοινωνία, να μάθουμε και να τη μεταφέρουμε στον αέρα. Αυτό και μόνο.
3: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Ωραία. Θανάση μου, με τι θα κλείσουμε.
3: Σήμερα θέλει να κλείσουμε. Να κλείσουμε με κάτι που ίσως άπρο να έχουμε ξεκινήσει. Να απευθύνουμε το θερμό μας συντηρητήρια στους οικείους του Μάριου Οικονόμου.
0: Ναι. Καλά, εγώ ξεκίνησα την εκπομπή με.
3: Δεν είχα την δυνατότητα από τον καιρό.
0: Καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνεις.
3: Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τύχει να πάρω κάποιες δηλώσεις, κάποιες συνέντευξεις παλιότερα. Mm-hmm. Και μου είχε κάνει εντύπωση το ήθος του και η ποιότητά του σαν άνθρωπος.
0: Το ίδιο ακριβώς μας είπε και ο κύριος Πετράκης, που είχε συνεργαστεί στον Πανετολικό μαζί του. Τον βγάλαμε στον αέρα και αναφέρθηκε στον Μάριο Οικονόμου. Ότι το ήθος του πραγματικά ξεχώριζε αυτού του παιδιού. Τι να τα κάνεις τώρα αυτά, Θανάση μου, για πες το ήθος. Νέο παιδί, 33 ετών. Τέλος πάντων, λέγαμε για τα ατυχήματα πριν εδώ και με τα παιδιά.
6: Super Sport 104.
0: Μπούμε να μην έχουμε νεύρα πάνω στο τιμόνι, να μην τρέχουμε. Μένουμε έτσι τα λόγια. Για πλάκα. Για πλάκα τα λέμε, Θανάση.
2: Ναι, όπως αποδεικνύεται εσύς.
0: Τέλος πάντων.
2: Τι να πεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ από καρδιάς για άλλη μια έτσι φορά.
2: Εάν εγώ ευχαριστώ κάτι... που βοηθάς να προβάλλουμε αυτό που όλοι αγαπάμε.
0: Φίλε, είναι χαρά μου και τιμή μου και να ξέρεις ότι θα κάνω τα πάντα για να την μεγαλώσουμε την εκπομπή από Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, που θα υπάρχει και υλικό, έτσι, καταλαβαίνεις τώρα. Ούτως ώστε να, ή εν πάση περιπτώσει, να βγάλουμε και δεύτερη, δεύτερη ώρα. Δεύτερη εκπομπή, μάλλον, όχι δεύτερη ώρα.
2: Να πούμε, να δώσουμε ένα credit στο σταθμό μας έξτρα. Είναι ίσως, όχι ίσως, σίγουρα μόνος ραδιοφωνικός σταθμός που τα Σαββατοκύριακα ενημέρωνε για τα αποτελέσματα, τουλάχιστον της Αλφα κατηγορίας της Αθήνας.
0: Μέσω του Κατσούφη λες ή έβγαινες
2: και εσύ? Ακριβώς, μέσω του Φώτη του Κατσούφη.
0: Ο Φώτης ο Κατσούφης όταν πρώτο ήρθε και τ' άκουσε αυτά τρελάθηκα να σου πω την αλήθεια.
2: Με τον Φώτη έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια και σε εφημερίδες και σε τηλεόραση παλιότερα. Ένας εξαιρετικός και πολύ αξιόλογος συνάδελφος.
0: Έτσι. Λοιπόν Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη γιατί έχεις δρόμο μπροστά σου, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
0: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Στη λήψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετολικού, Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί 23 Μαΐου. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League και η Κοπενχάγη. Αύριο στις 5 στα Ιωάννινα θα τελεστεί η κηδεία του. Χωρίς τον Τέλερ Ντόρσεϊ πραγματοποιήθηκε σήμερα η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρολεύχων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξιπόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα των ξένων ο Ολυμπιακός, που έχει δικαίωμα για δύο ακόμη. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή η Τζόζεφ, Μακίσικ και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Ματ Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέθηκε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πυριώτες μετά το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται και ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται και ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

0: Athletic Bilbao που σας αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην Αθήνα βρίσκεται το μεσημέρι ο Γιάκομπ Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής αναμένεται τις επόμενες μέρες να ξεναγηθεί και να κάνει αρκετές συναντήσεις ώστε να συζητήσει για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει και πάλι για την πατρίδα του. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός, αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με την Εθνική Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Την παραμονή του Θανάση Καραμάνη στον Ατρόμητο για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελο της γαλλικής ομάδας όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Μπερνάρντο Σίλβα στη Μπαρτσελώνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή «Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Σαρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Εδώ είμαστε, δεν έφυγε κανείς. 10 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν ακούτε τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Το Γιώργο Ρουμελιώτη θα είναι κοντά σας από Τετάρτη. Κοντά σας και κοντά μας. Εμείς εδώ, πιστοί στρατιώτες. Βεβαίως έχω ωραία παρέα. Έχω και το Χάτζημαν σήμερα μαζί μου. Καταλαβαίνετε ότι έτσι περνάει η ώρα καλύτερα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο να μας ενημερώσει για τα του Στίβου. Είχαμε πολλά και ωραία το Σαββατοκυριακό. Είχαμε πολλά. Είχαμε και ωραίες επιδόσεις εκεί στο. Αυτό νομίζω ήταν την Παρασκευή, βέβαια. Στο Τσίριο στην Κύπρο. Πήρε καμπάρι, τι έγινε.
1: Το παραμικρό, ειδικά την Παρασκευή.
0: Ειδικά την Παρασκευή, τίποτα. Ήσουνα.
1: Ήμουνα αλλού.
0: Ήσουνα αλλού. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ωραία επίδοση του Τεντόγλου, μια πολύ μεγάλη επίδοση. 8.49 δύναμη, ξύπνησε πάλι ο Μίλτος.
1: Πάλι, στο Θεό, ε.
0: Και είχαμε και το Μανούλη, ο οποίος πέρασε πάλι τα 6 μέτρα κάτω εκεί στην Κύπρο.
1: Κάποια στιγμή θα τον περάσει.
0: Ε?
1: Κάποια στιγμή θα τον περάσει.
0: Ποιον, τον Μπουμκά. Ποιο τον άλλο, τον. Δεν τον περνάει, ρε φίλε, αυτόν είναι πολύ δυναμικό.
1: Μιλάμε για καταπληκτική τύχη αυτού του παιδιού να έχει τέτοιο πρότυπο μπροστά του.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι, αλλά δεν του. Τέλος πάντων.
1: Το τραβάει, το τραβάει μπροστά πάνω.
0: Ο Γιουμπλάι τη, πολύ ωραία. Κάτσε να μας τα πει ο Ηρακλής τώρα αυτά. Ηρακλή μου, καλησπέρα, πώς είσαι.
2: Καλησπέρα, με ποιο καλό παιδί μιλά.
0: Με το Χάτζημαν, τον ξέρεις το Χάτζημαν.
2: Για εξήγησέ μου, πες μου τι καλό παιδί έχει.
0: Είναι πέρα, το καλύτερο παιδί, να ξέρεις, ναι. Που υπάρχει εδώ στα πέριξ του σταθμού. Είναι, δεν είναι παραγωγός, αλλά έρχεται πολλές φορές εδώ με τον. Είναι συμπαραγωγός. Με τον Βασίλη τον Γερασίμου βγαίνει πολλές φορές. Τα πρωινά, ωραία, τα Σαββατοκύριακα, κάποια βράδια που έμεινα και εγώ κάναμε μαζί. Είναι γενικώς ένα παιδί. Πώς να σου το πω τώρα. Που χαίρεσαι. Που χαίρεσαι να μιλάς μαζί του, ρε φίλε. Χαίρεσαι, καταλαβαίνεις.
2: Είναι ταγμένος φίλαθλος, να το πούμε έτσι με δύο.
0: Είναι ταγμένος ακροατής, αλλά όχι μόνο πλέον.
1: Θα κεράσουμε κάτι παραπάνω. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, να σε κανένα. Λοιπόν, τότε τρία επίθετα. Ταγμένος,
0: ναι.
2: Φιλάθλος και ακροατής, έτσι.
0: Αλλά πραγματικά, φιλάθλος, έτσι. Πραγματικά φιλάθλος.
2: Έτσι πρέπει. Γιατί τι να κάνουμε, το έχουμε παρατραβήξει εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είμαστε αέρα, έτσι, Δημήτρη.
0: Είμαστε αέρα, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε αέρα.
2: Μας ακούει δηλαδή όλος ο κόσμος.
0: Μας ακούει το Πανελλήνιον. Το Πανελλήνιον και όχι μόνο, φίλε.
2: Λοιπόν, τι θέλετε να πω στη διαθεσίσταση με.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο καταρχάς, γιατί γίνανε πολλά και διάφορα. Σωστά.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το τεράστιο, πολύ μεγάλο, έξοχο, θαυμάσιο, εξαιρετικό γεγονός ότι έχω αρχίσει και γεμίζω τη σελίδα μου δρομικανέα.gr με ειδησούλες.
0: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, διότι ήταν μια σελίδα που κάποιοι την αγαπούσαν πολύ.
2: Είναι ενεργή σελίδα.
0: Τελώς, είναι ενεργή, έτσι.
2: Ναι. Μπορεί ο καθένας να μπει και να δει δυσούλες ενδιαφέρουσες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δρομικά νέα λοιπόν, .gr.
2: Ακριβώς, μπορούν και τώρα στη μία αυτή να μπουν. Λοιπόν, Δημήτρη, με κάτι να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε με κάτι αναμενόμενο, με κάτι φυσιολογικό, με κάτι που το περιμέναμε ή με κάτι περίεργο.
0: Πάμε με το περίεργο.
2: Α, ωραία, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 26.01, ο Ροδρίγο Κβίζερα, ένας κύριος από το Μπουρούντι, 26.01, σε μια κατηφόρα της Μαδρίτης, κάλυψε με αυτή την επίδοση τα 10 χιλιόμετρα στους δρόμους της Μαδρίτης. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν γιατί περίεργο. Περίεργο γιατί εδώ πέρα διακρίνω μια διάθεση να περάσει κάπου αλλού, σε ένα άλλο μονοπάτι εμπορικοποίησης η δρομική κοινότητα, δηλαδή ως εξής, έτσι, φτιάχνω μια λίγο πολύ κατηφορική διαδρομή έξω από τους κανόνες. Οι κανόνες ορίζουν ότι λίγο πολύ διαδρομή πρέπει να είναι επίπεδη για να αναγνωρίζεται ένα ρεκόρ, έτσι, μια διαδρομή όπου δεν θα έρθει, δεν θέλω τον ελίτ να έρθει να μου τρέξει, αλλά θέλω να έρθουν να τρέξουν, ας πούμε, 10.000 δρομής που οι μεν 5.000 να κάνουν ένα ξεκούραστο, ας πούμε, περίπατο σε μια κατηφορίτσα, να κρεμάσουν ποδιαχέρια και να πάνε όπως οι άλλοι 5 να κυνηγήσουν το ροκοράκι τους. Εγώ θα τα ματσώσω. Πώς σας φαίνεται αυτό και στους δύο εκεί?
1: Μια χαρά.
2: Αυτό δοκιμάστηκε στη Μαδρίτη.
0: Εγώ, τι να πω τώρα.
2: Και έβαλαν αυτόν τον Ροδρίγκο Κβίζερα να τρέξει τόσο γρήγορα. Προσπέρασε κατά 23 δευτερόλεπτα το
0: παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Την παγκόσμια σε κανονική διαδρομή. Και αφορούσε το υπερυπόδημα της Αντίδας.
0: Α, δεν μας τα έλεγες αυτά. Τώρα εξηγούνται όλα. Είδες
2: πως δένουνε. Δηλαδή ελάτε τρέξτε σε μια κατηφόρα, κρεμάστε πόδια και χέρια κλπ. Αλλά πληρώστε σε μένα. Εντάξει, δεν ζητάει πολλά, 26 ευρώ ζητάει μόνο ο άνθρωπος. Έτσι, αλλά φορέστε υπερυπόδημα. Έτσι, που μας πάνε, τι λέμε, είδατε.
0: Πόσα είπε ζητάει ο άνθρωπος?
2: Μόνο 26 ευρώ και τα τρία είναι φόρος, επίδομα προς την Ομοσπονδία της Ισπανίας.
0: Α, λες για την διοργάνωση λες τώρα, έτσι.
2: Στη Μαδρίτη, ναι.
0: Η Madrid Vintage Run.
2: Ακριβώς.
0: Τα διαβάζω από τα δρομικά νέα και όσοι φίλοι βέβαια μπορούν να μπουν να διαβάσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, το ξαναλέμε.
2: Διαφήμιση, ναι.
0: Όχι, δεν είναι διαφήμιση, πραγματικά είναι πολύ ωραίο.
2: Και εδώ Δημήτρη, να πιέσουμε και ένα άλλο θέμα. Μιλήσαμε για τα Adidas. Λοιπόν, η Adidas είχε τους λόγους της. Δεν έβγαλε στην ελληνική αγορά την 21η Μαΐου, όπως είχε ανακοινώσει, το υπερυπόδημα το καινούριο, το Adios Pro 3. Άλλαξε την ημερομηνία και λέει θα τα βγάλει στις 18 Ιουνίου, δηλαδή σε 17 ημέρες από τώρα. Για να δούμε. Στο μεταξύ υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή, αλλά επάνω στα βουνά, εννοείται στο εργοστάσιο, η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί. Η Nike έχει βγάλει το δικό της υπερυπόδημα, το δοκιμάζει πάνω στα βουνά της Κένια. Και εδώ παίζεται πάλι ένα, είδατε, πάμε περίεργα, και εδώ παίζεται πάλι ένα περίεργο παιχνίδι. Η Adidas πρόλαβε, έτρεξε και κλείδωσε τον Σαμπάστιαν Σάβε, τον τοποθέτησε να αγωνιστεί στο Βερολίνο. Γιατί γνωρίζει, γιατί η βιομηχανική κατασκευοσκοπία είπε ότι μάλλον η Nike θα προσπαθούσε εκεί να απαντήσει. Έτσι. Ναι. Με τι να απαντήσει, βρε παιδιά, με 1 ώρα 59, στείλετε, ή με 2 ώρες 5 για τις γυναίκες. Τρελές επιδόσεις.
0: Τρελές, ναι. Okay.
2: Και πριν από λίγο συζητούσαμε τον coach Δημήτρη Θεοδωρίδη του ΣΕΓΑΣ και θέσαμε αυτό. Είπε ο Δημήτρης, πολύ πυρός και σαν πρωταθλητής και με τη σύζυγό του πρωταθλήτρια και με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τη μεγάλη αυτή στυπλήτρια και μαραθωνοδρόμο, την Τίνα Κεφαλά. Λοιπόν, είπαμε αυτό ότι τη μεγάλη ζημιά την έχουν διαπράξει τα υπερυποδήματα, δηλαδή η τρέλα των εταιριών. Αλλά βεβαίως αυτή την τρέλα θα μπορούσε να την είχε στο πάρι ο Σεμπάστιαν Κόου, η Διεθνής Ομοσπονδία. Ωραία, λοιπόν, έπρεπε να το έχει κάνει, δεν το έχει κάνει. Έτσι, λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με τα περίεργα, πάμε στα ανθρώπινα.
0: Πάμε στα ανθρώπινα, ναι. Όλα είναι ανθρώπινα, αλλά τέλος πάντων, ναι.
2: Πάμε μάλλον στα κανονικά, σε αυτά του μέτρου. Όσο είναι του μέτρου και τα κανονικά, όλα είναι ανθρώπινα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, αγαπάω έναν μπακάλι, πώς σας φαίνεται? Καλό. Γιατί σιωπή?
0: Σιωπή γιατί κάτι μου λέγει εδώ πέρα ο Μιχάλης Σοηλές, αλλά σε ακούω τώρα.
2: Ωραία, λοιπόν. Ελ Μπακαλί. Είπα για Μπακαλί.
0: Ελ Μπακαλί, ναι, Ελ Μπακαλί.
2: Ελ Μπακαλί, δισολυμπιονίκη στον Στίπλ. Ωραία. Λοιπόν, από το Μαρόκο, ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός και τον αγαπάω, διότι πώς να το πω, τιμάμε το παραπάνω αυτό το προνόμιο της τεχνικής, το πλεονέκτημα της τεχνικής που απαιτεί αυτό το πολύ πολύ δύσκολο αγώνισμα, τα 3.000 μέτρα στίπλ. Ωραία, με 7 περάσματα λίμνης, Δημήτρη και Μιχάλη, και 28 περάσματα εμποδίων. Δηλαδή, να τα βάλουμε κάτω σε 3 χιλιόμετρα όλα αυτά, σε μια διάρκεια χρόνου των 8-8,5 λεπτών, ο Ελ Μπακαλί βάζει κάτω την τεχνική και μαζεύει τίτλους, όπως χθες μαζέψε τη νίκη στην πατρίδα του στο Ραμπάτ, απέναντι σε Αφρικάνους οι οποίοι έχουν καταργήσει κάθε κανόνα και περνούν τα εμπόδια σαν να είναι κατσίκια, σαν να βλέπεις κατσικάκια. Ωραία, συγγνώμη για την έκφραση και την Ήβρη προς τους Αφρικάνους, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πιάσαμε το Diamond League. Πάμε.
0: Πάμε, βεβαίως.
2: Ωραία, λοιπόν, ο Ελ Μπακαλί λοιπόν κατέκτησε την έκτη νίκη του επί εδάφους Μαρόκου, στο έδαφος της πατρίδας του. 5 νίκες στο Ραμπάτ, 1 στο Μαρακές, στο πλαίσιο των εκάστοτε Diamond League. Οι 5 είναι συνεχείς, οι 5 νίκες είναι συνεχείς. Κατέβηκε τα 8 λεπτά. Μέχρι ένα διάστημα, μέχρι ένα σημείο απειλούσε την παγκόσμια επίδοση, το 752 ενός Αιθίωπα, έτσι λοιπόν τους, θα τον βρούμε, εντάξει, έχω μπερδευτεί λιγάκι, λοιπόν, 757-80, 757-25 η επίδοση του Ελ Μπακαλί. Δεύτερος ένας καταπληκτικός Γερμανός, ο Φρέντι Ρούπερτ, 757-80, κατέγραψε νέα επίδοση Ευρώπης και αυτός επίσης τίμησε την τεχνική, άψογος. Υπερέβαινε πάρα πολύ όμορφα τα εμπόδια, πατούσε κανονικά το ποδαράκι του στην λίμνη και πέρναγε πάρα πολύ ωραία πέρα από το νερό. Εκεί είναι το θέμα, τα κατσικάκια από την Αφρική, τα μαυράκια από την Αφρική, περνάνε το εμπόδιο της λίμνης μέσα και είναι... κάτι απλό, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, έχουν ταλέντο.
2: Κάνουν ένα ωραίο μπανάκι στη μέση της λίμνης, προσπαθούν μετά, νομίζουν μετά ότι επειδή έχουν ταχύτητα που δεν την έχουν τώρα πλέον, συγκριτικά με όλους τους άλλους δρομείς, ότι θα τα καταφέρουν. Δεν τα καταφέρουν. Γιατί, να, είχαμε τον Μπακαλί, βρέθηκε και ο Ρούπερ, τώρα Γερμανός, υπάρχουν και οι Αμερικάνοι από πίσω που κι αυτοί δεν επεξεγέλασε πλέον, άρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τα κατσίκια εξ Αφρικής. Και εδώ η Διεθνής Ομοσπονδία πρέπει να πάρει τα μέτρα της και να σταθεροποιήσει τον κανονισμό στην λίμνη, ειδικά να θέσει ειδικό κανονισμό ότι όλοι ειδικά στη λίμνη πρέπει να πατούν πάνω στο εμπόδιο. Όποιος περνάει τη λίμνη χωρίς να πατάει στο εμπόδιο θα ακυρώνεται. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ο σεβασμός στην τεχνική. Έτσι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι Δημήτρια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και σεβασμό στον κόπο γενικά των άλλων. Άλλες δύο εκπλήξεις εδώ. Ένας νεαρός, 24χρονος Βρετανός, ο Max Bergin, πραγματοποίησε την έκπληξη στα 800 μέτρα, προσπέρασε τον Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Κενιάτη Εμμάνουελ Βανιόνι, 1.42.98 έναντι 1.43.56 οι επιδόσεις. Και ο Γιάρετ Νουγκούσε, ο Αμερικάνος, 1500 μέτρα, προσφέρασε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Ναντέρ, τον Ισαέκ Ναντέρ, τον Πορτογάλο. Πάμε στα δικά μας τα ελληνικά, γιατί ξεκίνησαμε με ξένους. Δημήτρια.
0: Βεβαίως, ναι. Να σου πω, Ηρακλή. Να πούμε λίγο για τη Λεμεσό, να τα ξαναπούμε μάλλον. Εκεί θα πήγαινε. Μπράβο.
2: Εκεί θα πήγαινε. Λοιπόν,
0: το ξέρω ότι εμείς συντονιζόμαστε δύο. Είναι γνωστό αυτό.
2: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μανόλο Φλάι, Μίλτο Πέτα. Έτσι. Λοιπόν, θα αγγλικά θα λέμε για τον Μανόλο, ελληνικά για τον Μίλτο. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε, βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω πάλι το κάτι διαφορετικό. Ωραία. Λοιπόν, γιατί και λόγω ηλικίας, εμπειρίας, πες το, ας το πούμε ότι θέλουμε, δίνουμε την άλλη διάσταση όλων όσων κυκλοφορούν και κυρίως όσων λέγονται. Πέρασε απαρατήρητη από την πολλή κόσμο μια κουβέντα του Μίλτου. Ο Μίλτος λοιπόν, ο Τεντόγλου, αμέσως μετά τον αγώνα του εκεί, τα 6 άλματά του, ανάμεσα στα άλλα δήλωσε στην κάμερα: το 2026 θα είναι η καλύτερη χρονιά μου. Η καλύτερη χρονιά μου. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό δεν στάθηκε κανένας. Κανείς δεν προσπάθησε να το ερμηνεύσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η χρονιά που όπως έχει μείνει, η χρονιά ξεκίνησε άσχημα για τον Μίλτο, μόλις έκτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Συνεχίζεται πολύ εντυπωσιακά με το 8.49. Την καλύτερη για 24 ώρες επίδοση στον κόσμο. Γιατί ακολούθησε το Σάββατο αυτός ο Εχάμερ με 8.51. Έτσι, παρένθεση εδώ. Ωραία, λοιπόν. Ο Μίτος τι εννοεί? Μπροστά του έχει δύο τίτλους μόνο. Μόνο δύο τίτλους. Έχει το ευρωπαϊκό του Μπίρμιγχαμ και το, και τον τελικό του, και τον τελικό του Diamond League. Και τους δύο τίτλους τους έχει. Έχει τρεις συνεχείς νίκες σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μία νίκη σε τελικό Diamond League. Είναι πλήρης σε αυτούς τους τίτλους. Άρα γιατί ο Μίτος υπόσχεται την καλύτερη χρονιά του? Μας λέει θα είναι η καλύτερη χρονιά μου. Αφού Μίτο τα έχεις αυτά, μα τα έχεις χαρίσει αυτά τα μετάλλια.
0: Μπορεί πολύ πιθανόν, Ηρακλή μου, είναι και αυτό που σου είπε για τις επιδόσεις που τον είχες ρωτήσει τότε.
2: Ακριβώς.
0: Μάλλον θα κάνει την επίδοση κοντά στα 9 μέτρα. Φέτος.
2: Αυτό βλέπει. Mm-hmm. Εν αρχή θέλει να βγάλει από το χάρτη το αμφισβητούμενο 866 του Τσάτουμα. Το αμφισβητώ γιατί το διέπραξε στην πόλη του στην Καλαμάτα. Έτσι, λοιπόν, έχει ατομικό ρεκόρ 865 ο Μίλτος, ένα πόντο. Αυτό το θεωρώ πανεύκολο να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή και άμα το βάλουμε κάτω, 849 προχθές την Παρασκευή, πόσο είναι, μια παλάμη είναι? Μια παλάμη στα πλάγια, τόσο είναι με το 66. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι εν αρχή ο Μίλτος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πραγματικά θα του πει και θα το ξαναπεί, ναι, έκανα την καλύτερη μου χρονιά, αν προσπεράσει τον από το ένα κλαδί ελληνικής καταγωγής Αρμένιο, τον Ρόμπερτ Εμιγιάν, ο οποίος με τα χρώματα της τότε Σοβιετικής Ένωσης, του Γκορμπατσόφ, της Σοβιετικής Ένωσης του Γκορμπατσόφ, είχε φτάσει στα 8 μέτρα 86. Και αυτό αμφισβητούμενο, γιατί το διέπρεξε επίσης στην πατρίδα του. Έτσι, αμφισβητούμενα και τα δύο ρεκοράκια, και του δικό μου Τσάτομα και του Εμιγιάν, γιατί μετράγανε με μεζούρες τότε. Καθαρά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μετράγανε όπως τώρα με το ηλεκτρονικό σύστημα. Mm-hmm. Να θυμηθούμε και την απάτη του Ευαγγελίστη που είχε πάρει, του είχαν δώσει στην Ιταλία, στο Παγκόσμιο της Δρόμης το 87, του είχαν δώσει καλύτερο μετάλλιο. Ναι. Και αποδείχθηκε μετά από χρόνια ότι ήταν ψέμα.
0: Ωραία, ψέμα. Λοιπόν. Μεζούρα και αυτό.
2: Ακριβώς. Ο Μίλτος λοιπόν συνεχίζει την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν θα καρφωθούμε στο Golden Gala Πιέτρο Μενέα. Μένουμε στη Ρώμη, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, εκεί που συνέβη αυτό το fake άλμα του Ευαγγελίστη. Εκεί λοιπόν στο ίδιο, ακριβώς στο ίδιο, να πούμε, σκαμά, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή τη φορά θα έχουν υπερυψωμένο όπως στο ευρωπαϊκό του 24, στο ίδιο σκάμα που τότε, ανανεωμένο βέβαια, αγωνίστηκε ο Ευαγγελίστη και μας κοροϊδεύσε. Εκεί λοιπόν ο Μίλτος θα προσπεράσει τον Έλληνο Αρμένη Εμιγιάν. Για να δούμε.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, πραγματικά.
2: Και μάλιστα θυμάμαι τότε ο Ρόμπερτ ερχόταν πολύ τακτικά στην Ελλάδα, αγαπούσε την Ελλάδα. Αυτό το λόγο και έλεγε ότι η γιαγιά μου είναι Κορίνθια, μας έλεγε ο Ρόμπερτ. Έτσι.
0: Του άρεσε η Κόρινθος, γι' αυτό είχε αναγάγει τη γιαγιά στην Κορίνθια.
2: Περίεργη πόλη την εποχή εκείνη η Κόρινθος. Μάζευε πολλούς πρωταθλητές. Έτσι. Μάζευε και ανάμεσα τους Έλληνες. Μην το πιάσουμε.
0: Εντάξει, ναι, όχι, δεν είναι τη ώρα.
2: Θα τα αφήσουμε ήσυχο.
0: Ηρακλή μου, έχουμε ένα λεπτό, έτσι. Για πες.
2: Ωραία.
0: Τι μπορείς να κάνεις?
2: Τι να προλάβουμε?
0: Καλά, έχουμε και αύριο, μην ανησυχείς. Έχουμε πάλι 4 ώρες εκπομπές εδώ. Έχουμε όλο το χρόνο δικό μας, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, για Μανόλο και για Μίλτο. Είπαμε 849 ο Μίλτος, 6 μέτρα ο Μανόλο. 851 απαντάει την άλλη μέρα ο Εχάμερ σε αγώνα δεκάθλου. Δεύτερο αγώνισμα το μήκος 851. Ένα τρομερό και αυτό άλμα. 44-88 τελειώνουμε με αυτό. Ο Γιώργος Φράγκς, αυτό το καλό παιδί, 22χρονος, γεννημένος στη Νέα Υόρκη, φοιτητής του Πανεπιστήμιου του Μαϊάμι, δηλαδή Μαϊάμι Κέινς, ο κύριος Φράγκς, αυτός ο εξαιρετικός δρομέας. 44-88, μεγάλη τεράστια εθνική επίδοση και πανάξια πήρε πρόκριση για την τελική φάση του φοιτητικού προαθλήματος. Του NCAA Subs, που θα διεξαχθεί στο Eugene του Oregon, και είναι πραγματικά ένα πράγμα με δυναμική παγκοσμίου προβλήματος.
0: Έγινε, Ηρακλή μου, λοιπόν, τέλος εδώ. Κλείνουμε εξαιρετικά. Εγώ θα πρέπει να πω ότι το ανανεωμένο Δρομικά Νέα είναι εξαιρετικό, φίλε. Εξαιρετικό. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά.
2: Πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,
0: τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια. Τα λέμε. Γεια.

0: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέρασει το σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
7: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στο άλλο μικρόφωνο Χάτζημαν. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Άλλη μια καλησπέρα να πούμε.
0: Άλλη μια καλησπέρα, εννοείται. Καλησπέρα ποτέ δεν κάνει κακό. Καλησπέρα, καλημέρα, το γεια σας.
1: Και τι μαθαίνουμε από τους ανθρώπους που ασχολούνται, έτσι?
0: Ναι. Τι εννοείς, για ποιο θέμα απ' όλα?
1: Οτιδήποτε. Και για τα δρομικά νέα και για τα θέματα του ποδοσφαίρου σάλας.
0: Βεβαίως.
1: Και μπορεί να έχουμε κι άλλα.
0: Ναι, έχουμε κι άλλα.

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της της ΕΠΣΑΛΑΣ, ο οποίος θέλει να απαντήσει, υποθέτω, στον κύριο Κολλημένο για τα πράγματα που λέγαμε πριν για τον τελικό κυπέλλου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου, καταρχάς. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καταρχάς που μου δίνετε τη δυνατότητα παρέμβω, δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Κολλημένο. Ναι. Θα διευκρινίσω κάτι θέλω, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές τις περισσότερες οι αριθμοί και τα γεγονότα τα πραγματικά λένε την αλήθεια. Ναι. Θέλω να πω όσον αφορά για αυτό το τελικό, βέβαια πολλές φορές λένε και η μαύρη διαφήμιση καλή είναι, ρε παιδί μου, ακούγεται, ξεκινάει να ακούγεται το άθλημα. Ναι. Όχι με το σωστό τρόπο, γιατί έχει παιχτεί και στην ΕΤ2, γι' αυτό θα έπρεπε να μιλάμε το τελευταίο διάστημα, αλλά θα πούμε γι' αυτό. Mm-hmm. Οι ομάδες έχουν ενημερωθεί από τις 12 Δευτέρου σχετικά με το καλεντάρι και το πότε είναι ο τελικός του κυπέλλου. Καμία από τις ομάδες που συμμετείχαν δεν εξέφρασε κάποια ένσταση. Το Καρπενήσι βέβαια σε ανακοίνωσή του έβγαλε ότι λογικά η Ένωση δεν περίμενε, λέει, το Καρπενήσι να είναι στο τελικό. Από ό,τι φαίνεται, για να μην εκφράσει και το ίδιο ένσταση για την ημερομηνία, δεν θα περίμεναν ούτε η ίδια ομάδα του να είναι στο τελικό. Και δεύτερον, να πω και έναν άλλο αριθμό που είναι σημαντικό και κρατήστο. Από τα 14 εκτός έδρας παιχνίδια του Καρπενησίου στην Αθήνα, τα 12 τα έπαιξε μεσοβδόμαδα. Οποιοδήποτε επιχείρημα σχετικά με τα Σαββατοκύριακα το καταρρύπτει η ίδια η ομάδα. Ναι. Αυτό εγώ ήθελα να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι είναι δύο πράγματα που πραγματικά κρύβουν, λένε την πραγματική αλήθεια.
0: Έτσι. Να ρωτήσω κάτι έτσι, παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε. Από 12 Δευτέρου είχε ανακοινωθεί το καλεντάρι, το οποίο καμία ομάδα δεν εξέφρασε ενστάσεις. Το πού όμως θα γίνει ο τελικός είχε και αυτό οριστικοποιηθεί από τότε.
1: Από τον Μάρτιο.
0: Από τον Μάρτιο.
1: Επίσημο έγγραφο η Ένωση είχε στείλει στο κλειστό του Ολυμπιακού χωριού αίτημα για όλους τους τελικούς από K9 ως K18 και για τον τελικό των γυναικών. Είναι όλα με αριθμό πρωτοκόλλου στην Ένωση, τα έχουμε ανακοινώσει κιόλας μετά από όλες αυτές τις ανακοινώσεις του Καρπενησίου, αλλά πραγματικά με θλίβει το γεγονός, γιατί είναι μια γιορτή. Τώρα απειλές το ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε τίποτα άλλο, εντάξει, ο καθένας είναι υπεύθυνος και οι πράξεις αποδεικνύουν το ποιος είναι, έτσι. Okay. Όλα όμως τα γνώριζαν οι ομάδες, δεν ξεκινήσαμε μια μέρα χθες προχθές και είπαμε αύριο γίνεται ο τελικός εκεί. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 4 μήνες πριν γνωρίζουν οι ομάδες την ημέρα διεξαγωγής του τελικού. Γιατί το πρόβλημα πιο πολύ.
0: Την ημέρα και τον τόπο, λέτε. Την ημέρα και τον τόπο. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Την ημέρα και τον τόπο. Mm-hmm. Σωστά, ακριβώς. Άρα, το ότι εμείς δεν θέλουμε τις ομάδες επαρχίες, οτιδήποτε άλλο. Εγώ από επαρχία είμαι. Την εκπομπή δεν την άκουγα. Εγώ πολλάρισα με έτσι. Με ενημέρωσαν απλά ότι παρενέβη. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Γι' αυτό δεν απαντάω στον κύριο Κολλημένο και σας λέω ότι σας δίνω δύο στοιχεία. Έτσι. Mm-hmm. Που είναι συγκεκριμένα. Όλες οι ομάδες γνώριζαν το καλεντάρι από το Φλεβάρι, το οποίο καλεντάρι άλλαξε λίγο το Φλεβάρι. Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα, το καλεντάρι ήταν γνωστό από τον Οκτώβρη. Μετατοπίστηκαν όλα μία εβδομάδα μετά, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες της Αθήνας και είχαν αναβληθεί κάποια παιχνίδια. Αν δεν είχε γίνει και αυτό, οι ομάδες θα το ξέραν από τον Οκτώβρη. Το άθλημα μπορεί να μην είναι γνωστό. Είναι οργανωμένο όμως πλέον. Και δεν μπορεί κανένας να εκβιάζει εγώ είμαι από εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Υπάρχουν νόμοι, κανόνες και θα πρέπει να τους έχουν όλοι.
0: Ναι. Δεν έχω, η αίσθησή μου πάντως, κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι δεν εκβίασε ο κύριος Κολλημένος, τουλάχιστον από την κουβέντα που είχαμε.
1: Όταν λέμε ότι δεν κατεβαίνω, εκβιάζω. Τι κάνω? Τι λέμε? Εγώ δεν κατεβαίνω, αν γίνει εκείνη τη μέρα. Εκβιάζω, τι κάνω.
0: Ναι. Όχι, ήταν τελεσίδικο, μου είπε ότι δεν έχει πάρθει απόφαση.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Για το καλό του αθλήματος, τώρα να κάνω λίγο το δικηγόρο, έτσι τον μεσάζοντα εγώ τώρα, δεν θα έπρεπε, μιας και είναι όπως είπατε πολύ ωραία και έτσι είναι, η γιορτή του ποδοσφαίρου σάλας, ο τελικός κυπέλλου, μήπως να το βλέπατε εκεί στην Ομοσπονδία, να γίνει Σάββατο.
1: Να σας πω ακριβώς. Προσπάθειες γίνονται όπως και να έχει. Ωραία, οκ. Okay. Εμείς όμως είμαστε ξεκάθαρα και νομίζω ότι οποιοδήποτε οργανωμένο άθλημα έχει κάποιους κανόνες που θέλουν να τηρούνται, έτσι. Δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας, αλλά είναι άσχημο να βγαίνουν ανακοινώσεις, να χαρακτηρίζονται άνθρωποι ή οτιδήποτε άλλο, μη γνωρίζοντας από πίσω ποιοι εργάζονται και για ποιο πράγμα, έτσι. Θα μπορούσαμε και εμείς να επιδοθούμε σε ανακοινώσεις. Αυτά που σας είπα τώρα θα μπορούσα να τα βγάλω και να τα διαβάσει ο κόσμος. Ο κόσμος της θάλασσας ξέρει και πότε έχουν οριστεί αγώνες και πότε και τα πάντα, έτσι, όλες τις πληροφορίες. Αλλά πραγματικά με θλίβει, γιατί εγώ ούτως άλλως εκτιμώ, έτσι, στο Καρπενήσι έχω φίλους και ο Δημήτρης φίλους μου, έτσι, προς το δεν το συζητώ καν, αλλά με θλίβει το γεγονός αυτή η έκταση που έχει πάρει όλο αυτό και δεν είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάση περιπτώσει, εντάξει, η Ένωση όπως και να κάνει προσπάθειες, είναι δεδομένο αυτό, έτσι, είναι σημαντικό για μας, το άθλημα ούτως ή άλλως αναπτύσσεται.
0: Ναι, θα ήθελα μιας και με αυτή την αφορμή, ας είναι και αυτή η αφορμή, δώστε μας λίγο 5-10 πράγματα για να το γνωρίσει και ο κόσμος και δεσμεύουμε ότι θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο σάλα σε επόμενη εκπομπή. Πραγματικά, πραγματικά, γιατί εμείς δίνουμε εδώ βήμα σε πολλά αθλήματα που δεν έχουν γνωρίσει.
1: Το ποδόσφαιρο σάλα είναι από το 96-97 στην Ελλάδα. Εντάξει, δυστυχώς δεν είχε την εξέλιξη που θα έπρεπε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος στην Ένωση από το καλοκαίρι, από τον Ιούλιο. Αυτό που μπορώ να πω, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, υπάρχει και ένα αντικαμελές συμβούλιο από πίσω, έτσι, όπου εργάζονται, μπορώ να πω ότι είναι από τις σημαντικές επιτυχίες μας τη φετινή χρονιά, ήταν η είσοδος των τελικών στην ΕΡΤΙΟ, έτσι. Για τρεις Δευτέρες, πολλοίς κόσμος από τον ορχομενό που λένε μέχρι τη Γάβδο θα μπορούσε να δει το άθλημα, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα αυτή, έτσι. Ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν το ήξεραν. Ένα όλο από τα βασικά που πραγματικά για μας είναι πολύ σημαντικό είναι η στήριξη που παρέχουμε στις ακαδημίες μας, έτσι. Τη φετινή χρονιά φανταστείτε ότι οι ακαδημίες μας δεν πλήρωσαν κανένα, δεν είχαν κόστος στις διαιτησίες τους, μόνο στο κομμάτι του γιατρού, της ιατρικής υποστήριξης. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλουμε να χτίσουμε από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το πρόγραμμα μας έχει και εθνική ομάδα. Έχει πολλά πράγματα. Έχει μεγάλους συλλόγους. Θα τους πω έτσι με τη σειρά: ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, η οποία ανέβηκε τώρα στη Super League. Έχει μεγάλα μπραντ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε κι εμείς τη θέση που μας αξίζει.
0: Δώστε μας λίγο έτσι ένα περίγραμμα των κανονισμών, τέλος πάντων, ή μάλλον τη διαφορετικότητα σε σχέση με το 11x11.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, ο αριθμός των παικτών, έτσι, 5-5.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακας 4, έτσι, 5-5. Τώρα από εκεί πέρα είναι 2-20 λεπτά. Ο χρόνος σταματάει όταν η μπάλα βγαίνει εκτός παιδιάς. Ο τερματοφύλακας επιστρέφει την μπάλα πάντα με τα χέρια. Έχει από ένα time out κάθε ομάδα σε κάθε ημίχρονο. Έχει τη δυνατότητα, πώς έχουν στο μπάσκετ, τα 5 φάουλ είναι το όριο. Στο έκτο φάουλ υπάρχει 10 μέτρο πέναλτι. Τι σημαίνει 10 μέτρο πέναλτι? Στείνει την μπάλα στα 10 μέτρα από το τέρμα χωρίς τείχος. Κοιτάξτε, ας σας πω κάτι. Όπως λέω σε πολλούς φίλους μου, γιατί και εγώ ασχολήθηκα από το 19 με αυτό, φτιάχνοντας μια ομάδα στην πόλη. Εάν χτυπήσει το τηλέφωνο και βγεις από το γήπεδο, ρε παιδί μου, γιατί για ένα λεπτό θα μιλήσεις για κάτι, στο φούτσαλ μπορεί να έχεις χάσει 2 γκολ. Το 11-11 μπορεί και να μην έχεις χάσει τίποτα. Έχει μεγάλη επίδραση το παιχνίδι και στο θεατή. Η μπάλα είναι συνέχεια πάνω κάτω, εκεί που βάζεις γκολ, εκεί τρως. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, σε κρατάει σε γρήγορση.
0: Φούτσαλ είναι η ονομασία, η παγκόσμια, έτσι όπως...
1: Ναι, ποδόσφαιρο σάλας είναι η ελληνική, έτσι, η 5-5. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Ναι. Όχι, θα κάνουμε μια έτσι...
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το...
0: Να ξέρετε πάντως ότι δεν ήθελε να αντιπαρατηθεί ο κύριος Κολλημένος και μάλιστα τον πήραμε και τώρα, αν ήθελε...
1: Όχι, ούτε εγώ αντιπαρατηθεί,
0: προς Θεού. Μήπως βρίσκαμε κάποια λύση.
1: Όχι, δεν είναι θέμα λύση, ούτε θα βρεθεί μέσα στα ραδιόφωνο, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Οκ, αλλά... το ζήτημα είναι ότι εγώ ήθελα να δώσω δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί τουλάχιστον που άκουσα, αλλά και εσείς, για να βγάλετε και ένα συμπέρασμα. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε το μεσοβδόματο, όταν έχει παίξει 12 στα 14 ως παιχνίδια μεσοβδόματα στην Αθήνα, έτσι. Αν δεν είχες παίξει κανένα, θα μπορούσες να πεις ότι είναι πρόβλημα. Και δεύτερον, γνωρίζανε όλοι το καλεντάρι από τις 12 Φεβρουαρίου. Είναι δύο στοιχεία τα οποία νομίζω είναι αδιαμφισβήτητα, έτσι, για το ποιος και τι θέλει. Αυτό από μένα, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Μια τελευταία έτσι, ερώτηση να σας κάνω, ενδιαφέροντος γενικότερος. Μας είπε ότι κάποιοι παίχτες από την ΑΕΚ κάποιες παίχτηρες από την ΑΕΚ παίζουν και στο 11x11 στην κανονική ομάδα, την ποδοσφαιρική. Υπάρχει σε όλες τις ομάδες, έτσι.
1: Μπορεί να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Στο αντρικό σε όλα, γιατί το ποδόσφαιρο σάλας πλέον είναι ξεχωριστό άθλημα. Mm. Εδώ και 2 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Ωραία, και 3. Είναι ξεχωριστό άθλημα. Παλιά ήταν το ποδόσφαιρο, υπήρχε ένα δελτίο, με το ίδιο δελτίο έπαιζε και 11 και ποδόσφαιρο σάλας. Πλέον τα δελτία είναι διαφορετικά. Είναι σαν να παίζει μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας κάποια στιγμή.
1: Καλά,
0: τώρα έχουμε
1: θέλετε.
0: Τα τηλέφωνά σας. Θα σας καλέσουμε.
1: Με τα χαράς, ό,τι θέλετε. Βέβαια.
0: Να το έτσι δημοσιοποιήσουμε τους κανονισμούς και όσο περισσότερο
1: σκορπίζουμε. Και σας ξαναευχαριστώ.
0: Τίποτα, είναι υποχρέωσή μας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η άλλη πλευρά πάντα.
0: Υποχρέωσή μας. Και,
1: με καλή διάθεση έτσι πάντα υπάρχει.
0: Αυτό επειδή το βλέπω και από τις δύο πλευρές, πραγματικά εύχομαι να βρει μια λύση για τον τελικό. Πραγματικά. Θα χαρώ πολύ να μάθω ότι βρέθηκε λύση και ο αγώνας πραγματοποιήθηκε.
1: Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, είχαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Σάλας, της Επιτροπής Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, υπό την αιγίδα της ΕΠΟ, να ξέρεις, Μανώλη, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη άνθηση. Το δίνει και τηλεόραση, ξεχάσαμε το πούμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Τώρα βγήκε για άλλο
2: εδώ
0: θέμα.
2: Και χρόνια παίζεται πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους.
0: Είτε σε κλειστούς.
2: Βέβαια αυτό είναι ποδόσφαιρο σάλας, είναι κλειστό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλοί κόσμοι που ασχολείται με το 5x5. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό.
0: Έχει διαφορετικούς. Το φούτσαλ.
2: Ακριβώς.
0: Το φούτσαλ. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν. Το παίζαμε στην Αλάνα. Εγώ έχω μείνει στην Αλάνα το φούτσαλ.
2: Ναι.
0: Το φούτσαλ το λέω Αλάνα εγώ. Αλλά ναι, είδες όμως ότι κάποια πράγματα σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Δεν μπορούν όλοι να παίξουν στο 11x11, έτσι.
2: Όχι.
0: Άρα και το φούτσαλ είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα δεν ξέρω αν θα βρεθεί λύση. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα βρεθεί λύση. Δεν ξέρω, ο καθένας θέσει από τη μεριά του λέει αυτά που πρέπει να πει. Από την άλλη, αν όντως ισχύει, που δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω τον κύριο Παπαδημητρίου, ότι έχει ανακοινωθεί από το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και ο τόπος και το καλαντάρι. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο.
2: Βλέπω να είναι και κοντά και μακριά οι δύο πλευρές.
0: Ναι. Μακάρι, γιατί όλοι όσοι ασχολούνται με το φούτσαλ πρέπει να είναι μεταξύ τους φιλεαράκια. Και αυτό τουλάχιστον εκμεύσα εγώ, ότι δεν θέλει ο ένας με τον άλλο να αντιπαρατεθεί.
2: Το θέμα είναι να ανέβει το άθλημα.
0: Αυτό. Εντάξει, τώρα θα ανέβει το άθλημα. Θέλει πολλά και διάφορα για να ανέβει το άθλημα. Ένα από αυτό είναι να υπάρχει και αγαστή συνεργασία.
2: Συνένεση.
0: Λοιπόν.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στο μαέστρο μας.
1: Στο μαέστρο, τον κύριο Δημήτρη.
0: Στο Δημήτρη από το Αστναμπουργκ. Γεια σου Μητέρα μου, καλησπέρα. Την καλησπέρα στην εκπομπή, χαιρετίσματα. Ναι, και στον κύριο Χάτζημα και τον κύριο Στρατάκη που άκουσα τελευταία και τους έπαιξα και ένα ταξίμι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Όπως μόνο εκείνος μπορεί.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Τώρα για το άλλο το θέμα που λες Δημήτρη μου, το κοιτάζουμε. Το κοιτάζουμε.
1: Ναι, μας λέει ότι
0: κάνει κάποιες διακοπούλες
1: στο διαδίκτυο. Το κοιτάζουμε εδώ τεχνική μας να δούμε τι συμβαίνει. Αυτές τις ημέρες, να ξέρει όλος ο κόσμος, γίνονται εργασίες των Ημιτών στις Κεραίες και ενδεχομένως όλα τα ραδιόφωνα κάποια στιγμή να κάνουν διακοπές. Το διάβασα σήμερα και το ήξερα γιατί ο κύριος Τσαπαλιάρης από εδώ ανεβαίνει απάνω. Γίνονται γενικότερα κάποιες αναδιαρθρώσεις εκεί, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Μας είπε και ο κύριος Μπέλος πριν λίγο ότι αρκετοί σταθμοί είχαν μια πάυση.
1: Άρα να ζητήσουμε την κατανόησή σας, την αγάπη σας, εσείς να μην φεύγετε αν κάνει διακοπές, να το παλεύετε. Να το παλεύετε εκεί, 943 Ντερβέτερ Σπορτ.
0: Ακόμα δεν είναι η εποχή για διακοπές. Κρατηθείτε λίγο.
1: Διακοπές αργότερα. Διακοπές μετά το Μουντιάλ, φίλε. Διακοπές μετά το Μουντιάλ. Κάτσε να δούμε Μουντιάλ και μετά θα πάμε. Ή θα πας πιο νωρίς εσύ.
0: Πρώτα ο Θεός και Παναγία. Μετά τις 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Ιουλίου, εκεί είναι οι διακοπές.
1: 15 Εβδόμου μέχρι 30 Εβδόμου. Εντάξει, ναι, μια χαρά σου.
0: 15.
1: Πότε 20... είναι ο τελικός του
0: Μουντιάλ. 20 με 27, μια εβδομάδα υπολογίζω.
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα και πολύ μας.
1: Από τώρα.
0: Ένα αγαπημένο μέρος.
1: Για πες.
0: Πάργα.
1: Πάργα. Ωραίο μέρος, φίλε, όντως. Και έχει ξαναπάει, δηλαδή, για να λες αγαπημένο μέρος.
0: Θα είναι η τρίτη φορά που θα. Με, η τέταρτη φορά που θα πάμε.
1: Η τέταρτη φορά.
0: Έχουν πάει ήδη τρεις.
1: Έχει κλείσει, δηλαδή, ήδη.
0: Είναι το γνωστό εκεί κατάλημα που πηγαίνουμε. Πρώτα Θεός θα είμαστε εκεί.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα, ωραιότατα.
0: Μόνο πέρσι δεν πήγα εγώ. Έχω κάνει, αν δεν κάνω και φέτος, θα είναι δεύτερη χρονιά που δεν θα κάνω διακοπές.
1: Δεν πήγες εσύ ενώ η οικογένεια πήγε.
0: Πέρσι δεν πήγα, ναι. Εγώ δεν μπορούσα να πω.
1: Α, λόγω δουλειάς.
0: Ναι. Αλλά πιστεύουμε πρώτα ο Θεός να πάμε φέτος. Μητσάρα μου και από εμάς την καλησπέρα μας και την αγάπη μας.
1: Εννοείται, εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και την άλλη φορά θα μας ξαναπέξει άλλο ένα ταξίμι. Όπως το λέει.
0: Όπως μόνο εκείνο.
1: Είναι μεγάλος καλλιτέχνης πάντως. Τον άκουσα, δεν έχω παθαπλάκα εκείνη. Δεν ήθελα τώρα εκεί να το.
0: Τον έχω δει και ζωντανά.
1: Δει και live.
0: Στο ένα μέτρο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικός.
0: Το ζει, το αρέσει, το γουστάρει και το έχει.
1: Και από τον Γερασίμ που μας το έλεγε και από τον Μπέλο που μας έλεγε. Ωραία, κάτι τέτοιοι έτσι ακροατές μας ανεβάζουν την ψυχολογία. Συμφωνείς?
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Ναι, είναι πολλά
0: χρόνια.
1: Πλέον... Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα. Τον άνθρωπο, ναι.
0: Είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος.
1: Τέτοιους θέλουμε, τέτοιους. Να έχουν υγεία, να έχουμε και εμείς υγεία και να προχωράμε να παλεύουμε εδώ.
0: Πάνω απ' όλα να είμαστε καλά. Αυτό
1: να είμαστε
0: λέω.
1: Καλά, να μην έχουμε απρόπτα, γιατί τα απρόπτα είναι αυτά όπως λέγαμε για το. Για τον Μαριάκο. Δυστυχώς. Λοιπόν, ο τελικός του κυπέλου, ρε φιλέ, είναι 19 Ιουλίου. Θα είστε διακοπές, δηλαδή. Θα δεις τον τελικό στην Πάργα.
0: 19 έτσι? Ιουλίου. Δεν θα είναι άσχημα.
1: Ωραία θα είναι. Ναι, και μάλιστα 10 η ώρα το βράδυ έχουμε τον τελικό, 19 Ιουλίου. Ναι, γιατί παρατείνεται φέτος το Μουντιάλ, είναι παραπάνω από ένα μήνας λόγω των πολλών ομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλές ομάδες. 15 φεύγεις, είπες, θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Φυσιολογικά θα φύγω 17.
1: 17. Εντάξει, εδώ θα δεις τους ημιτελικούς, 14 Ιουλίου και 15. 19 θα το δεις στην Πάργα, έτσι αραχτός, ωραίος. Μπορεί να έχει και τουρίστες να απολαύσετε μαζί. Έχω τύχει σε, δεν θυμάμαι τώρα στο προηγούμενο Μουντιάλ ήτανε. Ποιος είχε πάει στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τέλος πάντων, έχω πετύχει Ακρόπολη. Είχα πάει σε πελάτη και είχα πάει σε Μουντιάλ και παίζαν οι Άγγλοι. Ή Μουντιάλ ή Euro, τώρα τελικό. Φιλέ, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Για τρέλα, για τρέλα. Ή τελικό ή μη τελικό, τέλος πάντων. Αγώνα.
0: Το Euro δεν ήταν.
1: Το Euro πρέπει να ήταν, ναι. Λοιπόν, τρέλα, μιλάμε για τρέλα.
0: Είναι, είναι μεγάλη τύχη να βλέπεις μπάλα με Άγγλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω δει West Ham Southampton στο Λονδίνο. Απίστευτη. Απίστευτη. Απίστευτη. Και
0: θέμα,
1: κάτι τραγούδια τρελά.
0: Το
1: κάτι...
0: θέμα είναι τι γίνεται μετά όταν γυρίσεις εδώ.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Καλά.
0: Δεν θες να πατήσεις το γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά όχι, εγώ ήθελα, αλλά τέλος πάντων ναι. Έχει διαφορά. Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, West Ham Southampton. Καλά, είχα πάει για το Ολυμπιακό Άρσεναλ και μείναμε κάποιες μέρες και πήγαμε και είδαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο το West Ham Southampton. Νομίζω ακόμα West Ham έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα έπεσε κιόλας, δεν ξέρω τι θα κάνει του χρόνου μέχρι να φτιάξει το δικό της κήπεδο.
0: Θα δούμε.
1: Έχεις πάει στο εξωτερικό καθόλου για να δεις κάποιον αγώνα?
0: Πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Θα το θυμούνται όλοι. Στάδιον Louis De.
1: Μονακό.
0: Μονακό Ολυμπιακός.
1: Μόνο κύριε φίλε θα μπορούσε.
0: Με Βαΐτσαρο.
1: Αλήθεια ήσουν μέσα. Αλήθεια λες. Λέει σε κάνεις πλάκα. Πού βρέθηκε στο Μονακό ρε φίλε?
0: Εντάξει.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μόνο τότε.
1: Ναι. Στο 0-1, ε.
0: Στο 0-1.
1: Ε, Βαΐτσι παιχταρά.
0: Στο 0-1.
1: Τι σου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης?
0: Λέει τα δικά του ο μαέστρος. Μαέστρο ένα μου.
1: Όχι, να το πεις, κάτσε, να το πω εγώ.
0: Δεν χρειάζεται,
1: θα το λέω εγώ. Δεν τον έχεις δει από το μέτρο, από τους 30 πόντους λέει και χόρεψες εξαίσια. Άσε τη λέει ο Γερασίμου. Εδώ θα λέμε αλήθειες σε αυτήν την εκπομπή. Μετά τις 12 μπορεί να λέμε και καμιά παπάτζα. Δεν βαριέσαι. Είναι μετά τις 12. Εξαίσια, Γερασίμου, εξαίσια λέει. Για πες μας και πότε χορεύετε εκεί με το σύλλογο τον Ιούνιο. Τώρα τον Ιούνιο είναι.
0: Πρώτα θα 28 Ιουνίου, αν δεν βρέξει, μέρα Κυριακή.
1: Γιατί να βρέξει, ρε φίλε,
0: θα δείξει.
1: Καλά, ναι, είναι περίπου.
0: Έχει τύχει. Ναι, έχει τύχει να μα χαλάσει.
1: Και μετά τι γίνεται, να βάλετε για μια μέρα, ξέρω εγώ.
0: Μετά γίνεται αναβολή τη παράσταση και όλο το χορευτικό. Καταλήγουμε.
1: Για πέστε και το πού, 28 Ιουνίου λοιπόν. Πού?
0: Είναι στο ανοιχτό θέατρο του Χαϊδάριου. Είναι απέναντι από το στρατόπεδο το ΚΕΒΟΠ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πασίγνωστο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι δωρεάν είσοδος.
0: Είναι δωρεάν είσοδος.
1: Είναι στο πλαίσιο του πολιτιστικού συλλόγου που χορεύεις εκεί,
0: είναι
1: έτσι.
0: Είναι στο πλαίσιο του πολιτιστικού συλλόγου εκεί, του Δήμου Χαϊδαρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊδαρίου.
1: Mm-hmm.
0: Θα περάσουμε καλά. Πρώτα Θεός και Παναγία, όπως κάθε χρόνο.
1: 28 Ιουνίου, ημέρα τι είναι?
0: Ημέρα Κυριακή, 7.30. Δεν ξέρουμε πως έχει κανένα μας
1: 28 Ιουνίου
0: Μουντιάλ.
1: Α, κάτσε, θα το δούμε τώρα, περίμενα. Αλλά 8 η ώρα τώρα, λες να πέσουμε σε τέτοιο mood. 28 έκτου.
0: Θα περάσουμε καλά πάντως, θα έχουμε ρακές.
1: Και να έχουμε, Μουντιάλ θα το... Ναι, έχουμε Μουντιάλ, αλλά έχουμε Μουντιάλ εκείνη την ημέρα, 28 έκτου. Έχουμε στις 12 το μεσημέρι Παναμάς Αγγλία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Την ίδια ώρα, φαντάζομαι ότι είναι η τρίτη αγωνιστική γι' αυτό, Κροατία Γκάνα, ίδια ώρα, 12 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και μετά έχουμε 2.30 το πρωί προς 29 πλέον.
0: Δεν μας πιάνει καν.
1: Τίποτα, δεν μας πιάνει τίποτα. Έχουμε 2.30 λοιπόν το πρωί Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
0: Χριστός και Παναγία. Και είμαστε εμείς απ' έξω από αυτό το Μουντιάλ.
1: Και στις 5 το πρωί άλλους δύο αγώνες παρακαλώ, 29 δηλαδή πλέον είναι τώρα αυτό. Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Φίλε, τέτοιες ώρες τώρα, 2.30, 5, 3, κάποιοι αγώνες 10, κάποιοι αγώνες τέτοιες, 12 το μεσημέρι.
0: Νομίζω ότι θα προτιμήσω τις βόλτες και τα ποτάκια στην Πάργα.
1: Στις 28 έκτου είναι αυτό, την ημέρα που χορεύεις εκείνη την ημέρα.
0: 28 έκτου δεν έχει κανένα παιχνίδι,
1: τίποτα,
0: δεν έχετε
1: φρύ.
0: καμία και δικαιολογία, τίποτα.
1: Και γυρνάμε μετά και χτυπάμε ένα Κονγκό Ουσμπεκιστάν.
0: Χριστός και
1: έτσι
0: μάνα.
1: Έτσι για χώνεψη. Έτσι. Τι θες Κολομβία, Πορτογαλία, χτυπάμε
0: Κολομβία. Κολομβία, Πορτογαλία θα μου έκανε πολύ.
1: Ωραίο μάτς, έκανε πολύ. Φίλε, αυτό είναι ωραίο, είναι ωραίο. Τώρα, γιατί όμως δεν θέλω να τους αδικήσω τους Ουσμπέκους ούτε τους Κονγκοϊκανούς. Καλή είναι κι αυτή. Και 5 ώρα για σβήσιμο πριν να κοιμηθούμε. Είναι Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, ε. Ναι. Έτσι δεν μου είπες, Πέμπτη δεν είναι ημέρα.
0: Ποιο, 28.
1: Ναι. Όχι.
0: Κυριακή.
1: Α, Κυριακή, άρα είναι Κυριακή προς Δευτέρα, ε.
0: Ναι.
1: Πάμε δουλειά την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, έχει 5 ώρα το πρωί, Ιορδανία, Αργεντινή.
0: Ιορδανία, Αργεντινή.
1: Ναι, 5 ώρα το πρωί.
0: Εγώ θέλω να δω ειλικρινά πόσοι θα κάτσουν να δουν στο παιχνίδι.
1: Φίλε, κοίταξε, αν κρίνεται η πρόκριση, θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Γιατί είναι η τρίτη αγωνιστική, γι' αυτό παίζουν όλες τις ίδιες ώρες.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Λες να μην έχει κρυθεί η Αργεντινή αν περάσει.
1: Μην κοιτάς την προηγούμενη φορά, στην τρίτη αγωνιστική κρίθηκε και το πήρε τελικά τώρα.
0: Να μου πεις εδώ δεν είναι η Ιταλία.
1: Εδώ δεν είναι η Ιταλία, μην νομίζεις γίνονται πολλά. Αν μου πεις η Ιορδανία είναι τότε, τέλος πάντων.
0: Εδώ δεν είμαστε εμείς.
1: Δεν είμαστε εμείς, δεν πειράζει. Θα είμαστε το επόμενο, ρε.
0: Για να δούμε.
1: Θα είμαστε το επόμενο.
0: Έχουμε να θυμίσουμε και τα δύο παιχνίδια που παίζουμε.
1: Ναι, τώρα.
0: Με Σουηδία και Ιταλία.
1: Σουηδία και την Ιταλία. Τώρα, πότε παίζουμε αλήθεια, την Πέμπτη, νομίζω την Παρασκευή, την Πέμπτη.
0: Νομίζω
1: στις
0: ότι είναι.
1: Τέσσερις.
0: Τέσσερις και εφτά.
1: Πέμπτη και Κυριακή. Με τη Σουηδία στη Στοχόλμη και μετά παίζουμε στο Παγκρέτη με την Ιταλία.
0: 10
1: την...
0: ώρα.
1: Ανανεωμένη ομάδα της Ιταλίας, σχεδόν.
0: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ναι, εντάξει, ρε φίλε, και οι άλλοι τι κάνανε. Δηλαδή, κάτσε, δεν έπρεπε να μπει καινούριο αίμα εκεί στους Ιταλούς. Πώς γίνεται, δηλαδή, έχει χάθηκε η μπάλα εκεί στην Ιταλία.
0: Εντελώς.
1: Έχει χάθηκε η μπάλα, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, θα φύγεις.
1: Θα φύγω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Να σε καλά. Ήταν απροειδοποίητη, ήταν έκπληξη.
0: Ήταν έκπληξη, ήταν ωραία. Και να έρχεσαι συχνά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Όσο μπορείς πιο συχνά.
1: Να είμαστε καλά και με εκπλήξεις πλέον θα δουλεύουμε. Έτσι.
0: Και τα καλύτερα εύχομαι. Τα καλύτερα.
1: Να σε καλά. Και να σε καλά. Ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου που ήμουν να συνεχομπήσω και άλλη μια φορά.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να ακούτε εδώ Στρατάκι.
0: Έτσι, να τον ακούτε. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μετά περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΣΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννηνα, του Πανετολικού, του και Μάριος Οικονόμου, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτήρες ανακοινώσει εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο ΠΑΣ Γιάννηνα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League Κοπενχάγη. Αύριο στις 5 στα Ιωάννινα θα τελειστεί η κηδεία του.
9: Ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 11 και 7 πρώτα λεπτά. Έχουμε περάσει στην τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν έχετε παράπονο, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Είχαμε και την αντιπαράθεση εκεί στην, για τον τελικό του κυπέλου σάλας γυναικών μεταξύ Καρδίτσας και ΑΕΚ. Βγάλαμε και τις δύο πλευρές και από την μεριά της, του Καρπενησίου. Βγάλαμε τον κύριο Κολλημένο στην ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά αργότερα βγάλαμε και τον κύριο Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας, ο οποίος και αυτός μας είπε κάποια πράγματα, για να δούμε τι θα γίνει, να το παρακολουθήσουμε το θέμα. Είχαμε Χάτζημαν, πολύ ωραία παρέα. Είχαμε Μπέλο, επίσης πολύ ωραία παρέα. Κάποια στιγμή στο πρώτο μισάωρο βγήκε και ο κύριος Πετράκης, αυτός ο αξιόλογος άνθρωπος και προπονητής, και μας μίλησε και για τον άδικο χαμό του Μάριο, του Μάριου Οικονόμου. Τώρα εδώ στο στούντιο έχω τον Μιχάλη τον Σοϊλέ, ο οποίος ήρθε με ειδήσεις, παιδιά. Για να δούμε, Μιχάλη, τι έχουμε, Μιχάλη μου.
1: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Η ΑΕΚ θα κάνει την πρώτη της μεταγραφή, την έχει κλείσει βασικά, ναι, την πρώτη της μεταγραφή. Mm-hmm. Όπως βεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο γνωστός δημοσιογράφος.
0: Πες την είδηση και θα σου πω για τον Ρωμάνο μετά, θα σε ρωτήσω. Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έκλεισε τον Ουκρανό μεσοεπιθετικό διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, Αλεξάντερ Ζουμπκόφ.
0: Ζουμπκόφ, μάλιστα. Εξτρέμ.
1: Εξτρέμ, είναι από την Τραμπζονσπορ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση έκανε μια εντυπωσιακή πρόταση στην Τραμπζονσπορ για να πείσει τον τουρκικό σύλλογο να παραχωρήσει τον παίχτη, με μια πρόταση που φτάνει τα 6 εκατομμύρια. Ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός, ύψους 1,82, είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό, τόσο στα άκρα της επίθεσης όσο και ως επιτελικός μέσος. Με την τουρκική ομάδα, την ομάδα της Τραπεζούντας, κατέγραψε 37 συμμετοχές, μοιράζοντας 12 assist, ξεπερνώντας τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Τούρκη ομάδα τον έχει αποκτήσει το χειμώνα του 25 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αντί 6 εκατομμύρων ευρώ και φέτος ήταν εκ των βασικών συντελεστών στην εξαιρετική πορεία τη Τράμπζον, η οποία τερμάτισε την τρίτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος.
1: Πίσω από εξαιρετική πορεία φέτος.
0: Από Γαλατά Σαράι και Φενέρμπαχτσε, αλλά μπροστά από την άλλη μεγάλη ομάδα τη Κωνσταντινούπολη, την Μπεσίκτας.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιες παραστάσεις και εμπειρία από το Champions League, καθώς έχει αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση με την Ουκρανική ομάδα και τη σεζόν 2022-2023 έχει σκοράρει και στις δύο αναμετρήσεις τη Σαχτάρ απέναντι στη Real Madrid για τη φάση των ομίλων τότε του Champions League. Και θα προσθέσει στο ρόστερ της έναν παίχτη πολύ ψηλού επίπεδου που αναμένεται να αναβαθμίσει και τη μεσοεπιθετική της γραμμή.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι σπουδαία μεταγραφή. Είναι πολύ καλή μεταγραφή. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, έχει κλείσει.
1: Έχει κλείσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι τα ξέρει όλα αυτά ο Ρουμάνο. Ο Ρωμάνο.
0: Ο Ρωμάνο, ναι.
1: Ο Ρωμάνο. Δηλαδή, μου λες πώς τα. Πώς, τι, τον παίρνουν τηλέφωνο, ας πούμε, και του λένε Φαμπρίτσιο. Έγινε μεταγραφή. Πού τα ξέρει όλα αυτά.
0: Τα ξέρει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά.
1: Τι γίνεται. Δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι. Καταρχάς να πούμε, μιας και λέμε για μεταγραφές και τα λοιπά, ότι. Κάτσε, γιατί το χάσα τώρα εδώ. Βλέπεις τι έπαθα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος ο Κονσεϊσάο από την άλλη Ετιχάδ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν στεριώνει εύκολα, βλέπω.
0: Από την Πόρτο και μετά δεν έχει καταφέρει να στεριώσει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Προπονητής.
1: Λοιπόν, οκ, άρα περιμένουμε από την ΑΕΚ επιβεβαίωση. Φαντάζομαι ότι είναι τυπικά τα θέματα. Θα έρθει μάλλον ο ποδοσφαιριστής να περάσει και ιατρικά. Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από την ώρα που το είπε ο Ρώμανο, όλα είναι τελειωμένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για πες μας, τι άλλο έχουμε.
0: Τι άλλο έχουμε, μιας που μιλάγατε πριν με το Χάτζημαν για Μουντιάλ, σας άκουγα. Ξέρεις ότι η εθνική μας ομάδα δεν θα συμμετάσχει στην κορυφαία γιορτή.
1: Δυστυχώς, το ξέρουμε πολύ καλά, ναι.
0: Ωστόσο, θα σου πω ότι δεν θα λείψει Έλληνες από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
1: Ναι, δεν θα λείψουν, λες, για πες μας.
0: Λοιπόν, το Μαρόκο έχει στην τάξη του τον Αγιού Μπελκαμπή.
1: Έλληνες εντός εισαγωγικών.
0: Έλληνες εντός εισαγωγικών, ναι. Ακριβώς. Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία, τρίτος όμιλος αγωνίζεται η χώρα από την Αφρική. Στην Γκάνα, ο Ράχμαν Μπάμπα. Με Αγγλία, Κροατία και Παναμά στο 12ο όμιλο. Στην Αϊτή, τον γνωρίσαμε από την ΑΕΚ, Φραντζί Πιερό. Βραζιλία, Αϊτή, Σκωτία. Και Μαρόκο στον ίδιο όμιλο.
1: Και Μαρόκο.
0: Ακριβώς. Ουρουγουάη, Φακούντο Πελίστρι. Ο οποίος δεν έχει παίξει πάρα πολύ φέτος με το τριφύλι.
1: Όντως.
0: Ισπανία, πράσινο κροτήρι, Σαουδική Αραβία, 8ος όμιλος. Στο Μεξικό έχουμε τους Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες. Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕ, Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, στον πρώτο όμιλο. Μεχντί Ταρέμι, στο Ιράν. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέβαια στο Ιράν είναι και άλλοι παίχτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Ο λόγος είναι για τους Εχσάν Χατζησαφή και Μίλαν Μοχαμάντι.
1: Χατζησαφή είναι στην αποστολή του Ιράν, ε?
0: Ναι, είναι, είναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό, δεν το θυμόμουν.
0: Ακτή Ελεφαντοστού, Αλμπάν Λαφών. Σε όμιλο με Γερμανία, Κουρασάο, Εκουαδόρ. Πέμπτος όμιλος. Μιας που μίλαγα για το Κουρασάο, Τζέρεμι Αντώνησε της Κηφισιάς. Που είχα την τιμή να τον δω και από κοντά.
1: Τον Αντώνησε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό παιχτάκι.
0: Πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι. Τον είχα δει και εγώ φεύγοντας. Είχα μεταδώσει το Κηφισιά Βόλος.
0: Κηφισιά Βόλος.
1: Και φεύγοντας τον είχα δει με την οικογένειά του, με το παιδάκι του και με την γυναίκα του φεύγοντας. Χαλαρά, ήταν εκεί στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Δεν ξέρω αν περίμενε και ταξί.
0: Και εγώ στη Γρηγορίου Λαμπράκη τον πέτυχα. Έχω...
1: Χαλαρός, ωραίος, μια χαρά, πολύ ωραίος.
0: Και εγώ εκεί τον έχω πετύχει και έχουμε βγάλει και φωτογραφία μαζί.
1: Ναι, δεν έβγαλα εγώ γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο, έφευγα. ναι, ωραίος ο Αντώνησε.
0: Εκουαδόρ.
1: Μακάρι να πάει καλά το Κουρασάο.
0: Εκουαδόρ.
1: Το που λένε μας.
0: Ναι. Εκουαδόρ Μόησες Ραμίρες. Της Κηφισιάς πάλι ο τερματοφύλακας.
1: Πάλι, ναι.
0: Και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Μούτου Σαμί, του Ατρομήτου. Κακουτά και Μπατουμπιρσικά από τη Λάρισα. Η οποία επιβεβάστηκε. Στον 11ο όμιλο μαζί με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουσμπεκιστάν. Εκεί θα συμμετάσχει το Κονγκό.
1: Ναι.
0: Μιας που είχαμε Μουντιάλ. Θα τους δούμε. Είπαμε, δεν λείπει η Ελλάδα. Εύκολα.
1: Εντάξει, δεν λείπει η Ελλάδα εύκολα. Τώρα εντάξει, τώρα ναι. Λέμε τώρα. Ναι. Παρηγοριά στον άρρωστο. Τέλος πάντων.

0: Περιπτώσει. Ναι, σίγουρα ασχολούμαστε και εμείς με ποδόσφαιρο. Κάποιοι θα έχουν περάσει και από εδώ, κάποιοι θα παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτον, Έλληνες παίχτες δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Έλληνες διαιτητές δεν έχουμε. Αυτό ναι. Που το πας πάλι.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή στο επίπεδο της διαιτησίας μας είναι πολύ πολύ χαμηλό. Λοιπόν, γενικότερα είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα. Ελπίζω τουλάχιστον το επόμενες διοργανώσεις μεγάλες να μας δουν, γιατί είναι κρίμα, διότι η Ελλάδα διαθέτει ταλέντο. Πλέον διαθέτει ταλέντο. Νομίζω ότι έχει όλα τα χέγγια να πάει. Να σου πω, τους έχεις πρόχειρους τους ομίλους του Μουντιάλ?
1: Περίμενε λίγο να τους δω.
0: Ναι. Έτσι μιας και... Να τους πούμε, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και την... Γιατί σιγά σιγά πλησιάζουν οι ημερομηνίες και καλό είναι να μπούμε στη διαδικασία. Να πούμε ότι την 5η 11 του Ιουνίου στις 10 είναι το εναρκτήριο, Μεξικό, Νότιος Αφρική, παρακαλώ, 10 η ώρα το βράδυ. Είσαι έτοιμος? Εντάξει, δεν, με την ησυχία σου, με την ησυχία σου. Σε πιάσα και λίγο εξαπίνεις, τώρα η αλήθεια είναι αυτή. Σε κρέμασα που λέμε δημοσιογραφικά, αλλά θα τα βρεις εσύ, γιατί σε γατώνει. Δεν σε φοβάμαι. Τη δεύτερη μέρα, την Παρασκευή 12 έκτου, ουσιαστικά είναι τα ξημερώματα της ημέρας της έναρξης. Παρασκευή λοιπόν, 5 ώρα το πρωί, έχουμε το Νότια Κορέα Τσεχία, και στις 10 την ίδια μέρα την Παρασκευή, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έτοιμος ο Μιχάλης ο Ηλίας.
1: Λοιπόν, είναι ο πρώτος όμιλος, Μεξικό, Νότια Αφρική, Κορέα και Τσεχία.
0: Σωστά, είναι οι δύο πρώτοι αγώνες και χρονικά που θα...
1: Έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κατάρ Ελβετία. Mm-hmm. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, τρίτος όμιλος.
0: Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Δώσε μου ένα προγνωστικό εκεί για τις δύο πρώτες ομάδες.
1: Οι δύο πρώτες ομάδες και η καλύτερη τρίτη περνάνε.
0: Και η καλύτερη τρίτη. Οκ, okay, πάμε για τους δύο πρώτους. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Πάμε.
1: Μεξικό είναι μια ομάδα.
0: Εκεί γίνεται και στην έδρα του, ναι.
1: Και είμαι μεταξύ Τσεχίας και Νότιου Κορέας, γιατί η Νότια Κορέα αρχίζει λίγο και ανεβαίνει τώρα.
0: Κοίταξε, είχε κάποτε μηχανάκια, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει, είναι ένιγμα. Αλλά ναι, θα δούμε. Οκ, okay, άρα μάλλον Μεξικό, Τσεχία θα έλεγα.
1: Τσεχία,
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο δεύτερο όμιλο.
1: Καναδάς με Ελβετία, θα πω, σίγουρα.
0: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία είναι ο όμιλος. Καναδάς. Λόγω της εντοπιότητας.
1: Ναι. Και Ελβετία. Θα δώσω.
0: Και Ελβετία, οκ, okay, πάμε.
1: Βραζιλία, στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Εκεί θα δώσω το προβάδισμα σε Βραζιλία και Σκωτία εγώ.
0: Καλά, Βραζιλία δεν το συζητάμε. Βραζιλία και Σκωτία.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι φίλε, Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Σκωτία τώρα. Πώς Σκωτία τώρα, επειδή τώρα τέλος πάντων. Δυνατή, πέρασε στο Μουντιάλ που δεν έπρεπε να περάσει, νομίζω δεν έπρεπε να περάσουμε εμείς θέση τους.
1: Ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μέχρι εκεί. Πάμε, στον τέταρτο.
1: Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία.
0: Ενδιαφέρον όμιλος.
1: Πολύ ενδιαφέρον όμιλος και πολύ θελκτικό στο μάτι, θα πω εγώ.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που γίνεται το Μουντιάλ εκεί.
1: Εκεί πιστεύω ότι Τουρκία θα έχει ένα προβάδισμα.
0: Τουρκία με τους Αμερικάνους.
1: Με τους Αμερικάνους, ναι. Mm.
0: Okay. Είναι ένιγμα πώς θα παρουσιαστεί η Αυστραλία, πώς θα παρουσιαστεί η Παραγουάη. Παραγουάη, να ξέρεις, είναι δυνατή. Mm-hmm. Πάμε.
1: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ, ο πέμπτος όμιλος.
0: Ο πέμπτος όμιλος. Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστή, σημερινός. Πρώτο το Κουρασάο.
1: Τι του μελε και αυτού νου.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, δύσκολος όμιλος για το Κουρασάο. Μπορεί να μαζέψει κιόλας αρκετά.
1: Γερμανία με το Εκουαδόρ θα δώσω εγώ το Εκουαδόρ. Ναι, ναι.
0: Να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι ελέφαντες εκεί, έτσι. Mm-hmm.
1: Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Εκεί η Ολλανδία έχει τον πρώτο λόγο, ξεκάθαρα. Ναι. Με Ιαπωνία, Σουηδία να δίνουν τεράστια μάχη, καθώς η Σουηδία μπήκε σφίνα.
0: Σφίνα, ναι.
1: Στα μπαράζ πέρασε και έχει καλό υλικό, όπως Γιόκερες, Ισάκ. Δεν είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Περίμενε. Περνάνε από τους 12 ομίλους οι δύο πρώτοι.
1: Οι δύο πρώτοι.
0: Και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Στον

0: Στον 8ο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Ναι.
0: 7ο όμιλο.
1: Ναι.
0: Βέλγιο με Ιράν, θα πω εγώ.
1: Ιράν, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχουν το προβάδισμα. Στον 8ο όμιλο, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Η Ισπανία.
1: Ισπανία, Ουρουγουάη.
0: Ουρουγουάη, ναι, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Στον 9ο όμιλο, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Γαλλία και Νορβηγία, πιστεύω εγώ.
1: Σε ποιον όμιλο είπες?
0: 9ος όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Σενεγάλη, να ξέρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκεί.
0: Πολύ μεγάλο. Και επίσης η Νορβηγία που έχει τον ενθουσιασμό, καθώς προκρίνεται για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έχει καλές μονάδες όπως ο Χάλαντ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν και αυτοί ένα προβάδισμα. 10ος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία.
1: Ναι. Εκεί, εντάξει, Αργεντινή πρώτο φαβορή.
0: Αργεντινή πρώτο φαβορή, δεύτερο.
1: Μέση δύναμη, πόσο είναι τώρα, μέση 50, θα παίζει, είμαστε 60.
0: Ναι.
1: Πλάκα κάνω, δεν είναι 50 ο άνθρωπος, έτσι.
0: Δεν είναι, ναι. Και θα δώσω, εκεί παίζεται λίγο μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας, καθώς έχουν πολύ καλές μονάδες οι δύο αυτές χώρες.
1: Ναι. Νομίζω, φίλε, Αργεντινή ή Αλγερία, εγώ δίνω προβάδισμα, καθαρό. Η Ορδανία σάκο του μπόξ.
0: Ναι, δυστυχώς. Εντέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Πορτογαλία, Κολομβία περνάνε.
1: Πορτογαλία, Κολομβία, ναι. Τα μεγάλα φαβόρη είναι αυτά, ναι.
0: Εντάξει, το Ουσμπεκιστάν θα παίξει για τη συμμετοχή του.
1: Ναι. Καλά, μην τα λες αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις πόσα έχουμε δει στην πορεία.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Και στον τελευταίο όμιλο, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.
1: Ναι.
0: Ο Παναμάς κάνει τη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω έχει να μαζέψει.
0: Ναι. Μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας.
1: Ναι. Μάλλον θα παίξει και αυτή με το σύστημα 4-4.

0: και θα σας ενημερώνουμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Για πες μου κάτι άλλο.
1: Ο Κουρτουά έγινε μικρομέτοχος στην Γκένκ.
0: Οπα, γιατί μικρομέτοχος και όχι μεγάλο μέτοχος? Είναι η ομάδα της καρδιάς του Γκένκ.
1: Ναι, ναι.
0: Καθώς
1: ο 34χρονος Βέλγος θερματοφύλακας του Μερέχης θα αποκτήσει μειοψηφικό μερίδιο μετοχών στην ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα μέσω της Next Play, επενδυτικής πλατφόρμας, η οποία συνίδρυσε και την επικύρωση της συμφωνίας αυτής μεταξύ των δύο πλευρών, θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα τη Δευτέρα, σήμερα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε βασικά.
0: Ναι.
1: Πάντα αγωνιζόμουν για την αριστεία και στην Γκένκ νιώθω το ίδιο πάθος και φιλοδοξία. Αυτή η επένδυση είναι πραγματικά σαν να γυρίζω σπίτι. Με αυτή τη δέσμευση θέλω να βοηθάω το σύλλογο να συνεχίζει να αναπτύσσεται και να ενισχύει τις αθλητικές του φιλοδοξίες από τη Λιμβουργία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Αυτό ήταν το μήνυμα του Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος θέλει να βοηθήσει την ομάδα της καρδιάς του από το Βέλγιο, από ένα διαφορετικό πόστο όταν αποσυρθεί.
0: Ναι. Βλέπω εδώ πληροφορίες από έναν Τούρκο δημοσιογράφο ότι στα 5 εκατομμύρια θα φτάσει, λέει, μεταγραφή του Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Εκεί πάνω κάτω, νομίζω ναι. Τα είπαμε, 5-6 τώρα, ναι. Ένα πολύ άσχημο, έτσι και έχουν βγει και φωτογραφίες στο διαδίκτυο, είναι ο τραυματισμός του Πουαριέ.
1: Του Πουαριέ.
0: Ναι, φόβη για ζημιά, λέει, στον αχίλιο του παίχτη της ΕΦΕΣ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στον ημιτελικό μεταξύ ΕΦΕΣ και ΦΕΝΕΡ τραυματίστηκε. Άρα η ομάδα του Παμπλου Λάσο όχι μόνο έχασε, αλλά έχασε και τον παίχτη του. Έχασε με ένα πόντο, να πούμε, έτσι.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι.
0: Έγινε μεγάλο ντέρμπι. Προηγείται με 18 πόντους η ΕΦΕΣ και τελικά η ομάδα της ΦΕΝΕΡ έκανε την ανατροπή. Του τραυματίστηκε και που αργεί. Όλα ανάποδα για τον Παμπλου Λάσο. Μάλιστα. Τι θα κάνεις.
1: Όλα ανάποδα για αυτή την ομάδα, η οποία μετά τον Αταμάν δείχνει να μην βρίσκει.
0: Μάλλον θα πάει εκεί ο Αταμάν πάλι. Θα πάει να τη βρει, να τη φέρει στον αίσιο δρόμο του πιθανότερο.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Προφανώς.
0: Προγνωστικό κάνω, έτσι, για να παρεξηγηθώ. Δεν νομίζω να μείνει στον Παναθηναϊκό και τέτοιο.
1: Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Τον έκανε τον κύκλο του στο Παναθηναϊκό.
0: Τον έκανε τον κύκλο του και νομίζω κάπου του έχει φύγει κιόλας το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και κάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, Μάικ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Και η Μονακό κέρδισε στον πρώτο αγώνα, είναι της Ναντέρ, με 103-88. Μια Μονακό που αγωνίστηκε χωρίς τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς κάνει απεργία, δεν παίζει.

Από την άλλη, ο Στραζέλ, όπως διαβάζω, και ο Μπόλονς Γκέιμ έκαναν εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησαν τους μονεγάσκους στη νίκη με την εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο.

Για να δούμε άλλη μια μεταγραφή. Sporting έκανε δικό της τον Ντουμπιά από την Βενέτσια. Μάλιστα του έβαλε λέει και μια ρήτρα της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η Σαν Ντουμπιά λοιπόν από τη Βενέτσια τον απέκτησε έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Για να δούμε και κάποια φιλικά εθνικών ομάδων. Οι εθνικές ομάδες ετοιμάζονται, έτσι, ειδικά. Ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται στο Μουντιάλ είναι σε κατάσταση συναγερμού. Βραζιλία, Παναμά 6-2. Πακιστάν, Μπαγκλαντές, άντερ 23 είναι το Μπαγκλαντές, 0-0. Βουλγαρία, Μαυροβούνιο 0-1. Μαλδίβες, Αφγανιστάν 0-1. Σλοβακία, Μάλτα 2-1. Νορβηγία, Σουηδία 3-1. Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία 4-0. Ενώ αυτή την ώρα η Αυστρία αγωνίζεται με την Τινησία 1-0. Προηγείται η Αυστρία στο 71ο λεπτό. Η Αυστρία αγωνίζεται και με 10 παίχτες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, για πάμε. 11 και 34 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Μετά θα αναλάβει ο Βασίλης ο Γερασίμου, ο οποίος θα σας πάει μέχρι τις 5 το πρωί. Ήδη έχει έρθει στα πέρεξ του σταθμού. Λοιπόν, θα κλείσουμε μάλλον έτσι όπως ξεκινάμε συνήθως, με το σαν σήμερα. Είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος και Παγκόσμια ημέρα γονέων η σημερινή, η οποία ακόμα έχει περίπου 25 λεπτά για να περάσει, την ιστορία. Γιορτάζει σήμερα το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Δεν είπαμε όμως κάποια γεγονότα, διότι η επικαιρότητα μας κάλυψε. Είχαμε τηλέφωνα, είχαμε θέματα, άρα δώσαμε προτεραιότητα εκεί. Άρα, συνήθως όπως ξεκινάμε, θα κλείσουμε σήμερα. Για να δούμε λοιπόν, το 1495 είχαμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι, που γίνεται από τον μοναχό, τον Τζον Κορ. Πρώτη λοιπόν καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι γίνεται από τον μοναχό, τον Τζον Κορ, το 1495. Το 1930, ακούστε τώρα, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός νικά 8-2 τον Ολυμπιακό στη μεγαλύτερη έκταση νίκη που έχει πετύχει ποτέ επί του αιώνιου αντιπάλου του. Δεν είναι και λίγα. Η 1η Ιουνίου λοιπόν του 1930 είναι μια σημαντική επέτειος για την πράσινη οικογένεια, επειδή εκείνο το Κυριακάτικο από μεσήμερο σημειώθηκε η πιο ευρεία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού. Ήταν το δεύτερο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τότε, έφτανε στο τέλος του. Αντίπαλοι στη διεκδίκηση του πρώτου του τίτλου, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο κάτοχος τροπέου Άρης Θεσσαλονίκης, είχε πάρει τότε το κύπελο Άρης, είχε τεθεί νοκάουτ από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι ωραία στοιχεία. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν τόσο σίγουροι για την ανωτερότητα της ομάδας των Αδριανοπουλέων τότε, που φτάνουν εν πομπή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κρατώντας ένα φέρετρο. Σε αυτό θα κίδευαν τον Παναθηναϊκό, όπως έλεγαν, μετά το τέλος του ντέρμπι. Κάνανε πλάκα, έτσι. Υπήρχε και η πλάκα τότε, και τώρα βέβαια υπάρχει. Το τριφύλι που προπονούσε ο Ούγγρος, ο Γιώζεφ Κίνσλερ, μέσα στο γήπεδο, στην τρίβη τον μεγάλο του αντίπαλο με 8-2. Το αστέρι της ομάδας τότε, ο Άγγελος Μεσάρης, επιτυχάνει 2 γκολ και οι φίλοι του Παναθηναϊκού σκαρώνουν το δύστιχο. Βάλαμε 8 στον Ολυμπιακό και 4 στον Άρη. Γεια σου, Άγγελε Μεσάρη. Λοιπόν, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, το φέρετρο διαλύεται και τα κομμάτια του θα χρησιμεύσουν για τα επεισόδια που ακολουθούν, τα πρώτα ίσως καταγεγραμμένα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός νικά και στον επαναληπτικό με 2-1 και κατακτά τον πρώτο, το πρώτο του πρωτάθλημα, αλλά θα κάνει 20 χρόνια για να ξαναδεί τίτλο, μετά το 30, το 50.

Τα γκολ του αγώνα, λέει, σημειώθηκαν κατά σειρά 10 Σιμεωνίδης, 20 Μεσάρης, 25 Μεσάρης. Είναι τα δύο γκολ που σας έλεγα πριν. Και με αφορμή αυτό βγάλανε και το δυστυχάκι. 30 Σιμεωνίδης, 53 Πιεράκος, 56 και 59 Γιώργος Αδριανόπουλος για τον Ολυμπιακό. Είχε μειώσει, αλλά μετά έφαγε άλλα 3 γκολ. 72 Κουράντης, 76 Μιγιάκης και 81 Πιεράκος. Έτσι για την ιστορία, η 11 του Παναθηναϊκού τότε ήταν Αργυράκης, Πιεράκος, Βασιλείου, Ανδρίτσος, Μπαλτάσης, Υποφάντης, Μιγιάκης, Μεσάρης, Σιμεωνίδης, Μπαλτάσης, Δημήτρης και Πιεράκος. Δημήτρης Πιεράκος νομίζω.

Σαν σήμερα το 1 Ιουνίου του 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τώρα θυμήθηκα ότι ο Βασίλης ο Γερασίμου έχει σήμερα γενέθλια. Φίλε Βασίλη, χρόνια σου πολλά, να έχεις υγεία. 1 Ιουνίου λοιπόν κλείνει σήμερα τα 32, αν θυμάμαι καλά. Καλά δεν τα λέω φίλε, 32 ή 33? 32, εντάξει. Σαν σήμερα το 1998 ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα την Φραγκφούρτη.

Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί η Μέριλιν Μονρόε, Αμερικανίδα ηθοποιός. Πέθανε το 1962. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες, Βασίλη, βλέπεις, Μέριλιν Μονρόε και τα λοιπά τα λοιπά, Βασίλης Γερασίμου, γενέθλια 1η Ιουνίου. Το 40 γεννήθηκε και η Κατερίνα Γου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός, πέθανε νέα το 1993.

Σαν σήμερα 1η Ιουνίου το 1981 έφυγε από τη ζωή ο Χριστάκης. Ο Χρήστος Σύρπος, το πραγματικό του όνομα, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, είχε γεννηθεί το 1924. Ο μεγάλος Χριστάκης, θα μου επιτρέψετε να πω.

Ο Χριστάκης, ο οποίος ήταν λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης, άφησε εποχή. Ιδιαίτερα τα χρόνια της δικτατορίας, για το ερμηνευτικό του ταπεραμέντο και τις φιγούρες του στην πίστα. Αποκλήθηκε Johnny Hallyday της Ελλάδος. Ο Χρήστος Σύρπος, όπως ήταν το πλήρως όνομά του, γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη, ήρθε οικογενειακός στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Δράμα, όπου δούλεψε αρχικά ως υδραυλικός. Στο τραγούδι μπήκε με την προτροπή και τη βοήθεια του ρεμπέτη Κώστα Καπλάνη. Στο διάστημα 1950-1967 τραγουδούσε σε κόντο, δεύτερη φωνή δηλαδή, και έπαιζε κιθάρα και μπαγλαμαδάκι δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδίου, Πόλη Πάνου, Γιώτα Αλίδια κτλ. Τόσο στη δισκογραφία όσο και στο πάλκο. Από το 1967 ξεκίνησε σόλο καριέρα με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο όνομα στα μαγαζιά της παραλίας, Δειλινά κτλ. Και διασκέδαζε τους θαύμους.

μόνες τους μέχρι πρωίας. Είχε συνήθεια να τραγουδάει ξαπλωμένος ανάσκελα στην πίστα, ενώ τον σκέπαζαν οι σωροί από τα σπασμένα πιάτα. Τρομερά και φοβερά, έτσι. Μόνο εδώ αυτά τα ακούτε. Η μεγάλη του επιτυχία, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε στα μέσα του 60 με το τραγούδι των Ζαφυρίου και Γαβαλά «Να χαρείς τα μάτια σου καλέ». Στη συνέχεια, με την χαρακτηριστική κοφτή ερμηνεία του, θα αναβιώσει το «Έμαθα πως είσαι μάγκας», «Η γάτα» και θα συνεχίσει δυναμικά με το «Πουλί». Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Έτσι το θυμάστε. Στις ταβέρνες τριγυρνάς και παίζουν τα μπαγλαμαδάκια. Τραγούδια που τα ακούμε μέχρι και σήμερα και ενδεχομένως να τα ακούνε και οι επόμενες πολλές γενναίες.

Δυστυχώς οι τελευταίες του έτσι ημέρες δεν ήταν και πολύ καλές. Τραγουδούσε σε ένα μαγάζι σε λαϊκό κέντρο στην Καβάλα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όταν έπαθε κεφαλικό. Τέλος πάντων, άφησε την τελευταία του πνοή την 1η Ιουνίου 81, όπως είπαμε, στο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης. Η κηδεία του έγινε στην Καβάλα με τη συνδρομή φίλων και θαυμαστών του.

Λοιπόν, και μιας και η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα αποτελείται από τον Πατέρα και τον Υιό, τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού. Είναι ομοούσιο και ομότιμο προς τα δύο άλλα πρόσωπα και διακρίνεται από αυτά κατά την υπόσταση. Ο μονοθεϊσμός του Χριστιανισμού είναι τριαδολογικός και όχι μονοδολογικός, όπως του Ιουδαϊσμού και του Μωαμεθανισμού. Την επομένη της Πεντηκοστής ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και την Αγία Τριάδα εν γέννη. Καλή ώρα όπως σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει την απεικόνηση του Αγίου Πνεύματος μόνο σε δύο περιπτώσεις, ως περιστερά στην απεικόνηση των Θεοφανίων και ως πύρινη γλώσσα στην απεικόνηση της Πεντηκοστής.

Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος είναι αργία σε πολλές χριστιανικές χώρες της Ιφιλίου. Στη χώρα μας αρχικά ήταν αργία μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως είναι και τώρα, μιας και το Άγιο Πνεύμα αποτελεί τον προστάτη τους, αλλά με την πάροδο του χρόνου επεκτάθηκε και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Γεια σου Μπίλη, ναι, έχεις δίκιο. Έφυγε πάρα πολύ μικρός ο Χριστάκης, ο τραγουδιστής. Έφυγε στα 57. Στα 57 είχε γεννηθεί το 1924 και έφυγε την 1η Ιουνίου 1981. Ο Μέγας Χριστάκης. Κατά κόσμον Χρήστος Σύρπος ήταν το πραγματικό του όνομα. Εμφανώς ταλαιπωρημένος, θα έλεγα, λόγω της...

μεταγραφή κατά πάσα βεβαιότητα της ΑΕΚ του Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ. Το παιδί αυτό είναι Ουκρανός, μέσο επιθετικός, διεθνής παρακαλώ. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Έπαιζε πέρυσι στην Trabzonspor, μια ομάδα η οποία έκανε πρώτο αθλητισμό στην Τουρκία. Μέχρι μάλιστα πριν λίγες αγωνιστικές ήταν πολύ κοντά με Φενέρ και Γαλατά. ετών, 1,82 ύψος, πήρε άδεια να έρθει στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις όπως λένε οι πληροφορίες. Παρότι δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές, καταλαβαίνετε ότι πρώτα πρέπει να περάσει ο ποδοσφαιριστής από ιατρικά, μετά να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί βεβαίως από την Ένωση. Από 5 έως 6 εκατομμύρια ευρώ λένε οι πληροφορίες ότι θα κοστίσει η μεταγραφή του Ζουμπκόφ.

Τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσει η ΑΕΚ φαίνονται να είναι μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ. Σίγουρα είναι η ακριβότερη επί ημερών Μάριου Λιούπουλου, του πρόεδρου της ΠΑΕΑΕΚ. Αυτό θα ξεπεράσει εκείνη του Μπαρναμπάς Βάργα, η οποία είχε κοστίσει, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 4 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε τον περασμένο Γενάρη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογράψει για 4 χρόνια. Να πούμε ότι τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Trabzonspor κατέγραψε 37 συμμετοχές, μοίρασε 12 assist και ξεπέρασε τα 2.500 λεπτά συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις. Και μάλιστα φεύγει και κυπελούχος Τουρκίας, αφού με την ομάδα την Τραπεζούντα κατέκτησε το κύπελο της Τουρκίας και βεβαίως έκανε και εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παραστάσεις στο Champions League, αφού αργωνίστηκε με τη φανέλα της Σαχτάρ παλαιότερα στο Champions League.

Ο Εθνικός, νικώντας εκτός έδρας στη Γλυφάδα 9-7, εξασφάλισε την τρίτη θέση στο Water Polo League γυναικών. Τρίτος λοιπόν ο Εθνικός. Ο Εθνικός με δύο γκολ στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα ανοίξει εκτός έδρας στη Γλυφάδα με 9-7 και κατέκτησε την τρίτη θέση, όπως είπαμε, με τη σειρά στο 1-1. Η πυριακή ομάδα στο τέλος είχε τις λύσεις απέναντι στη Γλυφάδα, με τις δύο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν.

Μια είδηση που προκαλεί πραγματικά θλίψη είναι ότι τα οικονομικά χρέη της Μαρσέη φέρνουν σε δύσκολη θέση το γαλλικό κλαμπ, το οποίο θα μπορούσε να έχει τιμωρηθεί και άμεσα από την UEFA, ακόμα και με ευρωπαϊκό αποκλεισμό. Έχει σημάνει κόκκινο συνάγερμα όμως από ό,τι βλέπουμε εκεί οι πληροφορίες από τη Μασσαλία. Μασσαλή μπορεί στο γήπεδο να έχουν εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη Link Face του Europa League, όμως τα οικονομικά τους προβλήματα γύρουν έντονες αμφιβολίες σχετικά με την παρουσία τους στη διοργάνωση. Όπως αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, η γαλλική εφημερίδα, την προσεχή Τρίτη θα υπάρξει συνεδρία στην UEFA με θέμα στην ατζέντα την περίπλοκη οικονομική κατάσταση στον γαλλικό σύλλογο, την οποία κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει μέχρι και σε ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Από ό,τι λένε, η υπερασπιστική γραμμή της Μαρσέη θα εστιάσει στην κρίση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια στη Γαλλία που έχουν πλήξει τα ταμεία των συλλόγων της Λιγκάν. Όμως η τελική απόφαση ανήκει στην UEFA. Και εφόσον δεν πιστεί από τα επιχειρήματα της Μαρσέη, τότε οι κυρώσεις που θα ακολουθήσουν μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μέχρι και αποκλεισμό από την Ευρώπη. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα να δούμε, διότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον η άλλοτε κρατεά Μαρσέη. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας αφήνουμε, ελπίζω να σας κράτησα έτσι ωραία συντροφιά με ενδιαφέρουσα θέματα. Ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου», είναι εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει έτσι παρέτσα μέχρι τις 5 το πρωί, γι' αυτό δεν φεύγει κανείς. 9.43, Enter Veteran Sports. Ραντεβού αύριο στις 8. Σας ευχαριστώ θερμά και για τα μηνύματα τα σημερινά και γενικότερα για τα ωραία λόγια που μου στέλνετε σε μηνύματα. Καλή σας ημέρα πλέον. Από τον Δημήτρη Θρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Χάρη Ζαφυράκη στην κονσόλα και από τον Μιχάλη Σιωλέ που ήταν στην παραγωγή και κάνει εξαιρετική δουλειά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Θλίψε ελληνικό ποδόσφαιρο, φύγει από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παζιάννα και του Πανετολικού Μάριος Οικονόμου, επίτα από σοβαρό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί στις 23 Μαΐου. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων ο Παζιάννα, ο Πανετολικός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η ΕΠΟ, η Super League, η Κοπενχάγη. Σήμερα στις 5 στα Ιωάννινα θα τελεστεί η κηδεία του. Η ΑΕΚ έκλεισε τον 29χρονο διεθνή Ουκρανό Εκστρέμ Ζουπκόφ από την Τράπζονσπορ, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει με την Ένωση. Χωρίς τον Τέλερ Ντόρσεϊ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο γκάρ των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι και η παρουσία του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφίβολη. Θα αποφασίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας αν θα κάνει αλλαγές στην οχτάδα ξένων που έχει το δικαίωμα για δύο ακόμη. Εκτός είναι αυτή τη στιγμή Τζόζεφ, Μακίση και Φαλ. Έτοιμος για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Ο Αμερικανός γκάρντ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα με δημοσίευσή του στα social media και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες μέχρι το τέλος σεζόν. Στο στόχαστρο των πρωταθλητών Ευρώπης βρίσκεται και ο φόρουαρντ της Φενέρμπαχτσε, Μπόνζι Κόλσον, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ. Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε πολύ έντονο ύφος στους παίχτες, απαιτώντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντα. Το τομικό έκαναν οι Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Εντός εβδομάδας αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Κώστας Φορτούνης. Για τον Ουνάι Λόπετ ενδιαφέρεται και η Athletic Bilbao, που αναφέρουν μέσα από την Ισπανία. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεναγηθεί και να κάνει αρκετές συναντήσεις ώστε να συζητήσει για το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει και πάλι για την πατρίδα του. Μετά το Μουντιάλ αναμένεται να γίνουν νέες συζητήσεις για την ανανέωση συμβολέου του Ορμπελίν Πινέδα με την ΑΕΚ. Στόπερ, χαφ και μεσοεπιθετικός αποτελούν τις μεταγραφικές προτεραιότητες. Σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Εκτός των επόμενων αγώνων με τη Σερβία θα μείνει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό με το πράσινο ακροτήρι. Ο Στεφάν Ντε Φράι, που έχει ακουστεί για τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ίντερ, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Με βαριές κυρώσεις από την UEFA κινδυνεύει η Μαρσέη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναμένεται να εξετάσει το φάκελό της όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου. Στην τελική FTA, η μετακίνηση του Μπερνάρντο Σίλβα στην Μπαρσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports.

0: Μπροστά στο στοίχημα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12. Καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε χτες. Καλό μήνα σε όλους, με υγεία. Επίσημα πια καλοκαιράκι, ημερολογιακά 2 Ιουνίου, εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr. Και το site του σταθμού 943sports.gr. Μας ακούτε και από εκεί αν θέλετε. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές που στείλατε και στο Facebook και στα τηλέφωνα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα γενέθλια. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τι είχαμε χτες. Τα παιχνιδάκια στο Πάμε Στοίχημα. Κάποια παιχνίδια φιλικά από ό,τι βλέπω. Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1. Οι ομάδες ετοιμάζονται σιγά σιγά για το Μουντιάλ. Σλοβακία Μάλτα 2-1. Νορβηγία Σουηδία 3-1. Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0. Ένα παιχνίδι από την Ρουμανία, Βολουντάρι Χέρμσταντ 3-0. Μπόστον Ρίβερ Λίβερπουλ Μοντεβιδέο από την Παραγουάη 0-1. Ουρουγουάη 0-1. Αυστρία την Ισία 1-0. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, Ριέκιαβικ με την Γκρίντβακ 2-0. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια αρκετά, δεν είναι και λίγα. Από Βραζιλία, Εκουαδόρ, φιλικό βλέπω Κολομβία, Κωνσταρίκα. Και ένα φιλικό το πρωί, Καναδάς, 4 η ώρα μάλλον, Καναδάς με το Ουσμπεκιστάν.

Αυτά, δεν είχαμε κάτι άλλο σήμερα στοιχηματικά. Είπαμε, περιμένουμε την έναρξη του Μουντιάλ σε Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Και βέβαια, Τετάρτη έχουμε την πρώτη αναμέτρηση για το μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 για το φετινό πρωτάθλημα. Να πούμε και την άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή τελικά ο Μάριος Οικονόμου. Ελαφρύ το χώμα, συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους του. Κρίμα, νέο παλικάρι. Έφυγε από τη ζωή χτες, δεν άντεξε, ήταν σε δύσκολη κατάσταση μετά το τροχαίο που είχε. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Λοιπόν, έχουμε και δωράκια για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Το πρώτο δώρο το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, 3 ημέρες και 2 για νυχτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Μιλάμε για ταξίδι στις Σπέτσες. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, και το δεύτερο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο από το σταθμό, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχή και εδώ στο Viber του σταθμού και για τις δύο κληρώσεις στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα αν θέλετε για το τραπέζι στο Αλεποχώρι. Οι κληρώσεις και οι δύο θα γίνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Βασίλη μου, σε χαιρετώ. Η φώτο είναι από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου έξω από το Φίνιξ, Ορθόδοξο, με πρώην ηγούμενο τον Άγιο Εφραίμ. Φίλια, Πάνος του Ζων και πολύχρονος και υγεία και μόνο υγεία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Εκεί να περνάς καλά και εσύ. Ο φίλος μου Νικόλας, καλημέρα, καλό μήνα. Να τα καλωσίσει, Μπιλάρα. Αεκάρα μόνο, Νικόλας Καματερό στο φούρνο. Να και ο φίλος μου ο Πάνος από το Μπιστρό. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Πάνο, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Θα έχουμε πάλι δωράκι, μην ανησυχείτε παιδιά. Για το Μπιστρό θα έχουμε δωράκι, θα τα πούμε στην πορεία. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Μερούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιάννης ο φίλος μας, χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Ο Γιάννης ο φίλος από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Ο φίλος ο Χριστάρας από τη Νέα Σμύρνη, Μπιλάρα πολύχρονος και πολύχρωμος. Το παιχνίδι 9 η ώρα είναι φίλε, το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξεκινάνε τα play-off για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα. 9 η ώρα το πρώτο μάτς στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα έδρας, τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Να πούμε και για την ΑΕΚ μια είδηση που ήρθε ξαφνικά, γιατί ο Ριμπάλτ αυτά τα κάνει. Πολλά ονόματα ακούγονταν στις τελευταίες μέρες για την ΑΕΚ. Τελικά έσκασε από αλλού ο Ριμπάλτ, από την Τραμπζονσπορ, με περίπου 5-6 εκατομμύρια από ό,τι λένε. Ο Ζουμπγκόφ, εξτρέμ της Τραμπζονσπορ.

τριετία. Αλλά είπαμε όλα μέσα στο γήπεδο. Πάντως σαν όνομα είναι γνωστό όνομα και καλός παίκτης. Και η μεταγραφή δεν είναι και φθηνή. 1η Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, Ριμπάλτα πήρε παίκτη, η ΑΕΚ πήρε παίκτη με περίπου στα 5-6 εκατομμύρια. 5 λένε Τούρκοι, 6 λένε άλλα site. Ο παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπορ, από την Σαχτάρ, να δεν κάνω λάθος, με περίπου 6 εκατομμύρια. Άρα περίπου τόσο τον πουλάει, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Είπαμε Τρίτη, τον περιμένουμε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά και αν όλα πάνε καλά, υπογράφει για 4 χρόνια. Λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας ο νεαρπαπάκι 9.43. Τελεία.gr. Μπιλάρα, χαλαρές νύχτες θα έχουμε τώρα. Ναι, μέχρι το Μουντιάλ θα έχουμε χαλαρές νύχτες. Ούτως ή άλλως, καλοκαιράκι τώρα. Ο κόσμος πέρασε στις παραλίες, γεμάτες παραλίες το τριήμερο που μας πέρασε. Πολλοί κόσμος έφυγε και οι παραλίες εδώ στην Αττική γεμάτες από τη είδα. Και καλό καιρό, 30-31 βαθμούς. Ό,τι πρέπει για μπανάκι, για παραλία.

Λοιπόν, να πούμε, έχουμε και το δωράκι μας, το μπουκαλάκι για το μπιστρό, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή είπαμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού είναι το μπιστρό, ένας πολύ ωραίος χώρος, να πάτε να περάσετε όμορφα. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Παρασκευή ξημέρωμα θα γίνει κλήρωση, επιλέγετε Παρασκευή ή Σάββατο ή και τις δύο μέρες μπορείτε να επιλέξετε. Και στο Αρχηγόπουλο, το φίλο μου τον Παναγιώτη. Ο Φρανκ λέει πάει ο παλίκαρος στη ΣΑΕ και επειδή ένας ηλίθιος έκανε αναστροφή, τι να λέμε τώρα, κρίμα. Ναι, αυτό που λες φιλαράκο, κρίμα, και δεν τον έχουν βρει ακόμα αυτόν τον τύπο ο οποίος πήγε να κάνει αναστροφή τώρα. Και ακόμα νομίζω δεν έχει βρεθεί. Ο Μπιλάρας, χρόνια πολλά Μπιλάρα, στη φωτογραφία με την κάμερα νόμιζα ήταν ο Ατζούν. Στη κάμερα, φωτογραφία που ανέβασα ήταν, παιδιά, πριν 25 χρόνια περίπου. Παρόλο και παραπάνω, όταν ήμουν ακόμα, τότε ήμουν και στο Μέγκα. Πριν κλείσει το Μέγκα.

Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλημέρα Μπιλάρα, Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Φίλη μας η Ελένη έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, να είσαι καλά Ελένη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά. Άντε ακόμα δύο μήνες μείνανε για να πάρουμε καλοκαιρινή άδεια, τον Αύγουστο δηλαδή.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Λέει ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

στοιχηματικά φιλαράκο σήμερα Τρίτη. Κάτσε να δω αν έχει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει τουρνουά Τουλών, Κονγκό, Κίνα, Άντερ 20. Έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ από, την, από το Ιράν. Δεν έχει παιδιά τίποτα σήμερα. Ιράν από ό,τι βλέπω έχει. Τώρα τι είναι αυτό εδώ. Γκαμπών, Σαμπιονά από την Γκαμπών. Πιάστα εγώ και κούρευτο. Έχει παιχνίδια από, την, από το Ιράκ. Ιράν και Ιράκ. Έχει ένα φιλικό, ωραίο φιλικό, Κροατία-Βέλγιο στις 7. Μαρόκο-Μαδαγασκάρι, φιλικά και αυτά. Γεωργία-Ρουμανία. Για δεν έχει τίποτα έτσι σπουδαίο να ασχοληθείτε με στοίχημα. Κάτω φιλικά έχει Ουαλία-Γκάνα. Αυτά, δεν έχει πολλά πράγματα. Ξεκούραση και στοιχηματική. Περιμένοντας το Μουντιάλ.

0: σου είναι εύκολο να πεις στους ομίλους για το Μουντιάλ, να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Μισό λεπτό φίλε, να τα βρω και να στα πω αμέσως. Πρώτο μάτς πάντως ξεκινάει 11 του μήνα, 10 το βραδάκι, 10 η ώρα από ό,τι βλέπω, 11 του μήνα, Μεξικό με την Νότια Αφρική το πρώτο μάτς. Λοιπόν, να βρήκαμε και τους ομίλους. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία στον πρώτο όμιλο. Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία στον δεύτερο. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία στον τρίτο όμιλο. Τέταρτος όμιλος, Αμερική, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, που θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη, σας το λέω, να το ξέρετε, θα πάρει το Μουντιάλ. Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και η Σημερινός. Κουρασάο δεν τους βλέπει, ούτε τους Γερμανούς, ούτε τους από τον Σημερινό, ούτε από την Ακτή Ελεφαντοστού. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία. Έβδομος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδος όμιλος, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Και τελευταίος όμιλος, η Αγγλία, η Κροατία, η Γκάνα και ο Παναμάς. Είπαμε σέντρα, πρώτη σέντρα, έναρξη Μουντιάλ στο Μεξικό, 11 του μήνα, 11 έκτου, στις 10 η ώρα, το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Ο φίλος ο Πάνος λέει, μπήρε κρίμα για τον οικονό μου, πολύ κρίμα, δυστυχώς στην Ελλάδα τρέχουν σαν παλαβή και ο νόμος δεν εφαρμόζεται, μήπως πρέπει να μάθουμε λίγο από την αμερικανική τροχέα, λέει ο φίλος ο Πάνος. Με μπάλα παίζουν εκεί στο Ιράν ή με νάρκες. Και στο Ιράκ. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, 20 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της νύχτας.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Ο Μάζος Μπαϊτσβάη Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Ναι.
1: Και να συγχαρώ, να είσαι πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε χαίρομαι όσα χρόνια ζήσω ακόμα.
0: Μια χαρά, πολλά χρόνια ακόμα.
1: Γιατί είσαι ο άνθρωπος της νύχτας, όντως.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Και θέλω να πω στο Δημήτρη το Στρατάκη, ναι, να είναι καλά.
0: Σ' ακούει ο Στρατάκη, σ' ακούει τώρα.
1: Ναι, γιατί ύμνησε το μεγάλο για μένα μάγκα της νύχτας, το Χριστάκη.
0: Ποιο
1: Χριστάκη. Που πέθανε τα τελευταία του χρόνια, ήταν δύσκολα, ειδικά το τελευταίο.
0: Ποιο Χριστάκη.
1: Ο Χριστάκης ο τραγουδιστής.
0: Ο τραγουδιστής, εντάξει.
1: Ναι, έδιωξα και εγώ μια γάτα που
0: ναι,
1: είναι λανά τα μάτια.
0: Ναι.
1: Τα τη δικιά μου την περίπτωση.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει. Πείτε να μην
0: έχω μια μάτια, ξέρετε. Μας άρχισες τα πένθυμα, το ξέχασα το άλλο.
1: Όχι, για το Χριστάκη θέλω να πω.
0: Ναι, για το Χριστάκη.
1: Τι έκανε ο Θεόφοβος, θέλω και πανέξυπνο, δεν ήταν ο μάγκας. Ήξερε του Γάσπαρ εδώ στην Αμαλιάδα και ερχότανε από την Αθήνα
0: και ο Γάσπαρ
1: ξαφνικά
0: ναι.
1: Έμπαινε στο μαγαζί, ξέρεις τώρα εκείνη την ώρα οι λεπτέρες ήταν φτιαγμένοι, ξέρω εγώ από τα αποχή μεθυσμένοι και έβγαινε και σηκωνότανε και λέει τα τραγούδια του και ο κόσμος τρελανότανε, Βασίλη,
0: ναι, το βλέπω,
1: πράγμα.
0: Το βλέπω.
1: Πολύ πανέξυπνος άνθρωπος. Και Θεός χωρέστε και να το θυμόμαστε. Έλα μου, να δώσω χαιρετίσματα στο παιδάκι μου το Θύμιο, το Γιδάκο στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και στο Γιάννη στα Αρφαρά.
0: Ναι.
1: Και σε όλες τις πανάσες. Και να είσαι καλά και να ζήσεις 100 χρόνια.
0: Ναι, πλατάνη.
1: Θέλω να γίνεις μεγαλύτερος από τον πατέρα μου, 95 χρόνια.
0: Ναι, είμαστε πλατάνια, θα είμαστε, θα γίνουμε πλατάνια. Τα πλατάνια σου είναι τόσο. Αν τα λέμε, για χαρά. Κύριε Στρατάκη, βλέπω, άκουγα πριν με το Σοηλέ που μίλαγες και την ώρα που πάτε για το Κουρασάο δεν είπες στο πρώτο στον όμιλο. Εντάξει, είπες Βραζιλία ή κάτι άλλο λέγες. Το Κουρασάο το βγάλατε απ' έξω. Πολλά με λίγα λέγατε.
2: Όχι,
0: άκουσα, θα βάλω το βάρο.
2: Γερμανία, Κουρασάο, δεν
0: πειράζει. Είπες μπορεί να φάνε και πολλά, με λίγα είπες.
2: Α, είπα και εντάξει, μπορεί,
0: κοιτάς τώρα,
2: μπορεί.
0: Κοιτάς τώρα που έχασε ένα παιχνίδι με τη Σκωτία 4-1, προηγήθηκε και φάγει κόκκινη κάρτα.
2: Αλήθεια, έχασε, δεν το.
0: 4-1, αλλά προηγήθηκε. Στο 6 λεπτό και φάγει κόκκινη κάρτα. Άδικη. Εντάξει, κατάκλυνε στον καροτίδα ο άλλος. και του έκανε κόκκινη κάρτα. Και έφαγε 4 μετά. Αλλιώς θα πάνε διπλό. Εντάξει. Αλλά ναι, αυτό είναι στάξη τα μάτια.
2: Ναι, στάξη τα μάτια.
0: Αν δείτε το Κουρασάο.
2: Υπάρχει περίπτωση να προηγηγείται το Κουρασάο και στο Μουντιάλ και μετά να
0: το 1501 απόδοση. Θα το παίζουμε γκολ-γκολ πάντα.
2: Ναι, Κουρασάο. Goal,
0: ένα γκολ θα βάζει. Θεάδα απόδοση θα δίνει.
2: Ναι, εμείς με Κουρασάο είμαστε, εγώ δεν αλλάζω.
0: Όχι με Κουρασάν. Κουρασάο.
2: Κουρασάο.
0: Γιατί δεν μπερδεύει Κουρασάνο. Κουρασάο.
2: Τώρα η αλήθεια είναι πεινάω κιόλα και ναι.
0: Δεν έφαγες.
2: Δεν έφαγα.
0: Τίποτα, νηστικός είσαι.
2: Όχι, νηστικός από το μεσημέρι τέλος πάντων εννοώ.
0: Εντάξει, φύτο βράδυ τρώμε κάτι ελαφρύ.
2: Κάτι ελαφρύ.
0: Ναι,
2: κάτι ελαφρύ.
0: Ξαναπά μετά για.
2: Τέσσερα κουρασά.
0: Ξαναμετά πα και κοιμηθεί και βολτάρει.
2: Όχι, δεν
0: βολτάρει. Αν πα για ύπνο πρέπει να φας κάτι ελαφρύ.
2: Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Μόνο δουλειά αύριο. Μόνο δουλειά. Τέσσερα κουρασά. Θα πάρω έτσι για το.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Θα πάρω διάφορες γεύσεις.
2: Μπράβο, ναι, θα πάρω μια φράουλα, μια σοκολάτα, μια κακάο.
0: Αύριο κανονικά 6-12. Εντάξει, εγώ το πήγα λίγο παραπίσω. Το πήγα λίγο παραπίσω. 6-12, 12-15 εγώ. Πάει το 11ωρο, το βγάλω. Το μισάωρο, το μισή μέρα βγήκε.
2: Μισή μέρα βγήκε, μια χαρούλα, μια χαρούλα.
0: Εντάξει, τώρα θα έχουμε μουντιάλ τώρα. Μάλλον έχουμε τα... Ξεκινάει το μπάσκετ τώρα.
2: Ο πρόεδρος θα έρθει την Τετάρτη, έχει πληροφορίες γιατί ο κόσμος ρωτάει να ξέρει.
0: Ο GG's.
2: Ναι.
0: Τετάρτη βράδυ είναι εδώ ο πρόεδρος.
2: Τετάρτη βράδυ, έτσι.
0: Πάντα ρε, φίλε, αφού είναι η μέρα του Προέδρου.
2: Μπράβο, μην ξεχνιόμαστε.
0: Τώρα, άμα τι κάνει με κανένα γυναίκα από δεν έρχεται, αλλά εντάξει, σπάνια τυχαίνει να βρει γυναίκα.
2: Εντάξει, τώρα θα τις βάλεις σε σειρά και τις γυναίκες τώρα. Δεν,
0: Τετάρτη, ο GG's είναι εδώ. Είναι η μέρα του Προέδρου, φίλε.
2: Γιατί ρωτάει ο κόσμος γι' αυτό, ρε.
0: Έχουμε και μουντιάλ, δεν ξεκινάει μουντιάλ, θα πει προγνωστικά για τους ομίλους. Ναι, θα κάνει περιγραφές των αγώνων τα βραδινά.
2: Ναι, τα έχω μάθει.
0: Ο 7 στον 8 και αυτά.
2: Μια χαρά.
0: Ναι, είναι.
2: Τίποτα, είμαστε όλοι συντονισμένοι στο μουντιάλ εδώ.
0: Βέβαια.
2: Είναι το μουντιάλ το δικό σου και του Προέδρου, να ξέρεις.
0: Ναι, είναι ώρες τέτοιες παράξενες.
2: Είναι ώρες
0: Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Και έχουμε και τον Μπασιτάκη, βέβαια, που είναι σημαντικοί αγώνες.
2: Από Τετάρτη.
0: 9 η ώρα θα. Δηλαδή. Θα περάσει καιρό. Ο Στατάκης εκεί κοιμάται Μπιλ. Το
2: έλα
0: τα
2: λέω. Έλα μου.
0: Έχουμε ένα ράτζο. Ένα ράτζο σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά.
0: Είναι
2: λοιπόν, καλό βράδυ παιδιά.
0: Γεια σου κύριε
2: Στατάκη. Με κράζει ο κόσμος.
0: Ίσα ίσα λέει να κάτσεις κι άλλο.
2: Καλά. Λοιπόν, άντε, καλή.
0: Γεια σου Δημητάκη μου, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ φιλαράκι.
2: Σαν τα πλατάνια που έλεγε ο φίλος μας.
0: Πλατάνια, 100 χρονών. Τα πλατάνια σου είναι τόσο. Ο Κώστας λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Αν έχεις 2 Ιουνίου γενέθλια, έχουμε μαζί. Όχι, χτες είχα γενέθλια. 1η Ιουνίου. Τώρα ξημερώνει 2 Ιουνίου. Κώστα μου, τα έχουμε κοντά. Χρόνια πολλά. Κώστα από Νέα Φιλαδέλφια και εσύ ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Θα πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και ο Δημητράξης ο φίλος μου από το Όσναμπρου. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Καλώς ξενύχθη έτσιμους σε όλους. Γεια σου Δημητράκη μου με τα ταξίμια σου και τις πενιές σου. Περιπατητή μου εσύ.

0: Μακαλιάες τώρα, τα απέναντι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 12. Να σε καλά, φιλαράκο μου Δημητράκη, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές εκεί από το Όσναμπρουκ. Να ξαναπούμε για το φίλο που ρωτάει τα δύο δώρα από τον σταθμό. Το ένα το έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες ημέρες. Η κλήρωση και οι δύο παιδιά θα γίνουν Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 το πρωί, την Παρασκευή που μας έρχεται. Το πρώτο είναι ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πατραλής. Είπαμε, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Και το άλλο είναι ένα γεύμα για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Ροκ Ταβερνάκι. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939 943 943, με όνομα επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες ή τη λέξη Θάλασσα για το εστιατόριο στο Αλεποχώρι. Ό,τι προτιμάτε, είπαμε, κλήρωση Παρασκευή πρωί 9 με 10. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Νικόλας από το Περιστέρι. Γεια σου Νικολάκη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Χρόνια πολλά για
0: την ευχαριστώ, Μπιλάκο μου, ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και για την ημέρα χτες.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, επίσης.
1: Καλό μήνα να πούμε.
0: Καλό
1: καλή
0: μήνα, καλό μήνα. Καλοκαίρι, επίσημα.
1: Επίσης, ναι, καλό καλοκαίρι. Πλεονασμός, αλλά δεν πειράζει. Να, για το καλοκαίρι έχει μέσα το καλό.
0: Ναι, σωστό, καλό. Το χειμώνα, το χειμώνα δεν το λέμε κακοκαίρι και το λέμε χειμώνα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ, ναι. Γιατί έχει το ψύχος.
0: Ναι, κακό κέρι δηλαδή.
1: Ναι, κακό κέρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι λέει, έχετε ζέστη εκεί κάτω. Τα μέγαρα.
1: Ναι, και τώρα έχει βγάλει πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι, και τώρα βράδυ. Που ήρθα στο βράδυ στο σταθμό, έχει ζέστη. Το μεσημέρι μπορεί να κάνει και ένα 30 διάρκεια το μεσημεράκι, σίγουρα.
1: Όχι το μεσημέρι, στα μέγαρα έτσι το πρωί και το μεσημέρι είχε κάπως έτσι σαν συννεφιά, να το πω. Κάπως έτσι, πώς να σου πω, δεν ήταν
0: ναι,
1: τόσο.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα βγάζει ζέστη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Βράδυ. Κατάλαβα. Παράξενο, δηλαδή είναι παράξενο.
0: Και ξέρεις το παιδί, είναι παιδί μου και θέλει να κοιμηθεί και δεν μπορείς τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: το βράδυ, αν δεν, μπορεί να κοιμηθεί, αν δεν έχει δροσούλα, δεν κοιμά κοιμηθείς. Δρώνεις, είναι τρελός ύπνος.
1: Εντάξει, εγώ την έχω βρει τη λύση. Εγώ είμαι κατά το air condition. Και έχω στο δωμάτιο, στο κρεβάτι από πάνω, ανεμιστήρα, ξέρεις, οροφής.
0: Κάνει τίποτα, ρε φίλε. Κάνει τίποτα.
1: Ναι, κάνει, ξέρεις, κάνει. Το αργό, τάκ, τάκ, τάκ, έτσι. Δηλαδή και να ψιλοϊδρώσεις, αυτό το αεράκι που δημιουργεί μέσα της ψιλοπαγώνει λίγο και...
0: Ναι, γιατί για το εγκοντήσιο, παιδί μου, εντάξει, είναι όταν δουλεύει. Αν το κλείσεις, μετά από 10 λεπτά, πάλι ζεσταίνεσαι.
1: Ναι, εγώ είμαι κατά το εγκοντήσιο.
0: Αν το έχεις ανοιχτό συνέχεια, πληρώσει και ΔΕΗ.
1: Όχι, δεν το χωνεύω, δεν το χωνεύω, δεν μ' αρέσει. Είναι αυτό που λες, ξέρω εγώ. Άσε που σου ξεραίνει μετά τη μύτη, το.
0: Να, και μείνει ύμος.
1: Το λαιμό.
0: Αυτό, αλλά είναι ευχάριστος ο ύπνος, ρε παιδί μου, έχει δροσιά. Αλλά σου λέω, αν το έχεις ανοιχτό όλη μέρα, πληρώνεις τη ΔΕΗ. Αν το κλείνεις, ζεσταίνεται αμέσως το χώρος. Ανεμιστήρας και αυτό που λες, μια χαρά είναι. Για ανεμιστηράκι, καλό είναι.
1: Δεν είναι πιο έτσι φυσικό. Λοιπόν, εγώ είμαι με το κουρασάο.
0: Και εγώ μου κουρασάω, φίλε, μαζί σου.
1: Λοιπόν, φίλε, να σου πω κάτι. Θα έχει χαβαλέ. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξει. Αλλά θα έχει χαβαλέ, δηλαδή, έτσι να τους υποστηρίζει, να βλέπεις, ξέρεις, να πούμε, ξέρω εγώ, τα τάκλιν, την αγωνία τους.
0: Κουρασάω, θα παίξει με την μισό λεπτό, να δούμε τον όμιλό της. Παίζει με Γερμανία, Ακτίνε Φαντοστού και η σημερινό.
1: Λοιπόν, όπως είπες, τάκλιν στην καροτίδα.
0: Ναι. Να δούμε, πρέπει να δούμε κιόλας, παιδί μου, και να ψάξω να βρω και αν παίζουν κάπου στην Ευρώπη αυτοί οι παίχτες. Από κουρασάν, δηλαδή παίζουν σε μια. Ή ας πούμε στη Β' Αγγλία, στη Β' Βελγίου. Να δούμε αν παίζουν Ευρώπη. Είναι όλοι από εκεί, ας πούμε, από τον τόπο.
1: Καταρχάς πρέπει να βρούμε πού είναι το κουρασάο. Εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω εγώ. Πού να ξέρω. Πού να πάω, ξέρω. Πού είναι Σπάρτη. Ξέρω πού το κουρασάο. Θα το βρούμε.
1: Δηλαδή στο χάρτη, ρε παιδί μου, πού είναι, τι είναι, νησιά, τι είναι.
0: Νησιά πρέπει να είναι, νησιά πρέπει να είναι και πρέπει να είναι μικρό.
1: Στον Ειρηνικό, έτσι, Χαβάη, έτσι, τέτοιο στυλ.
0: Δεν ξέρω. Τώρα, άμα κάποιο φίλο ο Μπιλάρα, ο Μπίλε, ο γραφίστα ξέρει από αυτά, να μου στείλει μήνυμα να με ενημερώσει.
1: Ναι, ναι, ναι, να μας πούνε, ξέρω εγώ.
0: Τι είναι, δούμε και δηλαδή έχω, έχω απορία. Ναι, και έχω
1: είναι
0: απορία.
1: Στυλ καρεμπέ, ξέρω εγώ.
0: Στυλ IT, γιατί, ναι, IT και αυτά. Αλλά να μας στείλει κάποιος φίλος να μας πει, γιατί θέλω να μάθω και να βρω και πού παίζουν αυτοί οι παίχτες. Παίζει κανένα στην Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν
1: αυτό,
0: λέω σε
1: αυτό
0: μεγάλη
1: ακριβώς
0: ομάδα, αλλά παίζει, ας πούμε, στη Β' Βελγίου, ρε παιδί μου, Β' Γερμανίας κάπου, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Μετά να δούμε και σωματοδομή. Δηλαδή, στα σωματοδομή τι είναι η στυλ καρεμπέ, δηλαδή τα βραρισμένη, ξέρω εγώ, να πούμε κορμιά, ξέρει δυνατά και τέτοια, για είναι τίποτα.
0: Ναι, τίποτα. Πιτσιρικά αδύνατη.
1: Ναι, τίποτα αδύνατη, ξέρω. Να δούμε αυτά. Πάντως έχει φάση έτσι, δηλαδή, δηλαδή, και πιστεύω πάρα πολύ κόσμο θα το σκέφτεται να του υποστηρίξει.
0: Ναι, αυτές οι ομάδες, παιδί μου, εντάξει, τώρα να παίξουν για τη συμμετοχή. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να πηγαίνει στο Μουντιάλ, το κουρασάω τώρα. Είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση για αυτούς τους παίκτες τώρα.
1: Σκέφτεται να περάσουν το επόμενο
0: και
1: γύρο.
0: Ξέρεις τώρα, και να μην περάσουν. Εντάξει, θα το περάσουν τώρα. Οκ, okay, λέω και να, μόνο που θα του δουν εκατομμύρια μάτια, κάποιο από αυτού μπορεί να γυαλίσει κάποια ομάδα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβε. Γιατί για αυτά τα παιδιά εκεί στο όνειρό του να πάνε να παίξουν μπάλα στην Ευρώπη. Τώρα στο Μουντιάλ θα του δουν πολλά μάτια. Μπορεί να είναι κάποιοι καλοί, να είναι καλοί. Να παίξουν, να παίξουν στη Β' Γερμανία, Β' Γαλλία, α πούμε.
1: Φέλιξ Μπόρχα, παράδειγμα.
0: Ναι. Σμοπιερό, α πούμε, παίζει στην IT τη ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι,
0: πήγε στην Ευρώπη, έπαιξε στην ΑΕΚ. Αφέλει
1: ο κομπότη, είσαι στο Λεβαδιακό.
0: Ναι, έπαιξε στο Ισραήλ, α πούμε, έπαιξε τώρα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, πιστεύω θα βγουν σε αυτό το Μουντιάλ, πιστεύω θα βγουν και έτσι φιντάνια καινούρια.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν μιλάω τώρα για Μάρ και αυτούς.
0: Ναι, εντάξει,
1: που ξέρουμε.
0: Λέω από Αφρική και αυτά από κάποιες χώρες, ναι, κάτω, που δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, πιθανόν να βρεθούν διαμάντια, όπως λες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, αυτό που και εμένα με τσαντίζει είναι, για μένα το Μουντιάλ πρέπει να γίνεται μόνο Ευρώπη. Να τελειώνουμε δηλαδή με αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μωρέ, και όμως και άλλες χώρες έχουν δικαίωμα. Παγκόσμιο κύπελλο είναι, παγκόσμιο είναι, μπορεί να γίνεται μόνο.
1: Τώρα οι Αμερικάνοι που το πήρανε βλέπουν σόκερ.
0: Να μην είσαι Αμερικάνοι. Φίλοι Αμερικάνοι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Και βλέπεις τα γήπεδά τους γεμίζουν και βλέπεις οι παιχταράδες πάνε και δεν πάνε πια σε μεγάλες ηλικίες. Πάνε και νέοι στην Αμερική, ας πούμε. Έχουν επενδύσει πολύ χρήμα στο ποδόσφαιρο Αμερικάνοι. Πάρα πολύ χρήμα.
1: Να σου πω κάτι πάνω στο ποδόσφαιρο που λέμε τώρα. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είναι πρώτος ο Τζίρο πιο πάνω από τα ναρκωτικά και από τα όπλα.
0: Ναι, ναι, το άκουγα προχθές.
1: Ναι, ναι,
0: το άκουγα δηλαδή προχθές και η Τζίρι άκουγα προχθές το Μάνο Σταραμόπουλο που το έλεγε στον Ρωμελιώτη το βράδυ. Ξέχωρα από αυτό που λες και είναι και η Τζίρι από έρευνα που έκαναν εδώ και πολλά χρόνια αυτή η έρευνα. Ότι η Τζίρι στο ποδόσφαιρο των μαγαζιών που δουλεύουν. Για το, ειδικά για το Champions League είναι δισεκατομμύρια. Δηλαδή, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, γενικά η εστίαση, τα μαγαζιά, τα κλαμπ, όλα αυτά, αυτά που βγάζουν
1: ακριβώς,
0: εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Μα κοίταξε, Βασίλη, πάρε παράδειγμα, όχι τώρα, από πιο παλιά παραδείγματα. Όταν πήγε, κάτσε, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, ποιος έχει πάρει τη, ποιος έχει πάρει αυτή τη Victoria Principal, πώς τη λένε αυτή.
0: Victoria Principal.
1: Ο Μπέκαμ, ναι, ναι, όταν πήγε στη Ρεάλ, που ήταν αστρονομικό αν θυμάσαι το ποσό ναι, ναι, ναι, μεταγραφής ναι, ναι, του, ναι. Μέσα σε ένα μήνα έβγαλε τη μεταγραφή του από τις φανέλες.
0: Μόνο αυτός, για τον Ρονάλντο πήγε στο Γιουβέντους, πούλησε 150.000 φανέλες σε μία μέρα.
1: Ναι.
0: 150.000 ναι, ναι, σε μία μέρα, βάλε τώρα το νούμερο, σε μία μέρα,
1: Ναι, ναι. Και βάλε τώρα και αυτές που, θα, που πουλάνε, η Manchester θυμάμαι που πουλάγε
0: ναι, ναι,
1: κάτω,
0: ναι, πάνε
1: κάτω στη Μαλαισία από εκεί.
0: Μα βλέπεις ότι πάνε και παίζουν τώρα τελικούς κυπέλου στη Μαλαισία, στο Ντουμπάι, στη Σαουδική Αραβία, τελικούς κυπέλου για το χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Και για πώς το Μουντιάλ που έλεγες, εντάξει τώρα δεν είναι και ωραίο να μην παίζει να, να γίνει ένα Μουντιάλ και στην Αργεντινή, ένα Μουντιάλ στη Βραζιλία. Εντάξει τώρα στην Νότια Αφρική με τις, τις Βεσβέλες, πώς λέγανε αυτά που φωνάζαν εκεί οι Νότιοι Αφρικάνοι. Αλλά εντάξει, κάποιες χώρες πρέπει να κάνουν και το Μουντιάλ τώρα. Εντάξει. Ας πούμε, το Μεξικό είναι η χώρα, ποδοσφαιρική χώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Τώρα το παίρνουν και ο Καναδάς και η Αμερική μαζί, οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί να μην παίξουν και στην Αργεντινή, ας πούμε, ένα Μουντιάλ στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη. Είναι χώρες ποδοσφαιρομάνες. Έχουν γεμίσει την Ευρώπη ποδοσφαιριστές αυτές τις χώρες.
1: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά νομίζω τότε είχαν κανονιστεί οι ώρες. Και μα φτιάχνανε ωραία. Δηλαδή και το Μουντιάλ, θυμάμαι το 78, ήταν σε νορμάλ ώρες.
0: Κοιτάνε τώρα να βολέψουν όλη την Ευρώπη, μωρό, όχι μόνο την Ελλάδα. Ξέρεις.
1: Αλλά για παράδειγμα, όταν γινόταν στο Τόκιο, Θυμάμαι, ξύπναγα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: 8 η ώρα.
0: Είναι παράξενες.
1: 6 η ώρα το πρωί.
0: Είναι παράξενες οι ώρες. Αλλά και αυτοί στο ποδόσφαιρο θέλουν να ανοίξουν πολλοί αγορές. Πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, θέλουν να το κάνουν παγκόσμιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, πάντως.
0: Και όπως λέει και ο κόσμος, το όπιο του λαού, φίλε. Το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Πρόσεχε, αυτό που είχαν πει για τον Μάρξ, λέω αυτό και κλείνω. Το όπιο, όταν το είπε, ο Μάρξ είπε τότε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Το όπιο εκείνη την εποχή, δηλαδή κάπου το 1870, τότε που έγραψε τα βιβλία ο Μάρξ και τα είπε και όλα αυτά, το όπιο ήταν σαν να λέμε σήμερα η ασπιρίνη των τεπών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είχε την έννοια όπως το λέμε σήμερα,
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: ναρκωτικού, ξέρεις,
0: ναι, ναι, το λέμε για το, και... ναι, τώρα το λέμε για το ποδόσφαιρο, το όπιο του λαού είναι το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι για το όπιο λέω.
0: Ναι,
1: το όπιο τότε
0: ναι.
1: ήταν το παυσίπονο,
0: το
1: δηλαδή.
0: Παυσίπονο, το φάρμακο, ναι, ναι, ναι.
1: Το φάρμακο της εποχής τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι με την έννοια που το λέμε, ξέρεις, ότι σε ναρκώνουν, ξέρεις, σου αλλάζουν το μυαλό σου.
0: Ναι, τώρα να πεις όπιο είσαι καλά, μια χαρά, περδίκι.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Μιλάρα μου, καλημέρα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943. 210-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ο καιρός, παιδιά, και σήμερα θα πάει από 21 βαθμούς μέχρι 31 θα φτάσει, ζέστη. Ο φίλος ο Κώστας μου λέει, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, μου έχει στείλει ολόκληρο κείμενο, να το διαβάσω ολόκληρο. Λοιπόν, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Κουρασάο είναι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του μικρού νησιού της Καραϊβικής, το οποίο ανήκει στην συνομοσπονδία της ΚΟΝΚΑΦ. Η ομάδα έχει τραβήξει τα παγκόσμια βλέμματα καθώς έχει προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ 26, αποτελώντας τη μικρότερη σε πληθυσμό σε έκταση χώρα που καταφέρνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού, Ακούστε τώρα. Βασικά στοιχεία της ομάδας, προπονητής ο έμπειρος Ολλανδός Dick Advocaat, έδρα στάδιο Ερχίλιο Χάτο, ιδιαιτερότητα ρόστερ, σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία ή αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκμεταλλευόμενοι τις στενές πολιτικές σχέσεις με το βασίλειο των κάτω χωρών. Το ρόστερ για το Μουντιάλ το 26 στην επίσημη αποστολή της ομάδας χωρίζουν γνωστά ονόματα, γνωστά ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς και ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Ελλάδα. Τερματοφύλακας, μετά παίζει στο Μαϊάμι, στην Ντόρτμουντ. Ο ένας παίκτης παίζει στη Φένλο, ο άλλος στη Ντέλσταρ, Β' Ολλανδίας. Αϊτχόφεν, ο Μπίσπο, αμυντικός. Κόνιασπορ, Σβόλε, Φόλενταμ, από βλέπω εδώ Ζυρίχη, ο Αντωνίς στην ταξική φυσιά, Σέφιλ Γιουνάιτεν, Μαϊάμι, Μακάμπι Χάιφα. Α, έχει παίκτες που παίζουν σε όλη Ευρώπη, εντάξει, μπορεί να παίζουν σε ομαδάρες, αλλά παίζουν σε ομάδες Ευρώπης. Παίζει και στο Μακάμπι, στο Ισραήλ κάποιος. Παίζει και στο Μαϊάμι, στην Αμερική. Παίζουν και στην Ολλανδία. Παίζει και στην Αϊχόφεν ένας. Άρα είναι παίκτες οι οποίοι έχουν εικόνα από ευρωπαϊκά γήπεδα. Άρα καλά λέω εγώ. Κουρασάω για τελικό. 1501 απόδοση παρακαλώ. Και ο Βασίλης μου στέλνει πολλούς παίκτες. Ναι, τους ίδιους παίκτες μου στέλνει και ο Βασίλης Γκαζιάντας που παίζει κάποιος στην Καϊσέρι Σπορτ. Ο Αντωνίσιο είπαμε στην Κηφισιά. Παίζουν στη Ζυρίχη. Έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι. Και ένας παίκτης ο Κομενένσια στην Ζυρίχη, Ελβετία, ο οποίος παρελθόν πέρασε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους. Άρα έχουν παίκτες λοιπόν που δεν είναι τελείως άγνωστοι, απλά τους ξέρουμε εμείς. Κουρασάο, οι Μέση παίζουν κυρίως Β' Ολλανδίας. Οι αμυντικοί κυρίως παίζουν Ολλανδίας Β και αυτοί. Επιθετικοί, ένας παίζει Σέφιλντ και ένας στυλ Μίντερσμπρο. Championship. Μια χαρά. Ομαδάρα το Κουρασάο. Ποντάρουμε, παιδιά, λοιπόν, Κουρασάο. Να βγει πρώτος στον όμιλο, να πετάξει έξω τη Γερμανία. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Γράσιμο.
0: Καλώς, Σωτηράκη. Πού είσαι, φιλαράκι μου? Τι κάνεις, καλό μήνα, αδερφέ μου.
1: Την Πέμπτη έμαθα να φέρει γλυκά να κεράσει.
0: Την Πέμπτη θα φέρω γλυκά να κεράσω. Να φέρω γλυκά να κεράσω.
1: Ναι, από σήμερα δεν μπορούμε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φιλαράκι μου. Εντάξει, ρε φιλαράκι μου, τι πει το παλικάρι.
1: Φέρε, μισή τούρτα.
0: Θα σου φέρω σοκοφρέτα. Σε πειράζει γλυκό να
1: γεράσει. Σοκοφρέτα, σοκοφρέτα.
0: Αν και κάνει δίαιτα εσύ όμω.
1: Δεν πειράζει, για πάρτι να φάει.
0: Α, για πάρτι να φάει. Εντάξει, ρε φιλαράκι, εντάξει, ρε φίλε. Τι κάνει, καλό μήνα κιόλα. Καλά, ρε φιλαράκο, καλά.
1: Επίση, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Επίση. Τι λέει.
1: Έχουμε πιάσει τα περιμοντιάλ.
0: Ε, ναι, τώρα ξεκινάει. Σε 10 μέρες ξεκινάει. Σε 10 μέρες. Σε 9 μέρες. Κουρασάω. Τι, επάγωσες. Πού είσαι, Μπέλο.
1: Τι κουρασάω.
0: Ομάδα, κουρασάω. Θα πάει τελικό. 1501 απόδοση.
1: Καλά, παίχτη να φάει 35 γκολ και πάνω.
0: 35 λες. Όχι, εντάξει, είναι καλή. Η μαδάρα είναι. Μόνα μα διστήσουνε.
1: Άμα ξεκινήσει 7-8 από τη Γερμανία.
0: Ψυχία, Γερμανία 0-2, στο λέω.
1: Θα την πάρει κατρακύλα.
0: 0-2 στη Γερμανία. Τη Γερμανία.
1: Πρέπει να πιω για να το παίξω το 0-2.
0: Να πει, πιες κάτι.
1: Πρέπει να πιω πολύ ουσκι για να το παίξω το 0-2.
0: Να πιες λίγο παραπάνω για να παίξει 0-2. Μετά να πας ταμείο για να μου λες Βασίλη, μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Έφυγε ο κύριος στον τάξη, έφυγε.
0: Τώρα έχει φύγει κανένα μισάωρο. Μου είπε, περάστε από εδώ,
1: ε. Να κοιμάται.
0: Ε.
1: Δεν του βάζει ένα κρεβάτι να κοιμάται εκεί.
0: Δεν έχουμε ένα, δεν τον βολεύει. Θέλει διπλό μαξιλάρι.
1: Πέρασα κάποια μια παραγγελία εκεί κοντά στο προς το Λακιώτη.
0: Ναι.
1: Και πέρασα κανένα 20 λεπτά.
0: Καλά έκανε, καλά, μου το είπε, καλά έκανε. Η γεδουλίτσα.
1: Κάτι έκανε σήμερα, κάτι.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Από εβδομάδα δεν θα γίνει.
0: Τι, εβδομάδα τώρα χαλοκαιριάζει τώρα για παραλίες ο κόσμος.
1: Αυτό είναι το θέμα, την καλοκαιριάς για πάμε παραλίες. Τώρα
0: για παραλίες ο κόσμος. Οι παραλίες ήταν γεμάτες σήμερα, είδα λίγο, χάζευα λίγο τηλεόραση, μιλάμε για πολύ κόσμο, όλες τις παραλίες τίγκα.
1: Πάρα καλά που χτύπησε κανένα παραγγελία σήμερα στο Ιφούντα, αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά. Δεν έχεις ανάγκη, έχεις λεφτά.
1: Έχω, για την δόξα θα πάω εγώ.
0: Δεν έχεις ανάγκη, πες. Δουλεύεις για την δόξα εσύ.
1: Εγώ η δόξα. Δεν είδε κανένας πρόεδρος σήμερα τίποτα.
0: Πρόεδρος Τετάρτη, ρε φίλε, ημέρα του Πρόεδρου Τετάρτη. Ημέρα του Πρόεδρου. Χάσουμε τις ημέρες.
1: Έκανε βιντεοκλήση το απόγευμα, λέει, ήμουν πάνω στη μηχανή και δεν τον.
0: Κάτσε να σου πει. Κάτι, κάνα τρελό πάλι.
1: Και δεν με ξαναπήρε, τον ξέχασα κι εγώ.
0: Εντάξει, τώρα γυρνάει τώρα, κοιμάται. Πάω σε Τετάρτη, θα έρθει. Τετάρτη μου είπε θα έρθει. Είναι ημέρα, μας πει για Μουντιάλ Τετάρτη.
1: Μέρα Πρόεδρου Τετάρτη.
0: Τετάρτη πρωί που θα έρθει το βράδυ, θα μας πει για Μουντιάλ. Τους ομίλους και τι βλέπει στους ομίλους. Πρώτη, δεύτερη θέση. Γιατί αυτό τα λέει μόνο ο πρόεδρος αυτά. Και από την άλλη εβδομάδα κανονικά περιγραφές. Την άλλη εβδομάδα θα έχετε παραπάνω, θα κάνει περιγραφές των αγώνων. Των βραδινών.
1: Θα έχετε παραπάνω μέρες.
0: Ναι, γιατί έχει αγώνες, έχει περιγραφές. Έχει δουλειά. Θα λέει το 7 στο 8, το 8 στο 9, γκολ. Όπως τα λέει ο Τζίτζης.
1: Είναι αργά τα μάτσα.
0: Ναι, αργά είναι. Φίλε, εδώ θα είναι ο Τζίτζης, αργά.
1: Ένα
0: ημίχρονο να κάνουμε τώρα, κάσουμε και δεύτερο.
1: Πρέπει να το πάμε μέχρι τις 6 να λέει.
0: Ναι, εντάξει, να κάτσεις το πέρασί μέχρι τις 6. Γελάς, ε. Τα χάλια σου. Γεια σου, Τυράκη μου, καλημέρα. Άντε, ρε φίλε, καλημέρα. Να σε καλά. Γεια σου, ρε φίλε, καλημέρα. Κύριος Μπέλος, παιδιά. Μεγάλη μορφή και αυτός του λαϊκού κινήματος, εδώ του σταθμού. Θα τον έχουμε. Μια από αυτές τις μέρες ο Μπέλος θα κάτσει. Θα έρθει. Ο Μπέλος δεν έχει ώρες και μέρες. Δίπλα είναι, πετάγεται, έρχεται. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, Μπιλάρα. Έρχεται ο Πεχταράς, ο Αντιελίασον. Καλή αρχή κάναμε. Καλή εκπομπή. Ο Ουκρανός λες: φίλε, Νικόλα μου, καλημέρα. Μουντιάλ, Ισπανία, φαβορή 5,5. Γαλλία 6, Αγγλία 7, Βραζιλία 9, Αργεντινή 9, Πορτογαλία 12, Γερμανία 13, Ολλανδία 21. Κακός, απαράδεκτη το Κουρασάο. Πού είναι? Ο φίλος Βασίλης μου λέει Μαρί Μπριζάρντ Κουρασάο Μπλου. Το έχεις πει, λέει, σίγουρα ξεκοκτέιλ. Όχι, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είναι ποτό που βγάζει το Κουρασάο, ε. Και λέγεται Μαρί Μπριζάρντ. Θα τα ξέρει καλύτερα ο Μπέλος. Κουρασάο Μπλου. Λικέρ, λικεράκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 2-10, το Viper μάλλον για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα. Αν θες βάλαμε για το μπουκαλάκι για Παρασκευή με την ελληνική βραδιά στο μπιστρό. Φίλες έβαλα, είσαι ok φίλε μου. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, μπουκαλάκι για 4 άτομα, επιλέγετε Σάββατο, χάους, Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Μήνυμα στο Viper, μόνο μα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Μπιλάρα, εντάξει το στιφάδο, ξυγήθηκε και πεθερά. Ναι παιδιά, στιφάδο πάγαμε 2 μέρες. Και το απόγευμα φτάσαμε στην Χαλκίδα, λίγο όμως, λιγάκι. Κάναμε 10 κρεμμύδια. Σήμερα το μεσημέρι το είχαμε κάτι παραπάνω. 10 επί 4 τα κρεμμύδια. Ναι, εξηγήθηκε καλά η πεθερά. Πρέπει να έφαγε το φύλλο Δάφνης που είχε ρίξει μέσα. Το έβγαλα. Πρόλαβα, το έβγαλα το φύλλο Δάφνης. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στον Κώστα που ακούει τώρα. Α, η φίλη μας η Γιώτα. Γιώτα μου που εξαφανίστηκες. Καλημέρα φωνάρα μου. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Εξαφανίστηκα λέει γιατί δουλεύω τώρα πρωί και δεν ξενυχτάω τα βράδια. Α, γι' αυτό εξαφανίστηκες Γιώτα μου. Τώρα όμως εμφανίστηκε στην ώρα που πήρε ο Μπέλο τηλέφωνο, θα του φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Ακούς κύριε Μπέλο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Ο φίλος ο Νεκτάριος από την Αίγινα. Ο φίλος μου στέλνει φωτογραφία. Ο φίλος ο Νίκος από την Πετρούπολη. Μια ωραία γαβάθα με καρπουζάκι. Σήμερα φίλε έφαγα την πρώτη φέτα καρπούζι και ήταν special. Πολύ μέλι ήταν για πρώτη μέρα που φάγαμε. Τώρα τα καλοκαιρινά φρούτα είναι τα ωραία, τα ροδάκινα, γερμάδες, νεκταρίνια, καρπούζια, πεπόνια. Έχει ωραία φρούτα το καλοκαίρι. Στα φυλάκια ακόμα όχι. Και κεράσια, ωραία πετροκέρασα. Και μάγουλο βερίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Ο φίλος ο Αλέξης μας έστειλε μήνυμα, τι μας γράφει για τον Μπέλο φωτογραφία. Έχει βγάλει το φωτογραφία τον Μπαρτζόκα, έχει βάλει το χέρι στο στόμα και κάνει το ησυχία. Για τον Μπέλο λέει ο Αλέξης. Πού Μπέλο, σε πήρανε χαμπάρι ο κόσμος, σε τρολάρει, σε γλεντάει καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία. Πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, συντονισμένοι πάντα, εσείς στο Intervetten Sports 943.

0: 1943 Interwetten and Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Καλημέρα και Παναγιώτη και Μιχαλή και Αντρέα. Πάμε, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Η Αναστασία είμαι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να είστε καλά. Είχατε κανένα νέο από την κυρία Αποστολία?
0: Τι εννοείτε κανένα νέο?
1: Ναι, θέλω να πω αν πήρε να ρωτήσετε, αν εκείνη είπε τίποτα.
0: Η Αποστολία, ποια είναι η Αποστολία? Δεν κατάλαβα τι, τι εννοείτε.
1: Όχι. Επειδή συνήθως βγαίνουν πολλοί που μιλάνε, να τη γνωρίζουν, πώς είναι, πώς πάει η υγεία της?
0: Δεν καταλαβαίνω ποια αποστολή λέτε, δεν έχω ιδέα γιατί λέτε.
1: Μάλιστα. Ότι δεν θα μπορέσουν φέτος να πάνε στο γήπεδο γιατί έχουν ακριβήν τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Δεν ξέρω πόσο ακρίβηναν τα εισιτήρια, γιατί θυμάμαι πέρσι πλήρωσαμε κάπου 900 νομίζω, 950, και ήταν τα τελευταία. Και θέλω να πω τώρα, ήταν ανάγκη τώρα μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, που ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθημερινά του? Ακριβήνανε λέει τα εισιτήρια πολύ, δεν ξέρω πόσο αν ακούσατε.
0: Έχω ακούσει τα ακριβήνανε τα εισιτήρια γενικότερα στις ομάδες, αλλά δεν έχω εικόνα πόσο ακρίβηναν. Κακός βέβαια ακρίβηναν.
1: Μου έκανε εντύπωση, τρεις άνθρωποι το είπαν ξεχωριστά ραδιοφωνά, ρωτώντας τους που εκεί και τέτοια, μπα φέτος δεν μπορώ να πάω.
0: Ο κόσμος περνάει δύσκολα τώρα, το τελευταίο που σκέφτεται είναι το εισιτήριο. Και άμα είναι και πιο ακριβό από πέρυσι, σου λέει τώρα έχουμε άλλα έξοδα.
1: Γιατί όταν λέει θέλουμε να πάμε, έχουμε εισιτήρια να πάμε, να πάρουμε κάτι εκεί, να πάρουμε ένα νερό, να κάνουμε, μας βγαίνει λέει στα πιο χαμηλά 100 ευρώ το μήνα ανάλογα, 100 ευρώ το μήνα σε μια οικογένεια που δεν μπορεί να τα έχει πολλά, το σκέπτεται.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Και αυτό είπα, ότι μου έκανε εντύπωση τώρα, ήταν ανάγκη να ανέβουν. Εδώ ακούμε κάθε μέρα τι γίνεται με τον κόσμο που έχει τόσα προβλήματα οικονομικά, και το ποδόσφαιρο είναι μια ανακούφιση σε πολλούς που δεν μπορούν να πηγαίνουν να βγαίνουν έξω πολύ συχνά σε ταβέρνες και σε διάφορα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι ακριβά, ακριβά αυτή την αλήθεια. Εντάξει, ο άλλος σου λέει: αν θες, δεν είσαι επιχρόνη κανένα, μπορεί να πάρει και ένα εισιτήριο απλό και να πας να είσαι έναν αγώνα.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θες να πας κάθε Κυριακή όμως, να πηγαίνεις κάθε εβδομάδα και στο γήπεδο, το διαρκεία συμφέρει.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ένας που θέλει να πάει όμως 10 φορές
1: 15. Το βρίσκει πιο εύκολα. Πας πιο εύκολα. Ότι ήταν, γιατί παλιά θυμάμαι με τον πατέρα μου πηγαίναμε 2 ώρες πιο μπροστά για να βγάλουμε εισιτήριο, τώρα δεκαετία 60 μιλάμε, και προκειμένου να τα δίναμε στους μαυραγωρίτες που από το 20 που ήταν το ζητούσαν 60, αναγκαζόμασταν και πηγαίναμε, όπως τα λέγανε, στα επίσημα, βγάζαμε κατευθείαν,
0: ναι,
1: 50-60 ευρώ, που για την εποχή εκείνη ήταν, αφήστε μίλατε τι ήταν. Και είναι κρίμα τώρα να έχει το παράπονο δηλαδή για το οικονομικό να μην πας.
0: Ναι, εντάξει,
1: λοιπόν,
0: τώρα...
1: αυτά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σήμερα είναι και όλα μαζί, είναι εβδομάδα, μήνας, εποχή, γιατί δεν συμβαίνει και πολύ συχνά να είναι όλα μαζί.
0: Όλα μαζί, ναι.
1: Να είναι καλά, ναι, να είναι καλά για όλο τον κόσμο και η υγεία βασικά.
0: Υγεία,
1: πρώτα,
0: υγεία.
1: Πρώτα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, είστε καλημέρα. Καλά. Για χαρά. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Κλάους λέει καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, εγώ ευχαριστώ για την ακρόαση. Ο Παναγιώτης ο Φίλος από τον Πιστρό, όχι, όχι, καμία σχέση. Η χαρά μας είναι κομπλέ. Παναγιώτη μου, τώρα δεν κατάλαβα ποια αποστολή. Υπάρχει μια αποστολή ακροάτρια, τώρα δεν ξέρω όμως τι έχει παιχτεί. Γι' αυτό δεν ήξερα να απαντήσω στην κυρία Αναστασία που πήρε. Μακάρι να είναι όλα καλά, δεν ξέρω τι, δεν έχω χάσει επεισόδια μάλλον. Όχι για τη χαρά, φίλε Παναγιώτη. Χαρά είναι στο. Έρχεται στον Πιστρό και μαγειρεύει. Και τρώει ο λαός. Τρώει ο λαός. Λέμε, τέλος πάντων, τα τρως εσύ μόνος. Και η μερούλα. Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Ναύπλιο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μια καλημέρα. Και ο Κυριάκος ο φίλος μας, ο καλός φίλος από τον Βόλο. Βοήθειά μας Παναγιώτη, όπως τα λες. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς το να.
2: Αντρέας.
0: Γεια σου ρε Αντρίκο.
2: Χρόνια πολλά κιόλας.
0: Ευχαριστώ αδερφέ μου, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Είναι η κοπέλα, μένει στη Τούμπα Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Είναι...

0: κομμωδιά της Γαβρίνα.
1: Ναι.
0: Και η κοπέλα έκανε μια επέμβαση για πρόβλημα. Και εντάξει, όλοι σωστά.
1: Α, περαστικά.
0: Το μεσημέρι στο θέμα της φυγηθήκαμε τις κοπέλες.
1: Α, περαστικά, δεν είχα χάσει επεισόδιο.
0: Όχι, έστειλε μηνύματα τώρα.
1: Εντάξει, κομπλέ.
0: Τώρα, κοπέλα, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όμως με συγκίνησε ότι όλοι ο Παναθηναϊκοί, εξήγησε όλοι οι Ολυμπιακοί.
1: Όλα να πάνε καλά για το κορίτσι.
0: Πάνω απ' όλα, παιδιά, είπαμε, χωρίς τις ομάδες είναι...
1: Ναι, ρε φίλε, τι συζητάς, Αντρέα. Αυτό δεν θα να κουβεντιάσουμε. Τι συζητήσουμε τώρα.
0: Όχι, γιατί έχουμε καταδείξει σήμερα ένα πόλεμο, θα πούμε τώρα, στο μπάσκετ ιδίως, τώρα δεν ξέρω...
1: Πόλεμος μέσα στο παρκέ. Μετά από εκεί πέρα, που καθένας θα πάει σπίτι, στη δουλειά του, στο μεροκάμα.
0: Πάνω απ' όλα είναι υγεία, έτσι.
1: Στο μεροκάμα το μετά, ο καθένας.
0: Υπάρχουν και σοβαρότερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Από το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, έρχονται δεύτερη μοίρα.
1: Σωστό.
0: Και συλληπιτήρια και στην οικογένεια του οικονόμου.
1: Ναι.
0: Του Μάριου. Είχε παίξει στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, είχε παίξει στην Ιταλία, νομίζω είχε παίξει στην.
0: Καλός αμυντικός ήταν, εντάξει.
1: Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης ήταν.
0: Δεν μου λες, έχεις ακούσει τίποτα για το. Τώρα δεν ξέρω, ένα Καμαρά που θέλει να πάρει ολυμπιακό από τη Σαρερουά.
1: Είναι από τη Σαρερουά ένας παίκτης. Ένας,
0: καλός είναι
1: αυτός. Ένα εξαροχτάρι είναι. Πιο πολύ εξάρι από ό,τι άκουσα, διάβασα. Σαρερουά παίζει, καλή χρονιά έκανε. Μέχρι εκεί. Ένα ψηλό παιδί. Μέχρι εκεί άκουσα.
0: Λοιπόν, εμένα με τη λίπα, εντάξει.
1: Κοίτα να δεις τώρα, τον ακούστε να παίξει στα Ρουά τώρα. Μην το βάζετε μερικοί Ολυμπιακοί ότι παίζει στα Ρουά. Και τι έγινε να παίζει στα Ρουά και ο Κοϊτά που έπαιζε. Μια χαρά παίχτης είναι. Δηλαδή, μην κοιτάμε, δεν μπορούμε να πάρουμε παίχτης από τη Γιουβέντους και από την Ντόρτμουντ και από τη Ρεάλ. Δεν γίνεται. Και στα Ρουά μια χαρά παίχτης είναι. Άμα είναι καλός παίχτης, εντάξει, κάπου θα έπαιζε. Τι πάει να πει στα Ρουά.
0: Που έπαιζε.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Όχι, εντάξει, είναι και
1: μικρός
0: ηλικία,
1: 26 χρονών, ναι. Ας πούμε και ο Βάργα, δεν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Φεντερμπάχτσε έπαιζε. Μια ομάδα της Ουγγαρίας, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι ακούτε κάποιες φορές ονόματα και οι Ολυμπιακοί και οι Αγγλίες και όλοι οι παδοί. Ακούμε ένα όνομα, λέει, τον πήραν, με λέει, από την Μπέβερεν. Και τι έγινε από την Μπέβερεν.
0: Και ο Βαζέχα, όταν είναι
1: στην Ελλάδα. Άμα είναι καλός παίκτης, πάμε από την Μπέβερεν,
0: ξέρει Μπέβερεν. Και ο Βαζέχα, όπως ναι. Έχει πάρει πανέκος.
1: Να πάμε από το Ρεάλ Μπαρσελόνα, ναι. Από την Μπαρσελόνα Ρεάλ να πάρεις παίκτη δεν μπορείς. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Ακούς και το όνομά του, δεν έχει γίνει κάτι. Λένε ότι με τη Λίμπαρ τον θέλει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Εσύ περιμένα με χάλασε όμως ήθελε να κρατήσει τον Καρφία. Ένα χρόνο ακόμα.
1: Θα το κρατήσει ο Γαθία σίγουρα από ό,τι λένε.
0: Εντάξει, είναι μια.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Έχει ένα. Κάποιο προπονητή έχει ένα παίχτη που το πει το γουστάρι και το θέλει στα αποδητήρια. Μπορεί να τον έχει για 10 λεπτά, για ένα θέατρο, για μισή ώρα.
0: Εδώ πάτησε το ρωτήρι, τον έκανε εξτρέμ τώρα.
1: Μπορεί να τον έχει για μισή ώρα, ρε φίλε. Εντάξει, κάτσε να δούμε. Δεν τον έχει για βασικό.
0: Και δεν μου λε αυτό το. Τη Παγεκάρ, τον. Θα το κλείσετε. Το Λόπε, το λένε αυτό. Ουνάι, ο Λόπε, το λένε αυτό.
1: Ναι, και. Συζητάνε με τη Βαγεκάνου. Παιδιά, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι οριστικό. Η μόνη μεταγραφή που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι τη ΣΑΕΚ, αυτό που πήρε τον Ουκρανό. Που θα έρθει την Τρίτη να υπογράψει. Οι υπόλοιποι είναι.
0: Εγώ που τον είδα και με τη, στο τελικό, εντάξει, από ένα μαζί μπορεί να το κρίνει. Δεν μου άρεσε και δεν είναι
1: κάτι. Ναι, μόνο από ένα μαζί τον κρίνει όμω.
0: Αλλά δεν
1: μπορεί
0: να το κρίνει από ένα μαζί. Ναι. Θέλω να πω και το Σαββάτο τελικό στο Champions League. Αυτό το πράγμα τώρα που το κάνανε 7 η ώρα.
1: Εντάξει,
0: οι
1: λόγοι που το έκαναν ήταν. Εντάξει, δεν ήταν οι λόγοι που είπαν, δεν είναι να πεις ότι είναι λάθος. Δηλαδή,
0: σου λέει, για άλλες χώρες να το δουν, δηλαδή.
1: Λέει, σου λέει, θα το κάνουμε να το δουν και οι χώρες από την Ασία και από την Ινδία που είναι πολύ μεγάλες αγορές. Σου λέει να το δουν και πιτσιρίκια. Γιατί άμα απεχύνει 10 η ώρα, ένα πιτσιρικά.
0: Τα χρόνια το ξέραμε βράδυ και πιο
1: ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει, okay. Το άλλο λέει ότι θα είναι πιο καλά για τους οπαδούς των ομάδων που πάνε για να φύγουν μετά πιο εύκολα να μην υπάρχει νύχτα, πολύ νύχτα, δηλαδή 10 η ώρα, 10 η ώρα να φύγουν, να πάνε σπίτια τους με τα αεροπλάνα. Το κάνανε για τα μαγαζιά να δουλέψουν εκείνες τις ώρες να μην, γιατί 2 ώρα κλείνουν, που άμα πήγαινε τελικώς 10 η ώρα θα τελειώνει στη μία με τα πέναλτι. Ποιος θα πήγαινε μετά να φάγει αυτά, θα φύγε κατευθείαν για το αεροδρόμιο. Για αυτούς τους λόγους. Τώρα εντάξει, οκ, okay, δεν είχε όμως η ανταπόκριση, η τηλεθέαση ήταν πάλι τεράστια.
0: Από τους χειρότερους τελικούς ήταν.
1: Ναι, ήταν κακή, ήταν η Άστερνα πολύ αμυντικά. Πολύ
0: η Άστερνα καλά, αντιποδόσφαιρο τελείως μετά το κόλ που κλείστηκε πίσω.
1: Παρόλο που προηγήθηκε και λέγαμε ότι θα δούμε ωραίο ματς τώρα.
0: Και καλά, για μένα έπρεπε, άμα δεν πληρωνώσει τον ημιτελικό, έπρεπε πάρει, θα βλέπαμε ωραίο τελικό άμα
1: Εντάξει, το πήρε η καλύτερη ομάδα φέτος. Πάλι η καλύτερη ομάδα το πήρε.
0: Αλλά και την πάγια την έσφαξε και στο έσφαξε στην Γερμανία διετησία. Ένα πενατάκι εκεί που δεν.
1: Και είναι και η Άρσεναλ η μόνη ομάδα που διάβασα ότι έχασε τη Champions League Αίτη.
0: Ναι, μένα δεν μου γεμίζει. Ανέκαθεν η Άρσεναλ.
1: Εντάξει, ήταν καλή, ήταν καλή μέχρι να πάει. Ήταν καλή, είχαν παίζει ωραία μπάλα μέχρι να πάει τελικό. Στο τελικό όμως εντάξει, έβαλε ένα γκολ και κλείστηκε πολύ πίσω. Αλλά μέχρι να πάει τελικό ήταν πολύ καλή Άρσεναλ. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Στο τελικό όμως.
1: Στο τελικό, ναι, στο τελικό, εντάξει, ναι, έπεσα την ποδόσφαιρο.
0: Εμένα μου σπέσανε ανέβα εκεί με το. Στο πλάγι, έκαναν ένα λεπτό να το εκτελέσουν. Πώς
1: εντάξει, το πηγαίνανε το πηγαίνα από ένα σημείο και μετά το πηγαίνανε στα πέναλτι.
0: Για αυτό την πατήσανε.
1: Σου λέει πάμε στα πέναλτι που είναι και θέμα τύχης.
0: Για αυτό την πατήσανε όμως.
1: Εντάξει. Ήταν καλύτερη παρή, είναι πιο ομάδα.
0: Δεν μου λες το Κουροζάου πόσο την απόδοση.
1: 1501.
0: Θα πάνε το παίξουμε.
1: Ένα χιλιάριο να πάρει ένα εκατομμύριο.
0: Και ένα τελευταίο και να κλείσω. Και εμένα για το Μουντιάλ τώρα που γίνεται τόσο πολύ σωμα... Ούτε αυτό μου αρέσει εμένα. Είναι 48 οι ομάδες.
1: Εντάξει, μεγαλώνονται τα παιχνίδια μου. Εντάξει, τηλεφαίρεση, λεφτά είναι πολλά.
0: Τι, να πηγαίνουν τώρα κάτι ομάδες και να ξεφτιλίζονται τώρα κάτι Κουροσάου.
1: Εντάξει,
0: κάτι...
1: και αυτοί έχουν δικαίωμα να πάνε όμως, φίλε. Εντάξει, και αυτοί έχουν δικαίωμα να πάνε. Αυτές οι χώρες έχουν δικαίωμα να πάνε για αυτές. Μπάλα παίζουν, παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι, σου λέει.
0: Και δεν πήγε η Ελλάδα, είδες.
1: Ελλάδα δεν πήγε γιατί έκανε λάθη. Φταίει κανένας. Η Κουροσάου δεν πήγε γιατί βάλανε επίτηδες. Έπαιξε, κέρδισε και πήγε.
0: Το Ιράν θα συμμετάσχει τελικά.
1: Ναι, από ό,τι λένε, ναι, κανονικά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά μπήλικα.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, φίλε στο Δήλη, τα είπαμε. Ο Θανάσης, ο φίλος μου, ο Χριστόπουλος. Αρσίνη, καλησπέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα. Αστιφαγιά, γεια σου, Θανασάκο. Δεν ήρθαμε, πρέπει να έρθω, ρε φίλε. Τώρα δεν ξέρω, τριγύρισε καθόλου το καλοκαίρι, γιατί τα σχολεία τελειώνουν τώρα σε 15 μέρες. Θα έχω πιο χρόνο με τα παιδιά. Περάσω στο Θανασάκο μου να σε δω. Ναι, δεν παίρνω τον Μπέλο μαζί, γιατί άμα έρθω με τα παιδιά θέλω να φάω. Με τον Μπέλο δεν θα φάω, θα μείνω νηστικός. Ας τον Μπέλο. Με τον Μπέλο θα έρθουμε άλλη φορά να είμαστε χορτάτοι. Γεια σου, κύριε Χριστόπουλε, Θανάση. Μιλάρα μια απορία αυτό στο Ρωμάνο, ρε φίλε, πώς θα ξέρει όλα με τα γραφικά. Ό,τι πει είναι δεδομένο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, και εμένα μου κάνει εντύπωση ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όταν λέει κάτι, τέλος, όχι για την Ελλάδα, τώρα με τον που είπε με τον Ζουμπκοφ για την ΑΕΚ, γενικά όταν λέει μεταγραφές και μεταγραφές τεράστιες, με μεγάλα ονόματα, σε μεγάλες ομάδες, το λέει δύο μέρες πριν το πουν οι άλλοι. Τώρα δεν ξέρω, τηλέφωνο τον παίρνουν τόσο καλά κονέ, έχει μάλλον φάκι καλά κονέ ο άνθρωπος. Σε όλες τις ομάδες και του λένε οι μανατζαρέοι, κύριε Ρωμάνο, πες το, μπουμπούνα το. Κάτι τέτοιο παίζει.

προσωπικό φίλε ήταν στην Τραμζοσπόρ. Τον είχε πάρει από τη Σαχτάρ Ντόνετς και η τουρκική ομάδα, 6 εκατομμύρια περίπου. Κλείνει στην ΑΕΚ. Τρίτη, από ό,τι λένε, έχετε στην Αθήνα. Δηλαδή σήμερα έχετε Αθήνα. Περνάει εξετάσεις και υπογράφει τετραετέ συμβόλαιο στα 6 εκατομμύρια περίπου η μεταγραφή. Τώρα τα λεφτά που θα πάρει ο παίκτης δεν τα έχουμε μάθει, θα τα μάθουμε και αυτά. Καλή χρονιά φέτος στην Τουρκία με καλή ομάδα Τραμζοσπόρ. Βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα κοντά στη Γαλατασαράι και στη Φενέρμπαχτσε. 1,82 ψηλό παιδί και εξτρέμ παίζει και πίσω από το φορ παίζει, από ό,τι γράφουν εδώ οι πληροφορίες. Α, δούμε. Περάσει εξετάσεις σήμερα, υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και τα υπόλοιπα όλα μέσα στο γήπεδο. Πάντως είναι μια καλή μεταγραφή και ακριβή μεταγραφή που δεν περίμενε κανείς, γιατί παίζανε πολλά ονόματα στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ για παίχτες. Όπως και πέρυσι παίζανε πολλά ονόματα και μπορεί έπαιρνε παίχτη που δεν τον ήξερε κανένας, μάλλον δεν τον είχε γράψει κανείς. Έτσι και με τον παίχτη τον Ουκρανό, διεθνής με την Ουκρανία. Άλλους δάφανε και ο Ριμπάλτα ξαφνικά, ο Ρωμάνο μάλλον, είπε ότι η ΑΕΚ έκτισε τον Ουκρανό παίχτη της Τραμζοσπόρ. Μπιλάρα καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο, γεια σου φιλαράκο μου από την Πετρούπολη.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δήμο, τον Τσαπαλιάρη, που μου γράφει ο Τζίτζης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηματικό. Ο Τζίτζης Πρωθυπουργός, κύριε Δήμο, είναι κάθε Τετάρτη η ώρα του Προέδρου. Τετάρτη είναι ο κύριος Τζίτζης. Φίλε μου Δήμο, καλημέρα κιόλας, καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς στη φίλη μας το επιτάλιο.
1: Τι κάνεις, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Για τα γενέθλιά.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται?
1: Τι
0: είμαι, πλατάνη? Τι είμαι, πλάτανος?
1: Δεν άκουσα.
0: Τα πλατάνια ζουν 100 χρόνια και πάνω.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα. Πώς δεν ζουν?
0: Πλατάνια είμαι. 100 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, σαν τον πλάτανο. Έτσι, και παραπάνω.
0: Πλάτανο.
1: Λοιπόν. Είπαμε μήνα. Καλό μήνα.
0: Ναι.
1: Καλό καλοκαίρι. Σε όλους τους φίλους, εκεί τους ακροατές, όλο τον κόσμο και το φίλο μας τον Ευθύμιο Κύπρος και όλους στην Κύπρο τον Ευθύμιο.
0: Γυναίκα βρήκαμε για τον Τζίτζι.
1: Όχι.
0: Πρωθυπουργός τώρα, πρέπει να έχει γυναίκα δίπλα. Δεν μπορεί να βγει στο μπαλκόνι
1: λοιπόν,
0: και χωρίς
1: θα
0: γυναίκα.
1: Δούμε,
0: τι θα δούμε, τρία χρόνια από εμάς. Δεν έχουμε μία στον πύργο και να του δώσουμε τον Τζίτζι.
1: Εντάξει, θα βρούμε.
0: Έτσι λοιπόν. Μου λες. Όλο έτσι μου λες. Αποφεύγεις.
1: Πότε θα είναι Τετάρτη εκεί?
0: Τετάρτη είναι η ώρα του Προέδρου, ναι. Μέρα του Προέδρου.
1: Μάλιστα. Και λοιπόν, να δώσουμε και την καλημέρα μας εκεί στην Κύπρο και να δώσουμε και εδώ στην Αμαλιάδα. Ναι, κοντά. Κοντό στη χωρία.
0: Μπράβο, το πες.
1: Ναι,
0: το πες.
1: Και σε όλους. Λοιπόν, να μην καθυστερώ. Καλημέρα και πάλι και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους.
0: Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Ελένη Επιτάλιο, παιδιά, η οποία είναι. Έχουμε βάλει να κάνει τη βασιλιάου τη Γεωργία. Μας φέρει νύφη για τον Τζίτζι, αλλά εδώ και τρία χρόνια πολεμάμε και τίποτα. Δεν μας έχει κάνει τίποτα. Μια νύφη για τον Τζίτζι δεν έχει βρει. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός, ο μέλλον πρωθυπουργός, να είναι στο μπαλκόνι να βγάζει λόγο χωρίς να έχει τη γυναίκα δίπλα. Δεν γίνεται. Ο φίλος ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Αλλά σας παρακαλώ πολύ λίγο παιδιά, αλλάξτε τη μουσικούλα. Μπιλάρα σκέφτομαι να πάω με τη γυναίκα φέτος. Γυναίκα, ακόμα δεν έχω παντρευτεί. Λέμε να παντρευτούμε και να πάμε φέτος καλοκαιράκι στη Μήλο, αξίζει τον κόπο. Ναι φίλε, αξίζει τον κόπο, με χίλια να πας. Φοβερό νησί, πανέμορφο. Βέβαια μην περιμένεις τώρα τη ζωή που έχουν κάποια πιο πολύ έτσι νησιά κοσμοπολίτικα. Έχει και διασκέδαση, αλλά όχι αυτά που γίνεται σε κάποια νησιά, το οποίο γίνεται χαμός. Έχει ωραίες παραλίες, πρέπει να ξυπνάς και νωρίς το πρωί. Νωρίς. Όχι 5 ώρα, αλλά κατά τις 10-10.30 να ξεκινάς για να γυρίσεις όλες τις παραλίες του νησιού. Έχει και ένα παραλίες που πας με τα αυτοκίνητο κοντινές και με τα πόδια, αλλά έχει και παραλίες πρέπει να πας με το αυτοκίνητο και με το καραβάκι να κάνεις το γύρο της Μήλου. Είναι πανέμορφο νησί, πολύ καλό φαγητό. Να πας, θα περάσεις όμορφα. Έχω κάνει 5 χρόνια, 5 καλοκαίρια συνέχεια στη Μήλο. Λοιπόν, ο φίλος μου Κοράης, ο κουμπάρος μου. Αλλά θα περάσει καλά φίλε, θα περάσει καλά, είναι ωραίο νησί. Ο Μπιλάρας λέει, θυμάμαι πάντως στην μεταγραφή του Κριστιάνο στην Γιουβέντους που είχε γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο, το είχε σφυρίξει του Ρωμάνο άνθρωπος στο ξενοδοχείο που είχε μάθει ότι περίμενα να έρθει η φανέλα. Μπορεί, πάντως έχει καλές πηγές. Δεν κάνει εκπομπή και η Πάνια τον έστελνε στον κύριο Τζίτζι στο χρυσό κουφέτο. Εδώ πέρα έχουμε την Επιτάλιο, την Ελένη τώρα, να μας πει η Πάνια. Απλά το αργεί, το καθυστερεί πολύ. Μάλλον ψάχνει να βρει την κατάλληλη. Να είναι και. Να έχει και ποσό, να έχει χωράφια με καρπούζια. Να γίνει πρωθυπουργός καρπουζάς. Καρπουζοέμπορας. Και πρωθυπουργός μαζί. Για το φίλο που με ρωτάει τον Γιώργο Αριανός, τελικά τι γίνεται με το Σπανούλι, θα πάει στον Άρη? Παιδιά, κοντά είναι από ό,τι λένε. Είναι πιο κοντά ο Βασίλης Σπανούλης, σαν μια σπουδαία προσθήκη στον Άρη, στον πάγκο του Άρη, να κάτσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Άρης, ο οποίος και αυτός μαζί με τον ΠΑΟΚ θα ρίξουν και φέτος ρίχνουν μάλλον από ό,τι φαίνεται αρκετά χρήματα για το μπάσκετ. Μακάρι να, έχουν, να γίνουν δυνατές ομάδες, να ξαναβλέπουμε τα μεγάλα μάτς που βλέπαμε κάποτε. Το Άρης ΠΑΟΚ που ήταν τα μεγάλα μάτς, μετά οι ομάδες αυτές έπεσαν πολύ χαμηλά και βλέπαμε τα μεγάλα μάτς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, τα μεγάλα μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Κάποτε ήταν ο Άρης ΠΑΟΚ. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Ο Βασίλης ο Γρατσίας που πάει τα ωραία ντόνατς τώρα στο Ναύπλιο, στο Τολό και στο Άργος και στην Τρίπολη. Γεια σου Μπιλάκο μου. Λοιπόν, είπαμε δωράκια εδώ από το σταθμό για τους φίλους και τις φίλες. Δύο δωράκια, το ένα είναι στο νησάκι, στις Πέτσες, πανέμορφο νησί. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμανί στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Δωράκι έχουμε και για το ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Και εδώ η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το πρωί 9 με 10. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939 943 943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Θάλασσα για το εστιατόριο ή Σπέτσες για το νησί. Ό,τι προτιμάτε. Ή και τα δύο αν θέλετε.

για τον Mike James, φίλε, δεν παίζει. Τη Μονακό δεν έχει πάει καθόλου. Δεν μπαίνει στο λεωφορείο, δεν πάει να παίξει. Του κοστάνε χρήματα από ό,τι λέει. Δεν αγωνίστηκε ούτε στον ημιτελικό της Μονακό με την Ναντέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν μπήκε στο λεωφορείο. Μου λέει: μου κοστάτε χρήματα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν παίζω. Κάνω διακοπές. Μονακό, η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα με τον εκεί τον πρόεδρο. Πολλοί παίχτες απλήρωτοι. Ήταν μια χρονιά στην Ευρωλίγκα η οποία ξεκίνησε καλά, αλλά όταν ξεκίνησε τα προβλήματα, έβγε και ο Σπανούλης, φύγανε και οι παίχτες. Μερικοί δεν παίζανε, τσακωνόντουσαν κιόλας στα αποδυτήρια, πλακώνουσαν μπουνιές. Ήταν στραβό το κλίμα που λέει, το φάει και ο Γάιδαρος. Μονακό, η οποία δεν έκανε κάτι φέτος σχέση με πέρυσι που κατάφερε, πήγε τελικό. Φέτος έφτασε να παίξει με τον Ολυμπιακό, έχασε με 3-0. Νομίζω ότι δεν θα παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα η Μονακό με τόσα προβλήματα.

Για το Σπανούλι που λες, Φιλαράκο, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που διάβασα και νωρίτερα, Βασίλης Σπανούλης και Άρη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Έχονται, τελευταίες μέρες έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και επαφές με τον παίχτη και την ομάδα. Ο Αετοκούμπο, από ό,τι έχω μάθει, πιέζει να, γιατί έχει φίλο κολλητό τον πρόεδρο του Άρη, πιέζει τον Σπανούλη να πάει στον Άρη στον πάγκο του. Πληροφορίες λένε ότι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα παίρνει ετησίως. Δεν είναι λίγα χρήματα, πολλά τα χρήματα. Και το μπάτζετ, από ό,τι λένε από το Θεσσαλονίκη που του δίνει ο Κινέζος, θα είναι γύρω να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τη φετινή χρονιά. Άρα μιλάμε, είναι πολλά τα χρήματα και μπάτζετ μεγάλο θα του δώσουν του Σπανούλη. Και μεγάλο, δεν λέω να συγκρίνει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό από την πρώτη χρονιά, δεν γίνεται, αλλά 10 εκατομμύρια μπάτζετ δεν είναι και μικρό, και 1 εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο και αυτό δεν είναι μικρό για τον Βασίλη Σπανούλη. Θα δούμε τελικά αν απαντήσει θετικά ή αρνητικά στον Άρη. Ο φίλος ο Τάσος λέει: καλημέρα παιδιά, μακάρι να κερδίσω στις πέτσες γιατί έχω επέτειο. Φιλαράκο μου, μακάρι να πας με τη γυναίκα εκεί να κάνεις την επέτειο στο ωραίο νησί της, στις πέτσες,

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας. Καλημέρα Μπιλάρα, Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλό μήνα στην παρέα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά Κωστή μου, καλή δουλίτσα.

Λοιπόν, είπαμε για το φίλο που ρωτάει, Τετάρτη Φιλαράκο, όχι σήμερα, Τετάρτη είναι το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το μπάσκετ, Τετάρτη 9 η ώρα, Τετάρτη Σάββατο, θα πηγαίνει λογικά, Τετάρτη Σάββατο, αν χρειαστεί πολλά παιχνίδια, 5 μάτς είναι τα περισσότερα μπορούν να γίνουν, 3 νίκες δηλαδή να κάνει μια ομάδα, αν έχει 3-0 ή 0-3, τελειώνουν τα μάτς σε 3 μέρες, σε 3 μάλλον αγώνες. Αν γίνει παραπάνω, θα πάει Τετάρτη ή Σάββατο, Σάββατο μετά Τετάρτη πάλι και πάει λέγοντας που λέμε. Ο Ολυμπιακός για μένα είναι το φαβορί, είναι σε καλή κατάσταση, είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα, έχει και πάρει και την Ευρωλίγκα λίγες μέρες πριν. Είναι πιο έτσι, καλή ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα, το απέδειξε και στην Ευρωλίγκα. Αν πεις είναι μάτς ιδιαίτερα αυτά με τον Παναθηναϊκό, ναι, οκ. Okay. Αν νομίζω υπάρχει φαβορί φέτος είναι ο Ολυμπιακός για μένα. Τώρα τι μπορεί να γίνει στο γήπεδο θα τα δούμε Τετάρτη που ξεκινούν τα παιχνίδια. Η καλύτερη σου Βασίλη με τα βραδινά μάτς στο Μουντιάλ, εκπομπή για και χάζει τα ματσάκια. Ναι, θα βλέπουμε μπαλίτσα, θα κουβεντιάσουμε κιόλας, θα λέμε τα και προγνωστικά και live αυτά και ο Τζίτζης περιγραφή, δηλαδή τι άλλο θέλετε ρε παιδιά, πέστε μου τι άλλο θέλετε τα βράδια του Μουντιάλ. Να περιγράφει ο Τζίτζης. Θέλετε κάτι άλλο? Δηλαδή πρώτη φορά στα χρονικά θα περιγράφει παιχνίδια Μουντιάλ ένας μελλοντικός πρωθυπουργός. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά? Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλό μήνα. Ο Δήμος, ο κύριος Σαμπαλιάρης έχει πει προγνωστικά για τον μπάσκετ, έχει πει το Κυριακή πρωί που το ρώτησα που κάναμε εκπομπή, είπε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πρωτάθλημα με 3-1 στη σειρά.

Νάτος, ο Δημήτριος Θαρατάκης, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα. Α, Τετάρτη Παρασκευή είναι. Α, είναι κοντά, ε. Τετάρτη, τα παιχνίδια του μπάσκετ. Είναι κοντά η μέρα. Τετάρτη Παρασκευή, μετά Δευτέρα. Τα μάτς είναι 9 η ώρα. Τα τρία μάτς, Παρασκευή, δηλαδή Τετάρτη Παρασκευή. Δευτέρα τρία από τα μάτς, αν χρειαστεί κι άλλα, καταλαβαίνετε, θα πάμε τις επόμενες μέρες. Ώρα έναρξης 9 και στα τρία μάτς, ο κύριος Στρατάκης πάντα εδώ, πιστός αρχισυντάκτης της εκπομπής, μπορεί να είναι σπίτι, αλλά είναι, ακούει πάντα και μας διορθώνει, μας λέει τα πάντα, γιατί μόνο ο Στρατάκης θα τα ξέρει και ο Τζίτζης, κανένας άλλος. Γεια σου Δημητράκη μου, ακόμα δεν κοιμήθηκες, που γυρνάς πάλι. Τι κάνεις αρχισυντάξια για την αυριανή εκπομπή? Τόσο μπροστά είσαι, επαγγελματίας. Οικονομάς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2. Ναι, είπαμε για τον Μάριο Οικονόμου, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Βλέπω και όλες οι ομάδες και από την Ιταλία έστειλαν συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου. Έφυγε άδικα από τη ζωή σε ηλικία μικρός. Με το τροχαίο που είχε εκεί στα Γιάννα, κάποιος ασυνήθως πήγε να κάνει από ό,τι λένε αναστροφή με το μηχανάκι. Ο Οικονόμου έπεσε πάνω του. 9 μέρες έδωσε μάχη στην εντατική στα Γιάννα. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή εκτές. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά αφρεί το χώμα. Ό,τι και να πεις είναι λίγο. Τι να πεις, φεύγει νέος κόσμος. Τσάμπα και άδικα. Κοναβλάκα, που για κάνει αναστροφή, ο οποίος αυτόν ακόμα δεν τον έχουν βρει. Ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Τόσο, γιατί είναι δολοφόνος αυτό που έκανε. Ήταν δολοφονικό, κυκλοφορεί ελεύθερος. Να μου πεις, θα πει το πιάσου να γίνει κάτι, θα γυρίσει πίσω ο Μάριος? Όχι, αλλά τουλάχιστον μπορεί να γλιτώσει κανένας άλλος άνθρωπος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο μεγαλύτερο αρχισυντάκτη τον Στρατάκη, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Τον ακούω καθημερινά, λέει. Θα δώσετε πιο πολλές ώρες. Το κουβεντιάζουμε τώρα, να δώσουμε από τις 4 έως τις 12. Το κουβεντιάζουμε, είμαστε στα συζητήσεις. Να τα βρούμε που θα πάει, να κάνει από τις 4 έως τις 12 το βράδυ. Και εγώ του είπα, γιατί είναι φίλος καλός, του λέω Δημητράκη, μα αν θέλεις και 2 ώρες παραπάνω, σου δίνω κι εγώ να κάνεις μέχρι τις 2. Να κάνεις παρέα στο λαό.

Τα παιδιά τελειώνουν την άλλη Παρασκευή τα πιτσιρίκια, τα δημοτικά φίλα, από ό,τι μου έχει πει η μικρή, η κόρη, η μεγάλη, ξεκινάνε σήμερα τα διαγωνίσματα. Σήμερα, πρώτη γυμνασίου. Το Ιράν κανονικά, φιλαράκο, και από ό,τι βλέπω θα είναι και ο Ταρέμι στην αποστολή κανονικά. Στην αποστολή του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελο και ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι.

Λοιπόν, είπαμε και το μπουκαλάκι μας που έχουμε για το μπιστρό. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη και την και Κνωσού, και στην Διασταύρωση, στη γωνία. Το μπιστρό είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, σας περιμένει όλους και όλες. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή για Σάββατο. Παρασκευή είναι για ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα θέλετε. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok.

Ερμής Στρατάκης λέει: φίλε Βασίλη, σε μεγάλη καρδιά ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Οι πιστοί σου ακροατές δεν αφήνουν να σου πάρω τις δύο πρώτες ώρες. Ωραία, πάρε μου τις δύο τελευταίες. Κάνε μέχρι τις 12, μετά κάτσε και μη στο σταθμό δύο ρίτσες και πάρε από τις 2 μέχρι τις 5. Και αυτό το δέχομαι. Άντε και εδώ να δεις τι μεγάλη καρδιά είμαι. Κάνε 6-12. Μετά κάτσε ξεκουράσουν ένα διωράκι και μετά 2 ώρα μπαίνεις πάλι μέσα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Τι άλλο θέλεις δηλαδή? Τι άλλο να κάνω για πάρτι σου, κύριε Στρατάκη? Τι άλλο να κάνω για το λαό σου? Σου δίνω ώρες. Γελάς, ε? Θα πληρωθείς εξτρά, ούτως ή άλλως. Μην αγίνσεις. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Αντρίκος από την Πάτρα, και αυτός καλό μήνα, καλό καλοκαίρι στην παρέα. Τελική στο NBA, Φιλαράκο, είναι τη Νέα Υόρκη με τους Spurs που έκαναν την έκπληξη. Απέκτησαν τους περσινούς πρωταθλητές την Οκλαχώμα. Και από ό,τι διάβαζα προχτές, ότι στη Νέα Υόρκη τα εισιτήρια πουλούνται, φτάσανε να πουλούνται και με 150.000 δολάρια ένα εισιτήριο. Δεν θα πάει ένας μελοκαματιάρης, θα πάνε οι πλούσιοι, αλλά γίνεται χαμός και στη Νέα Υόρκη, και οι Spurs έχουν και αυτοί πολύ ακριβά εισιτήρια. Νέα Υόρκη έχει να πάει και πολλά χρόνια τελικούς.

Ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Αν γίνεται, θέλουμε και κύριο Στρατάκη και πρωινές ώρες. Αν το δούμε αυτό λιγάκι, παιδιά. Πώς κάνει το πρωινό, λέτε. Πρωί τι εννοείται. Το 12 με 2, την ώρα του χελάκι, τι εννοείται. Πάει 2-12. Σερή, 10 ώρες, Στρατάκης. Στρατάκης FM. Ναι, δώστε στις ιδέες. Δώστε ιδέες να ακούνε, υπεύθυνοι. Και τον βλέπω. Λοιπόν, πέρα διαβάζω, να λέμε κάτι έτσι διαφορετικά από τα ποδόσφαιρα. Μελέτες δείχνουν, λέει, ότι όσο πιο ακριβώς ο γάμος, τόσο πιο πιθανό το διαζύγιο. Άρα, παιδιά, αυτό... φτωχικοί οι γάμοι να γίνονται. Να μην είναι ακριβή, γιατί σας βλέπω πιο γρήγορα στο διαζύγιο.

Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Τα καλά φιλαράκια, τους αποελίστες. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ναι, στο Παναθηναϊκό, φίλε Νίκο Βοτανικό, ζείτε τώρα στις εποχές του νέου προπονητή, του Νίστρουπ, αν το λέω σωστά, ναι. Θα δούμε Παναθηναϊκός θα κάνει με τα γραφικά και τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνει και ο προπονητής ο καινούργιος του Παναθηναϊκού, είναι μια χρονιά με πολλές αλλαγές στο Παναθηναϊκό, να δούμε τελικά τι θα κάνει φέτος η ομάδα του Τριφυλιού.

0: χρόνια βάζω με πρώην παίκτη του Άρη, η αποστολή του Ιράκ για τον παγκόσμιο κύπελο. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης του Άρη? Το πρώην επιθετικό, πρώην επιθετικό του Άρη, το Μοχανάντ Άλι. Τον κάλεσε στο Ιράκ και αυτός θα είναι στο Μουντιάλ. Θα δούμε και προπονητή στον πάγκο της, στο Μουντιάλ, Έλληνα προπονητή, ο κ. Οσδόνης είναι στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Καλό μήνα αδερφέ.
0: Επίσης καλό μήνα φίλε.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά.
1: Πέρασες ωραία?
0: Καλά πέρασα ρε φίλε, ωραία πέρασα.
1: Μπράβο αδερφέ μου, και του χρόνου να είσαι καλά. Τι θέλω να πω, πήραμε τώρα το Δανό.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι νέο παιδί. Από ό,τι φαίνεται θα έχει όρεξη για δουλειά. Θα φέρει Σκανδιναβούς, θα φέρει και κάποιους Έλληνες. Και ο Θεός βοηθός που λένε.
0: Αν δεν δούμε στο γήπεδο, όλα στο γήπεδο φαίνονται.
1: Ναι, εσείς πήρατε ένα καλό παιχτή, έναν Ουκρανό.
0: Τον έκλεισε, από ό,τι λένε. Σήμερα έχετε στην Αθήνα να περάσει ιατρικά και τον έκλεισε για 4 χρόνια, 5 εκατομμύρια περίπου.
1: Καλός παίχτης που ήταν αυτός.
0: Κάλεστε.
1: Κρίσιμος, γιατί παίζει τρεις θέσεις παίζει.
0: Ναι, έτσι λένε.
1: Είναι εργαλείο αυτό, είναι καλό πράγμα.
0: Να δούμε.
1: Να παίζεις πολλές θέσεις για τον προπονητή, είναι πολυεργαλεία αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι, όλα στο γήπεδο, το ξαναπεί παιδιά. Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Πολυεργαλεία και αυτά τα ακούω, Βερεσέ. Όλα στο γήπεδο. Πολυεργαλείο είναι και ο Σουγιάς. Πάνει 27. Ναι. Άμα χαλάζει, δεν ανοίγει όμως. Όλα στο γήπεδο. Καλός παίκτης, καλή μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή, αλλά τα υπόλοιπα όλα μας στο γήπεδο.
1: Ναι. Στο μπάσκετ, μαύρα χάλια εμείς. Δεν βλεπόμαστε, φίλε. Είδα το μπάσκετ με τον Πάγο τον αγώνα όλο από περιέργεια να δω τι θα κάνει. Φίλε, πονέσαν τα μάτια μου. Δηλαδή, τέτοιο μπάσκετ, ελεηνό μπάσκετ, δηλαδή δεν το ξέρω για τον Παναθηναϊκό τέτοιο μπάσκετ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ φτιάξει την ομάδα που λέει του χρόνου και έχουμε τον ίδιο προπονητή του χρόνου, θα περάσουν από πάνω μας, φίλε.
0: Αλλά δούμε όλα στο γήπεδο, φίλε.
1: Δεν βλέπονται, δεν βλέπονται, ρε φίλε. Απορώ τώρα πώς θα πάμε εμείς τώρα να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, Ολυμπιακό σε φαβορεί, αλλά με τον ΠΑΟΚ που λες, ο Ολυμπιακό θα πάρει άλλου παίκτε. Αλλάξει την ομάδα, θα είναι ίδιο.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει, αλλά ετοιμάζει και ομάδα με ψηλό μέσο όρο ηλικία. 35, 36, 37. Δεν είναι πρώτη μια νιάτα. Ο Καλάθης, πόσο είναι ο Καλάθης?
1: 35.
0: Ο Μακής που θέλει να πάρει, πόσο είναι? 36, 37, πόσο είναι?
1: Εντάξει, θα έχουν εμπειρία όμως.
0: Εμπειρία για πόση ώρα, για 10 λεπτά.
1: Να σου πει για Ελλάδα θα είναι καλή.
0: Για Ελλάδα δεν είναι και Παναθηναϊκός, δεν θα είναι να μείνει έτσι.
1: Όχι, πρέπει να κάνει μεταγραφές, φίλε. Γιατί τώρα θα κάνει και ο Μακλιντάιερ, πήρε Ολυμπιακός, πάει να πάρει και τον άλλον, το παιχταρά από τη Βαλένθια. Θα δυναμώσει πολύ.
0: Το Μοντέρο λες.
1: Ναι. Θα δυναμώσει πολύ, ρε φίλε. Πρέπει να κάνουμε μεταγραφές σοβαρές και. Αν όχι όλες, τουλάχιστον κάποιες από αυτές πρέπει να πιάσουν οπωσδήποτε, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα τον χρόνο. Καλά, εγώ το έχω χαμένο, γιατί μη σου πω δε σκούπα να μας περάσει ο Ολυμπιακός. Με τέτοιο μπάσκετ που παίζουμε. Μπα. Ε.
0: Ωραία.
1: Αυτά Βασιλάκι μου, να
0: είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά και πάντα έτσι αισιόδοξο να είσαι για την ομάδα σου.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια. Παναγιώτης, πάντα αισιόδοξο. Δεν θα πάμε πουθενά. Λοιπόν, κύριε Στρατάκη, πήρες μια φωτογραφία από τον κύριο γραφίστα, στην έστειλα, είναι πολύ καλή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Στρατάκης FM, ραδιόφωνο που σε ενημερώνει. On air, 24 ώρες ενημέρωση, έγκυρα, άμεσα, αντικειμενικά. Δεν κοιμάται ποτέ. Στρατάκης FM, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 2.

Ωραία, λέει ο Στρατάκης, συμφωνώ με αυτό που του στείλα την αφίσα. Μέγας καλλιτέχνης ο γραφής, στα συγχαρητήρια. Μέγας καλλιτέχνης, κύριε Μπιλάρα μου, καλλιτέχνης. Δεν είναι όλοι. Και ετοιμάσαι κάτι και για εμάς εδώ. Καλλιτέχνης έχουμε. Στα Δημήτρακη είπα, θα τον πάω εκεί στο Hollywood. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα και για τις πέτσες και για το εστιατόριο θάλασσα. Νικολάκη μου, είσαι οκ. Okay.

Για τον Ολυμπιακό τώρα διαβάζω για τον Πυρόλα. Μας αρέσει, αλλά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, λέει Κόμο, αλλά δεν έχουν σχέση τα δημοσιεύματα που γράφουν, από τη ίδια η Κόμο. Καλός παίκτης, μας αρέσει, αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι για τον Πυρόλα, λένε εκεί από την Ιταλία. Η Κόμο, η οποία φέτος θα παίξει Champions League,

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου, πολύ χρόνο.
0: Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα, ευχαριστώ
1: τι,
0: πολύ.
1: Τι γίνεσαι, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Α, καλά είμαι και εγώ. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός καταρχήν. Να χαίρεσαι και την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
1: Και να φτάσεις τα ψηλά βουνά, όσο ναι, γίνεται πιο πολύ.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Να έχουμε και καλό μήνα, επίσης καλή εβδομάδα.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, όλα καλά.
1: Καλό καλοκαίρι, χρόνια πολλά και για χθες, γιατί είχαμε και το Άγιο Πνεύματος, ήταν μεγάλη γιορτή. Όλα καλά, αρχίζει και το Μουντιάλ σε μερικές μέρες.
0: Ναι, σε 9 μέρες από τώρα ξεκινάμε. 11 ώρα το βράδυ, 10 το βράδυ. 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Ξεκινάμε με δυνατό παιχνίδι από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, στη Νότια, στο Μεξικό, 10 ώρα το βράδυ.
1: Ναι, θα έχουμε μπατάκι, καλά να βλέπουμε, Μπίλη μου.
0: Ναι, θα έχει, ωραία μάτσι. Μουντιάλ είναι, εντάξει, θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα μήνα, 40.
1: Που έκανε η ΑΕΚ, τον ξέρω τον παίχτη αυτόν που πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό παίχτη αυτό, παίζει για την Εθνική Ουκρανία.
0: Ναι, παίζει για την Εθνική Ουκρανία, θα είναι μαζί με τον του παίχτη του Ολυμπιακού.

0: Ναι, το Γιάννη.
1: Το Γιάννη. Ναι.
0: Και θα είναι πολύ καλό παίκτη, δεν έχω δει, γι' αυτό το ξέρω. Είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Ναι, καλή μεταγραφή, ακριβή μεταγραφή. Σε καλή ομάδα έπαιζε, πολλές συμμετοχές είχε. Πολλές assist, γκολ, πολλά λεπτά συμμετοχής. Ήταν από τους βασικούς παίκτες της Τραμπζονσπορ φέτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη μου.
1: Ναι.
0: Έχεις ιδέα τι γίνεται με τον, με τον Τζάπρα που θέλει ο Ολυμπιακός?
1: Εντάξει, συζητήσεις υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν. Δεν έχει καθοριστικό. Τώρα δεν ξέρω και τι ζητάει ο Κομπότης, εντάξει.
0: Ναι, γιατί.
1: Πού θα φτάσει ο Κομπότης.
0: Από ό,τι έχω ακούσει, ζητάνε και λεφτά περισσότερα από ότι.
1: Ναι, από ό,τι είχα διαβάσει εγώ πριν λίγες μέρες, ζητάει παραπάνω χρήματα από ό,τι θέλει να δώσει ο Ολυμπιακός. Ζητάει και ένα ποσό μεταπόληση. Δηλαδή, ο Κομπότης τώρα έχει βρει το μήνα που θέλει τους 11 που λέμε. Έχει καλή ομάδα, καλή παίχτες και σου λέει τώρα θα πουλήσω. Θα πουλήσω ακριβώς. Πάντως είναι καλός παίχτης ο Τσάπρας, καλός παίχτης.
0: Είναι καλός παίχτης και είναι και ο άλλος παίχτης καλός από την άλλη μεριά. Ο Βίχος.
1: Και ο Βίχος είναι καλός παίχτης. Ναι. Ναι. Ναι, γενικά έχει καλούς παίχτες. Έχει καλή ομάδα Λιβαδιά, γι' αυτό έχει τραβήξει τα βλέμματα των ομάδων.
0: Και κάτι αυτό για να μην καταπολύνει τη γραμμή. Τι βλέπεις για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μπάσκετ?
1: Βλέπω Ολυμπιακό περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι προς την ομάδα τώρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα κλικ παραπάνω.
0: Ναι, είναι και
1: πιο ομάδα.
0: Είναι σε πιο καλή κατάσταση για όλες πέρα
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγόρι να σκεφτώ καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα μου και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Μάκης έστειλε μηνυματάκι, χρόνια πολλά Μπιλάρα, να είσαι καλά Μάκη, Περιστέρι 7. Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Ο Μπέλος να μας πει για την Άρσεναλ, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Τι να μας πει για την Άρσεναλ ο Μπέλος, πίστευε Άρσεναλ. Εντάξει, πολλοί κόσμος έλεγε Άρσεναλ, αλλά τελικά φάνηκε ότι μετά τον γκολ έγινε μια ομάδα που έπαιξε αντί ποδόσφαιρο.

στο Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα. Μπορείς να πεις το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών για το παγκόσμιο κύπελο? Μισό λεπτό να το βρω, φίλε, και να σου πω. Λοιπόν, το βρήκα. Έχουμε και λέμε την 5η, 11 του μήνα, 11 έκτου. 10 το βράδυ, το πρώτο μάτς, πρεμιέρα, Μεξικό με την Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο. Πάμε τώρα την Παρασκευή, 12 του μήνα, έχει δύο μάτς. Το ένα για τον πρώτο όμιλο, Νότια Κορέα, Τσεχία, 5 το ξημέρωμα. Και το παιχνίδι το δεύτερο είναι στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη για τον δεύτερο όμιλο. Το Σάββατο στις 4 το ξημέρωμα, 13 έκτου, Αμερική, Παραγουάη. Και στις 10 το βράδυ, Κατάρ με την Ελβετία. Και την Κυριακή, να πούμε και την Κυριακή, μία το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή, μία το βράδυ, Κυριακή 14 έκτου, Βραζιλία, Μαρόκο, ωραίο μάτς αυτό. Για τον τρίτο όμιλο, για τον τρίτο όμιλο επίσης την Κυριακή, το ξημέρωμα 4 η ώρα, δηλαδή ξενύχτη, έχει το παιχνίδι Αϊτή, Σκωτία. Κυριακή επίσης 7 το πρωί, Αυστραλία, Τουρκία. Και Κυριακή 8 το βραδάκι, Γερμανία με τη μεγάλη ομάδα από το Κουρασάο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλό μήνα, καλή εκπομπή. Τάσος από το Γαλάτσι. Θα δούμε κάποια μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, από τη Βραζιλία, Πόντε Πρέτα με την Ποταφόγκο SP στο 56-0-0. Λεωνές Νόρτε με την Μακαρά από το Εκουαδόρ 0-0 στο 60. Και έχουμε ένα φιλικό, ξεκίνησε πριν από λίγο, Κολομβία Κωνσταρίκα 0-0 στο 11. Στο 17 Μπάρα Μπρούσκε Βραζιλία 0-0. Και Πενιαρόλ Σέντραλ Εσπανιόλ και αυτό στο 0-0. Αυτά τα δύο τελευταία μάτς είναι στο 17ο λεπτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Στράτο που έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του. Νικολάκη, θα έχουμε κάρβουνο. Κύριε Καματερό. Να βάλεις θράκα που λέμε. Μιλάνα, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Πότε θα πας διακοπές, παιδιά? Αργό ακόμα, εγώ Αύγουστο παίρνουμε άδεια, έχουμε μπροστά μας 2 μήνες γεμάτους.

για τον Βαγιανίδη ακούγεται από Villarreal και Everton ότι ενδιαφέρονται για τον Βαγιανίδη. Πρόταση 12 εκατομμύρια ευρώ από τους Ισπανούς για τον παίκτη της Sporting. 12 εκατομμύρια από την Villarreal. Διαβάζω εδώ. Πέφτουν εκατομμύρια βροχή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Βασίλης από το Καματερό, συνονόματος. Γεια σου Μπιλάκο. Η φίλη μας η Μαρία έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλαιο. Θαυμάστρια του μεγάλου προέδρου του Τζίτζι. Και δεν είσαι μόνη που είναι θαυμάστρια.

Λοιπόν, για την Κροατία, διαβάζω εδώ μέσα ο Μόντριτς, αυτή η παιχτάρα, θα παίξει πάλι στην Κροατία. Έχει πάει κανονικά με την αποσταλή της Κροατίας για το Μουντιάλ. Μπορεί να είναι ο τελευταίος χορός. Λογικά θα είναι ο τελευταίος χορός. Και βέβαια έχει ο Νικόλας Κάρβουνο Θράκα. Βάλε κάτι εκλεκτό. Τώρα διαβάζω, αφού έχουμε εδώ πέρα μπροστά μου βγήκε. Εκτός έμειναν ο Μάγερ, ο Λόβρο Μάγερ, ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο Γιώσιπ Γιουράνοβιτς και ο Μπόρνα Σόσα. Η αποστολή της Κροατίας, θεματοφύλακες, έχει πάρει τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς από την Αμό, Ντομινίκ Κοτάσκι από την Κοπενχάγη, πρώην του ΠΑΟΚ, και Ίβορ Πάντουρ από τη Χαλ Σίτι. Αμυντική ο Γκβαρδιόλ από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ντουγιέτς Αλέτα Τσάρα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Σούταλο από τον Άγιαξ, ο Στάνιτς από την Μπάγερ Μονάχου, ο Πόγκρατσιτς από τη Φιωρεντίνα, ο Γιάκιτς από την Άουγσμπουργκ, ο Έρλιτς από τη Μίτιλαν και ο Βούξοβιτς από το Αμβούργο. Μέση Μόντριτς Μίλαν, Κόβασιτς Μάντσεστερ Σίτι, Πάσαλιτς Αταλάντα, Βλάσιτς Τωρίνο, Σούτσιτς Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπατούρινα Κόμο, Σούτσιτς από την Ίντερ, άλλος αυτός, Νικόλα Μόρο Μπολόνια και Τόνι Φρουκ Ριέκα, και επιθετική Πέρισιτς Αϊτχόφεν, Κράμαριτς Χόφενχάιμ, Μπούντιμιρ Οσασούνα, Πάσταλιτς Ορλάντο Σίτι, Μούσα Ντάλλας και Ματάνοβιτς από τη Φράιμπουργκ. Πολύ δυνατή η Κροατία, παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Βασίλης, ακούω κανένα μισά ώρα ακόμη και 3 πάω για ύπνο. Σου εύχομαι χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τους ανθρώπους που σου αγαπάνε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους. Λέω φίλος ο Γιάννης, ο Αγγλής από τον Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε ένα καλό καλοκαίρι.

Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέω φίλο ο Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα και στο φίλο μα τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, για ένα site από την Ιταλία, παιδιά, κάνει. Για, με ρώτησε ένα φίλο νωρίτερα, τώρα το βλέπω το μήνυμα. Ότι για τον Beatles, σε ένα site από την Ιταλία λέει ότι είναι οριστικό. Ολοκληρωμένη στη φωνή ανάμεσα σε Beatles και Armani Milano. Βέβαια, καμιά από την πλευρά ούτε από τον Beatles πλευρά ούτε από την Armani έχει επιβεβαιώσει. Απλά κάποια ένα site στην Ιταλία που ασχολείται πολύ με το Μιλάνο λέει ότι είναι ολοκληρωμένη η συμφωνία, έχει βγάλει και ποσά. Οι απολαβές του Peters θα αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανά σεζόν για 2 χρόνια. Πολύ καλή πρόταση, πολύ καλά τα λεφτά. Αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ούτε από την πλευρά του Peters ούτε από την πλευρά της Armani.

Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Γιώργο, εκεί στο περίπτερο στο Εγάλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

το είπαμε και νωρίτερα, φίλε Αντρέα, ότι η Arsenal ναι, έπαιξε στο Champions League, δεν έκανε καμία ήττα. Δέχτηκε μόνο 7 γκολ σε 23 αγώνες. Όμως τρόπαιο κατάληξε στην Παρή. Ναι, αυτό είναι από τα παράδοξα του ποδοσφαίρου. Δεν έχασε παιχνίδι φέτος στο μαραθώνιο του Champions League, αλλά τελικά στον τελικό δεν έχασε ούτε εκεί. Στα πέναλτι δίθηκε 4-3 από την Παρή. Ομάδα που πήγε αίτητη και το χάσε. Συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εκεί στο φίλο μου τον Πάνο από το Βραχάτι, το εξωτικό Βραχάτι, τώρα που ο λαός έρχεται και κάνει μπάνια. Φίλε Πάνο, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλάρα, και χρόνια πολλά.
0: Πού είσαι, κύριε Κατοπίνιο? Πού είσαι, ρε φίλε Κατοπίνιο?
1: Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Πότε θα είσαι εδώ, θα σε έχω για μέρα εδώ, στα τελικούς τώρα?
1: Θα σου πω, υπάρχει περίπτωση να έρθει την επόμενη Δευτέρα, άμα δουλεύω Τρίτη βράδυ.
0: Να έρθει, να έρθει, σε περιμένω.
1: Λογικά το εβδομάδα θα με Τρίτη με Σάββατο, οπότε άμα είμαι Τρίτη βράδυ, θα έρθει την επόμενη Δευτέρα. Ήταν να έρθω σήμερα.
0: Ναι, όποτε θέλει, φίλε, εδώ είμαστε εμείς. Για να σου πω, αναμενόμενο το Νέο Υόρκιο Σπέρς, η έκπληξη για σένα? Έκπληξη για μένα.
1: Κοίταξε, έτσι όπως πήγε η σειρά, άποψε ότι έβλεπα και τους διαιτητές να σφυράνε Οκλαχώμα. Πιστεύω, άμα δεν ήταν τόσο οι διαιτητές, τόσα φάουλ πολλά στους Thunder.
0: Πολύ ξύλο, και πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο, και ξύλο, όχι τσαμπουκάδες.
1: Και είναι ότι στους Thunder το επέτρεπαν, στους Spurs δεν τους ακούμπαν και τους σφύριζαν. Πιστεύω, αν οι διαιτητές σφύριζαν πιο πολύ 50-50 όπως έκανε στο Game 7, πιστεύω ότι θα έχει τελειώσει νωρίτερα. Γιατί είναι, εντάξει, βέβαια ήταν και άλλη κανονική διάρκεια, το λέω με την κανονική διάρκεια. Ότι οι Spurs ματσάρονται πολύ καλά με τους Thunder. Και στην κανονική διάρκεια πρέπει να χάσει μια φορά. Να είχαν παίξει τρεις φορές και να χάσει μόνο μια φορά.
0: Ναι, και σε πολύ μεγάλη φόρμα αυτός ο Γάλλος είναι τώρα, εντάξει. Καλύτερα πάντα.
1: Αυτό ήταν το μόνο ρυθμό που λέγαμε, ότι άμα θα αντέξει να παίζει τόσο πολύ.
0: Και όμως αντέχει, βλέπεις όμως, αντέχει.
1: Και άμα σκεφτείς ότι είναι η τρίτη χρονιά στην Λίγκα και δεν έχουν καμία τρομερή ομάδα ακόμα οι Spurs. Θέλω να πεις, βλέπεις, εντάξει, ο Fox από τον πάγκο δεν είναι τόσο καλός. Ο Κάστλ, ο Πόνγκαρ, έγινε draft μαζί με το 89.
0: Ναι, μόνο όμως έχουν ομάδα όμως, έχουν φτιάξει μια σκληρή ομάδα. Εντάξει, και έχουν και δύο-τρεις, ειδικά το Γάλλο που είναι φοβερός. Άλλο δύο δίπλα-δίπλα ρολίστε, δεν θέλει και πολύ. Νομίζω, αν σου βάλει 3-5 πόντου κάθε παιχνίδι που βάζει, παίρνει τα rebound, δεν χάνει φάση.
1: Για έναν πολύ καλό προπονητή, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδί του Πόποβιτς κι αυτό. Εντάξει, κοίτα, τώρα εγώ προσωπικά ήθελα πολύ Spurs, γιατί υποστηρίζω και νίκη και Spurs. Ενώ θα δω του τελικού με μεγάλη χαρά, δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το πάρει. Ενώ άμα ήταν Νίκ Σάντερ, θα ήθελα πολύ Νίκ. Δεν θα ήθελα καθόλου Σάντερ.
0: Να, οι όρκοι 160.000 δολάρια το εισιτήριο, λέει. Έχουν βγει στην αγορά.
1: Φίλε, αυτοί έχουν τρελαθεί όλοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι γιατί.
0: Είναι πολλά χρόνια να πάνε, πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι Νέοι Όρκοι είναι σε όλα τα αθλήματα. Έχουν τους Yankees στο baseball, έχουν τους Rangers στο hockey, έχουν τους Giants στο.
0: Ναι, αλλά ναι, μπάσκετ έχουν να πάνε πολλά χρόνια τελικούς.
1: Άλλο θέλω να πω, παντού έχουν καιρό να δουν χαρά. Και στο baseball τα τελευταία χρόνια πριν το Los Angeles.
0: Ναι.
1: Στο hockey έχουν πάνω από 6-7 χρόνια πάρουν πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο το δικό τους, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, επίσης η καλή της ομάδα. Και έχουν μια χαρή, καλά, και στο μπάσκετ που είναι παραδοσιακή ομάδα και η πιο γνωστή Knicks παγκοσμίως, έχουν από το 99 να πάνε τελικούς.
0: Ναι, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Με τους Spurs, έτσι.
0: Πολλά χρόνια.
1: Ναι. Είναι δηλαδή και πόλη της Αμερικής που λέμε ότι πολλές φορές οι Αμερικοί δεν έχουν λαούς και δεν έχουν fan base. Η Νέα Υόρκη είναι μια πολιτεία που είναι πολύ, πολύ έντονο ο λαός με τον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Φαβορή ποιος?
1: Φαβορή.
0: Νέα Υόρκη,
1: Και το νομίζω στοιχηματικές είναι λίγο τους Spurs. Το καλό για τους Spurs είναι ότι πιστεύω ότι έχουν προβάδισμα στο πρώτο παιχνίδι, γιατί έχουν ρυθμό αγώνα. Οι Knicks
0: έχουν καιρό, ναι, έχουν πολύ καιρό να παίξουν. Α, βέβαια έχουν και κούραση όμως οι Κλαχώμα, οι Spurs.
1: Απλά θυμάμαι και το πρώτο μου μάτσο.
0: Έχουν
1: που
0: ρυθμό, αλλά έχουν και κούραση.
1: Η Thunder, ενώ ήταν μια ψηλοεύκολη σειρά, με το που έπαιξαν το πρώτο μάτσο με τους Spurs έχασαν. Στη δεύτερη παράταση, Οι Knicks όταν παίξαν με τους Cavaliers. Στον πρώτο μήχρονο οι Knicks είχαν βάλει 4 τρίποντα. Άλλο που έκαναν τροπή στο τέλος. Είναι 5-5. Είναι από τη μία η κούραση των Spurs, από την άλλη η μη δραστηριότητα ενεργή των Knicks.
0: Ναι. Θεωρώ βέβαια ότι βάσει των παιχτών έχει πιο βάθος στον πάγκο η Νέα Υόρκη.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Έχει καλύτερους ρολίστες. Ναι, δηλαδή, αν Νόπι, δηλαδή, Χάρτη είναι παίχτες που
0: μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί να αλλάξουν το ρυθμό του παιχνιδιού και το γενικά το παιχνίδι. Σε σχέση με τους Spurs, οι οποίοι δεν έχουν και τους καλύτερους στον πάγκο. Έχουν 6-7 παίκτες, 8 μέχρι εκεί.
1: Spurs για μένα έχουν τον καλύτερο παίκτη με διαφορά. Δηλαδή, άμα συγκρίνει το 89 με τον.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει, εντάξει, δεν είναι πεθαίνει.
1: Ναι, όσο και αν αρέσει ο Μπράνσον, πιστεύω ότι είναι ένα επίπεδο ξεκάθαρα πάνω.
0: Ναι, γιατί τα κάνει όλα, κατάλαβε ο άλλο. Ενώ ο άλλο είναι να σου βάλει δύο τρίποτα, να σου βάλει καλάθια. Ο άλλο θα κάνει όλα. Τρίποτα, καλάθια, rebound. Κάνει τα πάντα. Τάπε, άμυνε. Κάνει τα πάντα.
1: Και τώρα έχουν και θέμα.
0: Λογικά θα βγει και MVP αυτό αν το πάρει, έτσι έγινε.
1: Κοίτα, για μένα καταρχάς έπρεπε να βγει MVP της κονικής διάρκειας του Γουμπανιάμα, που βγήκε τώρα ο Σάι, που ο Γουμπανιάμα πήρε μια ομάδα που ήταν εκτός play-off και την πήγε δεύτερη στην κονική διάρκεια και ο Σάι πήρε τους πρωταθλητές και απλά τους ξανά έβγαλε πρώτος με χειρότερο ρεκόρ από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό και ότι ο προπονητής ως πέρυσι πήρε το coach of the year μου φάνηκαν τρομερά γελία. Αλλά είναι εντάξει ξεκάθαρο ότι άμα το πάρουν Νίξ θα το πάρει ο Μπράνσον λογικά και άμα το πάρουν Σπέρς θα το πάρει ο Μπανιάμα.
0: Ο Μπανιάμα, ναι, σωστά.
1: Δεν νομίζω
0: σωστά
1: να αλλάξει κάτι.
0: Σωστά.
1: Αλλά
0: πότε ξεκινάνε τα μάτς, Δευτέρα.
1: Θα σου πω, όχι, είναι μισό λεπτό, γιατί κοιτάζα πριν από δύο λεπτά πριν πάρω τηλέφωνο την αξί. Οι παίζουν τώρα ξημερώματα Πέμπτης.
0: Α, μεθαύριο.
1: Μετά ξημερώματα Σαββάτου, Παρασκευή βράδυ, δηλαδή δύο μέρες μετά.
0: Α.
1: Και μετά είναι ξημερώματα Τρίτης.
0: Α, Τετάρτη προς Πέμπτη δηλαδή παίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρεις η ώρα.
1: Τρεισήμιση. Όλα τα μάτια είναι τρεισήμιση.
0: Τρεισήμιση, όλα.
1: Βέβαια το κακό, δεν ξέρω αν το έχει αναφέρει, δεν βγούγα τελευταία, είναι ότι έχει κάνει συμφωνία η Prime και η Amazon με το NBA.
0: Ναι, να μην το δείχνει, ναι,
1: κόσμο. 11 χρόνια συμβόλαιο. Ναι. Τα 6 χρόνια από αυτά θα τα δείξουν αποκλειστικά αυτοί. Και τα 5 το Κοσμοτέ. Δηλαδή φέτος δεν θα δείξει μάτια στο Κοσμοτέ, του χρόνου θα δείξει τελικούς.
0: Δεν το κάνει φέτος, σαν να εμεί. Φέτος δεν δείχνει Κοσμοτέ, θα έχει το.
1: Αυτό λέω. Του χρόνου θα τα δείξει Κοσμοτέ.
0: Ναι, του χρόνου μέχρι τώρα, του χρόνου έχουμε καιρό.
1: Του παραχρόνου δεν θα τα δείξει Κοσμοτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πηγαίνει να αλλάξει.
0: Ναι. Τώρα φέτος δεν θα δείχνει, κρίμα για τον κόσμο. Αν πει μπαίνει εκεί και τα βλέπει εκεί. Δεν είναι, χρειάζεται χρήματα εκεί.
1: Πού?
0: Να μπει να δει τι πλατφόρμες αυτές.
1: Κοίτα, είναι συνδρομή όπως πληρώνει τον Κοσμοτέ, όπως πληρώνει στο Netflix, είναι εκεί που τα δείχνει στην Ελλάδα, από το Amazon. Αλλά εγώ αυτό που έχω κάνει μπορεί να βάλει στο League Pass.
0: Ναι,
1: το
0: και,
1: League Pass
0: ναι,
1: κανονικά, ναι, η συνδρομή του NBA που μπορεί να βλέπει όλους τους αγώνες όλων των ομάδων.
0: Ναι.
1: Αυτό κανονικά κάνει 120 ευρώ το χρόνο. Αλλά στην αρχή κάθε χρονιάς μπορεί να πετάξει μια προσφορά. Δηλαδή, εμένα μου έχει πετάξει ένα κουπόνι 35% από το NBA και το πλήρωσε 78 ευρώ το χρόνο αντί για 120.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όλα τα μάτς γιατί δουλεύουμε το πρωί. Και εγώ δηλαδή το Game 2, επειδή θα είμαι πρωί στη δουλειά, θα κάτσω στο εκεί που κάθομαι και θα δω το μάτς με την ησυχία μου.
0: Ναι,
1: θα το δω,
0: ναι.
1: Σε μαγνητοσκόπιο, αλλά θα το δω.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ενώ με είχα Κοσμοτέ δεν θα είχα εύκολα αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό που είπαμε ότι τώρα η αλήθεια και αυτό ο μήνας είναι καλός αθλητικά.
0: Έχει,
1: και με το Μουντιάλ που ξεκινάει.
0: Και το NBA μπορεί να κρατήσει κανένα μήνα. Καπεταλιά μέρες, 20 αν πάνε τα παιχνίδια 7. Στα 7 μάτς.
1: Άμα πάνε σε 7 παιχνίδια.
0: Παίζουν κανένα 20 ημέρο.
1: Ναι, θα είναι 20 Ιουνίου το τελευταίο
0: παιχνίδι. Ναι, είδες, αλλά δεν μπορεί να τραβήξει γιατί πιθανόν να πάνε 7 παιχνίδια. Πολύ πιθανόν να είναι να πάνε και 7 μάτς.
1: Και πιστεύω ότι ξέρεις.
0: Και το Μουντιάλ, εντάξει.
1: Είναι και πολύ εμπορικές ομάδες, ενώ και πολύ γνωστές, πιστεύω ότι θα. Και επειδή το NBA και τώρα, άμα είδες το Game 6, τον Spurs με το Thunder ήταν το πιο. Με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση ever στην ιστορία του NBA. Και το Game 7. Είχε 2 δισεκατομμύρια προβολές στα social media.
0: Φαντάσου.
1: Και φέτος τα playoff έχουν κάνει την καλύτερη τηλεθέαση από το 2010 και μετά.
0: Ναι, και εντάξει. Και θα έχει τώρα, είπαμε, θα έχει το μπάσκετ. Αν πάει 7 παιχνίδια, τελειώσει 20 Ιουλίου. 13 Ιουλίου τελειώνει, πότε τελειώνει το Μουντιάλ, 40 μέρες κρατάει. Μετά από εκεί μετά ξεκινάνε τα προκριματικά των ομάδων. Δηλαδή. Δεν έχουμε πολύ κενό για καλοκαίρι χωρίς πολλά αθλητικά πράγματα. Έχουμε.
1: Όχι, ναι.
0: Ξεκινάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεθαύριο, ας πούμε. Μπορεί να πάνε και αυτοί να παίξουν 5 μάτσες. Κανείς δεν ξέρει.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έχουμε
1: σωστά.
0: Το NBA. Μετά έχει το Μουντιάλ. Τελειώνει 13 Ιουλίου το Μουντιάλ, νομίζω. Μπορεί να τελειώνει 13-15. Και μετά από 15 μέρες παίζουν προκριματικά οι ομάδες.
1: Ναι, σωστά.
0: Όχι μόνο δικές μας, γενικά οι ομάδες στην Ευρώπη παίζουν προκριματικά για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Μεταγραφές για αυτά, το καλοκαίρι θα περάσει νεράκι.
1: Όντως ακριβώς. Βέβαια αυτό είναι και λίγο κακό για τις ομάδες μας, γιατί πρέπει να έχουν κλείσει γρήγορα παίκτες, βέβαια, και δεν ότι έκανε και πήραν καλό παίκτη.
0: Ναι,
1: αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές ομάδες περιμένουν και το Μουντιάλ και ελληνικές.
0: Το Μουντιάλ δεν περιμένει, ρε φίλε. Το Μουντιάλ περιμένει να πάρει ελληνική ομάδα παίκτη το Μουντιάλ. Ποιο να πάρει, από ποιον να πάρει δηλαδή. Από το Κουρασάο μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει από τη Ρεάλ.
1: Καμία Ελβετία.
0: Ελβετία δεν μπορεί να πάρει την Ισπανία παίκτη.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά είναι μια παπάτσα που πουλάνε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, το έχει παρατηρήσει πολλές
0: ναι,
1: φορές.
0: Και όταν περιμένεις να πάρεις παίκτη από το Μουντιάλ, αν περιμένεις να πάρεις παίκτη από το Μουντιάλ, ένας που κάνει τώρα 2 εκατομμύρια λέει θα κάνει 5 μετά.
1: Σωστά. Γι' αυτό πείτε
0: μόνο και καλά μας να μην κάνει. Μόνο που πάει στο Μουντιάλ, ανεβαίνει και η αξία του, φίλε. Δηλαδή πιο εύκολα να παίξεις έναν παίκτη από τώρα παρά να παίξεις το Μουντιάλ και ειδικά να κάνει και καλά παιχνίδια, καλά κρασιά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που θα είναι παίχτες.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Μόνο ελληνικές.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι και δεν είναι κριτήριο άμα κάνει καλό μουντιάλ, γιατί είναι ένα που λέει λόγος και ο Τσούα έχει κάνει 4 καλό μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά δεν πήγε ποτέ στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι, το μουντιάλ είναι μουντιάλ, φίλε. Το μουντιάλ, άμα κάνει 5 δραχμές που λέει λόγος, πάει 7 μετά κατευθείαν. Παίξει δεν παίξει καλά. Γιατί παίζει το μουντιάλ.
1: Αυτό είναι καλό μόνο για τους παίκτες των ομάδων των ελληνικών, το ότι μπορεί κάποιο παίκτη να κάνει το καλάθι μετά να το πουλήσουμε.
0: Ναι. Αλλά μην νομίζω ότι το που λέμε περιμένουμε το μουντιάλ για να πάρουμε παίκτη, πιο δύσκολο να πάρει παίκτη στο μουντιάλ. Να μην έχει να τσεκάρει ένα παίκτη από την Ελβετία, π.χ. ο οποίο κάνει 2 εκατομμύρια και είναι καλό. Αν πάει στο μουντιάλ και κάνει ένα μουντιάλ φοβερό και σου βάλει 3 γκολ, α πούμε, θα κάνει 10 εκατομμύρια μετά. Πού να κουμπίσει. Και ο παίκτη ο ίδιο μετά θα θέλει να πάει αλλού. Σου λέει, δεν πάω στην Ελλάδα και να πάω στη Γερμανία. Και πιο πολλά λεφτά μου δίνουν και καλύτερο πρωτάθλημα είναι.
1: Σίγουρα, σε
0: είναι δηλαδή. Μπρος γεμός ή πισωρέμα το να περιμένεις το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, γιατί και όλες αυτό που λες, ότι άμα τυχόν παίξεις επιλέξεις αλλού που ήταν πολύ λογικό, μετά θα μείνεις με το τίποτα.
0: Βέβαια, και θα έχεις ρίξει τα βλέμματά σου στον παίκτη αυτόν, θα τον πάρει άλλος και μετά θα μείνεις εσύ ξέπαρκος. Αν δεν μετά να βρεις παίκτη τελευταίες μέρες. Γιατί οι ομάδες θέλουν παίκτη να κάνουν προετοιμασία. Τελειώνουν τα. Παίκτη πρέπει να είναι στις ομάδες για να κάνουν στην προετοιμασία να παίξουν προκριματικά.
1: Και από τα τωρινά δεδομένα, από αυτά που ακούγονται βέβαια, μόνο η ΑΕΚ είναι, η ομάδα μπορεί να πει ότι έχει ένα κορμό για να πάει στα προκριματικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ, από ό,τι λένε, η ΑΕΚ θέλει ακόμα ένα παίκτη. Πήρε άλλους 2-3 παίκτες θα πάρει η ΑΕΚ, από ό,τι λένε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ένα στόπερ, ένα μπακ και έναν επιθετικό. Έχει... Αυτό.
1: Ακριβώς. Έχει μια δεκαδία. Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες. Δεν μπορεί να πάει με την περσινή δεκάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι Ολυμπιακός. Λέω ότι θέλει αρκετό παίκτη ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εντάξει. Απλά ο Ολυμπιακός θέλει. Το κακό με τον Ολυμπιακό είναι ότι θα έχει πολλούς παίκτες στο Μουντιάλ. Πολλούς παίκτες. Άμα πούμε ότι μένει ο Ταρεμή, μένει ο Ελκαμπή, ο Κωνσταντίνο δεν ξέρει, δεν πάει.
0: Εντάξει, και ο Ελκαμπή, εντάξει, ο Ταρεμή δεν ξέρω με το Ιράν τι μπορεί να κάνει το Ιράν και πού να φτάσει. Το Μαρόκο πιθανόν να περάσει. Και να παίξει πολλά περισσότερα παιχνίδια ο Ελκαμπή και να έρθει αργά πάλι. Όπως έκανε και στο κύπελο Αφρικής που πήγε τελικό.
1: Γι' αυτό το λέω και γιατί ο Ολυμπιακός σχετικά παίζει και νωρίς, δεν παίζει τον Αύγουστο, νομίζω παίζει τέλη Ιουλίου.
0: Τέλη Ιουλίου παίζει νομίζω, 27
1: ακριβώς,
0: Ιουλίου.
1: Κατάλαβες.
0: Γιατί ο Ελκαμπή, εγώ θεωρώ το Μαρόκο θα περάσει την επόμενη φάση, είναι καλή ομάδα.
1: Και εγώ.
0: Τώρα να φτάσει παραπάνω δεν ξέρω, αλλά δεν γίνεται σαν το Ιράν που λες ότι δύσκολα θα περάσει.
1: Ρε παιδί μου, υποθέτουμε ότι πες ότι θα είναι αρχές Ιουλίου.
0: Και στο φινάλε και ο Καμπί είναι το βασικό σύντροφο του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται ταρέμι.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα φτάσει αρχές Ιουλίου το Μαρόκο, πρέπει ο άνθρωπος να πάρει και μια εβδομάδα σίγουρα.
0: Βέβαια, θα ξεκουραστεί. Αν παίξει δεν γίνεται.
1: 5 Ιουλίου. Με το ζόρι θα παίξει ένα φιλικό.
0: Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Θα ξεκουραστεί, λογικό είναι. Λογικό είναι. Γιατί από πρωτάθλημα που τελείωσε ξαναπάει να παίξει παγκόσμιο κύπελλο και αρχίσει πάλι να ξαναπαίξει, θα καεί ο άνθρωπος. Ο κάθε παίχτης, ο κάθε παίχτης.
1: Εντάξει, μιλάρε αυτά, θα μιλήσουμε μέσα.
0: Να σε καλά, πάνω μου, πάρε μου, στείλω μήνυμα. Ναι, ρε φίλε. Να σε καλά, αδερφέ, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάνω σκατόπι, καλό φιλαράκι. Ήταν εδώ σταθμό πριν κάνα 5 μήνο, 6 μήνο, 7 μήνο περίπου. Είναι NBA-er. Ο Θοδωρής λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Θα τα δίνει το Amazon ζωντανά και μετά τη μία το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα έχει Κοσμοτέ. Τώρα εντάξει, θα μαγνητοσκόπησε να βλέπει παιχνίδι το οποίο ξέρει πώς ήρθε. Αν πει να κάνει κάτι μεσημεράκι και είσαι σπίτι αλλά αυτό το βλέπει.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onerpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε σε όλες τις κληρώσεις και για το εστιατόριο θάλασσα, για τις πέτσες και για τον μπιστρό. Σε όλα μπήκες. Είσαι κομπλέ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Μια μέρα σε είχα πάρει για την, που λέγαμε για την Μπόκα και την Κατόλικα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που τώρα, που μου το έλεγες διπλό.
1: Ναι, έχει δύο.
0: Και ήρθε διπλό.
1: Ναι, 0-1.
0: Ναι, ναι.
1: Ακυρώσαν ένα γκολ εκεί στην Μπόκα. Στο
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Κολομβία πόσο είναι στο ημίχρονο?
0: Η Κολομβία στο ημίχρονο μισό λεπτό είναι 2-1. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο, 2-1. Στο 47 είμαστε.
1: Και το παίζω ασφάλω.
0: Κοντά είσαι.
1: Τώρα που είδα ως προς τα... στο μπάσκετ το ελληνικό, πιστεύω ότι αν ο Γιαννακόπουλος καθίσει λίγο ήσυχα και δεν εκνευρίσει τους Αταμάν και Νάν και τα λοιπά, θα είναι τελείως αμφίροπα τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, μεγάλα μάτς είναι, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, γιατί είναι πιο ομάδα. Και την έδρα και πιο ομάδα. Και πιο ομάδα φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος. Πανέκος έχει πολλά προβλήματα, μουρμούρα, εσωστρέφεια.
1: Εγώ το ξέρω, αξίζει, αλλά πιστεύω ότι και ο Αταμάν και ο Νάν είναι πολύ δυνατοί. Ο ένας σαν προπονητής και ο καλά. Για τον Άν δεν υπάρχει αμφισβήτηση.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει Φουρνί όμως, που είναι τεράστιος παίκτης.
1: Λοιπόν. Ναι. Δεν μου λες μετά την Ισπανία και την, πώς λένε, την Γαλλία. Τρίτο, για να κάνω μια κάλυψη, θα παίξω μακροχρόνια στο παγκόσμιο κύπελο. Βλέπεις τρίτη ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα και η Αγγλία έχουν βάλει μέσα και τη Γαλλία έχουν βάλει μέσα.
1: Όχι, δίνουν πρώτο φαβορή.
0: Ισπανία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία.
1: Έχουν διαφορά αυτές οι δύο ομάδες από τις άλλες.
0: Ποια, η Γαλλία με την Ισπανία? Τι διαφορά έχουν? 5,5 Ισπανία, Γαλλία 6, Αγγλία 7.
1: 7?
0: Ναι, η Αγγλία.
1: Ωραία, σιγά μην παίξω.
0: Και η Βραζιλία 9 με την Αργεντινή. Δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές.
1: Δεν νομίζω Αργεντινές και. Εγώ πιστεύω ένα από τα δύο θα τους πάει, από τα φαβορί που δίνουν οι ΠΟΚ.
0: Δηλαδή. Ισπανία, Γαλλία.
1: Έτσι βλέπω. Ξέρω εγώ. Όσους έχω ρωτήσει κάτι τέτοιο.
0: Βάζω, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και από Βραζιλία και την είναι κάποια έκπληξη.
1: Θα παίξω ένα σούπερ outsider λόγω του Χάλαντ, την Νορβηγία.
0: Την Νορβηγία.
1: Σαν τρίτη, έτσι. Ναι. 30. Θα παίξω βέβαια αυτές τις δύο ομάδες που είπαμε. Και μια σούπερ κάλυψη, δηλαδή.
0: Ναι, ένα outsider.
1: Ναι, λόγω του Χάλα.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, ευχαριστώ που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μας, το διαλυματάκι μας και παρεχόμαστε. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι παρεούλα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.